0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το ΓΑΣΥΠ. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
4: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Ακούτε Super Sport 104.
3: No matter what, no matter what.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά.

0: φωτιά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας. 1, 2, 3.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Super Show 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου, μεσοβδόμαδα. Με πολύ ζέστη χτες, περισσότερη ζέστη σήμερα να μείνουμε. Έτσι τουλάχιστον ακούμε από τους μετεωρολόγους. Θα δούμε τι θα γίνει. Γενικά πάντως είναι ένα καλοκαιράκι το οποίο δεν μπορώ να πω ότι κινήθηκε σε τρελούς ρυθμούς όσον αφορά τη ζέστη. Εντάξει, Κύπρος είναι, αυτά τα οποία έχουμε πάντα επαναλαμβάνονται. Champions League σήμερα, η ώρα της Ομόνιας πέφτει, μπαίνει στη μάχη της πρόκρισης στον επόμενο γύρο, δεύτερος προκριματικός, παίζει με την Κάιρατ Αλμάτι, μια ομάδα η οποία είναι σε ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Πέρσι είχε μπει League Phase, δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Το Καζακστάν είναι μια χώρα η οποία, εντάξει, ποδοσφαιρικά δεν λες ότι έχει κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι γενικά σε ανωδική πορεία, οπότε οτιδήποτε μιλάμε για ποδόσφαιρο και λοιπά χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Το σίγουρο είναι ότι η Ομόνια στην έδρα της είναι το φαβορί. Τώρα αν θα καταφέρει να πάρει να κερδίσει όχι στο πρώτο παιχνίδι, γενικά αν πάρει την πρόκριση, είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε είναι και ο επαναληπτικός. Σε κάθε περίπτωση η εβδομάδα έχει ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι μπαίνουν και οι τέσσερις ομάδες μας στην Ευρώπη. Η Πάφος πέταξε πριν από λίγο για την Κροατία, για το παιχνίδι με την Χάιντουκ Σπλίτ. Ο Απόλλωνας πέταξε χτες βράδυ για τη Γεωργία, για το παιχνίδι με την Ντίλα Γκόρη, και τα δύο μάτς είναι αύριο. Ενώ αύριο παίζει και η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία υποδέχεται εδώ στην Λάρνακα την ομάδα της Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι μια πολύ πολύ γεμάτη εβδομάδα. Είχαμε και χτες Champions League, διάφορα ματσάκια τα οποία ήταν στο πρόγραμμα για την διοργάνωση. Ο Ερυθρός Αστέρας, που ήταν φαβορή, κέρδισε 4-0 εκτός έδρας την μισό λεπτό να δω κάτι, γιατί δεν έχω δει καθόλου. Ναι, ο Λοϊζάκης ήταν ενδεκαδάτος και έπαιξε όλο το παιχνίδι, ο Λοΐζος Λοΐζου, ο οποίος φαίνεται ότι κερδίζει θέση βασικού και χαιρόμαστε γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει ήταν βασικός εχθές στο μάτς του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Λάρνε, την οποία την κέρδισε, επαναλαμβάνω, 4-0. Σε άλλα μάτς η Στουρμ Γκρατς διέλυσε τη Χάρτς. Χάρτς η οποία ήταν έτοιμη να πάρει πρωτάθλημα πέρσι. Θυμάστε τι είχε γίνει στο κινητό παιχνίδι με τη Celtic. Την κέρδισε 4-0 η Στουρμ Γκρατς. Πολύ μεγάλη έκπληξη το αποτέλεσμα στην έκτασή του. Δηλαδή δεν νομίζω ότι περίμενε κάποιο αυτό το 4-0. Η Τούν με τη Δυναμό Ζάγκρεπ 1-1. Ανοιχτοί λογαριασμοί για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Φενέρ, που εντάξει είναι πολύ φαβορή απέναντι στην Κόρνικ Ζάμπρτσε Πολωνίας, κέρδισε δύσκολα 1-0. Εγώ θα πω δύσκολα. Οπότε εντάξει, θα περάσουν οι Τούρκοι, αλλά εν πάση περιπτώσει δύσκολα. Αυτά έτσι στα πιο σημαντικά παιχνίδια τα οποία υπήρχαν. Και το Μιάλμπι Λίνκολ ενδιαφέρει την Ομόνια, διότι σε περίπτωση μη πρόκριση απέναντι στην Καϊράτ, η Ομόνια θα παίξει με την Λίνκολ στον επόμενο γύρο του Europa League. Νομίζω το περιμέναμε. Γι' αυτό σας είπα από χτες ότι η Ομόνια 100% θα είναι φέτος σε League Phase. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν καταφέρει να περάσει την Καϊράτ, την οποία πιστεύω έστω δύσκολο θα προκριθεί, στον επόμενο γύρο θα παίξει με μια ομάδα από το Γιβραλτάρ, η οποία χτες έχασε 3-0 από την Μιάλμπι. Δεν υπάρχει θέμα να μην την περάσει αυτή την ομάδα από το Γιβραλτάρ. Οπότε εντάξει. Το θέμα είναι για την Ομόνια να περάσει το μεγάλο League Phase, αυτό του Champions League. Έτσι, εκεί να καταφέρει να φτάσει μέχρι τέλους. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Δεδομένο, έβλεπα ένα βίντεο ντοκουμέντο στο Omega, στο Omega Live, με τα, για να μην πω τώρα να το πω έτσι λαϊκά, να το πω με τα λίματα τα οποία βγαίνουν από αγωγούς μέσα στη θάλασσα της Λεμεσούς. Βασικά κολυμπάται στη Λεμεσό μέσα στα λίματα, να το πω έτσι. Και υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα και θύελλα αντιδράσεων με τις αποκαλύψεις του Omega Channel. Υπάρχει ένα αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το Omega, που αναζωπυρώνει τις καταγγελίες των κοινοτήτων Μονής και Μοναγρουλίου που υποστηρίζουν ότι πετούνε λίμματα στη θάλασσα από την μονάδα επεξεργασίας λιμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού και Αμαθούντος, στη Μονή. Δηλαδή βασικά πίχτρα στο λίμμα. Και αν δείτε το βίντεο, εντάξει, δεν είναι και πιο ωραίο να καταλάβετε ότι στο δείγμα το οποίο έγινε δειγματοληψία του θαλάσσιου νερού, εντοπίστηκαν κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκι, στοιχεία τα οποία ενισχύουν την ανησυχία και καθιστά επιτακτική την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό φαντάζομαι μπορεί να γίνεται πάρα πολύ καιρό για να μην το πήρετε χαμπάρι, γιατί βγαίνοντας στη θάλασσα το λίμα διαλύεται, γίνεται ένα με το νερό, οπότε κολυμπάται μέσα στα λίμματα. Από μόνο του κάτι τέτοιο είναι έτσι και επικίνδυνο για την υγεία και συχαμερό, δηλαδή να κολυμπάς μέσα στα λίμματα. Είχαμε και τη βόμβα της ημέρας, τον εμπρισμό της ημέρας στο Στρόβολο. Ένα αυτοκίνητο 34χρονο το κάνανε στάχτη και μπούρμπερι τώρα το πρωί της 4.30 ώρα. Εντάξει, από αυτά συχνά πυκνά συμβαίνουν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι. Ήταν η βόμβα της ημέρας. Συγγνώμη. Λοιπόν, γενικά έχουμε πραγματάκια να πούμε, εννοείται. Θα δούμε και τι λένε και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε να στέλνετε σιγά σιγά μηνύματα στο 23-24 ό,τι θέλετε. Και να δώσω, επειδή εντάξει έλειπα και ένα μεγάλο διάστημα, να δώσουμε σήμερα μια τσαντάρα της Αχναγάλ μέσα από τα μηνύματα στο 23-24, ό,τι μηνύματα στείλετε μέσα στην ημέρα. Θα κάνουμε κλήρωση αργότερα και θα δώσουμε μια τσαντάρα της Αχναγάλ. Μας κάνει βοδαρικό με μήνυμα ο φίλος ο Χρύσανθος, ο Μόνιο είναι, γεια σου Χρυσάνθε, καλημέρα. Κάτι άλλο ήθελα να πω πριν κλείσω, αλλά μισό λεπτό τώρα. Το μήνυμα του Γιώργου στο Messenger, γεια σου Γιώργο, καλημέρα, για τον Μπαράκ. Χτες σας έλεγα ότι αυτός ο Μπαράκ είναι που ασχολείται το ΑΠΟΕΛ. Ψάχναμε κάτι Ρουμάνους με το Μποιατζή, μου έλεγε ένας άλλος, ένα είναι αυτός. Ο Μπαράκ είναι, το βιογραφικό του είναι σούπερ. Εάν τον καταφέρει το ΑΠΟΕΛ και τον αποκτήσει, προφανώς ενισχύει, δυναμώνει πάρα πολύ την μεσαία του γραμμή, γιατί όντως είναι πολύ καλή περίπτωση, πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή, και αυτό το δεκάρι το οποίο ψάχνει το ΑΠΟΕΛ, σε πολύ καλή ηλικία ο Τσέχος, είναι 31 ετών, το βιογραφικό του είναι απίθανο, έτσι, απίθανο, σέρια σχεδόν μόνο, Εθνική Τσεχία 45-50 συμμετοχές, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Αν κλείσει όλη αυτή η περίπτωση, είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν θα αργήσει να ξεκαθαρίσει με ναι ή με όχι. Λοιπόν, πάμε για ένα πρώτο break και να επιστρέψουμε.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Λόξον από τη Sherwin-Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Λόξον, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
8: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
9: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιάνο Λεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό, αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
13: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
14: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
15: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
14: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
15: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
17: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα, και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
18: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
19: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
20: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ, και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
0: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Little. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Little Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Γνώρισε το Team Little. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Little, more to value.
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
23: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
24: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
25: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Καλημέρα σε όσοι είναι στην παρά μας εδώ στον Super Sports 104. Καλό πρωινό Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026. Επαναλαμβάνουμε, πάρα πολύ ζέστη και σήμερα. Ήδη νομίζω έχει αρχίσει να δείχνει τη διάθεση του καιρός εδώ στη Λευκοσία. Θα ξεπεράσουμε τους 40 για μία ακόμα μέρα. Θα πάμε γύρω στους 42. Γενικά και κυρίως και οπαδοί της Ομόνοιας, οι οποίοι θα πάτε γήπεδο, να ξέρω ότι θα έχει αρκετή ζέστη το βράδυ. Εντάξει, δεν θα είναι 40 στις 8. Αλλά προφανώς με όλη αυτή την ζέστη, η οποία θα έχει συστορευτεί από την, κατά τη διάρκεια της ημέρας, να έχουμε ζέστη. Είναι αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς και είμαστε ακόμα 7 το πρωί. Το καταλαβαίνετε αυτό, τι να σας πω δηλαδή. Το 40 το χτυπάμε το μεσημεράκι, έτσι. Άρα με τα δεδομένα αυτά, υπομονή. Γενικά σήμερα, αύριο θα είναι έτσι ο καιρός, εννοώ με 40, θα φλερτάρουμε. Από Παρασκευή πέφτει η θερμοκρασία αισθητά, θα είναι γύρω στους 35, οπότε μια χαρά, και το Σαββατοκύριακο ίσως και λίγο πιο χαμηλά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι 40 πλάς. Είναι περίοδος που νομίζω ότι δεν περιμέναμε κάτι το διαφορετικό. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πολιτικά, αθλητικά κλπ. Να δούμε τι παίζει. Μηνύματα στο 2324, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε κλπ. Κλασικά τα ξέρετε. Συν τη άλλη, ό,τι μηνύματα στείλετε σήμερα, μπαίνετε στην κλήρωση για μια τσαντάρα τσαχναγάλ. Την κλήρωση θα την κάνουμε νωρίς, γύρω στις 8. Λοιπόν, η αλήθεια λέει: πόρισμα σε ρήξη με την κοινή λογική. Video gate, αντιφάσεις, αόριστες απαντήσεις και αντεκμηρίωτα συμπεράσματα. Η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση αυτό το πόρισμα, η ανακοινώση του κυρίου Πασχαλίδη, εν πάση περιπτώσει. Στην Άγκυρα το τεστ πριν τον Κουτέρες, η Ολγκίν σε Βρυξέλλες και η Άγκυρα πριν την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο. Μάλιστα. Αυτά είναι τα θέματα, τα βασικά στην αλήθεια. Η Χαραυγή, αοριστολογίες με άρωμα συγκάλυψης. Video gate, νομικοί θέτουν ερωτήματα για οικονομικό όφελος, εμπορία επηρεασμού και υβριδική επίθεση. Τέλος, η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων σήμερα, τα αποτελέσματα των παγκυπρίων εξετάσεων. Με λουκέτα στα βενζινάδικα προειδοποιούν οι πρατηριούχοι. Μην πας και γλιτώσουμε τη βενζίνη. Κλείστε τα να ησυχάσουμε, δύο με τα πόδια, με πατίνι, ξέρω εγώ. Υπάρχουν πολλά θέματα στον κλάδο, οπότε δικαιολογημένα προσπαθούν να τα λύσουν οι άνθρωποι. Οι πρατηριούχοι, οι οποίοι ζητούν παράταση στην εφαρμογή διατάγματος για την κυκλοφορία των βιτιοφόρων, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στην τροφοδοσία της αγοράς. Έτσι, οι πρατηριούχοι. Ο πολίτης λέει: η Black Cube επιμένει στη διαφθορά. Η εταιρεία πίσω από το Video Gate αμφισβητεί τα συμπεράσματα του ποινικού ανακριτή. Είναι. Στο μικροσκόπιο της νομικής υπηρεσίας, το πόρισμα της πολύκροτης υπόθεσης Video Gate, δύο πρόσωπα θα ελεγχθούν για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς. Okay. Η αξιολόγηση θα επικεντρωθεί στις ενέργειες, παραστάσεις, υποσχέσεις, δηλώσεις και στη γενικότερη συμπεριφορά τους. Ο ποινικολόγος Αντώνης Δημητρίου, ο οποίος παρέδωσε για λογαριασμό της Black Cube το 26ωρο οπτικοακουστικό υλικό στο Γενικό Εισαγγελέα, ανέφερε ότι η εταιρεία έθεσε ως όρο την προηγούμενη επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του υλικού προτού στελέχη της προχωρήσουν σε καταθέσεις. Μάλιστα. Σήμερα τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων εξετάσεων, τώρα νομίζω το πρωί στις 9 σύνδεση είναι, θα μάθουν αν πέρασαν σε κάποια σχολή στην Κύπρο, έτσι δεν μιλάμε για Ελλάδα, για την Κύπρο μιλάμε. Δίκη Ζαβράντονα, παρόντα και τα 15 κιλά κόκας, κοκαΐνης. Okay. Άλλο θέμα και αυτό στο πρωτοσέλιδο του πολίτη. Πάμε και στο Φιλελεύθερο. Ποδοσφαιρικό θέμα εδώ, θα το διαβάσω, θα ξεκινήσω με αυτό να δω, δεν ξέρω τι είναι. Βουτυγμένη στα χρέη, μια ντουζίνα ποδοσφαιρικά σωματεία χρωστούν 9,5 εκατομμύρια ευρώ στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Στελέχη 5 ομάδων οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, ενώ άλλα 2 σωματεία εντάχθηκαν σε σχέδια ληξιπρόθεσμων. Είναι το κεντρικό θέμα του Φιλελευθέρου σήμερα, θα το διαβάσουμε, να ξεκινήσουμε με αυτό. Έμεινε στα χαρτιά Σωτήριος Παρακαμπτήριος στη Λεμεσό, ο ΕΟ. Πάμε να δούμε και τα μισό λεπτό, τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ένα λεπτό να τα βρω. Okay, πάμε λοιπόν Super Sport, αλήθεια, στο ένθετο της αλήθειας, στο αθλητικό. Μακροβούτη στα Αστέρια, στη μάχη του Champions League ρίχνεται η Ομόνοια, κεντρικό θέμα. Από ΕΛ έρχεται το ξεκαθάρισμα, πολύ σημαντικές αποφάσεις για το ρόστερ. ΑΕΚ γράφει ιστορία ο Καμορανέζη, ανόρθωση πλησιάζει η νέα εποχή Μαραγκού. Χαραυγή, κόσμος των σπορ, η ώρα της μεγάλης πρόκλησης, η Ομόνια φιλοξενεί στις 8 την Καϊράτ. Πετάει η ακροατία η Πάφος, πέταξε η ακροατία γιατί φύγανε πριν από λίγο νωρίτερα, φύγανε 5 και 20. Γήπεδο του Πολίτη, τα αστέρια την περιμένουν, η Ομόνια υποδέχεται στις 8 την Καϊράτ με στόχο να βάλει τις βάσεις για πρόκριση. Πετάει η ακροατία και περιμένει η Πάφος, μάλιστα. Goal news. Στην αφετηρία του Ονείρου, η Ομόνια υποδέχεται την Καϊράτ στο ΓΑΣΥΠ με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης. ΑΕΚ τα βρίσκει μπαστούνια, η παράδοση με τα Ισραηλινά εμπόδια. ΑΕΛ δεν έκλεισε το κεφάλαιο Μασέκο. Τον διώξαν από την Sundowns, από τους Μαμελόντι Sundowns τον Μασέκο, παρά το γεγονός ότι είχε... κάνει ένα πολύ καλό μουντιάλ, ήταν θετικές οι εμφανίσεις του και η παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο. Εν τούτης η Μαμελόντι δεν τον θέλει, που σημαίνει ότι μπορεί στην ΑΕΛ να βρουν άκρη, να τον κρατήσουν δηλαδή. Δεν είναι καλός παίχτης, δεν είναι κακό, τον αντίον εγώ θα λέω, είναι καλός παίχτης. Μα κάνει να τον κρατήσουν, δεν να πω. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα σελίδα. Έτσι, πάμε να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία. Θέλω να ξεκινήσω, επαναλαμβάνω, με το θέμα που έχει ο Φιλελεύθερος σήμερα. Και το υπογράφει η συνάδελφος η Ελευθερία Παϊζάνου. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο. Βασικά λέει ότι χρωστούν 9,5 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μία ντουζίνα ομάδες. Όταν μιλάμε για ντουζίνα, μιλάμε για 12 ομάδες. Έτσι. Και λέει το ρεπορτάζ ότι αδιόρθωτα εξακολουθούν να εμφανίζονται 12 ποδοσφαιρικά σωματεία και εταιρείες που συμμετέχουν ή συμμετείχαν πριν τον υποβιβασμό τους στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας, καθώς συνεχίζουν να μην συμμορφώνονται και να μην καταβάλουν τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο Φιλελεύθερος, 12 ποδοσφαιρικά σωματεία χρωστούσαν στο κράτος 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Τα στοιχεία που έλαβε η εφημερίδα μας αφορούν συνολικά 19 ποδοσφαιρικές ομάδες της Κύπρου και καλύπτουν την περίοδο μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2026, δηλαδή πριν από μία εβδομάδα ακριβώς. Πάντως, πριν από 11 μήνες, με βάση στοιχεία που είχαν σταθεί τότε στη Βουλή, τα χρέη των ομάδων ήταν στα 12 εκατομμύρια, οπότε κάπως μειώθηκαν κατά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι οι πέντε ποδοσφαιρικές εταιρείες και τα σωματεία με τα μεγαλύτερα χρέη στο ταμείο οφείλουν συνολικά 9,3 από τα 9,5, δηλαδή οι υπόλοιπες 7 χρωστούν μόλις 200.000 ευρώ. Τα πέντε σωματεία από τα 12 χρωστούν 9,5 εκατομμύρια, 9,3. Λοιπόν, ποδοσφαιρικό σωματείο Α έχει συσσωρευμένες οφειλές προς το ταμείο 5,8. Ποδοσφαιρικό σωματείο Β χρωστά στις κοινωνικές ασφαλίσεις 1,4. Ποδοσφαιρικό σωματείο Γ έχει οφειλές προς το ταμείο 900.000 ευρώ. Ποδοσφαιρικό σωματείο Δ έχει καθυστερημένες κοινωνικές εισφορές 780.000 ευρώ. Και ποδοσφαιρικό σωματείο Ε έχει χρέη προς το ταμείο 338.000 ευρώ. Μία ομάδα χρωστάει 5,8 εκατομμύρια, δηλαδή πάνω από το 50% του συνολικού χρέους των 12 ομάδων. Άλλη μία ομάδα 1,5 εκατομμύριο, άλλη μία 1 εκατομμύριο, άλλη 800.000 και άλλη 350.000. Είναι πολλά τα λεφτά, αντιλαμβάνεστε. Και όπως λέει και το, για να κλείσω με το δημοσίευμα του Φιλελευθέρου, την ίδια ώρα ποδοσφαιρικές εταιρείες βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση και από το τμήμα φορολογίας όσο αφορά τη συμμόρφωση με το σχέδιο εξόφλησης των φορολογικών οφειλών τους σε δόσεις που έχει γίνει εδώ και καιρό. Σύμφωνα με αυτές τις πρόνοιες του σχεδίου, όσα σωματεία παραλείψουν να καταβάλουν τρεις δόσεις στο αρμόδιο τμήμα αφαιρούνται αυτόματα από το σχέδιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλοι τρέχουν να μην μπλέξουν στη διαδικασία πέραν των τριών δόσεων απλήρωτων. Αυτά. Είναι πολλά τα λεφτά, παραμένουν πολλά τα λεφτά σε σχέση με αυτά που είχαμε συζητήσει και πριν κάνα χρόνο και γίνεται τεράστια προσπάθεια από τις ομάδες να τα πληρώσουν. Τώρα πώς θα γίνει, πώς θα τα καταφέρουν, μα καλά να τα καταφέρουν, γιατί αντιλαμβάνεστε, το ποδόσφαιρο χρειάζεται υγιή σωματεία για να μπορούν και τα ίδια να προσφέρουν και για την ιστορία τους και για τους οπαδούς και όλα γενικότερα. Πάμε στην παλίτσα. Ομονιάκα παίζει σήμερα με την Καϊράτ. Λοιπόν, Ονεγκό, αν και δεν είναι στον καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, κρίνεται ως ο επικρατέστερος για να καλύψει τη θέση του Ντουμπάτζο. Ο Ντουμπάτζο δεν είναι διαθέσιμος, έχει ανακοινωθεί η αποστολή της Ομόνιας. Ο Μπέρκ δούλεψε το πλάνο όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, προφανώς πρώτος στόχος είναι να μην φας γκολ. Και από εκεί και πέρα, έστω και με ένα 0, να βάλεις τις βάσεις πρόκριση για τη ρεβάνς. Εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν, τα έχουμε ξαναπεί. Το Καζακστάν είναι ένα μακρύ και κουραστικό ταξίδι, όπως και να το δει κανείς. Η ομάδα του Μπέρκ γνωρίζει πως το. Κυρίως το πρώτο παιχνίδι επίσημο της χρονιάς μπορεί να κρύβει και παγίδες απέναντι σε έναν αντίπαλο που διαθέτει εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έρχεται στη Λευκοσία με αυτοπεποίθηση. Στο προηγούμενο γύρο διέλυσε την πρωταθλήτρια Μαυροβουνίου 4-1 συνολικό σκορ της Ουτσέσκα. Άρα είναι σε καλή κατάσταση. Και γενικά περιμένουμε ένα παιχνίδι με πολύ κόσμο. Απόψε θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο. Τώρα το πόσο πάνω από 10 θα το δούμε, αν μπορεί να πλησιάσει κοντά στις 15, αλλά υπάρχει γενικά κινητοποίηση. Η Ομόνια έγινε η δεύτερη ομάδα μετά το ΑΠΟΕΛ η οποία ξεπερνάει τα 7.000 εισιτήρια διαρκείας. Το ΑΠΟΕΛ τα ξεπέρασε πριν από μερικά 24 ώρα. Χτες ανακοινώθηκε ότι η Ομόνια πέρασε και αυτή τις 7.000 εισιτήρια διαρκείας, που σημαίνει ξεκινάς με μια μεγάλη βάση, αν δηλαδή από τις 7 έρθουν οι 6.5, γιατί είναι και μια περίοδος διακοπών. Ξεκινάς με περίπου 6.5 με 7.000 κόσμο στο γήπεδο. Εντάξει, θα είναι και αρκετοί που θα πάνε έτσι, ξεκάρφοντα. Ο Μπέρκ είπε: θέλουμε να φτάσουμε μακριά. Έδωσε το σύνθημα. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, το ξαναλέω. Η Ομόνια είναι φαβορή. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα καταφέρει έστω και δύσκολα να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Και καλή επιτυχία στην Ομόνια. Πάφος. Έφυγε πριν από λίγη ώρα η αποστολή της ομάδας για το Split, για την Κροατία, εν πάση περιπτώσει. Πάφος η οποία δεν είναι εύκολο το μάτς. Έτσι αντιλαμβάνεστε, μια ομάδα η Χάιντουκ κροατική, η οποία εντάξει, έχει ένα υψηλό βαθμό δυσκολίας. Δεν ξέρω πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Η Πάφος η οποία είναι και αυτή στο ψάξιμο για ενίσχυση για επιπλέον ποδοσφαιριστές. Ο Λουκάσεν εχθές φαίνεται ότι μπήκε πολύ ζεστά στο θέμα ο ΠΑΟΚ για τον Λουκάσεν, ο οποίος παραμένει ελεύθερος από τη στιγμή που δεν έχει συμβόλαιο. Η Πάφος περιμένει. Αν δεν είναι ο Λουκάσεν στο ρόστερ, που τουλάχιστον αυτή την ώρα οι πιθανότητες δεν είναι με τον Λουκάσεν, σημαίνει ότι θα είναι μια μεγάλη απώλεια σε σχέση με το περσινό πρωτάθλημα. Ο Ρικάρντο Σαπίντο θα παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα περιμένει να μάθει μέχρι τελευταία στιγμή αν ο Κορέα θα μπορεί να πάρει λεπτά συμμετοχής, ενώ θετικές είναι οι ενδείξεις για τον Μπρούνο. Έτσι, ο Μπρούνο, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω προλαβαίνει. Αυτή είναι η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση πάντως στην Πάφο πάνε να πάρουν αποτέλεσμα, όπως δήλωσε και ο εκπρόσωπος της πριν από λίγο στο αεροδρόμιο, αφού στόχος είναι η League Phase είτε του Europa League είτε του Conference League, αν δεν τα καταφέρει να φτάσει μέχρι το φινάλε και προκριθεί από τα play-off του Europa League. Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου, γεια σου Λούκα μου, καλημέρα. Κόπηκα μέχρι στιγμής 11.500 για το απόψινό μάτς της Ομονιάκας, μας λέει ο φίλος μου ο Λούκας. Κοίταξε, αυτό που είπα, ότι το 10 πλάς είναι δεδομένο. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει προς το 15, δηλαδή αν θα είναι κάπου στη μέση, 12-12.5. Το σίγουρο θα έχει πολύ κόσμο, έτσι θα έχει πολύ κόσμο, αλλά οπλιστείτε με υπομονή και κυρίως με νερά, διότι θα έχει αρκετή ως πάρα πολύ ζέστη απόψη. Γενικά ημέρα, έτσι να το πούμε αυτό. Λοιπόν, αυτά και για την Πάφο. Καλή επιτυχία και στην Πάφο. Αύριο είναι το παιχνίδι της, έτσι εννοείται. Ο Απόλλωνας πέταξε από χτες για την Τυφλίδα, για την αναμέτρηση με την Ντίλα Γκόρη. Εντάξει, ο Γκασπάρ πιθανότητα θα είναι στην ενδεκάδα. Ο Όσμπολτ είναι στην αποστολή, αφού εδώ και μερικές μέρες ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα. Σίγουρα είναι πίσω σε φυσική κατάσταση, καθώς έχασε προπονή στην Ολλανδία. Έχει ενσωματωθεί ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος όμως ούτε αυτός είναι διαθέσιμος. Θα είναι διαθέσιμος στον επαναληπτικό με τους Γεωργιανούς. Γενικά πιστεύω ότι ο Απόλλωνας είναι σε ένα καλό δρόμο όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Το καλό για τον Απόλλωνα είναι ότι έχει θεωρητικά εύκολο αντίπαλο, άρα αυτό μπορεί να τον βοηθήσει. Από εκεί πέρα θα το δούμε. Ο Απόλλωνας, το μεγάλο του στοίχημα είναι η απόκτηση ενός striker πρώτης γραμμής, έναν ικανότατο striker εν πάση περιπτώσει. Θα το δούμε. Ο Απόλλωνας πέταξε χτες, είναι από χτες βράδυ στην Γεωργία για το αυριανό παιχνίδι με την Ντι Λαγκόρη. Καλή επιτυχία και στον Απόλλωνα. Πάμε και στην ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ μετράει αντίστροφα για την αυριανή αναμέτρηση εδώ στη Λάρνακα με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Έχει παίξει πολλά παιχνίδια με Ισραηλινούς η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Έτσι, πρώτο μάτς ήταν πριν από 22 χρόνια με τη Μακάμπι Πέταχ Τίκβα. Τελευταίο παιχνίδι, πότε ήταν, το 24 με τη Μακάμπι Τελαβίβ νομίζω, αν είναι αυτό που τώρα δεν το έχω μπροστά μου. Το σίγουρο είναι ότι έχει παίξει με πολλές ομάδες. Υπάρχει γενικότερα πίστη στο στρατόπεδο της ΑΕΚ ότι θα ξεπεράσουν το εμπόδιο. Ο Καμορανέζη και ένας παίκτης θα δώσουν συνέντευξη τύπου σήμερα στις 7 το απόγευμα και 7.30 ώρα είναι η τελευταία προπόνηση πριν την ευρωπαϊκή πρεμιέρα των Κίτρινων Πράσινων. Η ΑΕΚ γενικά είναι επίσης μια ομάδα η οποία έχει στόχο να φτάσει μακριά, δεν θα συζητήσω κάτι άλλο. Τώρα αν θα τα καταφέρει όχι θα το δούμε, όπως και τους υπόλοιπους τρεις. Πιστεύουμε ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι και οι τέσσερις ομάδες, συγγνώμη, θα πάνε στην επόμενη φάση, δηλαδή θα περάσουν αυτόν τον δεύτερο γύρο και στο Champions και στο Europa και στο Conference. Οπότε, ναι, να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Στην ΑΕΚ, όπου είναι εκτός ο Σάμπορητ και ο Ιωάννου. Αυτοί είναι εκτός. Τώρα, πώς το λένε, ο Αντερέγγεν, η ετοιμότητά του θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή, έτσι, αν θα είναι διαθέσιμος ή όχι. Τώρα να μάθω, δεν ξέρω, δεν έχω βρει την λίστα της ΑΕΚ, αν έχει ανακοινωθεί την τελική λίστα, γιατί ήταν μέχρι χτες βράδυ, οπότε να δω, είναι μέσα ο Αντερέγγεν. Μάλιστα. Αυτά. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα Βασιλιώτη. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα είναι και αυτό στην παρέα μας. Παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει μια πολύ μεγάλη παρέα που είστε καθημερινά μαζί εδώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Οι μετρήσεις που μας δίνουν τους τελευταίους μήνες, να υπολογίζετε περίπου ότι πάνω από 30.000 ακροατές είναι συντονισμένοι στο πρωινό εδώ με τον Supersport και παραπάνω κάποιες μέρες, οπότε αυτό από μόνο του μας κάνει πάρα πάρα πολύ χαρούμενους και προσπαθούμε να το ανταποδώσουμε, είτε με κυρίως με ενημέρωση και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να προσφέρουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι κοντά μας στη ραδιοφωνική μας παρέα εδώ στο πρωινό. Λοιπόν, για τους Ευρωπαίους τα έχουμε πει, νομίζω, ναι. Επιστρέφω με Αποέλ, με το κόλπο γκρόσο που θέλει να κάνει με τον Άντωνι Μπαράκ, για τον οποίο σας είπα τα πάντα χτες όσον αφορά το προφίλ του, για αυτό το τσεχικό θηρίο το οποίο προσπαθεί να βάλει στο ρόστερ του Αποέλ και να κάνει ένα πραγματικό κόλπο γκρόσο, θεωρητικά αν γίνει, σε μία από τις πιο μεγάλες μεταγραφές του καλοκαιριού. Έτσι. Θεωρητικά πάντα μιλάμε, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, το γήπεδο είναι ο καθρέφτης των πάντων.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ, Nissan Qashqai 26.900 ευρώ και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256 GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
9: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
10: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
11: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
14: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 38 πρώτα λεπτά. Καλημέρες όσους είναι στην παράμεση εδώ στον Super Sport. Άλκης Μπότσο στο μικρόφωνο. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε μέχρι τις 10 βασικά. Οπότε και ολοκληρώνουμε. Μια πολύ ζεστή μέρα. Επαναλαμβάνω, περιορίστε όσο μπορείτε τις μετακίνησεις σας σήμερα, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες όπου το θερμόμετρο στη Λευκοσία θα είναι 40+. Ήδη από τώρα έχουμε σχεδόν 30 βαθμούς, άρα ναι, σιγά σιγά. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ, επειδή με ρωτάτε εδώ, ο Μπαράκ, ο Αντωνίν Μπαράκ, έκανα χτες έτσι μια αναλυτική παρουσίαση του προφίλ του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, εάν καταφέρει το ΑΠΟΕΛ να τον κλείσει, θεωρητικά μιλάμε πάντα, θα κάνει μια πάρα πολύ δυνατή κίνηση. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει εξαιρετικό βιογραφικό. Είναι διεθνής Τσέχος, είχε έρθει στην Κύπρο, είχε παίξει παιχνίδι της Τσεχίας με την Κύπρο παλιότερα, νομίζω στην Λάρνακα ήταν, στην αρένα που είχε γίνει το μάτς. Θα σας πω απλά το προφίλ του για να καταλάβετε γιατί συζητάμε. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, το τελευταίο του συμβόλαιο είναι με τη Φιωρεντίνα. Λοιπόν, με τη Φιωρεντίνα. Τι είναι, μισό λεπτό να το, γιατί να το έχω μπροστά μου, να στα λέω αναλυτικά, να μην λέμε οτιδήποτε.

Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν δύο ομάδες που ενδιαφέρονται. Πιο ζεστά το ΑΠΟΕΛ. Η άλλη ομάδα την οποία ακούγεται ότι ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης για τη Super League 1. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 31 ετών, ύψος 1,90, δεκάρι βασικά, αλλά και οχτάρι. Μπορεί να παίξει μέχρι και εξάρι. Βασικά όλο τον άξονα στη μεσαία γραμμή. Αριστεροπόδαρος ο συγκεκριμένος. Έτσι. Το highest market value στο, σύμφωνα με το transfer market είχε φτάσει στα 20 εκατομμύρια ευρώ κάποια στιγμή. Το νομίζω ήταν όταν ήταν στην Ελλάς Βερόνα πριν από 3 χρόνια. Έκτοτε πήγε στη Φιωρεντίνα. Από τη Φιωρεντίνα πήγε δανεικός στη Σαμπτόρια, έπαιξε στη Φιωρεντίνα μια χρονιά. Την επόμενη είχε πάει δανεικός σε Κασίμπασα, πρώτη κατηγορία της Τουρκίας και την Σαμπτόρια. Έχει παίξει Βερόνα και Ουντινέζε και Λέτσε και ξεκίνησε από τη Σλάβια Πράγας. Λοιπόν, πολύ καλό βιογραφικό, δεν ξέρω αν θα τον αποκτήσει το ΑΠΟΕΛ, αλλά φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο τουλάχιστον τα θέματα τα οποία υπάρχουν με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι ο πρώτος στόχος του ΑΠΟΕΛ, όπως αντιλαμβάνομαι για το, πώς το λένε, για τη θέση του επιτελικού μέσου, όπου και το ΑΠΟΕΛ ψάχνει ποδοσφαιριστή. Το ΑΠΟΕΛ, πέρα από το μεταγραφικό το οποίο είναι πάντα στην πρώτη γραμμή, εννοώ ο επιτελικός και πιθανότατα επιθετικός ακόμα, ένας ακόμα, έχει σήμερα φιλικό με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας και κλεισμένων των θυρών στον Αρχάγγελο. Ουσιαστικά μιλάμε για 2,5 εβδομάδες μετά την έναρξη της προετοιμασίας και 3 μέρες πριν το ΑΠΟΕΛ αναχωρήσει για την Ολλανδία, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας του Παπαδόπουλου. Αυτά είναι τα δεδομένα. Περιμένουμε να δούμε την όποια εξέλιξη μπορεί να υπάρχει μεταγραφικά για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τον Άντωνιν Μπαράκ.

Ναι, είπα είναι διεθνής, το είπα πριν. Α, το είπα και πιο νωρίς ότι έχει παίξει με την Κυριάκο. Μου στείλε μήνυμα. Κυριάκο, καλημέρα. Το είπα και χτες. Έχει 44 συμμετοχές με την Τσεχία. Είναι πάρα πολύ καλό το όνομα, έτσι, το βιογραφικό του. Τώρα, αν θα τον αποκτήσει το ΑΠΟΕΛ, θα το δούμε. Και γενικά να δούμε τι θα παίξει και με στο γήπεδο, έτσι, γιατί εκεί είναι ο καθρέφτης των πάντων. Λοιπόν, ο Άρης έχει φιλικό σήμερα με. Παίζει με την ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΑΝΑΝΑ. Ή ΡΑΑΝΑΝΑ, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, τρίτο φιλικό, 5 ώρα το απόγευμα. Παίζει στην Πολωνία είναι αυτό το φιλικό. Δοκιμάζει πράγματα προφανώς ο Ράτσκοφ. Δεν θα παίξει ο νεαρός ο Μιχάλης Θεοδωσίου, ο οποίος είναι στην Κύπρο για να υποβληθεί σε κάποιες εξετάσεις για το πρόβλημα που έχει στον ώμο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι, περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Ο Άρης, ο οποίος μεταγραφικά δεν έχει κλείσει, έχει πάρα πολλές μεταγραφές να κάνει ακόμα, άρα θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα, μέσα σε αυτήν την εβδομάδα ενδεχομένως, να δούμε τι και πώς. Στην ΑΕΛ, όπως σας είπα νωρίτερα, το κεφάλαιο Ταπέλο Μασέκο δεν έχει κλείσει. Και αυτό διότι στη Νότια Αφρική γράψαν ότι η Mamelodi Sundowns, η ομάδα που παίζει, που παίζει ο Μασέκο, του έδωσε εντολή να βρει ομάδα αν θέλει, γιατί δεν είναι στο πλάνο του προπονητή.

Λοιπόν, να δούμε αν θα μείνει ο Μασέκο στην Έλλη. Προφανώς θα κινηθεί να τον επαναφέρει στην Κύπρο με το, στο ρόστερ της. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς ανοιχτό, για τη στιγμή και ο παίκτης δεν έχει δώσει κάποια, φαντάζομαι, απάντηση, γιατί αυτό έγινε χτες. Τουλάχιστον με χτεσινό δημοσίευμα, συγγνώμη, στην Νότια Αφρική. Καλή προοπτική όμως για την ΑΕΛ να πάρει το, να τον φέρει πίσω. Καλός παίκτης. Και καλό Μουντιάλ, έτσι, ενδιαφέρον Μουντιάλ. Η ανόρθωση, ο Σάβας Κουμή μαζί με τον Χρήστο Μαραγκό, ο οποίος θα είναι ο νέος πρόεδρος της εταιρείας, βρίσκονται σε επαφές για την εξασφάλιση σημαντικών εμπορικών συμφωνιών που θα ενισχύσουν ουσιαστικά τη ρευστότητα του συλλόγου. Το καλό για την ανόρθωση είναι ότι είναι μια ιστορική ομάδα η οποία έχει και δυνατούς, έτσι, οικονομικά ανορθωσιάτες σε όλη την Κύπρο, που σημαίνει ότι μπορούν να βοηθήσουν. Πέρα από αυτό, και είναι και εταιρείες άλλες μεγάλες από το εξωτερικό που κυνηγούν χορηγίες στην ομάδα της Αμοχώς του. Θα έχει νέα μέσα στην εβδομάδα, μάλλον μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί επίσημα αυτήν την εβδομάδα η ανάληψη καθηκόντων εκτελεστικού προέδρου από τον Χρήστο Μαραγκό στην Ανόλα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα γίνει, τουλάχιστον με αυτά τα οποία υπάρχουν, λίαν συντόμως. Έτσι, αυτό αντιλαμβανόμαστε. Στα σκαριά είναι και συμφωνία με ξένη εταιρεία η οποία θα δώσει το όνομά της στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Αυτό ακούγεται ότι η συμφωνία θα είναι 3 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, 1 εκατομμύριο το χρόνο, για να λέγεται το Αντώνης Παπαδόπουλος, ξέρω εγώ, πουλής Αντώνης Παπαδόπουλος. Ή Γιαννής, ξέρω εγώ, θα είναι το όνομα της εταιρείας μπροστά. Δεν ξέρω πότε θα ανακοινωθεί και αυτό, αλλά αυτό το κομμάτι από αυτά που ξέρω είναι σχεδόν κλειστό. Και είναι εταιρεία η οποία έχει απασχολήσει με την χορηγία της ποδοσφαιρικά άλλη ομάδα της Κύπρου. Λοιπόν, αυτά και για την ανόρθωση. Η Ομόνια 29 πήρε έναν Πορτογάλο, τον Αντώνιο Πορτάλες, 30 ετών, Μεξικανό, όχι Πορτογάλο, είπα, Μεξικανό. Έπαιζε στην Ταντί, στη Σκωτία, πέρσι. Ο Ολυμπιακός πήρε τον γιο του Γιάννου Οκά, τον Γιώργο Οκά, ο οποίος πέρσι ήταν στον Πανιόνιο, στην Super League 2, και προηγουμένως είχε αγωνιστεί είχε κάποιες συμμετοχές στη Ρίο Άβε στην Πορτογαλία. Πρώτη φορά, νομίζω, όχι πρώτη, ναι, διότι ο Κάς Τζούνιορ ήταν στις Ακαδημίες της Ανόρθωσης και μετά πήγε στην Φούλαμ. Από εκεί έφυγε και πλέον επιστρέφει για πρώτη φορά με επαγγελματικό συμβόλαιο στην Κύπρο. Έτσι είπαμε, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει σήμερα φιλικό με το Απόελ στον Αρχάγγελο, 6.30 ώρα. Αλλά το ξαναλέω, είναι και κλεισμένο το θηρό. Μην μπείτε στη διαδικασία να πάτε να δείτε το παιχνίδι, γιατί απλά δεν θα μπορείτε να μπείτε μέσα. Η Σαλαμινάκα χτες είχε φιλικό, κέρδισε 4-0. Τώρα να δω τον αντίπαλο, είδα το αποτέλεσμα στο post κάποια στιγμή. Απλά δεν είδα τον αντίπαλο. Ναι, Μπούσκο, Τράβε. Τώρα δεν ξέρω τι ομάδα είναι αυτή. 4-0. Με πολλούς παίχτες να παίζουν, δύο διαφορετικές εντεκάδες βασικά. Και αρκετές αλλαγές από τον coach των Ερυθρολεύκων. Εντάξει, οι ομάδες έχουν αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνουν στη διαδικασία των φιλικών. Νομίζω η ΑΕΛ, μισό λεπτό να δω αν είναι σήμερα, έχει ένα φιλικό με την Κάρνη. Οι ομάδες έχουν αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνουν στη διαδικασία των φιλικών. Νομίζω η ΑΕΛ, μισό λεπτό να δω αν είναι σήμερα, έχει ένα φιλικό με την

στην Πολωνία 1η Αυγούστου, αλλά μέχρι τότε θα δώσει 3 φιλικά. Ένα σήμερα με την Καρνιώτισσα, ένα το Σάββατο με τον Ολυμπιακό και ένα την ερχόμενη Τρίτη Τετάρτη με την Ομόνοια Ραδίπου. Άρα θα δώσει 3 φιλικά στην Κύπρο και μετά θα πετάξει με την, θα πετάξει αποστολή στην Πολωνία. Αυτά. Τα φιλικά του από έλα είναι τηλεοπτικά, όχι του, το σημερινό όχι εννοείται. Τα υπόλοιπα που θα είναι τα δύο στο εξωτερικό μπορεί και να είναι. Δεν έχω εικόνα, δεν είδα κάποια ανακοίνωση από την Cablenet, για να σου πω την αλήθεια. Οπότε δεν ξέρω, τώρα να το δούμε. Καλημέρα φίλοι Ταντάλη και καλές επιτυχίες των ομάδων μας στην Ευρώπη. Έχει νέα Απόλλωνα, Δημήτρης Κανάλης, μισός Απόλλωνα. Γεια σου Δημήτρη μου, τα είπαμε για τον Απόλλωνα, είναι από χτες στη Γεωργία. Και περιμένουμε να δούμε το αυριανό παιχνίδι με την Τίλα Γκόρη, μεγάλο φαβορή Απόλλωνας, μπορεί και να κάνει από χτες, από αύριο μάλλον το βασικό βήμα, το πρώτο βήμα και να πάρει την πρόκριση αν κερδίσει με ένα καθαρό σκορ. Είναι φαβορή πάντως γενικά στο ζευγάρι.

0: Λοιπόν, μηνύματα στο 2324, ό,τι θέλετε ρωτάτε. Μηνύματα επίσης, μπαίνετε στην κλήρωση για τσαντάρα της Αχναγάλ. Όλα τα μηνύματα, ό,τι στείλετε, δεν χρειάζεται να γράψετε τσαντάρα. Η Αχναγάλ, αν το γράψετε, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Αλλά και μια απλή καλημέρα, μπαίνετε στην κλήρωση για το δώρο αυτό. Την κλήρωση θα την κάνουμε σε λίγο. Πάμε λίγο εκτός.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

Λοιπόν, στην Ελλάδα, εντάξει, περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το κομμάτι της, των μεταγραφών. Έχει και Ευρώπη, παίζει ο Παναθηναϊκός με την Πάξ Ουγγαρίας, παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Είναι τα δύο παιχνίδια τα οποία θα μας απασχολήσουν περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο Europa με την Δυναμό Κιέβου, Χατζηδιάκος ή Ελουστόντο και Σάντα Μαρία ή Καμαρά στην εντεκάδα ενόψη των Ουκρανών. Υπάρχει ένα πολύ έντονο σενάριο από χτες, επαναλαμβάνω, το είπα και νωρίτερα, για Λουκάσεν, τον στόπερ της ΠΑΦΟΥ και ΠΑΟΚ, οπότε περιμένουμε να δούμε. Στον Παναθηναϊκό, Πένια, Τσάπρας, Ντεφράι, Καμαρά θα είναι στην εντεκάδα στο πρώτο μάτς με την Πάξη. Υπάρχουν πάντως θέσεις που ψάχνεται ο Δανός προπονητής για να δει ποιοι θα είναι. Δηλώθηκε και ο Φαντρόκελεν στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τα παιχνίδια τα οποία έπονται. Η ΑΕΚ ανατροπή χτες στην υπόθεση με τον Καγκουά, του χαφ από τη Ζάμπια, γιατί παρά τις πιέσεις η Χάπουελ Μπερσεβά τον χρησιμοποίησε και σκόραρε μάλιστα στο χθεσινό, επίσημο με τη Βίκινγκουρ Ισλανδίας για το Champions League, που σημαίνει ότι η ΑΕΚ αναπροσάρμοσε τις προτεραιότητες της. Στρέφεται σε άλλες λύσεις, γιατί δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει στο play-off του Champions League από τη στιγμή που πήρε χρόνο συμμετοχής εχθές. Θα τον έχει στο κάδρο, αλλά όχι για τώρα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Η ΑΕΚ, η οποία έδωσε δανεικό στην Lask Linzer Αυστρίας, τον Λιούμπισιτς, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος δεν μπόρεσε όμως να βρει χρόνο συμμετοχής ως βασικός βασικά στην ομάδα της ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό ψηφίζεται η νομοθετική ρύθμιση και το Καραϊσκάκη ανεβάζει την χωρητική.

υπηκότητά του στις 53.000 θέσεις και θα το παραχωρήσει το κράτος για 49 χρόνια, έτσι. Στον Ολυμπιακό θα πάρουν, προσπαθούν για την περίπτωση του Μπρόζοβιτς, του Άμραμπατ και του Φαμπίνιο. Ο Φαμπίνιο είναι γνωστός, ο Φαμπίνιο, ο Βραζιλιάνος. Ακούγονται διάφορα ονόματα για τον Ολυμπιακό, καλά ονόματα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει κλείσει κάτι καινούριο όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό είναι ο Μανώλης Σάλιακας. Ο Σάλιακας είναι στα 29 του. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε, αλλά ο Σάλιακας έπαιζε στην Καρμιώτισσα. Εγώ τον θυμάμαι γιατί έκανα πολλά ματς περιγραφή εκείνη την περίοδο και ήταν ο Σάλιακας βασικός. Ήταν δανεικός τότε από τον Ολυμπιακό στην Καρμιώτισσα. Μετά έφυγε, πήγε στα Χανιά. Αλλά ξαφνικά η καριέρα του απογειώθηκε όταν μετά τη Λαμία και τον Πας Γιάννενα πήγε στην Σεν Πάουλη στη Γερμανία. Και μάλιστα η χρηματιστηριακή του αξία είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Διεθνής με την Εθνική Ελλάδα, μετράει 4 συμμετοχές. Και ένας παίκτης ο οποίος θεωρώ ότι είναι κλειστός στον Ολυμπιακό, δηλαδή θα είναι εκτός συγκλονιστικότητα του απρόπτου στο ρόστερ του Ολυμπιακού την επόμενη χρονιά. Δεν είναι το πρώτο όνομα, έτσι προφανώς, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος ανέβηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Επαναλαμβάνω, φανταστείτε ότι έπαιζε με την Καρμιώτισσα, στο Γασιζή τότε ήταν νομίζω η έδρα της Καρμιώτισσα εκείνη την περίοδο, και ήταν ένας παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε εδώ στην Κύπρο για μία χρονιά.

Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει στην Ελλάδα? Δεν έχουμε κάτι άλλο, νομίζω αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα από εκεί πέρα, χτες είχαμε και σήμερα παιχνίδια πολλά για την Ευρώπη, Champions League και όχι μόνο. Να πω ότι χτες μάτς τα οποία έγιναν για το Champions League, στα πιο σημαντικά γιατί ήταν αρκετά, Φενέρ Γκόρνικ 1-0, Στουρμ Γκρατς Χαρτς 4-0, Λάρνε Ερυθρός Αστέρας 0-4, Βίκινγκουρ Χάπουελ Μπερσεβά 2-1. Αυτά είναι παιχνίδια τα οποία είχαμε χτες για το Champions League. Σήμερα το πρώτο παιχνίδι είναι της Ομόνιας στις 8. Έχει 3 μάτς στο Champions League όλα και όλα και έχει άλλα 5, τώρα να δω πόσα είναι, μισό λεπτό, γιατί νομίζω έχει 6 μάτς για το Conference League σήμερα. Στο Champions League πέρα από την Ομόνια με την Καϊράτ έχει Λεύσκη Σόφια Σκραϊόβα και ενδιαφέρει την Ομόνια γιατί είναι ο επόμενος αντίπαλος όποιος προκριθεί εδώ σε περίπτωση πρόκριση των Πρασίνων. Και στις 10 το βράδυ Εγνατία Αλβανίας με την Τσέλη Σλοβενίας. Στο conference, εντάξει τώρα, Νεύτσι Μπακού Δυναμού Μίνσκ, Μπασάξε Χιρίντερ Τούρκου, Βαρντά Ρίγα, Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσεκα 1948, Ζελέζνιτσαρ Μπράγκα και Μποέμιαν Μπαλκάνι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ό,τι καλό είναι για το, είναι το Champions League και εννοείται το ενδιαφέρον για την Ομόνια. Αύριο έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Πολύ γεμάτο πρόγραμμα στο Europa League και πολύ επίσης γεμάτο πρόγραμμα στο Conference League όπου είναι ακόμα περισσότερες δύο ομάδες. Έχει ένα σκασμό παιχνίδια αύριο πραγματικά. Πρέπει να είναι πάνω από 25-30 παιχνίδια στις δύο διοργανώσεις. Άρα γενικά μπήκαμε σε ρυθμούς, δεν θα πω πρωταθλημάτων, αλλά σιγά σιγά αρχίζει να χειμωνιάζει όσον αφορά την δράση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

0: 7 και 58 πρώτα λεπτά. Είμαστε σιγά σιγά στην αντίστροφη μέτρηση για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, πρώτο της ημέρας. Και να πούμε έτσι, εννοείται περισσότερα και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε ρεπορτάζ και από τους 4 Ευρωπαίους σήμερα όσον αφορά τα παιχνίδια και εννοείται για την Ομόνοια περισσότερο, όπου είναι σήμερα το μάτς, αλλά και για τους άλλους δύο. Έχουμε δύο απεσταλμένους. Στην Γεωργία, στο παιχνίδι του Απόλλωνα με την Τίλα Γκόρη, θα είναι ο Παύλος Πελεγκάρης. Και στην Κροατία, στο παιχνίδι της Πάφου με την Χάιντουκ Σπλίτ, είναι ο Χάρης Χατζηκυριάκος. Ο Χάρης είναι σε εν πτήση αυτή την ώρα, λογικά πρέπει να φτάνουν σε λίγη ώρα, ή αν δεν έχουν φτάσει. Ο Παύλος είναι από χτες στην Γεωργία, οπότε θα τον ακούσουμε αργότερα. Θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της. Όχι, έφτασε η Πάφος. Τώρα βλέπω. Ναι, τώρα μου ήρθε μήνυμα, έχει φτάσει η Πάφος. Οπότε να περιμένουμε να δούμε. Πώς το λένε. Να, θα έχουμε αργότερα ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες. Λοιπόν, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Ζήτησα μέρα αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Το ευρωπαϊκό της ταξίδι με προορισμό τα αστέρια του Champions League αρχίζει απόψε η Ομόνοια. Οι πράσινοι υποδέχονται την Κάιρα Ταλμάτη από το Καζακστάν στο Γασιπί στις 8 το βράδυ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ραδιοφωνικά η αναμέτρηση από τον Super Sports 104. Ερωτηματικά όσο αφορά το δεξιάκρο της άμυνας, από τη στιγμή που είναι δεν είναι διαθέσιμος ο Ντουμπάτζο, ο Νεγκό, αν και δεν είναι στον καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, κρίνεται ως επικρατέστερος για να καλύψει τη θέση. Θέλουμε να φτάσουμε μακριά, το σύνθημα του Χένινγκ Μπέρκ στην χτεσινή δημοσιογραφική. Η Πάφος πέταξε σήμερα το πρωί για την Κροατία και εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με την Χάιντουκ Σπλίτ. Ο Ρικάρντο Σαπίντο θα παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή να μάθει αν ο Κορέα θα είναι έτοιμος να πάρει λεπτά συμμετοχής. Στην Γεωργία βρίσκεται από χτες ο Απόλλωνας για το αυριανό παιχνίδι με την Ντίλα Γκόρη. Ο Γκασπάρ έχει πιθανότητες να βρεθεί στην ενδεκάδα. Ο Όσμπολτ θα είναι στην αποστολή αφού ακολουθεί εδώ και μέρες το κανονικό πρόγραμμα, αν και έχει μείνει σίγουρα πίσω σε φυσική κατάσταση. Ενώ ενσωματώθηκε και ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος θα είναι έτοιμος για τον επαναληπτικό. Στον Απόλλωνα, όσον αφορά την ενίσχυση, ψάχνουν την απόκτηση ενός ικανού center for. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι με την Μπέιτα Ιερουσαλήμ. Υπάρχει πίστη στο στρατόπεδο της ομάδας ότι θα πάρει το αποτέλεσμα απέναντι στους Ισραηλινούς. Στις 7 σήμερα ο Καμορανέζη θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, 7.30 η τελευταία προπόνηση. Στο ΑΠΟΕΛ έχουν μπει δυνατά για το κόλπο γκρόσο του καλοκαιριού για να αποκτήσουν τον 31χρονο Τσέχο Άντονιν Μπαράκ. Είναι ο εκλεκτός για την θέση του δεκαριού. Πρόκειται για παίκτη ο οποίος έχει τεράστιο παλμαρέ με την Φιωρεντίνα, Βερόνα, Ουντινέζε, Λέτσε στη Σέρια, ενώ μετράει και 44 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Τσεχίας. Το ΑΠΟΕΛ σήμερα δίνει στις 18.30 το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας απέναντι στον Ολυμπιακό Λευκοσία στον Αρχάγγελο, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Φιλικό πρώτο και για την ΑΕΛ, το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο προπονητικό γήπεδο της ΑΕΛ στο Τσίριο με την Καρμιώτισσα στις 7 το απόγευμα. Ανοιχτό παραμένει για την ΑΕΛ το ενδεχόμενο επιστροφής του Ταπέλο Μασέκο, σύμφωνα με δημοσίευμα στη Νότια Αφρική. Η Mamelodi Sundowns, ομάδα του Μασέκο, του έδωσε άδεια να αναστήσει νέα ομάδα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στην ανόρθωση, ο Σάββας Κουμή και ο Χρήστος Μαραγκός, ο οποίος εκτός απρόπτου είναι ο νέος πρόεδρος της εταιρείας, βρίσκονται σε συνεχείς επαφές για την εξασφάλιση σημαντικών εμπορικών συμφωνιών που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα του συλλόγου. Ο Άρης δίνει το τρίτο φιλικό σήμερα στις 5 το απόγευμα στην Πολωνία με αντίπαλο την Χάπουελ Ρανανά, ομάδα δεύτερης κατηγορίας του Ισραήλ. Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Γιώργο Οκά, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στον Πανιόνιο. Στην Ομόνια 29 απέκτησαν τον Μεξικανό Αντώνιο Πορτάλες, ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν πέρσι στην Σκωτία με την ομάδα του Ενδιμβούργου, την Νταντί. Φιλική τεσσάρα για τη Νέα Σαλαμίνα σε χτεσινό φιλικό απέναντι στην Μπούσκο Ντρόβε, 4-0 το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα, η ΑΕΚ απέσυρε το ενδιαφέρον της προς το παρόν για τον Καγκούα, με δεδομένο ότι ο ποδοσφαιριστής από τη Ζάμπια χρησιμοποιήθηκε χτες βράδυ από τη Χάπουελ Μπερσεβά στο αγώνα του Champions League απέναντι στην Βίκινγκουρ και μάλιστα σκόραρε. Ο παίκτης μένει στο κάδρα, αλλά όχι για την συγκεκριμένη μεταγραφική περίοδο. Στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ έδωσε δανεικό στη Λάσκ Λίντσερ τον Κροάτι Λιούμπισιτς. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι στην Ουγγαρία με την ΠΑΚΣ. Τένια, Τσάπρας, Ντεφράι και Καμαρά θα είναι στην ενδεκάδα. Ολοκληρώνει και ο ΠΑΟΚ προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι στο Europa League με την Δυναμό Κιέβου, Χατζηδιάκος ή Ελουστόντο και Σάντα Μαρία ή Καμαρά στην ενδεκάδα απέναντι στους Ουκρανούς. Ο Ολυμπιακός πήρε την έγκριση και ανακοινώνεται επίσημα μέχρι το τέλος του μήνα για το νέο Καραϊσκάκι, το οποίο θα είναι χωρητικότητας 53.000 θέσεων και θα παραχωρηθεί στους Ερυθρόλευκους για τα επόμενα 49 χρόνια μέχρι το 2075. Σίγουρος μεταγραφικά ο Σάλιακα στον Ολυμπιακό, συνεχίζουν οι Ερυθρόλευκοι τις επαφές με Μπρόζοβιτς, Άμραμπατ και Εσπόζιτο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
11: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
12: Απάντηση.
11: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
12: Απάντηση.
11: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
12: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
11: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
12: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
11: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
13: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
14: Everyone, τα απάντηση.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
16: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το ΓΑΣΥΠΗ. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
18: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
19: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
20: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
21: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
22: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
21: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
23: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
24: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
25: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
27: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
28: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
29: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου? Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μία πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
0: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
1: Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
19: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
5: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Διαγωνισμός σε όλες τις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε, σκάναρε το QR code και διεκδίκησε μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες και με Weber.
8: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
30: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
32: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
33: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
34: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι 2 πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε να βάλουμε αρχικά στην παρέα μας τον Τάσο Ηρωδιακονού για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά το καιρό, γιατί σήμερα θα είναι ακόμα πιο υψηλή η θερμοκρασία. Πάνω κάτω τα χτεσινά, λίγο παραπάνω. Τάσο, καλημέρα.
11: Καλημέρα. Εντάξει, ναι, δεν φταίνει ακόμα. Και βασικά περνούμε το πρώτο πιο έντονο κύμα ζέστης στην περιοχή μας, οπότε σήμερα έως και 42 βαθμούς στο εσωτερικό.
10: Τι ώρες περίπου θα είναι αυτό?
11: Αυτό είναι μεταξύ έτσι μετά τις 12.30 μέχρι και τις 4, δηλαδή 1 με 4 είναι ένα χρονικό περιθώριο με τις πιο ψηλές θερμοκρασίες για σήμερα.
10: Ναι.
11: Και στα παράλια θα έχουμε και 34 και 35 βαθμούς και το βγαίνει 36, οπότε είναι λίγο ψηλευτική, αλλά εκεί είναι και η υγρασία που δημιουργά μια περισσότερη αίσθηση ζεστής. Τα ορεινά από 28-30 πάνω στον Όλυμπο, 34 σε πολλές ορεινές περιοχές αναλόγως του ισομέτρου, οπότε υπάρχει και προειδοποίηση για αυτές τις θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατούν σήμερα και αύριο θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, εκεί ως 42. Το για 43 μπορεί να είναι πολύ τοπικό, γι' αυτό παραμένω μέχρι το 42, είναι πιο γενική η κατάσταση.
10: Τέτοιες ώρες, θερμοκρασία σήμερα και γενικά νωρίς το απόγευμα, τι γίνεται με τις προπονήσεις των νεαρών?
11: Κοίταξε, όταν από τη στιγμή που υπάρχει μια προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες εδώ στο εσωτερικό, κανένας δεν πρέπει να προπονείται μέχρι τις 4 μήνες, που τουλάχιστον είναι οι ώρες με τις πιο ψηλές θερμοκρασίες.
10: Ναι.
11: Δεν είναι μόνο το εσωτερικό όμως, και στα παράλια να, είναι, να έχει προπόνηση. Αν έχει 33
10: καλά,
11: βαθμούς...
10: Καλά, 4 η ώρα ας πούμε θα έχει 40 βαθμούς στις 4.30 ή θα έχει 39.30?
11: Εντάξει, αρχίζει μετά τις 4.30 να πέφτει, αλλά δεν θα πέσει από τους 42 απότομα στους 30.
10: Ναι.
11: Εντάξει, θα υπάρχει μια περίπτωση, αλλά κανονικά οι προπονήσεις με τέτοιες θερμοκρασίες πρέπει να είναι από τις 6 και μετά.
10: Από τις 6 και μετά, ναι, η
11: προβολή. Δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, και στα παράλια μπορεί να ακούμε 33 βαθμούς, αλλά η αίσθηση, άμα είναι 40, πάλι δημιουργά πρόβλημα στο να κάνεις προπόνηση. Δεν είναι...
10: Ναι, καταλαβαίνω.
11: Βασικά θέλει προσοχή είναι αυτές τις δύο ημέρες, και προπονήσεις κυρίως μετά τις 6. Και προστατευόμαστε λίγο το μεσημέρι, δεν κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις, πίνουμε άφθονα νερά, παραμένουμε σε κλιματοζούμενους πόρους. Τα ξέρουμε αυτά, δεν είναι για την Κύπρο, είναι γνωστά.
10: Και
11: από Παρασκευή θα αρχίσει να πέφτει. Θα έχουμε σφιδί πτώση το Σαββατοκύριακο, πάμε 36-37 βαθμούς περίπου. Υπάρχει ενδεχόμενο τοπικά και η αβροχή σε ορεινά ή και εσωτερικό. Οπότε θα έχουμε δύο διαφορετικά καιρικά σκηνικά μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα.
10: Ναι, okay, αντιληπτό.
11: Και θέλει και προσοχή για τις πυρκαγιές αυτές τις ημέρες.
10: Ναι, γιατί έχει και αέρα και δηλαδή παρότι ζεστή είχε και αέρα κιόλας.
11: Εντάξει, ευτυχώς είναι ένα πεδίο ανέμων που ακόμα δεν το θεωρώ τόσο επικίνδυνο. Πιο επικίνδυνο το πεδίο ανέμων θα γίνει Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο, που αναμένεται και μια ενίσχυση στους άνεμων που μπορεί να φτάνει και 5 και 6 μποφόρ και λέει τα πεντάρια για να είναι σε αρκετές περιοχές. Οπότε εκεί αν τύχει και ανάψει, θα τρέξει πολύ γρήγορα μια πυρκαγιά με έναν πιο ενισχυμένο πεδίο ανέμων προς το Σάββατο.
10: Οκ. Okay. Να σου ευχαριστώ πολύ.
11: Να είστε καλά.
10: Καλημέρα.
11: Λοιπόν,
10: αυτά σε μια πολύ ζεστή μέρα όπως είπαμε, και προσοχή γενικότερα στις μετακινήσεις, έτσι δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά, γιατί ειδικά για τις συγγνωμιβάλλοντες ομάδες του πληθυσμού μας. Στέλλα Σάβα, καλημέρα Στέλλα.
12: Καλημέρα Άλκη, πορτοκαλί προειδοποίηση.
10: Ναι. Πορτοκαλί, ναι. Θα έχει ζέστη σήμερα. Πρέπει. Και χθες είχε πολύ ζέστη, οπότε εντάξει.
12: Συγγνώμη.
10: Και χθες είχε πολύ ζέστη.
12: Και σήμερα θα είναι περισσότερο και αναμένεται και αύριο η πορτοκαλί προειδοποίηση να παραμείνει σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία.
10: Ναι, η πορτοκαλί προειδοποίηση μου λέει ένας φίλος εδώ με μήνυμα ότι απαγορεύεται η εργασία σε εξωτερικούς χώρους.
12: Όχι, απαγορεύεται η εργασία
10: στην κόκκινη.
12: Είναι εισήγηση.
10: Okay.
12: Αλλά εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν εργοδότες που με τέτοια ζέστη, ειδικότερα τις ώρες τις μεσημβρινές, δεν έχουν τους εργαζόμενους τους έξω σε τέτοιους χώρους. Είναι εισηγήσεις από πλευράς του Τμήματος Επιχειρησίας Εργασίας για αποστοκαλή προειδοποίηση. Στην κόκκινη απαγορεύεται πλήρως.
10: Καλά, η κόκκινη πότε είναι, όταν πάει 50 βαθμούς, ας πούμε, πότε τη βγάζουν συνήθως?
12: Συγγνώμη.
10: Η κόκκινη πότε συνήθως γίνεται, όταν πάει 45 βαθμούς?
12: Ναι, και πάνω.
10: Ναι.
12: 45, 46 και πάνω.
10: Ναι.
12: Είχαμε.
10: Είχαμε, για θυμάμαι ότι είχαμε εγώ, γι' αυτό λέω. Ναι, θυμάμαι.
12: Είχαμε και το απαγόρευση των υπεύθυνων εργασιών, delivery και ούτω καθεξή.
10: Ναι, σωστό. Στην Ελλάδα, ξέρεις τι τους κάναν προχτές, που ήταν ο τελικός του Μουντιάλ.
12: Στην Αθήνα
10: είχε απεργία τα delivery.
12: Δεν το έχω δει.
10: Λοιπόν, ναι.
12: Έφερε κάτι τέτοιο σε εμάς, δεν θα είχαμε πρόβλημα.
10: Κατάλαβα. Δηλαδή, αν πρέπει να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους, και πατήσαν πάνω στη χειρότερη ώρα που ήταν όλος ο κόσμος που θέλει να παραγγείλει. Για να καταλάβουν τη σημασία του delivery, έτσι, του delivery food.
12: Τον delivery ήθελε μια μισή ώρα να έρθει στο σπίτι σου.
10: Βέβαια.
12: Εκείνο το βράδυ. Τέλος πάντων. Πως το καλή προειδοποίηση είναι σε ισχύ, ο κόσμος να προσέχει. Θα είναι μέχρι το απόγευμα σε ισχύ, αναμένεται και αύριο να εκδοθεί. Απόψε θα είναι ειδικότερα στις παράλληλες περιοχές μια δύσκολη νύχτα, με υγρασία όπως μας λέχθηκε. Στο εσωτερικό η θερμοκρασία τώρα το πρωί και το μεσημέρι θα είναι υψηλότερη από ό,τι σε άλλες περιοχές του νησιού. Αλλά το βράδυ θα είναι σε καλύτερη κατάσταση λόγω του ότι δεν θα έχει υγρασία το εσωτερικό.
10: Μάλιστα.
12: Και την Πέμπτη, τώρα να σου πω ότι το σκηνικό αυτό αλλάζει. Γιατί αναμένεται μια αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.
10: Ναι, αυτό μας λέει και ο Τάσος πριν. Θα πέσει αρκετά.
12: Και αυτό είναι εντάξει. Από τα παράξενα του καιρού που συμβαίνουν. Προσοχή, άσκομαι τις μετακινήσεις, δεν χρειάζονται. Τα παιδιά μας, προσοχή, δεν χρειάζεται, ας πούμε, εγώ το καλό προδοτήσι να πάμε στη θάλασσα. Όσοι έχουν την ευκαιρία να πάνε, έτσι, στο σπίτι.
10: Ναι. Δεν είναι εύκολη κατάσταση και δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι αυτοί.
12: Το διαχειριστή συστήματος μεταφοράς στην επάρκεια ρεύματος σήμερα. Αφού έχουμε πως το καλή προδοτήσι, να δούμε τι γίνεται με το ρεύμα μας. Θυμόμαστε ότι πέρσι είχαμε φτάσει αρκετές φορές στο όριο, είχαμε σπάσει και το ρεγό. Λοιπόν, να σε πάρω λίγο στην Αθήνα για μια είδηση που διαβάζουμε τώρα.
10: Τώρα το πρωί, ναι.
12: Ένας ποινικολόγος εντοπίστηκε, γνωστός ποινικολόγος.
10: Γνωστός και σε τηλεοπτικά παράθυρα και όχι μόνο, ναι.
12: Βλέπαμε και στις αλήθειες με τη Ζήνα που μετά
10: ναι, με τη Ζήνα.
12: Και όχι μόνο. Είναι ο Σταύρος Γεωργίου, βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Το γραφείο του, τον έψαχναν οι κόρες του. Από ό,τι έχω διαβάσει, και τον βρήκα μέσα σε λίμνη αίματος, γυμνό σε εμβριακή στάση. Και τα ρούχα ήταν σκορπισμένα. Δεν υπήρχαν, φαίνεται, ίχνη παραβίαση στο γραφείο του ποινικολόγου. Εντάξει, τώρα η Ελλάς ξεκίνησε να δούμε τις διαδικασίες. Νομίζω θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι κρύβεται πίσω από αυτή την άγρια δολοφονία, όπως όλα δείχνουν. Ίσως κάτι επαγγελματικό ή ίσως κάτι άλλο. Τώρα θα το δούμε. Στα της Κύπρου τώρα, να σου πω ότι σήμερα στα πλαίσια της εκπομπής μας θα φιλοξενήσουμε τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, τον κύριο Κωνσταντίνο Φοιτηρή. Θα το ρωτήσουμε για πολλά και διάφορα. Βλέπουμε την κόντρα που φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει πλέον ξεκάθαρα μεταξύ του Υπουργού της Δικαιοσύνης και του Συντεχνίας Ισότητας που εκπροσωπούν τους δεσμοφύλακες στις κεντρικές φυλακές.
10: Ναι.
12: Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην πτέρυγα 4 των ιατρικών φυλακών. Ο Κωνσταντίνος Φοιτηρής, χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πραγματοποίησε μια συνειδιαστική επίσκεψη στις κεντρικές φυλακές μετά την πυρκαγιά που σημειώθηκε στην πτέρυγα 4.
10: Και...
12: πήγε στην πτέρυγα 4.
10: Και...
12: είδε...
10: Μα η φωτιά μπήκε για το Μουντιάλ, έγινε έτσι κουβέντα.
12: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
10: Δεν έχει σχέση.
12: Δεν το επιβεβαιώνω από πουθενά. Okay. Και δεν ισχύει αυτή.
10: Okay.
12: Ήταν μια λάθος πληροφορία συναδέλφου, την οποία κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, σε site. Δεν ισχύει αυτό. Δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά. Η τσέργα 4 είναι μια τσέργα ύψης της ασφαλείας. Εκεί είναι πρόσωπα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα, χαρακτηρίζονται ως πολύ επικίνδυνα. Με τον ίδιο τον Υπουργό της Δικαιοσύνης να πηγαίνει χθες το απόγευμα και να βλέπει τι συμβαίνει στη Τσέργα 4 και όχι μόνο. Τέλος πάντων, θα δούμε σήμερα τι θα μας πει, θα το ρωτήσουμε για πολλά και διάφορα και για το οργανωμένο έγκλημα και το τι γίνεται και με τον ETIC στο Ντουμπάι.
10: Αυτόν τον έχουν συλλάβει τώρα, δηλαδή είναι επιβεβαιωμένο.
12: Η πληροφόρηση είναι αυτή. Τώρα αν είναι σύλληψη, υπομορφή σύλληψη όπως την ξέρουμε στην Κύπρο ή αν είναι σε κατοίκον περιορισμό, δεν γνωρίζουμε άλκη.
10: Υπάρχει έτοιμα για έκδοση του στην Ελλάδα ή εδώ?
12: Στην Ελλάδα και στις γαλλικές αρχές.
10: Ναι.
12: Η Κύπρος ακόμη δεν έχει καταφέρει να εκδώσει το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης για τον
10: Ευρώπη. Η Ρωσία?
12: Η Ρωσία ναι, έκδοσε ένταλμα σύλληψης. Η Ρωσία το θέλει γιατί έχει ρωσικό διαβατήριο.
10: Ναι.
12: Προφανώς θα τον έχει τύπου αν είναι Αλεξού η αρχή.
10: Η
12: Ρωσία λέει ότι είναι Ρώσος υπήκος, έχει Ρώσος πατήριο και θέλει να εκδοθεί στις Ρωσικές αρχές.
10: Okay.
12: Γίνεται όμως ένας διπλωματικός πόλεμος, θα σου λέγα εγώ, για να εκδοθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και αν εκδοθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος, τότε αναμένεται να βγει και το κυπριακό ένταλμα σύλληψης για τα διάφορα τα οποία αναμένεται. Θα μάθουμε για ποιο λόγο θα βγει και θα εκτελεστεί. Εντάξει, σήμερα να σου πω ότι ο Υπουργός της Δικαιοσύνης αναμένεται να έχει μια συνάντηση με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων της αστυνομίας, έτσι, το οποίο θα έρθει στην Κύπρο και θα έχει στο γραφείο του συνάντηση. Σε αυτή τη συνάντηση δεν αναμένεται να συζητηθεί, εκτιμώ, και το θέμα ETIC. Η συνάντηση όμως αυτή θα έχει να κάνει κυρίως με το να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, γιατί Κύπρος, Κυπριακή Αστυνομία και η αστυνομία στον Αραβικά Εμμυράτα δεν έχουν συνεργασία γιατί δεν είχαν ποτέ υπογράψει οποιοδήποτε μνημόνιο συνεργασίας. Okay. Αυτή η προσπάθεια γίνεται τώρα. Ό,τι μαθαίνουν οι κυπριακές αρχές για την κατάσταση που βρίσκεται το ETIC στο Ντουμπάι είναι από την Interpol που έχει γραφείο στο Ντουμπάι.
10: Μάλιστα.
12: Τώρα δεν ξέρω αν θα μάθουμε κάτι περισσότερο. Λοιπόν, αυτά ως προς τα αστυνομικά. Να σου πω ότι σε λίγο ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα.
10: Ναι, 9 η ώρα. Ναι, για τα κυπριακά πανεπιστήμια, έτσι.
12: Για τα κυπριακά πανεπιστήμια. Είναι 8:30. Καταλαβαίνω την αγωνία πάρα πολλών μαθητών, νεαρών και των οικογενειών τους βεβαίως, για να δουν αν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στα δημόσια μας πανεπιστήμια και τις στρατιωτικές χώρες της Ελλάδας σήμερα, Άλκη. Δεν είναι μόνο τα
10: κυπριακά. Ναι, σωστό.
12: Λοιπόν, θα κάνει μια συνέντευξη τύπου υπουργός της Παιδείας, τώρα θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα λεπτά και θα δούμε και στις εξετάσεις που θα ανακοινωθούν παράλληλα και οι διαδικασίες που αφορούν την διεκδίκηση της θέσης στα πανεπιστήμια της Ελλάδος. Θα μάθουν τα νεαρά παιδιά, να μην απογοητευτούν, να μην σε κάποιον που μας ακούει γονιός.
10: Καλά, δεν είναι το τέλος του κόσμου αν δεν περάσει κάποιος.
12: Ας πω και το λέμε εμείς. Αν είμαστε στη θέση αυτών, όμως ή βρεθήκαμε.
10: Των παιδιών ή των γονιών.
12: Και τους δύο.
10: Και τους δύο.
12: Δεν τελειώνει τίποτα από μια εξέταση. Και δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πέρασα, ας πούμε, αυτό που ήθελα και πέρασα κάτι άλλο, δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω αυτό το άλλο. Το πρώτο πτυχίο δεν είναι κάτι. Μπορείς να κάνεις ακόμα και στα 60-70 πτυχίο, αν θες, και να ξεκινήσεις. Λοιπόν.
10: Σωστό.
12: Θα το δούμε. Τώρα θα σε πάω σε ένα θέμα που έχει αποκαλύψει χθες το βράδυ του Mega Channel.
10: Με τα λίματα.
12: Ναι.
10: Μα πού κολυμπάτε στη λεμέσα, μέσα.
12: Έλα μου, ναι.
10: Για να μην πω μεστά, μέσα λίματα.
12: Έλα μου, ναι.
10: Μα τώρα πολύ έτσι.
12: Πέρυσι με εξοργιζιαλκή, πριν λίγο καιρό, είχαμε βγάλει φωτογραφίες παιδιών που είχαν κολυμπήσει μια Κυριακή στην παραλία του Ladies Mile. Όλο τυχαίως εντωμεταξύ δεν το είχα πει τότε στους αρμόδιους, γιατί θέλω να δω τι θα μου απαντούσαν. Όλο τυχαίως βρισκόμουν και εγώ μαζί με το δικό μου το παιδί και οικογενειακούς φίλους στην παραλία του Ladies Mile. Ένα από τα δικά μας τα παιδάκια υπέστη δερματικά εξανθήματα. Είπα ότι μπορεί, το ξέρω ότι συνέβαινε αυτό στην παραλία του Ladies Mile και πέρσι είχαμε κρούσματα, πάλι ένα δικό μας παιδί είχε το ίδιο κρούσμα, όχι το ίδιο. Και θυμόμουν και θέματα που είχαμε κάνει ότι υπήρχε κάποιο θέμα. Μετά από το λίγο μας το παιδί ξεκίνησαν να μου στέλνουν τηλεθεατές δερματικά εξανθήματα που υπέστησαν τα παιδιά τους παραλία στο Ladies Mile τη συγκεκριμένη μέρα. Μάζεψα τις φωτογραφίες, προσπάθησα να πάρω τηλέφωνο το Υπουργείο, το Τμήμα Περιβάλλοντος, τις υγειονομικές υπηρεσίες, Έπαιρνα τηλέφωνο, ο ένας με έπαιρνε στον άλλον. Ο ένας, μα δεν είναι δική μας.
10: Χωρίς να βγάλεις άκρη στο τέλος.
12: Όχι, να σου πω κάτι, υπομονετικά τηλεφωνούσα κάθε μισή ώρα. Okay. Και κάθε μέρα.
10: Και
12: έλεγα ότι, εντάξει, πού να αποτάσω. Μέχρι που στο τέλος της ημέρας οι υγειονομικές υπηρεσίες μου είπαν το εξής. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα που συμβαίνουν μέσα στη θάλασσα. Εμείς κάνουμε τους ελέγχους μας, όλα είναι καθαρά. Σε λέω, ωραία, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την εκφράση μου, λέτε. Λέει μου, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα. Τέλος πάντων, εμείς τα απολόγω, το βγάζω στον αέρα, βγάζουν τις φωτογραφίες των παιδιών, γίνεται ο κακός χαμός, ξεκίνησα να στέλνουν τελευταία τις μηνύματα ότι και το δικό μου το παιδί, και πρόσεξε, ξεκίνησαν να λένε ότι και στην Πάφο και στη Λάρνακα και στη Λεμεσό είχαμε αυτό το πράγμα. Χωρίς καμία, μέχρι σήμερα που μιλάμε, ανταπόκριση. Από κανέναν αρμόδιο, έτσι. Από κανέναν. Αμπεριβάλλοντος, από κανέναν, Αλκή. Η απάντηση είναι ότι εμείς κάνουμε τις αναλύσεις μας και όλα καλά. Χθες ο συνάδελφος μου Κωνσταντίνος Αθανασίου στο Mega Channel έκανε ένα πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ και αποκαλυπτικό. Εξασφάλισε ένα βίντεο που φαίνεται ότι αυτό το βίντεο αναζωπηρώνει όλες τις καταγγελίες λουωμένων ότι η θάλασσα της Λεμεσού είναι γεμάτη λίμματα.
10: Αγγίζει, Στέλλα, αγγίζει για να καταλάβω όλο το παραλιακό μέτωπο.
12: Κοιτάξτε, είναι στη Μονή και στο Μοναγρούλι.
10: Ναι.
12: Άλλοι όμως, άκου να δεις, να σου πω κάτι. Τα ρεύματα,
10: τα ρεύματα πάνε παντού, ναι.
12: Μπορεί να... ναι. Και δεν είναι μόνο εκείνα. Μπορεί να είναι και άλλα. Δηλαδή, που... εμείς το βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει είναι από αυτή την περιοχή. Ποιος με εγγυάται τώρα.
10: Πες μου πρακτικά, τι μπορείς να κάνεις τώρα. Και μιλάμε εν μέσω θέρους, είναι κορυφώνεται η ζήτηση για παραλίες κλπ.
12: Να το παραδεχτούν, αρχή. Να το παραδεχτούν,
10: ναι.
12: Ότι.
10: Ποιος πρέπει να το παραδεχτεί.
12: Μόλις οι υπηρεσίες, αυτοί που κάνουν αυτό που κάνουν, να το παραδεχτούν, να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Με πήρε στο τηλέφωνο χειμερινή κολυμβήτρια μετά το θέμα που είχε το φως στη δημοσιογραφική εκπομπή. Θα πω και το όνομα της, γιατί δεν μπορεί να είναι γυναίκα. Είναι η κυρία Μαστιλιανού, ήταν όσοι για τους Λεμεσανούς, παλιά ήταν και πρώην βασίλισσα του Καρναβαλιού. Η κοπέλα είναι χειμερινή κολυμβήτρια. Με πήρε τηλέφωνο, εντάξει, και μου έχει πει ότι έκανε από μόνη της σε συγκεκριμένη παραλία ανάλυση.
10: Μετρήσεις, ναι, και πλήρωσε και ένα σκάφο λεφτά.
12: Εντόπισε φακτήρια, και εντόπισε θέματα. Αλλά οι φωστήρες αυτού του κράτους, οι περιβαλλοντικοί φωστήρες, εντάξει, δεν αποδέχονται τις αναλύσεις από άλλα χημεία εκτός από το κρατικό χημείο. Το οποίο κρατικό χημείο, με βάση τα δείγματα που του δίνουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, μας λέει πως είναι όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά με
10: τη θυμάστε τον καιρό που μας έλεγαν οι βάσεις ότι δεν είναι καλά τα νερά πέρσι, τους κοροϊδεύαμε. Είναι μήνυμα Κροατή και λέω το θυμάμαι, να το πω και εγώ το θυμάμαι. Οπότε να τα τώρα.
12: Δεν τους κοροϊδεύαμε. Εμείς ετοιμέναμε κάθε μέρα, θα το θυμάμαι, κάθε μέρα.
10: Όχι, τους κοροϊδεύαμε ως κράτος. Δεν είναι, λέει, εγώ και εσύ.
12: Ο... έλεγαν πάλι για να με... σε εμάς όλα καλά.
10: Ξέρεις, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν κολοβακτηρίδια, εντερόκο και
12: γενικά. Να πούμε όμως το θέμα στους τηλεθεατές που μπορεί να μην προλαβαίνουν να βγουν στους ακροατές με συγχωρείτε, να προλαβαίνουν τη βελτίωση του μέχρι τώρα.
10: Να το πει.
12: Να πούμε ότι θα ασχοληθούμε εκτενώς την εκπομπή σήμερα με αυτό το θέμα.
10: Oh,
12: θα έχουμε
10: τον βλέπω να βγάζεις φωτιές.
12: Θα έχουμε επίτροπο περιβάλλοντος, θα έχω τον κύριο Χαραλαμπό Θεοπεντού, που κρίμα που δεν κατάφερε να πετυχεί εδώ στη Βουλή, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, και κατάφερε να λύει.
10: Βάρα τους, κανόνισε, βάρα τους.
12: Όχι.
10: Δεν μας έχουν να κουλυμπάμε μέσα στα λίμματα, τέλος
12: πάντων. Το θέμα είναι να βγουν, να παραδεχτούν ότι υπάρχει θέμα.
10: Εγώ πιστεύω δεν θα βγουν, δεν θα σου πω.
12: Είναι και όλα τα σκάφη και όλα τα πλοία. Όλος ο κόσμος λέει ότι μα δεν έχει θαλασσίες η Λεμεσός. Μα δεν έχει θαλασσίες, επειδή κάποιοι δεν υπάρχουν, δεν φροντίζουν να έχει θαλασσίες η Λεμεσός. Εγώ διαρωτούμαι πραγματικά, οι γαλάζιες σημαίες που πιάνουν κάποιες θάλασσες, πώς τις πιάνουν.
10: Ξέρω εγώ.
12: Ειλικρινά. Τέλος πάντων, είναι ένα αποκλειστικό βίντεο που δείχνει δίτες, αυτό αποκαλύπτει το Mega Channel, που έχουν μπει σε αυτές τις θάλασσες της Μόνης και του Μοναγρουλίου, που υπάρχει μονάδα εξεργασίας λιμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσούς αμαθούντας τη Μονή. Αναγκάστηκε η γυρότητα να επιστρατεύσει δίτες, σε παρακαλώ, για να πάνε εκεί στη μονάδα εξεργασίας λιμάτων και φαίνεται μέσα από το βίντεο η στιγμή που γίνεται εκκροή.
10: Που φεύγει, που φεύγει η πίντα το λίμα.
12: Ξεκάθαρα φαίνεται.
10: Ναι, το είδα το βίντεο.
12: Αραγκάστηκε η κοινότητα και έπιασε.
10: Όλα αυτά τα λίματα από πού είναι, από αποχετεύσεις, από τι ακριβώς ξέρουμε.
12: Θα μάθουμε σήμερα.
10: Να μάθουμε, να μας πούνε.
12: Θα έχουμε όλους τους αρμόδιους.
10: Άτε, να δω. Είμαι περίεργος να δω τι θα παραδεχτούν ή όχι.
12: Κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους. Και αυτό είναι το σοβαρό.
10: Ξέρεις, σε κάποιους μπορεί να έχει κάνει περισσότερη ζημιά και να μην το ξέρουμε. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο άλλος σου λέει, αν έβγαλα κάτι και πού ξέρεις από πού. Ματάρο, ανάτα, ξέρω. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα και είμαι σίγουρος ότι θα το αναδείξεις με τον σωστό τρόπο.
12: Ναι. Λοιπόν. Πάντως, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, μετά από αυτή την αποκάλυψη του συναδελφού του Κωνσταντίνου Αθανασίου, αναφέρει ότι το γραφείο της θα επιλύσει αυτά, θα κάνει διαβήματα για να επιλύσει το θέμα. Τέλος πάντων, σήμερα θα έχουμε όλο το θέμα, θα απαντηθούν, θέλω να πιστεύω, ερωτήματα.
10: Good. Okay.
12: Λοιπόν, καλημέρα.
10: Καλή δουλειά, καλημέρα.
13: Super Sport 104. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
14: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
15: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
32: Ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
33: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
0: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
16: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
17: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
18: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
20: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
21: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
22: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
23: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared, fresh,
2: every day.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής πάντα. Καλημέρα κύριε Πογιατζή.
1: Καλημέρα κύριε Μπότσο.
0: Να παίξεις τη Ρεάλ να πιάσει το Champions League του χρόνου για το πρωτάθλημα όλα.
1: Αμέσως άρχισε.
0: Ναι, να σας λύσει η Ρεάλ του χρόνου με τον Ρόντρι και τον Ολίσε. Περίμενα, είστε ή να είναι.
1: Θα πάρει Ρόντρι και.
0: Champions League του χρόνου για το πρωτάθλημα όλα.
1: Αμέσως άρχισε.
0: Ναι, να σας λύσει η Ρεάλ του χρόνου με τον Ρόντρι και τον Ολίσε. Περίμενα, είστε.

0: Εσύ εκεί, η αποστολή του Απόλλωνα για το παιχνίδι με την Dylan Gory. Παύλο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Παύλο.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από την Γεωργία.
0: Τι καιρό έχει εκεί πέρα?
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Να χαρά.
2: Μπροσούλα.
0: Η πρόβλεψη τι λέει γενικά, έχει ζέστη εκεί πέρα, πώς είναι?
2: Μέγιστη 29.
0: Άρα καλά, εντάξει. Λίγο ζέστη.
2: Και υπάρχει μικρή πιθανότητα για ελαφρύ προχώπτωση γύρω στις 5 τοπική το απόγευμα σήμερα.
0: Okay. Λοιπόν. Είναι τυφλίδα που θα παίξει ο Απόλλωνας?
2: Όχι. Είμαστε μια μισή ώρα μακριά από την πρωτεύουσα.
0: Okay.
2: Ήρθαν ο οδικός αργά χτες το βράδυ. Και το απόγευμα στις 5:30 τοπική ώρα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε διαστόματος του τεχνικού του Απόλλωνα, του Ερνάν Λοσάδα, πώς προσεγγίζουν άπαντες στο στρατόπεδο της ομάδας της Λεμεσού την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Dylan Gory, στο πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό του Conference Link. Μαζί με τον Ερνάν Λοσάδα, εκ μέρους των ποδοσφαιριστών, θα είναι ο αρχηγός της ομάδας του Απόλλωνα, ο Γιώργος Μαλεκίδης. Θα έχει και αυτού οι τοποθετήσεις του με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απόλλωνας που επιστρέφει στην Ευρώπη και θέλει να περάσει το εμπόδιο της Dylan Gory, όσο και να λέμε ότι η ομάδα από τη Γεωργία είναι σαφώς αγωνιστικά πιο έτοιμη. Έχει επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, σαν αντίθεση με τον Απόλλωνα που προέρχεται από 4 όλα και όλα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, έτσι.
1: Πες μου, ποιους νέους παίχτες θα έχει ο Απόλλωνας στην ενδεκάδα του κατά την άποψή σου? Αυτός ο Όσβορτ ο επιθετικός είναι έτοιμος για να αγωνιστεί?
2: Μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς πριν από λίγες μέρες, είχε πάρει χρόνο συμμετοχής, έπαιξε για 90 λεπτά στο φιλικό με την δεύτερη ομάδα, την Παρασκευή που μας πέρασε Αντρέα. Πέτυχε και έναν γκολ από ό,τι μας έλεγε.
1: Άρα εξαρτάται από τον προπονητή.
2: Ναι, είναι στην αποστολή, αλλά δεν βλέπω να ξεκινάει. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
1: Ο Ροντρίγκες.
2: Είναι και ο Γκάρι Ροντρίγκες, αλλά ο Γκάρι Ροντρίγκες μόλις τη Δευτέρα προχθές μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς, γιατί είχε κάνει χρήση της άδειας του που είχε αγωνιστεί στο Μουντιάλ, έτσι. Στην αποστολή είναι και το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα που ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή, ο Εμμάνουελ Άιβου. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο ποδοσφαιριστής, γιατί προπονείται με την προηγούμενη ομάδα του της Στουτγκράτς, η οποία χθες βράδυ έριξε 4 για το Champions League, τα προκριματικά του Champions League, η αυστριακή ομάδα. Είναι στην αποστολή. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει με την εντεκάδα που είδαμε την περασμένη Πέμπτη στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας ο Ερνάν Λοσάδα, δηλαδή δίπλα στον Κβίτα θα δούμε τον Λεωνίδα Κονομή. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Αλλά
1: πες μου, θα αποκτήσει και άλλο σέντερ φορ ο Απολλώνας?
2: Ναι, φορ περιοχής και ακραίο επιθετικό.
1: Καλά, ως βορτή είναι, δεν είναι φορ περιοχής?
2: Εντάξει, με άλλα στοιχεία, με άλλα χαρακτηριστικά αν θέλεις.
1: Διότι είναι και ο Τωμάς που παίζει σε αυτή τη θέση.
2: Είναι και ο Τωμάς ο οποίος είχε σκοράρει, είχε πετύχει κάποια γκολς και στα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους. Όμως θέλουν και άλλο επιθετικό.
0: Τι είναι, ψηλό? Ψηλό,
2: εντάξει, επιθετικό άλκη που να, έχει την, να είναι στην περιοχή, δηλαδή να είναι με άλλα χαρακτηριστικά. Τώρα δεν ξέρω, ο Όσμπολ, εντάξει, στο Λεβαδιακό ήταν περισσότερο, εντάξει, σαν περιφερειακός να το πω, εντάξει, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Όμως είχε πάει πολύ καλά στα δύο χρόνια.
0: Ο στράικερ του Λεβαδιακού ποιος ήταν, ο Όσμπολτ?
1: Ναι.
0: Ο στράικερ, ο βασικός.
1: Ήταν ο Όσμπολτ, ναι.
2: Βασικά είχε πάει και πολύ καλά και πέτυχε και αρκετά τέρματα δύο χρονιές με τον
1: Ιωάννη. Περιφερειακός ήταν ο Παλάσιος, περιφερειακός ήταν ο Παλάσιος. Ήταν
0: για περιφερειακό, γι' αυτό λέω. Εγώ τον Όσβολτ θυμάμαι.
1: Ο Όσβολτ ήταν ο Σέντερφορ.
2: Εντάξει, ναι, ότι τα γκολ τα έβαζε ο άνθρωπος. Έχει τον γκολ. Εντάξει, θέλουν και άλλη επιλογή. Εντάξει, από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα. Πάντως ο Μάκης ο Ιωάννου που είναι στην αποστολή με το κινητό συνέχεια. Αντιλαμβάνεστε.
1: Ο αντίπαλος τι λέει, η Dylan Gory.
2: Στο δεύτερο παιχνίδι στο Σαν Μαρίνο γνώρισε την ΙΤΑ.
1: Αλλά
2: πέρασε με βάση το 3-1 του πρώτου παιχνιδιού ουσιαστικά. Έχασε και έναν παίχτη τον Ανόφ με δεύτερη κίτρινη και δεν δικαιούται να αγωνιστεί αύριο κόντρα στον Απόλλωνα. Ένας παίχτης που είχε σκοράρει ένα από τα 3 γκολ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στο 3-1 εδώ στη Γεωργία. κόντρα στην ομάδα του Σαν Μαρίνο.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, από τον Απόλλωνα εξαρτάται το αποτέλεσμα. Εάν...

0: βοηθεί από αυτή την ομάδα του Απόλλωνα θα είναι έκπληξη.
1: Σε εμπειρία, Ανδρέα, υπερισχύει ο Απόλλωνας. Αυτή είναι και η δική μου
0: εκπλήξη. Μα μόνο σε εμπειρία και σε ποιότητα.
1: Ένα σοβαρό, ναι, και σε ποιότητα, αλλά ξέρεις, είναι ύπουλη η χρονική περίοδος. Καμιά κυπριακή ομάδα δεν είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, 22 σήμερα Ιουλίου. Για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι με τις ομάδες.
0: Όταν ετήθηκε από το Σαν Μαρίνο και πέρασε στις λεπτομέρειες, καταλαβαίνεις τι ομάδα είναι.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες, εντάξει. Θα το δούμε όμως στον Κλωτάβιτα. Όλα κρίνονται στον οριστικό χώρο. Και για τις ομάδες και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. 22 στο σύνολο έχει φέρει μαζί του ο Ερνάν Λοσάδα στην αποστολή. Ελλαδίτης ο τεχνικός της Ντιλαγκόρη είναι ο Άκης Βάβαλης. Και θα πήρε φαντάζομαι αρκετά. Θα έχει μάθει αρκετά για τον Απόλλωνα. Δεν έχω ακόμα πότε θα μιλήσει χρονικά σήμερα ο τεχνικός των Γεωργιανών. Εντάξει, μας ενδιαφέρει περισσότερο ο Ερνάν Λοσάδα και ο Γιώργος Μαλικίδης που θα μιλήσουν από πλευράς Απόλλωνα. 5:30 τοπική, 4:30 ώρα Κύπρου και θα μεταδιωθεί και απευθείας από τον σταθμό μας μέσα στα πλαίσια της εκπομπής εδώ σε πάσα το απόγευμα. Έτσι, συνέντευξη τύπου του Αργεντίνου τεχνικού.
2: Αυτός ο Βάβαλης είναι σε αρκετές ομάδες, μικρές ομάδες του εξωτερικού, σε μικρά πρωταθλήματα. Ναι. Ήταν ασίσταν του Παντελίδη,
0: του Σάβα
2: Παντελίδη.
1: Οι διαιτητές αύριο θα είναι Νορβηγοί, θα έχουμε περισσότερα να πούμε αύριο γι' αυτό. Θα πάμε να δούμε και εμείς το στάδιο της με την ονομασία Τεγκίς Μπουρτζανάντζε, χωρητικότητας 5.000 θέσεων. Είναι κατηγορίας 2 των στάδιων της UEFA, όπως τα αξιολογεί η UEFA. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε το απόγευμα.
0: Πες τους στον Απόλλωνα όταν πετύχουν γκολ να κάνουν τον πανηγυρισμό των Νορβηγών, έτσι, με την κοπηλασία. Θα αρέσει στους διαιτητές. Θα αρέσει στους διαιτητές.
1: Αν περάσει ο Απόλλωνας στο εμπόδιο της Ντιλαγκόρη, πιθανώς αντίπαλος να είναι η Μπραν Νορβηγίας ή η Κλουζ του Ρουμανίας στο τρίτο προκριματικό. Εντάξει, αυτά όμως αργούν. Προέχει να περάσει το εμπόδιο της Ντιλαγκόρη, η οποία θα αντιμετωπίσει στον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης στο στάδιο Αλφαμέγα 28 του μήνα. Έτσι.
2: Κόσμο καμιά διακοσαριά είναι η φίλη του Απόλλωνα.
1: Ναι, έκανε εντύπωση στον Ερνάν Λοσάδα. Μίλησα λίγο μαζί του στο αεροδρόμιο στη Λάρνακα χθες πριν την αναχώρησή μας και πραγματικά του λέω ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Αν πάρετε και αποτέλεσμα, το Αλφαμέγα θα είναι κατάμεστο, ελπίζω, την ερχόμενη Τρίτη, γιατί είναι και αρκετά τα χρόνια που απουσιάζει ο Απόλλωνας από
2: την Ευρώπη. Τρία χρόνια, ναι.
1: Ακριβώς, πάντα με το χαμόγελο, πάντα φιλικός ο Ερνάν Λοσάδα με τους εκπροσώπους τύπου και μας ευχαρίστησε κιόλας τους συναδέλφους που συνοδεύουμε την αποστολή του Απόλλωνα εδώ στη Γεωργία.
2: Παύλο, καλή δουλειά, θα τα πούμε εννοείται και αύριο.
1: Αν μου επιτρέπεις να ευχαριστήσουμε άλλη τον μέγα χορηγό τη Meridian Bet της αποστολής μας εδώ και υποστηριχτής Πέψης και ιός διαχωρισμοί κοπέδων, χωρίς την βοήθειά τους δεν θα ήμασταν και εμείς εδώ για να καλύψουμε την αποστολή του Απόλλωνα στη Γεωργία.
2: Μάλιστα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να σου πω ότι ο Γιώργος ο Κάς πήγε στον Ολυμπιακό της Λευκοσίας. Είναι μια χρυσή ευκαιρία για τον ΟΚΑ.
2: Πρώτο το επαγγελματικό συμβόλαιο.
0: Βέβαια, πρέπει σε 2 μήνες θα είναι 23 ετών. Είναι η ευκαιρία του να δείξει ό,τι αξίζει. Ναι. Παίρνει μια χρυσή ευκαιρία
2: για να πάρει Γιώργο, το διαβατήριο, το εισιτήριο για κάτι παραπάνω.
0: Για κάτι παραπάνω. Διότι είσαι 23 ετών, σου δίνεται μια χρυσή ευκαιρία. Πρέπει να αποφασιστεί επιτέλους ότι να μείνει σε μία θέση, διότι το γυρίζουν εδώ εκεί. Νομίζω η θέση του είναι αμυντικό χαφ.
2: Ξαρί.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Αμυντικό χαφ, ναι.
2: Ο τέτοιος πήγε στον Ολυμπιακό, ως εξάρι.
0: Ναι, νομίζω. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω ότι ως εξάρι, εντάξει, είναι κοντά στο 1,78.
2: Πολλά καλά ότι... τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι, ακριβώς. Είχε ένα τραυματισμό στη Φούλα, ναι. Ήταν καλό. Στη Ρίο Αβε δεν πήρε ευκαιρία. Στον Πανιόνιο 2 αγώνες είχε τίποτε. Ναι. Έχει μια χρυσή ευκαιρία. Δείξε ό,τι αξίζει. Αυτό είναι.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Stay or should I go? Should
3: I stay or should I go now? Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι 2 πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στη μάχη της Ευρώπης ρίχνεται απόψε η Ομόνια που υποδέχεται στις 8 την Καϊράτ στο Γασιπί στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Εκτός επιλογών ο Ντουμπάντζο, ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στην Κροατία έφτασε πριν από λίγο η αποστολή της Πάφου για τον αυριανό αγώνα με τη Hajduk Split για το Europa League. Πάμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και να επιστρέψουμε στην Κύπρο με κάτι καλό, δήλωσε κατά την αναχώρηση ο Χριστόφορος Μαθαίου. Στις 7:30 είναι προγραμματισμένη η διάσκεψη τύπου του Σαπίντο και στις 8 η τελευταία προπόνηση. Στη Γεωργία βρίσκεται από χθες βράδυ η αποστολή του Απόλλωνα για τον αυριανό αγώνα με την Τιλανγκόρη για το δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στις 4:30 το απόγευμα θα μιλήσει στα μέσα ο Ερνάν Λοσάδα και στις 5 θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία των Κιανολευκών. Και η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπέιταρ για το δεύτερο προκριματικό του Conference League που θα γίνει στην Αρένα. Στις 7 η διάσκεψη του Μάουρο Καμουρανέζη και στις 7:30 η τελευταία προπόνηση ξεκαθαρίζει για Αντερέκεν. Ρεπορτάζ του Φιλελευθέρου αναφέρει πως 12 ποδοσφαιρικά σωματεία και εταιρείες εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και να μην καταβάλουν τις εισφορές τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το συνολικό χρέος αγγίζει τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 9,32 εκατομμύρια αναφορούν 5 ομάδες. Στον ΑΠΟΕΛ υπάρχουν θετικές ενδείξεις για συμφωνία με τον Τσέχο επιτελικό μέσο Αντωνίν Μπαράκ. Πρώτο φιλικό προετοιμασίας για τους γαλατζοκίτρινους σήμερα στις 6:30 στον Αρχάγγελο απέναντι στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε χθες βράδυ επίσημα την απόκτηση του 29χρονου μεσοπιθετικού Μπρούνου Αλμέιδα. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό της Νέας Σαλαμίνας στην Πολωνία που επικράτησε 4-0 της Μπούσκος Ντρόι. Άλλοι Χατζηδιάκος και Λουσουτόντο συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα με την Δυναμό Κιέβου για το Europa League. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την ΑΠΑΞΗ για το Conference League. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα, ενώ η ΧΑΛ φέρεται να προσφέρει 15 εκατομμύρια ευρώ μπόνους για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες λύσεις για τη μεσαία γραμμή, χωρίς να κλείνει οριστικά την υπόθεση Κάγκουα, ενώ ο Λιούμπισιτς αποχωρεί για την ΛΑΣΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
4: Super Sport 104.
8: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Λόξον από τη Sherwin-Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Λόξον, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
9: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
11: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέγνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
12: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
13: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Μεγάλες εγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
16: Super Sport 104.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
19: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
21: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σε πολύ λίγο ξεκινάμε ρεπορτάζ. Θα έχουμε τον Αντρέα Χρήστο από πλευράς Ομόνοιας ρεπορτάζ για να δούμε τα τελευταία νέα του Τριφυλλίου. Η Ομόνοια μπαίνει πρώτη στη μάχη των Ευρωπαϊκών σήμερα με την Κάιρα Ταλμάτη.
0: Διαθέσα χθες ότι διαθέσαμε μέχρι χθες 11.500.
2: Κάπου εκεί ήταν τα εισιτήρια, ναι. Έχει και 7.000. Η Ομόνοια έγινε η δεύτερη ομάδα που πέρασε το φράγμα των 7.000 διαρκείας. Πρώτο είχε ανακοινώσει το ΑΠΟΕΛ πριν μια εβδομάδα, λίγες μέρες τέλος πάντων. Εχθές το έγινε αυτό γνωστό και για την Ομόνοια. Οπότε εντάξει, ξεκινάς με μια βάση μεγάλη όσον αφορά διάρκεια.
0: Και το ΑΠΟΕΛ, αν κάνει καμιά μεταγραφή, αν πάρει αυτό τον Μπάρακ. Και ξέρεις, να ζεσταθεί ο κόσμος. Να πάει, να πλησιάσει.
2: Εμάς 7.000 είναι λίγα.
0: Είναι λίγα 7.000. Για το ΑΠΟΕΛ είναι λίγα.
2: Ναι, δεν είναι καθόλου λίγα. Πέρυσι ήταν λιγότερα εδώ το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, αλλά είχε περίοδο που είχε 8.500 το ΑΠΟΕΛ.
2: Και
0: 9, κατάλαβε. Πρέπει να περάσει τη
2: σελίδα. Ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλο.
0: Όχι, αν μείνει στι 7, αυτό λέω.
2: Όχι, θα μείνει σε
0: 7. Ναι, πρέπει να περάσει τι 9
2: τώρα. Να πάει και άλλο πάνω. Και η Ομόνοια θα πάει πάνω.
0: Και η Ομόνοια θα πάει.
2: Οπότε έχει δρόμο.
0: Ναι. Η Ομόνοια, έτσι, εκτιμώ ότι θα τα καταφέρει σήμερα. Έτσι, εκτιμώ. Εντάξει, μια σφιχτή ομάδα.
2: Εντάξει, φαβορεί σίγουρα η Ομόνοια σε σχέση με του άλλου, με την Καϊράτ, αλλά. Είναι εύκολα παιχνίδια.
0: Επιμένει, ναι, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο να λέμε. Ο Μπέκ.
2: Κάτσε να βάλουμε στην παρέα μας τον Αντρέα.
0: Επιμένει ότι.
2: Περίμενε να βάλουμε τον Αντρέα.
0: Την ποιότητα της.
2: Κάτσε να βάλουμε τον Αντρέα πάνω. Αντρέας Χρήστου, καλημέρα, Αντρέα.
0: Καλημέρα, Αντρέα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές
2: μας. Τι γίνεται,
1: όλα καλά, μια χαρά. Περιμένουμε το πρώτο.
2: Το παιχνίδι. Πρώτο ευρωπαϊκό, ναι. Επίσημο βασικά, έτσι. Γιατί είναι και το πρώτο
0: ο
2: επίσημο.
0: Και επιμένει, αυτόν έλεγα στον Άλκη τώρα, ότι η Ομόνοια διατηρεί την ποιότητά της.
1: Ναι. Σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα διατηρεί την ομοιογένειά της. Και ποιότητα έχει σε όλες τις θέσεις. Θα έλεγα στην επίθεση είναι δεδομένο όπως αυτή τη στιγμή είναι και αριθμητικά πιο λίγοι παίκτες, χρειάζεται ενισχύση. Εντάξει, ο παίκτης δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό μια μέρα πριν τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, νομίζω. Λογικό. Αλλά εντάξει, βέβαια θα δούμε και στο γήπεδο πώς θα συμπεριφερθεί. Θεωρώ το είπε και σε δηλώσεις του ότι θα δούμε μια διαφορετική ομάδα. Φέτος προφανώς και θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα με τους παίκτες που έχει ο κ. Μπέρκ στη διάθεσή του. Είναι πολύ δύσκολο να παίξει ακριβώς.
0: Δεν το θεωρείς βέβαια ότι η Ομόνοια θα προχωρήσει ακόμα σε 2-3 προσθήκες?
1: Πάρα πολύ σίγουρο, γιατί ήμουν στη διάθεσή. Έδειξε μεγάλη σιγουριά και στις δικαμένες των παίκτων του και γενικότερα δείχνει ότι το θέλει. Όταν το είχα ρωτήσει για το στόχο, είπε ότι από τη στιγμή που κάναμε τη χρονιά που κάναμε πέρσι, πήραμε το προάθλημα και προχωρήσαμε και στην Ευρώπη, φέτος θα ήταν μεγάλο λάθος αν δεν βάζαμε στόχο να μπούμε στη λίστα της Champions League. Αυτό είπε χαρακτηριστικά και αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος. Είναι δεδομένο όμως, ανέφερε και για τις μεταγραφές ότι εντάξει, πέρσι πήραμε κάποιους παίκτες και ανεβήκαμε επίπεδο, φέτος πρέπει να φέρουμε άλλους που θα είναι ακόμη πιο ψηλό το επίπεδο. Οπότε θα χρειαστεί περισσότερο.
2: Είπε νομίζω κάποια στιγμή, επειδή ρωτήθηκε, δεν θυμάμαι γιατί άκουγα τη συνέντευξη, το έκανε σε ερώτηση. Κάποια στιγμή ρωτήθηκε για τις απώλειες παικτών, αυτών που φύγαν δηλαδή, και είπε ότι το ίδιο δεν κάνει και η Ρεάλ Μαδρίτης και η. Δεν θυμάμαι ποια άλλη ομάδα είπε.
1: Εγώ έκανα αυτή την ερώτηση.
2: Νομίζω ήταν σένα, γι' αυτό λέω.
1: Είπε ότι οι μόνες ομάδες που δεν κάνουν παίκτες και ξέρω είναι η Σίτη και η Ρεάλ.
2: Και Ρεάλ, αυτό
1: οι υπόλοιπες όλες είναι πιθανό να χάσουν τους παίκτες και δικαιολόγησε ουσιαστικά την αποχώρηση ενός Σεμέδο και Μάε. Θα δούμε βέβαια την εικόνα της Ομόνοιας στο πρώτο παιχνίδι και τι άλλες κινήσεις, γιατί είναι δεδομένο πως θα γίνουν και άλλες κινήσεις.
0: Εσύ που ίσως στην διάσκεψη φάνηκε έτσι πεπισμένος ότι η ομάδα του θα κερδίσει τον αγώνα?
1: Εντάξει, φάνηκε σίγουρο στις δηλώσεις του, ναι, και για την ετοιμότητα κυρίως.
0: Και για την ετοιμότητα.
1: Ναι, είπε ότι είμαστε σε πολύ πιο καλό επίπεδο φέτος αυτή την περίοδο από ό,τι είμαστε
2: πέρσι. Πάντως ο γνωστός Μπέρκ εμφανίστηκε, ενώ ότι δεν ούτε αγχωμένος ακούστηκε τουλάχιστον από αυτό που άκουγα, ούτε καλό αυτό.
1: Είναι καλό, απλά ήμουν και στην διάσκεψη των Καζακστανών και αυτοί με αρκετή αυτοπεποίθηση έρχονται και στο παιχνίδι, γενικότερα και στις δηλώσεις τους, έρχονται για τις συνεχόμενες νίκες. Είπα και για τις δεύτερες ότι δεν τους επηρεάζει, έχουν παρόμοιες συνθήκες και αυτοί, οπότε εστάθηκαν κυρίως στην έδρα της Ομονίας. Όμως ότι δεν χάνει εύκολα και ότι έχει ταγεί πολύ κόσμο στο πλευρό της.
0: Πώς βλέπεις την ενδεκάδα?
2: Πλάνο, ναι, ενδεκάδα.
0: Ναι, το πλάνο, ναι.
1: Νομίζω το ερωτηματικό είναι στα δεξιά, στην αμυνά. Και με όσα έχω δει και είδα και τον Νεγκό στην προπόνηση, θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι θα ξεκινήσει. Φαίνεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. και από πλευράς φυσικής κατάστασης αλλά και ετοιμότητας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσει σήμερα. Από εκεί και πέρα, Φαπιάνο, Κουλυμπαλή, Παναγιώτου και Μπάρκοβιτς αριστερά είναι δεδομένοι. Mm-hmm. Μεσαία γραμμή Παναγιώτης Ανδρέου, σίγουρος δίπλα του θα έβαζα τον Άιντινγκ, αλλά έχασε το προηγούμενο φιλικό λόγο μια σίωση. Ίσως να δούμε και τον Μπάρις, θα δεχτεί εκεί η θέση. Μπροστά τους θα είναι
0: ο Τάνκοβιτς.
1: Ο Τάνκοβιτς κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ένα ημίχρονο έπαιξε στο τελευταίο φιλικό, θα πιστεύω ότι θα τον ξεκινήσει και θα τον αποσύρει πιο μετά. Δεξιά Εβάντρο, αριστερά Μοντνόρ και μπροστά ο Κακουλής. Αν δεν ξεκινήσει τον Τάνκοβιτς, ξέρω θα δούμε τον Μαγιαμπέλα δεξιά και τον Εβάντρο σε πιο και ήταν πάρα πολύ καλός ο Μαγιαμπέλα στο φιλικό που πήγε αλλαγή.
2: Βασικά πάνω κάτω το αναμενόμενο, έτσι δεν βλέπω. Δεν μπορεί να έχει έκπληξη.
0: Τι μου άρεσε σε αυτό που είπε ο Ανδρέας. Στη μεσαία γραμμή σίγουρος ο Παναγιώτης Ανδρέου. Δηλαδή, μπράβο του αυτού του νεάρου. Σίγουρος ο Παναγιώτης Ανδρέου. Είναι.
2: Κοίτα, μην είναι η τελευταία του χρονιά στην Ομονή, γιατί αν παίξει έτσι, ναι, θα ενδιαφερθούν καλές ομάδες από το εξωτερικό.
1: Ήδη τον βλέπουν, θεωρώ, αλλά.
2: Ήδη τον βλέπουν, ναι, αλλά θες ένα δεύτερο χρόνο για να το σιγουρέψεις.
1: Ναι, ναι, πέρσι γεμάτη ο Παναγιώτης Ανδρέου, είδα και τον ντοκιμαντέρ και μίλησε και ο Μπέρ και είπε χαρακτηριστικά όταν ξεκίνησε η προετοιμασία ήταν υπέρ και έκτη επιλογή και μετά λέει με τον τρόπο που δούλεψε αλλά και το πόσο έτοιμος φάνηκε. Το αξίζουν πολλά, μπραβό, πήρε τα εύσημα για τον προπονητή του και πλέον αυτό που λέμε είναι σίγουρο ότι είναι δεκάδα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή για έναν Κύπριο ποδοσφαιριστή και με την ποιότητα που έχει η Ομονία στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι, μπορείτε να μου εξηγήσετε το λόγο γιατί ο Μουσιαλόφσκι είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, για να τον αφαιρέσουν μετά για να μπει.
1: Δεν υπάρχει θέμα αφαίρεσης, μπορούν να προσθέσουν αν υπάρχουν θέσεις.
0: Ναι.
1: Απλά ρωτήσαμε μαζί πάντα από τη στιγμή που είναι στην ομάδα, υπάρχει διαθέσιμη θέση, τον βάζω απλά για σε περίπτωση που γίνει κάποια στραβή και χρειαστεί να υπάρχει ακόμη ένας δηλωμένος παίκτης, επειδή πλέον εγγράφεται στον κατάλογο ΑΣΠΑ, δεν είναι στην λίστα ΒΙΤΑ, ήταν στην λίστα ΒΙΤΑ που είναι η νεαρή, οπότε γι' αυτό τον λόγο το συμπεριέλαβαν, είναι δεδομένο όμως ότι δεν υπολογίζεται, δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Ανδρέα, γιατί κόσμο μιλάμε σήμερα έτσι πρακτικά πάνω κάτω?
1: Κόπηκαμε περισσότερα από 11.500 εισιτήρια μέχρι χτες. Θεωρώ κοντά στις 13.000 θα είναι στο ΑΣΠΑ αρκετά καλός αριθμός. Ξεπέρασα και τα διαρκεία της 7.000, οπότε γενικότερα σε πολύ καλούς ρυθμούς κύλησε και η προπόληση και γενικότερα.
2: Μια χαρά. Οκ. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Νομίζω είναι εντάξει.
2: Νομίζω ότι...
1: Να πούμε ότι θα είναι εκτός ο Ντουμπάτζο και θα δούμε γενικότερα πώς θα πάει η Ομόνοια, γιατί νομίζω θα παίξει σημαντικό ρόλο το παιχνίδι απόψε και το αποτέλεσμα που θα φέρει.
2: Για τους άλλους το έχεις ψάξει καθόλου κανένα αστέρι γενικά ή το
1: έχουν καλούς παιχτές. Στο παιχνίδια ο Ζορζίνιο στο κέντρο, στα άκρα ο Γιούκολα. Μπροστά παίζει ο Ισπανός ο Γκουάλ, αλλά συνήθως απειλούν περισσότερο όταν παίρνει αλλαγή ο Βραζιλιάνος ο Εντμίτσο, ένας πολύ καλός προσφυγητής. Γενικότερα σφιχτή ομάδα όμως.
0: Αμυντικογενής ομάδα περισσότερο.
1: Ναι, σφιχτή ομάδα γενικότερα και με τη Σουλιέσκα στα δύο παιχνίδια δεν ρισκάρε πολύ. Απλά όταν
2: ένα γκολ δέχτηκαν αυτοί, έτσι 4-1 σύνολο, ναι.
1: Ναι. Ναι. Όταν βρήκαν τις ευκαιρίες ήταν και πάρα πολύ αποτελεσματική, οπότε θα χρειαστεί πολύ προσοχή.
2: Προσοχή, ναι, ναι. Okay. Αντρέα, καλή δουλειά. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Yeah.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Για πάμε μια βόλτα στην Κροατία. Από εδώ και λίγη ώρα, πριν καμιά ώρα και κάτι.
0: Τα ωραία βόλτα στην Κροατία. Στη Λεμεσό μου να πάμε.
2: Ναι, στην Κροατία. Πιο καλά από τη Λεμεσό. Και με καλύτερη φαντάζομαι θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν έχει κανένα πύρουλο και εκεί πέρα. Χάρη Χατζηκυριάκο, καλημέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
5: Καλημέρα, θα σας ευχαριστήσω. Την καλημέρα μου στους αγαπητούς Χρυσούφες Προ104 από το πανέμορφο. Το τουριστικό θέρετρο, το Χαϊντούκ, όμως το τονίζουν μόνο για τουρισμό, δεν είναι εδώ η Πάφος.
2: Δηλαδή,
5: σκοπό για μια αποστολή. Ο καιρός να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Ξεκίνα από αυτό.
5: Πάνω κάτω είναι οι κλιματολογικές συνθήκες που έχουμε και στην Κύπρο, αλλά
2: μαζέστη.
5: Το δροσιά σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, είμαστε τώρα να πούμε για το ξενοδοχείο. Έχει αφηχθεί η αποστολή της Πάφου πριν από ένα 40 λεπτό περίπου, 2 ώρες πάνω κάτω η πτήση, και στην Πάφο είναι προσιλωμένη στο αυριανό παιχνίδι, τρίτη συνεχόμενη χρονιά που οι κυπελούχοι συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελλα και υπάρχει έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε, μια εγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά την ίδια ώρα και επίγνωση της δυσκολίας, των δυσκολιών μάλλον που θα έχει Πάφος απέναντι σε μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα, σε μια καυτή έδρα θα λέγαμε, που αύριο αναμένεται να έχει πάνω κάτω 30.000 Κροάτες,
0: πάντως
5: της Χαϊντούκ, ναι, μπορεί και λίγο περισσότεροι. Εντάξει, είπαμε στην Πάφο, σεμνά και ταπεινά πάντοτε.
2: Αυτοί νιώθουν ότι είναι φαβοροί, έτσι, οι Κροάτες. Έτσι κάποια ρεπορτάζ, νιώθουν ότι είναι πολύ φαβοροί, αλλά δεν έχουν καταλάβει.
5: Μακάρι να...
2: Καλύτερα να το
5: νιώθουν. Να πάμε με αυτή την πεπιθήσεις, με αυτή την νοοτροπία, για να μπορέσει η Πάφος να πετύχει το σκοπό της. Να πάρει ένα αποτέλεσμα που να αφήνει ανοιχτή την πρόκριση. Το επαναληπτικό.
0: Έπηγα 1.200 παφίτες στην Κροατία. Έτσι διαβάζω εδώ.
2: Μα τόσο πολύ.
0: Γύρω στους 1.200 φίλους της Κυπελούχου Κύπρου θα κάνουν το ταξίδι για το τουριστικό σπίτι. Το τουριστικό σπίτι.
5: Κάποιο λάθος λογικά θα γίνει. Δεν
2: γίνεται πρόβα
5: 1.200. Την τελευταία ενημέρωση που είχαμε από τον Θεού, ο οποίος παραχώρησε και δηλώσεις στα μέσα, είπε ότι περί τους 200
2: κάπου εκεί.
0: Πρέπει να μπει και ένα.
2: Μπήκε και ο Άσος μπροστά και το 200, το κάναμε 1.200.
0: Λέω και εγώ ρε μαχηλίδια, γι' αυτό είναι πλάγικα.
5: Ναι. Λοιπόν, επί των αγωνιστικών να πούμε ότι ρωτώντας και τους ανθρώπους της ομάδας και από τα ρεπορτάζ που έχουν προκύψει και τις προηγούμενες μέρες και σήμερα, ο Μπρούνο, ο οποίος έχει ταξιδέψει με την ομάδα, δεν είναι στο 100% από πλευράς ετοιμότητας. Ωστόσο, πιθανότητες είναι υπέρ του για να αγωνιστεί. Ο Κορέα δεν έχει ταξιδέψει με την αποστολή της Πάφου. Υπάρχει όμως σοβαρή πιθανότητα αύριο που η Πάφος δικαιούται, συγγνώμη, σήμερα που η Πάφος δικαιούται να κάνει κάποια αλλαγή στον κατάλογο, να τον δηλώσει, ούτως ώστε αν είναι έτοιμος να μπορέσει να παίξει στον επαναληπτικό. Από εκεί και πέρα, σε γενικές γραμμές, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του ο coach Σαπίντο. Έχουν ενσωματωθεί και οι μουντιαλικοί Σέμα και Σουνίτς. Είναι διαθέσιμοι και αναλόγως ίσως πάρουν αγωνιστικό χρόνο. Να πούμε επίσης ότι και ο Άντερσον είναι στους παίκτες που δεν έχουν ταξιδέψει με την αποστολή για το Σπιτ.
0: Είναι ο αποκτηθέντες, υπολογίζοντας το αρχικό σχήμα.
5: Ναι. Αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ, ειδικά για τον τερματοφύλακα. Το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι βασικός.
2: Από τους άλλους μέσα.
0: Γκούγκα και ο Μπιέλ.
5: Και οι υπόλοιποι είναι κανονικά στην αποστολή. Συμμετείχαν άλλωστε και σε όλα τα φιλικά. Είναι έτοιμο πόλεμοι. Εντάξει, Πάφος σίγουρα ταξιδεύει στο Σπιτ με τα δικά της αγωνιστικά προβλήματα. Όμως, κακά τα ψέματα, μόλις σε μια διετία μέσα δείχνει η Πάφος ότι χτίζει σιγά σιγά χαρακτήρα, έδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε δύσκολες έδρες, μπορεί να κοιτάξει στα μάτια παραδοσιακές ευρωπαϊκές ομάδες και να παίρνει το ζητούμενο. Αυτός είναι και ο στόχος άλλωστε, να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από το Σπλίτ. Είπαμε για τα αγωνιστικά,
0: αλλά στην Κροατία πιστεύουν στην νίκη της ομάδας τους. Έχουν...
2: Καλά, λογικό είναι να πιστεύουν, στην έδρα τους παίζουν.
0: Ναι.
5: Μιλάμε και για μια ομάδα που, Ανδρέα μου και Άλκη, που πέρα από πολύ ισχυρή έδρα έχει και μια πολύ μεγάλη παράδοση στην Ευρώπη. Συμμετέχει στα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελλα από την δεκαετία του 60, βλέποντας εδώ κάποιες σημειώσεις, με πολλά πρωταθλήματα, κύπελλα.
2: Εντάξει, δεν είναι η μεγάλη ομάδα της Κροατίας τα τελευταία χρόνια, είναι η δυναμό ζωή.
5: Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι η νούμερο ένα σίγουρα.
0: Όταν παίρνει πάνω από 30.000 Όταν παίρνει πάνω από 30.000 μια ομάδα.
2: Εγώ βλέπω οι τιμές των εταιριών έχουν, έχουν αλλάξει. Με καθαρό φαβορή η Χάιντουκ.
0: Καθαρό.
2: Ναι, καθαρό φαβορή και η Πάφος outsider στις τιμές. Ναι. Από εκεί και πέρα, στο σενάριο πρόκρισης, είναι η Πάφος που είναι το φαβορί. Λόγω του ότι είναι κύριε Βάν στην Κύπρο, εντάξει, θα το δούμε. Αυτά είναι αριθμοί, δεν παίζουν ρόλο, αλλά είναι μια παράμετρος του κάθε παιχνιδιού.
5: Και για κάποιους παίχτες, ρίχνοντας μια ματιά, συναδέλφοι και φίλες και φίλοι του Σούπερ, στο ρόστερ, στα νέα αποκτήματα, σε αυτούς που συνεχίζουν, έχει κάποιους παίχτες που ξεχωρίζουν. Ειδικά για τον Πουκστας, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή αξία 6 εκατομμύρια στο Transfer Market.
0: Συγγνώμη, είχε κάποιον παίχτη στην Εθνική Κροατίας. Αγνωρίζω.
5: Έχει συνολικά 6 διεθνείς, Ανδρέα μου. Σε διάφορες χώρες.
0: Σε διάφορες χώρες.
5: 6 διεθνείς συνολικά, ναι. Πέρσι υπενθυμίζουμε ότι όσο διαφορά την ευρωπαϊκή της πορεία, η Χαϊντούκ έπαιξε τα προκριματικά του Conference League και αποκλείστηκε στον δεύτερο προκριματικό. Γενικότερα όμως είναι μια ομάδα έμπειρη στο ευρωπαϊκό στερέωμα και με πολύ πλούσιες παραστάσεις στα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελλα. Είπα και προηγουμένως, από το 67 συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Ο προϋπολογισμός
5: 37 εκατομμύρια συμπράγματα στο market value.
2: Υψηλό.
0: Μάλιστα.
5: Ναι.
2: Δεν για τα δεδομένα ότι...
0: υψηλό, βέβαια.
5: Είναι Europa League, δεδομένα θα έχει.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ακούμε τώρα, χάρη, ακούμε τώρα, ας πούμε, μου λες 37 εκατομμύρια. Τι κάνανε οι Κροάτες τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, τίποτα. Ό,τι έκανε η Δυναμό Ζάγκρεπ, γιατί έτρωγε κάτι πεντάρες, εξάρες κάποια στιγμή, από είχε φάει 7 γκολ από τη Λιόν. Εντάξει,
5: παίρνω και βλέπεις την Πάφο, μιας και συζητάμε για την κυπελλούχο μας, μέσα σε μια διετία να έχει κάνει μια πορεία στο Conference League και πέρσι League Face του Champions League.
2: Πάντως, κοίταξε, τα μπάτζετ δεν παίζουν ρόλο και το αποδεικνύουν αυτό οι κυπριακές ομάδες. Παρά το γεγονός ότι έχουν ανέβει πολύ τα μπάτζετ, γιατί η Σπάφο έχει πάει πάρα πολύ ψηλά, καμία σχέση με το ότι ήταν παλιότερα. Πάλι τους Ευρωπαίους δεν τους πλησιάζουμε. Και η Κροατία είναι μια χώρα η οποία δεν τη λες και πρώτη δύναμη σε επίπεδο συλλόγων. Εντάξει, η εθνική τους είναι πολύ δυνατή, αλλά σε επίπεδο συλλόγων.
0: Μόνο η Δυναμό
2: Ζάγκρεπ. Και αυτή, εντάξει, okay, έχει ένα ταβάνι μέχρι το League Face. Παρακάτω δεν πάει πουθενά, δεν πήγε ποτέ σε νοκάουτ. Ή έχει να πάει, δεν ξέρω αν έχει πάει 30 χρόνια. Λες Κροατία, λες ΑΤ. Να φοβηθείς την Κροατία, δεν τη φοβάσαι. Και τα μπάτζετ είναι πολύ διαφορά που έχουν. Δηλαδή η Χάιντουκ είναι μια μικρομεσαία ομάδα σε σχέση με τη Δυναμό Ζάγκρεπ.
5: Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι στα πλαίσια του πρώτου προκριματικού σε διπλά παιχνίδια η Χάιντουκ πέρασε από την Ζήλινα δύσκολα. Κάτι που ενισχύει αυτό που λες, Αλκή. Ενισχύει αυτό που λες ότι δεν πρόκειται και για την υπερδύναμη. 2-0 κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι, 2-1 έχασε στο δεύτερο και καρδιοχτύπησε, που λέμε, για να προκριθεί απέναντι στην Ζήλινα. Οπότε μια σοβαρή Πάφος προσιλωμένη στο στόχο από το πρώτο λεπτό μπορεί να φύγει από την Κροατία με ένα θετικό αποτέλεσμα. Και αυτό ευελπιστούμε βεβαίως. Ροπ Χάρβεϊ ο διαιτητής του αγώνα, Ιρλανδός με βοηθούς τους συμπατριώτες του Κίκαν και Μακτόνελ. Τέταρτος Μαρκ Πίντς στο VAR, θα έχουμε αυστριακό team εκεί πέρα. Μάνουελ Σούτενγκρούπερ με βοηθό τον Χάρολτ Λέχνερ.
2: Ναι, έχει VAR το Europa, ενώ το Conference δεν έχει.
0: Ναι, δεν συνεχίζει να μην έχει το Conference.
2: Το Conference δεν έχει, από τον επόμενο γύρο έχει. Το δεύτερος γύρος δεν έχει. Το Europa έχει όμως VAR. Ναι. Πάντως, γενικά, στα σενάρια πρόκρισης, αυτό που είδα τις προηγούμενες μέρες, επειδή κράτησα κάποιες τιμές να δω τι γίνεται με τις κυπριακές ομάδες, στην Ομόνια ανέβηκε λίγο πάνω η τιμή στο σενάριο πρόκρισης απέναντι στην Καϊράτ. Έπεσε για την Πάφο αισθητά, έπεσε ακόμα πιο πολύ για τον Απόλλωνα, αλλά έγιναν πιο φαβοροί και ο Απόλλωνας και η Πάφος, και ανέβηκε για την ΑΕΚ λίγο το σενάριο πρόκρισης, οι τιμές. Αλλά εντάξει, είναι αριθμοί, εγώ δεν μου λέει κάτι αυτό. Η Πάφος θέλει ένα καλό αποτέλεσμα, δηλαδή ακόμα και με ήττα 1-0 ή 2-1.
5: Ακριβώς.
2: Η ρεβάνς ήταν εδώ, ένα κόλ.
5: Με δεδομένο ότι και ο Λασάλκη, να σε διακόψω στη ρεβάνς, σίγουρα σε υπολογίζει σε περισσότερους παίχτες από ότι με το αυριανό παίχτη.
0: Ναι, βέβαια. Ο Κορέα είναι απόλυτο.
5: Θα είναι καλά ο Κορέα. Λογικά θα μπορέσει και ο Άντερσον να ενισχύσει το πλάνο. Να πω, όπως γνωρίζουν, ότι ο Άντερσον από την επομένη του τελικού κυπέλλου υπευλήθη σε επέμβαση. Στους κυλιακούς προσαγωγούς, είναι στο στάδιο τώρα που επιστρέφει ουσιαστικά, αλλά θα χρειαστεί ακόμα λίγες μέρες, γι' αυτό και δηλώθηκε λίστα για το παιχνίδι.
0: Αυτός ο Λελέ προσαρμόστηκε να μποντάρουν ότι θα παίξει καλύτερα.
5: Είναι ένα στοίχημα, Ανδρέα, είναι ένα στοίχημα του ανθρώπους της ομάδας, εξού και το γεγονός ότι ανανέωσαν τον δανεισμό του από την ομάδα του, την Φλουμινένσε, τον πιστεύουν, είναι η αλήθεια. Τον πιστεύουν. Είναι ένας επιθετικός, έτσι για να δώσουν εικόνα και για τον κόσμο που μπορεί να μην τον προσεξε ιδιαίτερα, ο οποίος συνεχώς τρέχει, πιέζει τους αντίπαλους αμυντικούς, δεν είναι στατικός, δεν είναι ο φορ περιοχής που λέμε. Έχει ταχύτητα, αυτό που του λείπει
0: τον γκολ.
5: Έτσι από μια εικόνα που έχουμε, από όσα παιχνίδια έχει παίξει, είναι τον γκολ. Αλλά κάποτε είναι και θέμα, ξέρεις, να σημειώσεις
2: ένα-δύο τέρματα, πήρες πάνω σου.
5: Ναι.
2: Αυτό ισχύει.
5: Όπως και να έχει το πράγμα, η Πάφος θα ενισχυθεί στην επιθετική γραμμή, θα πάρει οπωσδήποτε σεντερφόρ από το πάνω ράφι, επίπεδου πουλούλου δηλαδή. Εξού και πάλευε τόσο καιρό για αυτή την περίπτωση. Και θεωρώ ότι θα έχουμε ενίσχυση και σε άλλες θέσεις. Σίγουρα θα κοιτάξει να φέρει κάποιες εναλλακτικές λύσεις για τα άκρα της άμυνας, όπου αυτή τη στιγμή στην ουσία είναι μόνο η Μπρούνο και η Ιωάννου, δεξιά και αριστερά. Ίσως να πάρει ακόμα έναν κεντρικό μπακ. Και αναλόγως, έλεγε και ο Χάτσο Θεοχάρους το πρωί σε κάποιες δηλώσεις που μας παραχωρήσε και τις οποίες έχουμε αναρτήσει στο sportpavlife.com.cy, ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Παρόλο που ως μια γενική εικόνα μπορούμε να πούμε ότι είναι, θα μπουν οι τελευταίες πινελιές σε ό,τι αφορά το ρόστερ. Δηλαδή σε ένα μεγάλο βαθμό έχει διαμορφωθεί το ρόστερ της νέας σεζόν. Ποτέ δεν ξέρεις, μας έλεγε ο Χάρης, τι μπορεί να προκύψει. Ίσως να έχουμε για κάποιες αποχωρήσεις.
2: Αντιληπτό. Καλή δουλειά και θα τα πούμε και αύριο το πρωί.
5: Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει το ημισάωρο. Πάμε σε λίγο, επιστρέφουμε.
21: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
22: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα των εξετάσεων για είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις παραγωγικές στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Σε κλείο καύσωνα παραμένει και σήμερα η Κύπρος. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, στους 32 στα ψηλότερα ορεινά. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοίνωσε υποχρεωτική διακοπή όλων των υπαίθριων βαριών και μέτριων εργασιών, καθώς και των delivery με δίκυκλα και σκούτερ, όσο βρίσκεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση. Το μέτρο αφορά το εσωτερικό σε περιοχές με υψόμετρο κάτω των 300 μέτρων και σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιόμετρων από την ακτογραμμή. Συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν και ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό Ραφαέλε Φίτο. Η κυρία Ολκίν είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με την ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας. Η κυρία Κάλλας διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην στήριξη των προσπαθειών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων βαθιά μέσα στην Ιρανική επικράτεια. Για πρώτη φορά από την έναρξη της νέας φάσης των εχθροπραξιών ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν σε βορειοανατολικό τομέα της πόλης.
6: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
24: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College
4: Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
7: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
8: Σήμερα, μετά την διάλυση της τοπικής ομίχλης και της χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 με 36 στα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
24: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
21: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
26: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
27: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
21: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ κατά σειρά από ΕΛ και μετά ΑΕΚ. Πόσο κόσμο θα έχει απόψη Ομόνια? Είπαμε 11.500 προπόληση. Μέχρι χτες θα δούμε. Θα έχει γύρω στις 13 σίγουρα. Μπορεί και παραπάνω. Θα δούμε πώς θα πούνε να πάνε τελευταία στιγμή γήπεδο. Κακουλή, θέλουμε απόψη δύο τέρματα, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα. Θυμάστε την Cork City το 2006? Είχε πάει ο Cork City, τίποτα?
1: Όχι.
0: Α, η Cork είναι που είχε αποκλείσει τον Απόλλωνα. Το 2006, αυτό είναι ο νέο φίλο, ναι. 45, καλημέρα.
1: Ναι, ήταν μεγάλη έκπληξη.
0: Μεγάλη έκπληξη τότε, ναι. Καλημέρα, ο Γκαντέμογλου λέει νύχτα θα φύγει ο Μουρίνιο. Ξέρουμε αν θα φύγει νύχτα, πάντως νύχτα ήρθε. Βράδυ ήταν η παρουσίασή του. Λοιπόν, καλημέρα, Άλκη, λέει ο φίλος ο 747. Πράσινες καλημέρες, τι πιστεύετε για το σκορ σήμερα? Δεν ξέρω. Σκορ κιόλας.
1: Νίκη της Ομόνιας βλέπω εγώ.
0: Και εγώ βλέπω θα κερδίσει, αλλά το σκορ τώρα πού να βρεις άκρη τώρα, ξέρω.
1: Πιθανόν το 2-0.
0: 2-0. Να μην βάλουν αυτοί ένα γκολ. Βάζουνε.
1: Τους διάβασα περισσότερο αμυντικογενή ομάδα.
0: Όχι, αμυντικογενή, δεν είναι αμυντικογενή. Είναι ομάδα που δεν τρώει γκολ. Διαφορετικό. Δεν παίζουν πίσω.
1: Ναι, δεν παίζουν πίσω. Παίζουν λίγο σφιχτά πίσω. Συνομίζω.
0: Βάλαν 4 στους Μαυροβούνιους.
1: Βάλαν 4. Σκοτωθήκα 2-1 στο πρώτο. Παίζαμε με 10 παίκτες στο δεύτερο και το 2-0 στο 90 πάλι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, και μια ομάδα που είναι.
0: Κάτι του λες και πολύ βόλα μπροστά, αλλά εντάξει.
1: Ξέρω, η Ομόνια είναι ένα σκοράρι, να μείνει στο έναν γκολ.
0: Όχι, ένα σκοράρι, ένα σκοράρι. Και εγώ πιστεύω ένα σκοράρι.
1: Αν είχε μαέκια σε μέδο, θα σου έλεγα με τα βεβαιότητα.
0: Αυτό πρέπει να το δούμε σιγά-σιγά.
1: Πιστεύω ότι η Ομόνια έτσι ότι θα καταφέρει. Εντάξει, στο Αποέλ.
0: Η Ομόνια αυτή πρέπει να σπουδάσει, λέτε. Τι να σπουδάσει? Τι λέει ο ποιητής, 399, τι εννοείς να σπουδάσει? Όχι να σπουδάσει, κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο εννοούσε.
0: Ναι, να σπουδάσει.
1: Σπουδαία που θέλει να πει.
0: Όχι, κάτι άλλο, έξω.
1: Ναι.
0: Κάτι έγραφε, μπορεί να το γράψει στο κινητό, όπως γράφει
1: ξέρω, ο
0: ορθογράφος και γράφει αλλαντάλλων.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, πάμε να ακούσουμε χορηγό.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Για πάμε ρεπορτάζ από Ελμή. Γιάννο Παπαγιάννου στην τηλεφωνική γραμμή. Γιάννο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννο.
6: Καλημέρα και καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Για πες μας με αυτό το μπάρακ, τι γίνεται?
1: Μπάρακ.
6: Ο Μπάρακ φαίνεται ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις ότι θα γίνει μεταγραφή. Mm-hmm. Αλλά άλλο είναι θετικές ενδείξεις και άλλο το να βγαίνουν υπογραφές.
0: Mm-hmm.
6: Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις ότι είναι κοντά στη συμφωνία με τον Αποέλ. Είναι ένας προσφεριστής ο οποίος ήταν στη λίστα.
0: Πώς προέκυψε αυτή η κουβέντα?
6: Εντάξει, η περίπτωση του Αντωνίν Μπάρακ ήταν πριν δύο εβδομάδες που φαίνεται ότι απασχόλησε τους γαλαζοκίτρινους. Επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον του κ. Βρίζα στο συγκεκριμένο προσφεριστή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο πρώτος μεταγραφικός στόχος για τη συγκεκριμένη θέση. Από την πλευρά του ποδοσφαιριστή από τότε δεν υπήρχε οποιαδήποτε απάντηση οτιδήποτε. Τα τελευταία 3-24 ώρα αναθερμάθηκε από την πλευρά του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι το κλειδί για να οκληρωθεί η μεταγραφή είναι να μείνει ελεύθερος από την Φιωρεντίνα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν είναι στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας. Είναι γνωστό ότι πέρσι ήταν δανεικός στην Σαπτόρια, όπου είχε και 28 συμμετοχές, πέτυχε και ένα γκολ.
0: Αυτός έχει ακόμα συμβόλαιο με το...
6: Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Άρα θα έρθει δανεικός εδώ?
6: Όχι, δανεικό. Η προσπάθεια είναι
1: αυτή. Πώς γίνεται ένα παίκτη ο οποίο με λεγκόνιαζε με τον Άρχιν πριν 2-3 χρόνια πήγαινε έναν αστρονομικό ποσό 20 εκατομμύρια.
0: 20 εκατομμύρια το transfer market, τώρα είναι 800.000, ένα εκατομμύριο.
6: Ναι, φαίνεται ότι, ότι θα πηγαίνει μια προσπάθεια να πάρει μια αποζημίωση από την Φιωρεντίνα με το συμβόλαιό του για να μείνει ελεύθερο.
0: Ξέρουμε ποσά που τι και πώ όσον αφορά συμβόλαιο με τη Φιωρεντίνα, έχει ακούσει κανένα αριθμό.
6: Νομίζω θα είναι πολύ ψηλό.
0: Όχι, σίγουρα είναι ψηλό. Απλά αν έχει ακούσει κανένα αριθμό, δεν ξέρω.
6: Νομίζω είναι πέραν του 1 εκατομμυρίου, να την κάνω λάθος. Το σίγουρο είναι ότι αν έρθει στο ΑΠΟΕ θα είναι από τις πιο, από τα πιο ακριβά συμβόλαια που θα έχουν, θα έχουν οι γαλαζοκίτρινοι, αν θέλουν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όπως και να έχουν τα δεδομένα.
0: Λοιπόν, το βρήκα. Είναι 1,5 εκατομμύριο το. 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Είχε πάει, όταν είχε πάει με, και η Φιωρεντίνα έδωσε 8,5 για να τον πιάσει από την Βερόνα.
6: Είναι ένας ακριβός ποδοσφαιριστής. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν οι πιθανότητες να αντιχεί στα γαλαζοκίτρινα.
0: Τώρα, δηλαδή αυτοί βασικά στο ΑΠΟΕΛ περιμένουν να πιάσουν τον παίχτη, να πάρει ένα ποσό αποζημίωσης από τη Φιωρεντίνα και να καλύψουν ένα επίσης μεγάλο μέρος του συμβολέου του. Κάπως έτσι θα είναι πάει.
6: Λογικά κάπως έτσι. Αλλά μαθαίνουμε ότι αν γίνει η μεταγραφή θα είναι τουλάχιστον το συμβόλαιο για 2 έτη στο ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι. Όμως τον επόμενο χρόνο θα έχει να το καλύψει το ΑΠΟΕΛ το συμβόλαιο του.
6: Είναι κάποια θέματα που
1: είναι ακριβώς. Εάν το καταφέρει και τον εντάξει στο δυναμικό του το ΑΠΟΕΛ, θα είναι μεγάλη μεταγραφή.
0: Διορθώνω για το συμβόλαιο του. Τον πρώτο χρόνο ήταν 1 εκατομμύριο στη Φιωρεντίνα, τώρα είναι 2,5 εκατομμύρια το συμβόλαιο. Μέχρι το 27. Αυτό το οποίο έχει τώρα είναι σε εξέλιξη το συμβόλαιο, είναι 2,5 εκατομμύρια.
6: Εντάξει, είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής που θα είναι το 10ο καλό αν έρθει στο ΑΠΟΕΛ και μπορεί να κάνει και την διαφορά. Φυσικά όλα θα δούμε τον κάθε ποδοσφαιριστή στο γήπεδο, το πώς τι θα δώσει στο γήπεδο, όμως είναι μια εξαιρετική περίπτωση που θα είναι στο ΣΥΝ αν καταφέρουν να το φέρουν στο ΑΠΟΕΛ από τη στιγμή που οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις, φαίνεται ότι τα βρήκαν και στο οικονομικό.
1: Έτσι, και το ΑΠΟΕΛ ότι τώρα σύμφωνα με πληροφορίες πάει για να κλείσει εξάρι, στόπερ αλλά και center four.
6: Εντάξει, είναι κάποιες για το center four, δεν το αποκλείω ούτε για αρασταρτικό half και ούτε για κέντρο της άμυνας, διότι ο κύριος Παπαδόπουλος θα κρίνει κάποιους ποδοσφαιριστές και αν δει ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες και θα πρέπει να έρθουν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές θα το πράξει. Δηλαδή υπάρχει και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που εκεί θα βγάλει πιο ασφαλή συμπεράσματα, όμως τίποτα δεν είναι απίθανο, Αντρέα, αλλά δεν νομίζω και εγώ ότι η μεταγραφή στο ΑΠΟΕΛ θα είναι μόνο επιθετικός.
1: Όχι, άνοιξε η όρεξη στο ΑΠΟΕΛ. Πάνε για μεγάλα πράγματα.
6: Δηλαδή πάνε για στοχευμένες κινήσεις, ναι. Με παίχτες που τους γνωρίζει ο κύριος Βρίζας και ο κύριος Παπαδόπουλος και δεν θέλουν να κάνουν βεβαιασμένες κινήσεις. Δηλαδή πάνε σε επιλογές που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Εάν κρίνουν, για παράδειγμα, όπως είπες και εσύ, ότι στο κέντρο της άμυνας ότι θα χρειαστεί κάτι καλύτερο,
1: θα αποχωρήσουν και παίχτες από το ΑΠΟΕΛ.
6: Δεν το αποκλείω, όλα είναι πιθανά. Δηλαδή και στην προετοιμασία και τώρα που θα αναχωρήσει η ομάδα στις 25 Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, θα δούμε και ποιοι ποδοσφαιριστές θα συμπεριληφθούν στην αποστολή.
0: Εκεί θα δείξει. Όντως, εκεί θα δείξει.
6: Μπορεί να πάρουμε και κάποια μηνύματα από τώρα. Θα δούμε κάποια δεδομένα από τώρα. Γι' αυτό λέω ότι θα κάνουμε λίγο υπομονή και είμαι σίγουρος και εγώ ότι εάν ο κύριος Παπαδόπουλος κρίνει ότι το ΑΠΟΕΛ θέλει περαιτέρω ενίσχυση και κρίνει ότι υπάρχει κάποια δυναμία, ότι θα το πράξω.
1: Κοίταξε να δεις, Γιάννο. Ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Βρίζας δεν ήρθαν στο ΑΠΟΕΛ για να είναι κομπάρσι. Ήρθαν στο ΑΠΟΕΛ για να είναι πρωταγωνιστές. Και υπάρχει το πράσινο φως από τη διοίκηση ότι θέλουν να καταστήσουν ένα δυνατό ΑΠΟΕΛ.
0: Ρωτάει ένας ακροατής, χωρίς να κλείσει συμφωνία με Λιασί, δεν είναι άνοιγμα μεγάλο αυτό με πιθανή μεταγραφή του Μπάρακ?
1: Κοιτάξτε, με τον Μπάρακ, ναι, πράγματι τα ποσά που ανέφερες είναι αξιοναπορίες.
6: Δεν νομίζω ότι ο συγκεκριμένος ποσοστής θα έρθει με τις συμφωνίες.
0: Όχι, δεν συζητάμε καν τώρα αυτό. Δεν συζητάμε καν.
6: Διότι κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι θα
1: γίνει. Αλλά και το 1 τρίτο αυτού του ποσού δεν είναι αστρονομικό για τα κυπριακά δεδομένα.
0: Ούτε και το 1 πέμπτο είναι.
6: Γι' αυτό είπα ότι ο Μπάρακ θα είναι από τα ακριβά συμβόλαια τρόπου. Είναι λογικό ότι θα είναι. Σε κάποιες θέσεις θα γίνουν κάποιες υπερβάσεις, ναι. Αναγκαστικά, αν θέλουν να έρθουν κάποιοι παίχτες που θα κάνουν την διαφορά. Άλλωστε, όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα που έχεις αναφερθεί, είναι και το θέμα των διαρκείας που μπαίνουν λεφτά στο ταμείο. Είναι και περιπτώσεις που θα δοθεί ένα εκατομμύριο, για παράδειγμα, από συγκεκριμένα άτομα που θα πάρουν μετοχές όταν γίνει νέα εταιρεία, και δεν αποκλείεται να έρθει, και άλλος κόσμος να βάλει λεφτά. Δηλαδή υπάρχει συμπαράσταση και στο οικονομικό, και από τον κόσμο και από κάποιους που θέλουν να, να μπουν στη νέα εταιρεία όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον κύριο Γιασί, διότι είναι γνωστό ότι όσοι, για παράδειγμα, αυτόν τον 1 εκατομμύριο που έβαλαν συγκεκριμένα άτομα θα πάρουν μετοχές στη νέα εταιρεία. Ναι. Δεν αποκλείεται και κάποιοι άλλοι να το πράξουν στη συνέχεια αυτό.
0: Okay.
6: Μέχρι να ολοκληρωθεί, μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία, πιθανόν να είναι και μια μεταβατική περίοδος προς τη συμφωνία να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να παίρνουν κάποια λεφτά, να παίρνουν μετοχές, μεταβατική περίοδος προς τη συμφωνία να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να παίρνουν κάποια λεφτά, να παίρνουν μετοχές,

0: είναι δεδομένο ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν.
1: Ας περιοριστούμε στο αγωνιστικό. Το βέβαιο είναι ότι, επαναλαμβάνω αυτό που ανέφερα, ότι στο ΑΠΟΕΛ υπάρχει αποφασιστικότητα, πίστη, θέληση ότι η ομάδα φέτος θα είναι πολύ δυνατή.
0: Αυτό είναι σίγουρο, ότι υπάρχει πίστη και αισιοδοξία και...
1: Παρά τις οικονομικές αντικσότητες.
0: Ναι, είναι ένα παζόν από όλα, δηλαδή γίνεται μια σωστή δουλειά από πλευρά της διοίκησης όσον αφορά το κομμάτι της διαφάνειας, που αυτό αρέσει στον κόσμο.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Βλέπουμε τον κύριο Βρίζα και τον κύριο Παπαδόπουλου να κάνουν τη δουλειά τους και αυτοί ξεχωριστά με τις κινήσεις όσον αφορά τον προγραμματισμό, και θα κρίνουμε αυτήν τη δουλειά που γίνεται τώρα σε λίγο καιρό όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
2: Δεν θα πας στο φιλικό σήμερα και στο... είναι και κλεισμένο, έτσι.
0: Είναι και κλεισμένο το φιλικό.
2: Με τον Ολυμπιακό.
0: Στις 6:30 στο Ολυμπιακό.
2: Ωραία. Για να ό,τι έχουμε θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θες χορηγό να ξαναπαίξω, όχι. Πάμε, Γιώργο Λεωνίδου, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Γιώργο, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Άλκη, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Καλώς όρισες, Άλκη.
2: Thank you, George μου. Πώς η ΑΕΚ ολοκληρώνει προετοιμασία?
3: Με αρκετά καλές συνθήκες, με τους παίχτες να ανεβάζουν ρυθμούς, να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, με τον Αντερέγγεν να κάνει χθες κανονικά προπόνηση και τον Μάρο Καμορανέζη να αποφασίζει απόψε μέχρι τα μεσάνυχτα θα προβήσει αλλαγή στη λίστα. Αν και εφόσον θα τοποθετήσει εντός αυτής τον Αργεντίνο επιθετικό, θα πρέπει να βγει όχι απαραίτητα ξένος παίχτης, μπορεί και Κύπρος, μπορεί και ξένος. Επικρατέστερη είναι Πέτρος Ιωάννου και Σαμπορίτ, οι οποίοι είναι και τιμωρημένοι για το πρώτο παιχνίδι με την Μπέιταρ. Είχαν αποβληθεί με την Κρίσταλ Πάλας. Και για να λύσω την απορία μερίδας κόσμου, αν δεν δηλωθεί ένας παίχτης που είναι τιμωρημένος με κόκκινη κάρτα από την περσινή περίοδο, την ποινή του θα την εκτίσει όταν δηλωθεί στη λίστα. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ περάσει την Πέιταρ και δεν δηλωθεί σε αυτά τα δύο παιχνίδια όσο αν μπορεί το Ιωάννου, στον επόμενο γύρο, αν δηλωθούν, στο πρώτο μάτς δεν θα μπορούν να παίξουν.
1: Η παράδοση δεν είναι με το μέρος της ΑΕΚ απέναντι στις ομάδες του Ισραήλ.
2: Το είδα, πελάρες.
1: Γιατί?
2: Παρακάτω. Τι σχέση
3: υπάρχει? Ξαφνικά ποιος πιστεύει τις παραδόσεις και όχι. Νομίζω κάθε ζευγάρι είναι μια άλλη ιστορία, κατ' εμέ.
2: Το λες σωστά.
3: Κατ' εμέ είναι άλλα τα δεδομένα. Συμφωνώ ότι έχουν ένα καλό επίπεδο στο Ισραήλ. Δεν είναι αμελητή αποσότητα. Κοιτάξτε, το έχω σκιαγραφίσει ως εξής. Το να είσαι στους ισχυρούς στο δεύτερο προκληματικό του Conference League και να παίζεις με την Πέιταρ, δεν το λες και εύκολη κλήρωση, έτσι.
1: Yeah.
3: Άρα είναι στο 50-50. Ξέρω ότι στο φίλο μου δεν αρέσουν τα στατιστικά, αριθμοί για τα στατιστικά. Εγώ το βάζω στο 50-50.
1: Μάλιστα.
2: Όμως, η ΑΕΚ παίζει και σε ουδέτερο η Ρεβάνς, οπότε...
1: πρέπει να αξιοποιήσει την έδρα αύριο η ΑΕΚ.
3: Απόλυτα σωστό, συμφωνώ απόλυτα.
2: Κάνα τεσσάρι υπολογίζουν και...
3: ναι, όχι και περαισιόδοξο το και νομίζω.
2: 3,5-4,
3: ναι, γιατί τα διαρκές είναι στις 2,500 κοντά, κάπου εκεί. Θα υπάρξει, δεν έχω ενημερώσει για την μεμονωμένη διάθεση εισιτηρίων, δεν υπάρχει μια καθαρή εικόνα αυτή τη στιγμή να μεταφέρουμε στον κόσμο, αλλά οι υπολογισμοί λένε 3,5-4,000, καλοκαίρι, διακοπές, κάποιοι λείπουν, αλλά νομίζω ότι όσοι έχουν την ευκαιρία, καλό είναι να παραστούν στο παιχνίδι. Οι ευρωπαϊκές βραδιές είναι διαφορετικές. Ο παδί της ΑΕΚ συνήθισαν τα τελευταία χρόνια σε καλά ευρωπαϊκά βράδια. Νομίζω και ο Ανδρέας εύστοχα κάθε χρόνο το λέει ότι η ΑΕΚ στην Ευρώπη κάνει το κάτι παραπάνω, έχει καλές πορείες, θυμόμαστε και πέρσι τι έγινε. Φυσικά όμως κάθε χρονιά είναι ένα άλλο κεφάλαιο του βιβλίου, του ευρωπαϊκού της ΑΕΚ, και καλείται φέτος να είναι έτοιμη με το καλημέρα κοντά σε ένα απαιτητικό αντίπαλο που δεν συγχωρεί τα λάθη. Να είναι εκεί, να εκμεταλλευτεί την έδρα που της δίνει μια έξτρα δυναμική αρένα και να μπορέσει να βάλει τις βάσεις για πρόκριση σε ουδέτερο έδαφος στο πλοέστη της Ρουμανίας.
1: Είναι και ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας του Καμορανέζη, ως προπονητής βέβαια.
3: Σωστό, σωστό. Ως προπονητής τώρα κάνει τον τεβούτο του στα ευρωπαϊκά γήπεδα και στα κύπελλα και σε αυτές τις διοργανώσεις. Θα πρέπει να είναι και αυτός με τη σειρά του έτοιμος να νικήσει τον κύριο Κοέν, τον 37χρονο συνάδελφο του στον πάγκο της Μπέιταρ, να τον νικήσει τη σκακέρα του πάγκου. Ποιος κάνει και αυτός έτσι τον τεμπούτο του στην Ευρώπη με την Μπέιταρ. Φέτος ανέλαβε, ήταν αθλητικός διευθυντής της ομάδας σε διοικητικό πόστο και τοποθετήθηκε
2: και
3: προπονητής. Ναι, 37 ετών, και αυτός σχετικά έτσι νεαρός, κάνει τα πρώτα του βήματα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα μονομαχία αυτή των δύο, τον Καμορανέζη και Κοέν. Έχει την ποιότητα, έχει τον κορμό, είναι πολύ σημαντικό.
2: Βλέπεις
3: αυτό.
2: Έχει καμία έκπληξη στην 11η, έχει κάτι...

0: αν χαρακτηρίζεται έκπληξη η συμπερίληψη του Παρασκευά στο αρχικό σχήμα, μπορώ να πω ναι, αλλά νομίζω αυτό θα παίξει.
1: Μπορώ να πω έκπληξη, αλλά ναι, δεν είναι.
0: Νομίζω αυτό. Έχει ένα προβάδισμα.
1: Ο Μπάγκητς θα είναι ο βασικό.
0: Ο Μούφτιτς θα ήρθε εν δυνάμει να είναι βασικό. Τώρα, αν δεν κερδίσει τον Καμορανέζια, δεν μπορέσει να πάρει τα γάντια βασικού στο σπίτι, θα είναι ο Παρασκευά, ο οποίο έχει δείξει πολύ καλά δείγματα.
1: Καλύτερα, μου λε εμένα προτιμώ τον Παρασκευά.
0: Ναι, ξέρετε, με τον Απόλλωνα εκτιμώ ότι ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός της ΑΕΚ έδειξε ξεκάθαρα τις σκέψεις του. Δηλαδή, από τώρα μπορώ να κάνω μια εκτίμηση ότι θα είναι Παρασκευά κατά τα δοκάρια, με το ρίσκο μου φυσικά να πέσω έξω. Εχπολό δεξιά ή Μιραμόν, γιατί ο Εχπολό έχει ένα πρόβλημα κοιλιακούς προσαγωγούς που δεν ήταν σοβαρό και έγινε διαχείριση. Αλλά άρα αφήνω εκεί 50-50 και για τους δύο πιθανότητες Εχπολό Μιραμόν. Αριστερά Πιλέα στα στόπερ Μιλίσεβιτς Φαντενχόρ. Στη μεσαία γραμμή Λέδες Χάμπος και πιο μπροστά σε ρόλο επιτελικού ο Ρέπας. Και ο Ρέπας δεν είναι καθαρό αιμοδεκτή. Και θα έρθει δεκάρι από τον Ρόκα, όμως αυτή τη στιγμή αυτός θα καλύψει τη θέση πίσω από τον Μπάγκητς που είναι επιθετικός κορυφής. Και δεξιά ο Λαγιούνι, αριστερά ο Ιβάνοβιτς. Άρα με ένα πρόχειρο υπολογισμό, πώς είναι σε αυτή την εντεκάδα, 4 αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και 5 κάπου εκεί. Είναι ο Πιλέας, είναι ο Ρέπας.
2: Ο Λαγιούνι.
0: Ο Λαγιούνι δεξί, Winger, 4 νέοι και ο Φαντερχόρ.
1: Okay.
0: Υπάρχει ο κορμός και νομίζω γιατί λέω συνέχεια τη λέξη κορμός. Γιατί εκτιμώ ότι σε αυτή την περίοδο είναι σημαντικό η ομάδα να έχει μια ομοιογένεια όσο περισσότερο γίνεται.
2: Κάνε μου μια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα αύριο.
0: 2-1 η ΑΕΚ.
2: Μάλιστα.
1: Ωραίος.
0: 2-1 η ΑΕΚ. Και απόψε έξτρα τύπ να σκοράρει ο Καγκουλής.
1: Μα είσαι έτσι. Είσαι τόσο προχωρημένος. Πολύ προχωρημένος.
2: Προχωρημένος ο Γιώργος. Ναι, πολύ ωραίος.
0: Νομίζω αυτά έχει ΑΕΚ πάνω κάτω, δεν υπάρχει κατάλληλο γιατί λίστα τα είπαμε με τους παίχτες πώς θα πάει η διαδικασία και αν απόψε θα προκύψει μια αλλαγή. Ο Ντρέγκεν να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό, ήταν ένα θέμα με τη φυσική του κατάσταση και κάποιες αναλύσεις που είχε κάνει, όμως πλέον τα νούμερα των αναλύσεων, οι αριθμοί του είναι μια χαρά και δεν συντρέχει λόγος αγωνίας. Σε σημείο που μπορεί και να συμπεριληφθεί στη λίστα, κατά κύριο λόγο για το δεύτερο παιχνίδι και στο πρώτο να είναι στην αποστολική ίσως πάρει κάποια λεπτά. Άρα ο Μπάγκητς θα τραβήξει το κουπί σε αυτό το πρώτο παιχνίδι σίγουρα και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρόκα εδώ και καιρό ψάχνει για επιθετικό, κυρίως κατά λόγου Β, γιατί πάντα αρέσκεται στο να έχει τρεις επιθετικούς στο ρόστερ του ο Ρόκα. Πέρσι με τη φυγή του Αγγέλσκι δεν ήρθε δεύτερος, έμεινε ο Μπάγκητς με τον Καμπρέρα, χτύπησε ο Καμπρέρα, έμεινε μόνος ο Μπάγκητς, άρα στην τελική δικαιώνεται ο Ρόκα νομίζω όλα αυτά τα χρόνια που θέλει τρεις επιθετικούς. Μάλιστα. Το δύο δεν πολύ βγαίνει. Να χτυπήσει ο ένας, μένεις μόνο με ένα επιθετικό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Γιώργο, καλή δουλειά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν. Έλα,
2: να πάω σήμερα. Έχω meeting με τους φίλους του Αποέλ εδώ.
1: Με τον
2: Εθνικό Δεύτερα. Βέβαια, διότι βέβαια έχει
1: Αποέλ.
2: Ναι, ο Γιάννος είναι ο αρχηγός τους, με περιμένει.
1: Ποιος ο αρχηγός των Αποελιστών?
2: Ναι. Διότι χτες έκανε μου επίθεση.
1: Συγγνώμη,
2: είχε δίκιο να μου
1: σου όλη την παρέα, Γιάννος. Φύγαμε, φύγαμε. Καλημέρα σε όλους.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Στη μάχη της Ευρώπης ρίχνεται απόψε η Ομονία που υποδέχεται στις 8 την Καϊράτ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Εκτός επιλογών ο Ντουμπάντζο. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στην Κροατία έφτασε πριν από λίγο η αποστολή της Πάφου για τον αγώνα με τη Hajduk Split που θα γίνει αύριο για το Europa Link. Στις 7:30 είναι προγραμματισμένη διάσκεψη τύπου του Σαπίντο και στις 8 η τελευταία προπόνηση. Στη Γεωργία βρίσκεται από χθες βράδυ αποστολή του Απόλλωνα για τον αυριανό αγώνα με την Τιλανκόρη για το δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στις 4:30 το απόγευμα θα μιλήσει στα μεσόωρινα Ναλωσάδα και στις 5 θα ολοκληρωθεί προετοιμασία των Κιανολεύκων. Και η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπέιταρ για το δεύτερο προκριματικό του Conference League που θα γίνει στην Αρένα. Στις 7 η διάσκεψη του Μαούρο Καμορανέζε και στις 7:30 η τελευταία προπόνηση, ξεκαθαρίζει για Αντερέκεν. Ρεπορτάζ του Φιλελευθέρου αναφέρει πως 12 ποδοσφαιρικά σωματεία και εταιρείες εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και να μην καταβάλουν τις εισφορές τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το συνολικό χρέος αγγίζει τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ, με τα 9,32 εκατομμύρια να αφορούν 5 ομάδες. Στον Απόλλη υπάρχουν θετικές ενδείξεις για συμφωνία με τον Τσέχο επιτελικό μέσο Αντωνίν Μπαράκ. Πρώτο φιλικό προετοιμασίας για τους γαλαζοκίτρινους σήμερα στις 6:30 στον Αρχάγγελο απέναντι στον Ολυμπιακό. Άλλοι Χαντζηδιάκος και Λουστόντο συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα με την Δυναμό Κιέβου για το Europa Link. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με την Πάξη για το Conference League. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες λύσεις για τη μεσαία γραμμή χωρίς να κλείνει οριστικά την υπόθεση Κάγκουα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
9: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
15: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθης ανάμεικτα λαχανικά 450 γραμμάρια 2,19. Kerrygold βούτυρο αλατισμένο 212 γραμμάρια 3,45. Γάμα Χαραλάμπους κλασικός καφές 200 γραμμάρια 3,59. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
20: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
21: Πανέτοιμοι!
20: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
21: Dua Lipa!
20: Μπάρτσα ή Liverpool?
21: Μπάρτσα!
20: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Αρχίζουμε σήμερα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, 10:58 και 56 δευτερόλεπτα. 10:09. Ένας είχε σχέσεις με την παπαθιά του χορκού. Έπιασε έναν φίλο του, λαλί του, ρε, να πάεις να αποσκολιάς τον παπά να δυο ώρες. Μα δεν μου να κάνω, λαλί. Δεν πήγαινε μες στην εκκλησιά και έβρε τον παπά και πέντου να σε εξομολογήσει, ρε κουμπάρε. Δυο ώρες μόνο θέλω. Λάλε του διάφορες αμαρτίες, τσαμέ, ο παπάς είναι να ακούει. Να περάσουν δυο ώρες, να κάνω τη δουλειά μου με την παπαθιά. Επίεν ο άλλος, ήβρε τον παπά, λέει του παπά, θέλω να ξεμολογηθώ, κάτσε γε μου. Άρκεψε, λέει του γιος, έκαμα το ένα, έκαμα το άλλο, εσκέφτε του. Βασικά λέει του ψέματα του παπά. Πέρασε καμιά ώρα, λέει του παπά, εσύ τι να μου πεις τίποτε άλλο. Έχω άλλη μια αμαρτία, αλλά αν μπορώ να την πω, ξέρεις, δεν ευκαινεί που πάνω μου, πέντε και μου λαλί του και είμαι εγώ και ο Θεός δάμε. Περνά 1,5 ώρα, λαλί του παπά μου, δεν αισθάνομαι άσχημα, γιατί την αμαρτία που κάνω είναι τούτη λαλί του, που ήρθα να τα είχα να εξομολογηθώ, γιατί ένας φίλος μου λαλί του, ξέρω ότι έχει σχέση με την παπαθιά σου, λέει τώρα με την παπαθιά σου. Λέει ο παπάς μάνα μου λαλί του. Μπούρα πιένε έσω σου, δηλαδή. Η παπαθιά μου έχει 3 χρόνια που εμακαρίστηκε.

Έτσι και με το ανέκδοτο μαζεύτε ενώ έρωτας. Χαιρετώ όλους τους φίλους. Πάμε στους εργάτες, στο φίλο μας, τον Χρήστο τον Λόκατσι. Χρήστος Θεοδούλου. Όχι, να μου στείλεις ένα μήνυμα να μου πεις τώρα τι ζυβανία βγάλεις. Είναι απόκοψε ο νου σου, Χρήστο μου, για να το κάνεις ζυβανία.

Ακούεις Ελένη, ακούεις Ελένη. Αυτό το τραγούδι να το στείλουμε και στην Ελένη. Εδώ που μας καθαρίζει, σφογγαρίζει τώρα το στούντιο μας. Και επειδή ξέρω ότι θα σου αρέσει αυτό το τραγούδι, η Ελένη, θα το ακούσουμε τώρα. Εξαιρετικό, μου αρέσει και σε μένα. Αρέσει και στο γιο μου το Ρολάντο, να του το στείλω.

Εδώ είμαστε, Σούπερσπορ 104, ακούτε την εκπομπή μας. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και για τη σημερινή σας μέρα.

0: Ένας Ιρανός υπήκοος βρισκόταν για 19 χρόνια στην Κύπρο παράνομα. Συνελήφθη πέρσι με σκοπό να απελαθεί στη χώρα του, αλλά αυτό δεν έγινε κατορθωτό. Το ανώτατο δικαστήριο στο οποίο προσέφυγε τον άφησε ελεύθερο, γιατί κρατείται για 16 μήνες χωρίς προοπτική. Θέλω να φύγει από τη χώρα μας.
1: Θέλω να γίνω σοπλιστής, μεγάλος καπιταλιστής, με δολάρς να χορτάσω.
0: Ο υπήκοος τούτος του Ιράν αφήχθηκε στη δημοκρατία στις 3 πρώτου του 2001.
1: Και όλοι να μου λένε.
0: Μπράβο ρε παιδιά.
1: Περάστε εκεί.
0: Ήρθεντε ο Γενάρη του 2001 και συλλάβαμε τον το Μάρτιο του 2025. Πάμε καλά, πολλά καλά. Και τελικά αφήσαν τον ελεύθερο διότι ο άνθρωπος έγινε 65 χρονών. Έχει και προβλήματα υγείας. Λαλή τους, δεν μπορώ να εργαστώ άμα με στείλετε στη χώρα μου να με φάσει λάχανο.

Το δικαστήριο να άφησε τον ελεύθερο. Ήρθε παράνομος, δεν το έκανε ούτε άσυλο. Άμα κάτσεις παράνομα στην Κύπρο και έβρουσε ύστερα από 25 χρόνια, ένα αδικία να σε στείλω πίσω.

0: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρη θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
0: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
8: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
1: Καραλάμπους. Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 5-23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
11: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
12: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
11: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
12: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 10:30.
16: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

μετά το αναγκαίο ωφέλιμο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο φίλος ο Χρήστος ο Θεοδούλου μου έστειλε ένα μήνυμα να σας το διαβάσω. Την Παρασκευή, λέει, 24 Ιουλίου του 26, λαμπαδιφορία στους εργάτες εις μνήμη πεσόντων και αγνοουμένων, 7:30 το απόγευμα. Θα μεταφέρουν δάδες από την ομάδα καταδρομέων Σταύρος Στυλιανίδης με συμμετοχή της μπάντας των Προσκόπων. Η ίδια η ομάδα του φίλου του Χρήστου, την Κυριακή, η ομάδα καταδρομέων Σταύρος Στυλιανίδης θα μεταβεί στο Πελέντρι για να αποδώσει τιμές στον ήρωα ανθυπολογαγό της 33ης μοίρας καταδρομών Αντώνιν Αντωνίου. Δόξα και τιμή. Όσοι μπορείτε να πάτε, να τιμήσετε τους πεσόντες. Και επειδή δεν τέλειωσα το τραγούδι του εφοπλιστή και το άφησα στη μέση, σας το διέκοψα, πάμε να τα ακούσουμε, διότι κάνει παράπονο ο Λούκας, ο σεφ με το Θεόδωτο. Σ' όλους τους Λουδοβίκους τη Λευκοσίας.

ακούσουμε και Μανώλη Χιώτη, Μέρι Λίντα. Έφυγε σήμερα τα χαράματα. Πέθανε η Μέρι Λίντα στο γυροκομείο Αθηνών. Ένας-ένας οι μεγάλοι φεύγουν.

Τραγούδι που το χαρίζω και στον Αντρίκο, στον παλιομέτωχο, ο οποίος με πληροφόρησε. Έστειλε μου ένα μήνυμα και λέει μου επέθανε η Μέρι Λίντα. Ο Αντρίκος τα παρακολουθεί όλα. Είσαι δημοσιογράφος, Αντρίκο μου, εντέλειωσε. Πάμε και στο φίλο μας, τον Ανδρέα Παναγιώτου, τον ασφαλιστή, που στέλνει στον Παυλίν Μπούντα Accessories. Θα μας ξανακάμει σουβλάκια, είπε. Στον συνάδελφο του, τον Ανδρέα Σάβα.

Πάμε και στο φίλο μας το Σέρκι, κάτω στο δασάκι της Άχνας και στον Κουλουντή. Πρόσεχε το δίσκο Κουλουντή. Όχι άμα δεις καμιάν τουρίστρια σεξι. Να σου φύγει ο δίσκος.

Έτσι, έτσι, έτσι, παρακαλείται ο κύριος Παυλής στην Ορμήθια να βάλει φουλ το ραδιόφωνο του. Φουλ! Τώρα δικό σου το τραγούδι. Πάμε να ακούσει όλη η Ορμήθια.

Πάμε και στο Σέρκι και στον Τσάκι, στο Δασάκι της Άχνας. Και στο φίλο μου τον Αγκαστινιώτη, είναι εδώ στη Λευκοσία.

Πάμε και στο Παλαιχώρι, στο φίλο μας τον Αντρέα, να στείλουμε την αγάπη μας και να σου στείλω, Αντρέα μου, αυτό το τραγούδι που ζήτησες, τον Παρπα τον Παναή. Πάμε να το ακούσουμε.

στείλουμε την αγάπη μας και στο φίλο μας το Βάσο το Τσαγκαρά. Άρεσε μου το πώς που έκαμε για το Μακάριο. Έπεσα από τα σύννεφα, Βάσο μου.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
6: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Hebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM. Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 22 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθης, ανάμεικτα λαχανικά 450 γραμμάρια, 2,19. Κέριγκολντ, βούτυρο αλατισμένο, 212 γραμμάρια, 3,45. Γάμα Χαραλάμπους, κλασικός καφές, 200 γραμμάρια, 3,59. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στη μάχη της Ευρώπης ρίχνεται απόψη η Ομόνια που υποδέχεται στις 8 την Καϊράτ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Εκτός επιλογών του Μπάντζο, ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Πάφος, Απολλώνας και ΑΕΚ ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών πρώτων αγώνων τους στο Europa και το Conference League απέναντι σε Χάιντουκ Σπλίτ, Ντίλαν Γκόρι και Μπεϊτάρ. Στις 4:30 θα μιλήσει στα μέσα ο Ερνάν Άννα Λοσάδα, στις 7 ο Μάουρο Καμορανέζη και στις 7:30 ο Ρικάρτο Σαπίντο. Ο Απόλλωνας θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του στις 5, η ΑΕΚ στις 7:30 και η Πάφος στις 8. Ο ρεπορτάζ του Φιλελευθέρου αναφέρει πως 12 ποδοσφαιρικά σωματεία και εταιρείες εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και να μην καταβάλουν τις εισφορές τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλισεών. Στον Απόλλωνα υπάρχουν θετικές ενδείξεις για συμφωνία με τον Τσέχο επιτελικό μέσο Αντωνίν Μπαράκ. Πρώτο φιλικό προετοιμασίας για τους γαλαζοκίτρινους σήμερα στις 6:30 στον Αρχάγγελο απέναντι στον Ολυμπιακό. Άλλοι Χατζηδιάκος και Λουστόντο συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα με την Δυναμό Κιέβου για το Europa League. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Πάξη για το Conference League. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μανώλη Σαλιακά. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες λύσεις για τη μεσαία γραμμή, χωρίς όμως να κλείνει οριστικά την υπόθεση Κάνγκουα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
12: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
13: Πάμε και σε φίλους που το ζήτησαν στην Κυπερούντα. Στο φίλο μας το Χαμπί, γεια σου ρε Χαμπί μου. Στο φίλο μας το Λάκη, τον Πάπα Χριστοδούλου.

έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο σήμερα για να ακούσουμε κυπριακά τραγούδια. Αλλά θα κάνω μια παρένθεση, παιδιά. Για να ακούσουμε, έτσι αλλάζουμε ύφος, και τον φίλο μας τον Θέμη.

0: Πάμε ακόμα ένα.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Θέμης. Ο Θέμης ο Ισαδόρας. Και είναι ένα ζωντανός θρύλος της μουσικής της Κύπρου.
0: Μάλιστα, ο Θέμης ο Ισαδόρας, ένας ζωντανός θρύλος της Κύπρου, με την κιθάρα του μπορεί να παίξει τα πάντα, από rock and roll, folk μέχρι και ελληνικά. Του αρκεί μόνο να έχει μία κιθάρα μαζί με φίλους, να κάθεται με τον άντρον του και να ακούν τραγούδια.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και πάμε παρακάτω, παιδιά, πάμε παρακάτω. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Χριστοδουλίδη, την επόμενη φορά που να έχεις κανέναν ποινικό ανακριτή, που να θέλεις να διορίσεις ποινικό ανακριτή, οφείλεις να με διορίσεις εμένα. Θα κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι. Με φάση. Αν σκάνδαλο μπορεί να προέρχεται από την κυβέρνηση ή από εκεί που ποτάν, εγώ να ερευνήσω και από μισθό να μου δώσεις τα μισά. Τα μισά από όσα έπιανε ο Πασχαλίδης. Με σου πω και το 1/4. Έτσι να γλιτώσει η δημοκρατία λεφτά. Έχεις το όνομά μου, ταυτότητα να σου την πω, να το σημειώσεις τώρα. Να σας στείλω και το iPad πας στο Προεδρικό. Δόξα σε ο Θεός. Με να ακούσω ότι διόρισες άλλον. Για το όνομα του Θεού. Επειδή θέλετε βαρετόν τραγούδι, ο φίλος ο Θέμης και ο άντρος, ακούτε το.

τούτη ρε με το λιβέρι που πάνω ρε, μεν τον αφήγησαμε να κάθεται ρε κουμπάρε. Μεν τον αφήγεις. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και πάμε. Αφού θέλει βαρετά 800 τόνους, το επόμενο είναι το πιο βαρετό.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Λόξον από τη Sherwin Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Λόξον, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope, χορηγός επικοινωνίας και Net.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
7: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
8: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
9: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
10: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
9: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
10: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
13: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa Link με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα. 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
14: Χορηγός αποστολής. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omlix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
16: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 11:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
19: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
20: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
21: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα των εξετάσεων για είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις παραγωγικές στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Σε κλείο καύσωνα παραμένει και σήμερα η Κύπρος. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, στους 32 στα ψηλότερα ορεινά. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοίνωσε υποχρεωτική διακοπή όλων των υπαίθριων βαριών και μέτριων εργασιών, καθώς και τον delivery με δίκυκλα και σκούτερ, όσο βρίσκεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση. Το μέτρο αφορά το εσωτερικό σε περιοχές με υψόμετρο κάτω των 300 μέτρων και σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιόμετρων από την ακτογραμμή. Συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες οι προσωπικοί απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολγκίν και ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό Ραφαέλε Φίτο. Η κυρία Ολγκίν είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με την ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας. Η κυρία Κάλλας διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην στήριξη των προσπαθειών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων βαθιά μέσα στην Ιρανική επικράτεια. Για πρώτη φορά από την έναρξη της νέας φάσης των εχθροπραξιών ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν σε βορειοανατολικό τομέα της πόλης.
18: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
23: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
24: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
22: Σήμερα, μετά την διάλυση της τοπικής ομίχλης και της χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 με 36 στα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.
0: Ακούτε Super Sport 104.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

και για το φίλο μας τον Κωστή τον Καράλουκα και τη μιλίτσα του. Τι θεότητο Δημήτρη το Ρένο.

0: Πάμε και στο φίλο μας το Φάνο τον Κουρέα. Στη Λαγκατάμια. Και στον φίλο μας τον Γιώργη, τον άλλο τον Κουρέα, εκεί στη Λεωφόρο Στροβόλου. Και συνεχίζουμε. Στο Λεωνίδα, που μας ακούει από τη Λάρνακα.
1: Κόρη καραβοκύρη, κόρη καραβοκύρη.
0: Στον Κλειάθιν το Τσαγκαλάκι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, πλησιάζουμε έτσι προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ακούστε και αυτό το τραγούδι και μετά θα σας αποχαιρετήσω.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
9: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ώρα Ευρώπης για την Ομόνια που σήμερα στις 8 φιλοξενεί την Καϊράτ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League εκτός των Ντουμπάντζο. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 24 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στις 4.30 μιλά ο Λοσάδα από τη Γεωργία για το μάτς με την Τίλαν Κόρη. Στο δεύτερο μάτς θα υπολογίζεται για τον Απόλλωνα Ροντρίγκες. Ραδιοφωνικά διάσκεψη από το σταθμό μας. Οι δηλώσεις Καμορανέζη θα γίνουν στις 7 με το Super Sport 24 παρόν για την ΑΕΚ ξεκαθαρίζει απόψε το Αντερέκεν. Στην Κροατία με την Πάφο βρίσκεται ο σταθμός μας. Στις 7.30 μιλά ο Σαπίντο, αμφίβολος ο Κορέια. Κλειστός θεωρείται ο Μπαράκ στον Αποέλ. Απομένουν οι υπογραφές του Τσέχου επιτελικού μέσου και κλεισμένων των θυρών φιλικό με Ολυμπιακό σήμερα στις 6.30. Νέος εκπρόσωπος τύπου της ανόρθωσης, ο συνάδελφος Χαραλάμπος Παρπετάς, έρχονται νέα για την ονοματοδοσία. Αναλαμβάνει την Προεδρία ο Μαραγκός. Δεν υπάρχει καμία πρόταση για τον Χαραλάμπου στα γραφεία του Άρη, φιλικό με την Χάπουελ Ρανανά στις 6 ώρα Κύπρου. Οριστικό με Φαντρόκελεν ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Πάξη. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού Πυρός βρίσκεται ο Φρόιλερ. Ελουστόντο και Χατζηδιάκος διεκδικούν μία θέση δίπλα από τον Μιχαηλίδη στην 11 του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Πρόταση για αγορά μετοχών της Λίβερπουλ από κοινοπραξία εταιριών στο κάδρο και ο Τζεφ Μπέζος. Η Μπόρμουθ αρνήθηκε μεγάλη πρόταση της Chelsea για τον Σκοτ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
15: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
18: Epic One, τα πάντα εσύ.
19: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
17: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
21: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
22: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
23: 12 στα σπορ.
4: Καλό μεσημέρι, Τετάρτης 22 Ιουλίου. Εκπομπή 12 στα Σπορ. Αναστασία Πέτρου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα. Μιχάλης Πολής στην ροή του ήχου. Γεια σου, Αναστασία.
24: Γεια σου, Μαρίνα, Μάικ, φίλες και φίλοι ακροατές.
4: Λοιπόν, χαιρετούμε και τους ακροατές μας. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο 23-24 για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε ή και για να μπείτε στην κλήρωση για τα εισιτήρια διαρκείας, στελνώντας το όνομα της ομάδας σας στο 23-24. Διεκδικείτε εισιτήριο διαρκείας. Ξεκινούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων μας σήμερα με το παιχνίδι της Ομόνιας απέναντι στην Καϊράτ στο Γασιπή Αναστασία στις 8. Κάνουν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν οι κυπριακές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα για το δεύτερο προκριματικό του Champions League, θυμίζω, το σημερινό παιχνίδι. Αύριο, ουσιαστικά σήμερα, ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους η Πάφος στην Κροατία για τον αυριανό αγώνα με τη Hajduk Split για το Europa League. Ο Απόλλωνας στη Γεωργία για τον αυριανό αγώνα με την Τίλαν Κόρη για το Conference League. Και η ΑΕΚ εδώ στην Κύπρο, γιατί υποδέχεται αύριο την Μπέιταρ επίσης για το Conference League. Έχουμε και διάσκεψη τύπου σήμερα και οι τρεις προπονητές θα μιλήσουν και ολοκληρώνεται και η προετοιμασία, αλλά έχουμε και φιλικά, Αναστασία.
24: Ναι, ναι, έχουμε και φιλικά. ΑΕΛ Καρμιώτισσα σήμερα. Να πούμε ότι το παιχνίδι θα αρχίσει στις 7 στο προπονητικό γήπεδο του Αρή. Υπενθυμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η προσέλευση φιλάθλων, είναι και κλεισμένο των θυρών. Από ΕΛ Ολυμπιακός στον Αρχάγγελο στις 6.30 επίσης και κλεισμένο των θυρών. Και έχουμε και δεύτερο φιλικό παιχνίδι του Αρή επί πολωνικού εδάφους με αντίπαλο την Χαποέλ Ρανανά στις 6 ώρα Κύπρου. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω αν θα είναι τηλεοπτικό. Νομίζω δεν ανακοινώσαν κάτι.
4: Νομίζω δεν είχε ανακοινωθεί από την Sita Vision. Όχι, δεν είναι τηλεοπτικό, τουλάχιστον για την ώρα. Τηλεοπτικό είναι όμως το απόψινο παιχνίδι της Ομόνιας απέναντι στην Καϊράτ από τη Sita Vision. Όμως είναι και ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104, όπως και των αυριανών αγώνων. Και πάλι στο πλευρό των κυπριακών ομάδων ο σταθμός μας. Από εκεί και πέρα να ευχηθούμε έτσι και από αέρος καλή επιτυχία στον μέχρι πρότινο συνεργάτη μας εδώ στον Super Sport 104 και για χρόνια συνεργάτη του σταθμού μας, τον Χαράλαμπο Βαρπετά, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υπεύθυνου επικοινωνία στην Ανόρθωση. Ανακοινώθηκε σήμερα ο Χαράλαμπος πριν από λίγη ώρα. Να του ευχηθούμε και από αέρος καλή επιτυχία. Θα είμαστε σε επαφή με τον Χαράλαμπο τις επόμενες μέρες, θα τον φιλοξενήσουμε και στην εκπομπή μας. Έχουμε ετοιμάσει ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες, για όλους τους Ευρωπαίους σήμερα, όσα μπορέσαμε να χωρέσουμε στην εκπομπή. Όλα τα υπόλοιπα εννοείται είτε θα σας τα μεταφέρουμε εμείς, είτε αν προκύψει οτιδήποτε στην πορεία θα διαφοροποιήσουμε την εκπομπή μας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Ανδρέα Χρήστου για το ρεπορτάζ της Ομόνιας, θα φιλοξενήσουμε τον Γιώργο Λεωνίδου για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τον Παύλο Πελεγκάρη, ο οποίος ακολούθησε την αποστολή του Απόλλωνα για τον αυριανό αγώνα με την Τίλαν Γκόρη, τον Χάρη Χατζικυριακό, ο οποίος ακολούθησε την αποστολή της Πάφου στην Κροατία για τον αυριανό αγώνα με τη Χάιντουκ Σπλίτ, ενώ θα έχουμε και άλλα ρεπορτάζ έτσι στην πορεία της εκπομπής μας. Θα ασχοληθούμε και με το τουρνουά Χανδριώτης, Αναστασία, το οποίο θα διεξαχθεί και φέτος. Έτσι είναι ένας θεσμός που έχει καταστεί θεσμός ουσιαστικά το τουρνουά αυτό τα τελευταία χρόνια. Φέτος θα έρθει και στην Κύπρο ο Ολυμπιακός Πειραιός, ο πρωταθλητής Ευρώπης, που κάνει έτσι το τουρνουά ακόμη πιο ενδιαφέρον. Θα φιλοξενήσουμε έτσι στην πορεία της εκπομπής μας εκπρόσωπο από την PayPal, που είναι και ο μέγα χορηγός του τουρνουά.

0: Ξεκινάμε με Ομόνια. Είναι η πρώτη ομάδα που ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης για τη νέα σεζόν από τις κυπριακές ομάδες. Ο Ανδρέας Χρήστου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροάτες μας.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η προετοιμασία της Ομόνιας. Ανδρέα, ακούσαμε και τον Χένινγκ Μπερκ τι δήλωσε εν ώψη του σημερινού αγώνα. Τελείωσαν τα ψέματα. Ποια είναι η δουλειά η Ομόνια και επίσημα για τη νέα σεζόν απέναντι στην Καϊράτ, και σίγουρα θέλει ένα αποτέλεσμα που θα την βοηθήσει να βάλει τέλος πάντων τις βάσεις για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Champions League.
2: Ακριβώς, ξεκινά το ευρωπαϊκό ταξί από την έδρα της Ομόνια μπροστά στον κόσμο της. Με πολύ ψηλά τον πύχη της φετινής σεζόν υπάρχει ο στόχος για την είσοδο στη League Phase του Champions League. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία χωρίς κάποιο έστρα πρόβλημα, εκτός έμεινε ο Ντουμπάντζο. Συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή τα δύο τελευταία αποκτήματα, ο Νενγκό και ο Ντιονί. Ο Ντιονί περισσότερο θα έλεγα για λόγους ενσωμάτωσης, και ο Νενγκό αναμένεται να πάρει και φανέλα βασικού λόγω της απουσίας του Ντουμπάντζο. Με στόχο φυσικά ένα καλό αποτέλεσμα, την νίκη στην έδρα της, για να μπορέσει να πάει στο Καζακστάν σε μια εβδομάδα για να κληρώσει την πρόκληση εκεί.
0: Ναι. Αγωνιστικά, Ανδρέα, τι ισχύει?
2: Στα αγωνιστικά, είπα, ο Ντουμπάντζο μόνο είναι εκτός. Ο Νενγκό είναι σε αρκετά καλό βαθμό εντυπωσιακότητας, όπως το είδαμε και στην προπόνηση χθες, φαίνεται να είναι και σε αρκετά καλό επίπεδο, και είναι σε συνδυασμό με την απουσία του Ντουμπάντζο βάζει έτσι, θέλει τις βάσεις για να ξεκινήσει το πρώτο του παιχνίδι βασικός. Ο Ντιονί θέλει ακόμη χρόνο, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα για τον κύριο παίχτη, είναι όλοι οι πολλοί παίχτες διαθέσιμοι.
1: Σε ό,τι αφορά τον Ντάνκοβιτς τώρα, Ανδρέα, ο Μπέρκ θες άφησε ένα ανοιχτό ενδεχομένο να μην ξεκινήσει βασικός. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου εκτίμηση για την ενδεκάδα, εάν θα διεκδικήσει φανέλα βασικού.
2: Ακριβώς. Για τον Ντάνκοβιτς έχασε έτσι ένα μέρος της προετοιμασίας, έπαιξε μόνο σε ένα φιλικό 45 λεπτά, αν και είχε προπονηθεί για αρκετές μέρες στο κανονικό πρόγραμμα, ουσιαστικά τον προφύλαξε στο φιλικό πριν τον παρεμπολικό. Ουσιαστικά αυτό που είπε ότι δύσκολα είναι έτοιμος για 90 λεπτό και θα δούμε για πόσο χρόνο θα αγωνιστεί. Νομίζω από τη στιγμή που τον έβαλε και βασικό στο παιχνίδι με τον Πανετολικό είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει και σήμερα, αλλά σίγουρα δεν είναι έτοιμος για 90 λεπτό. Είναι ουσιαστικά τα δύο ερωτηματικά, το δεξί άκρο της άμυνας έχει προβάδισμα ο Νενγκό, που έτσι και αλλιώς είναι ο μοναδικός καθαρό έμος δεξί μπακ αναγωνιστή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν λύσεις ανάγκης όπως αυτές του Σίμιτς, ίσως και του Κούσουλου. Έβαλε και τον Μαϊαμπέλα να πούμε σε ένα παιχνίδι πέρσι, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στα play-off σε εκείνη τη θέση όταν είχε δοκιμάσει διάφορα πράγματα. Και ο Ντάνκοβιτς είναι ένα μικρό ερωτηματικό. Αν δεν αγωνιστεί ο Ντάνκοβιτς, εδώ θα πάει ο Εβάντρο σε πιο κεντρικό ρόλο και θα πάει ο Μαϊαμπέλα στα δεξιά. Από εκεί και πέρα οι θέσεις είναι καλυμμένες οι υπόλοιπες, ο Φαβιάνο στο τέρμα, Κουλυμπαλή Παναγιώτου στο κέντρο της άμυνας, αριστερά ο Μπάρκοβετς. Στη μεσαία γραμμή έχουν προβάδισμα οι Άιτινγκ και Ανδρέου, όμως ο Άιτινγκ έχασε μια-δυο προπονήσεις την περασμένη εβδομάδα, ίσως να δούμε τον Μάριτς πιο απομακρυσμένο αυτό το σενάριο. Τάνκοβιτς, Εβάντρο και Μοντρόν έχουν προβάδισμα για τις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό που θα είναι ο Αντώνης Κωνσταντούλης.
0: Ναι. Εντάξει, και είπαμε, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι στον απόλυτο βαθμό, εννοείται έτοιμη η Ομόνια, είναι μόλις το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Πολύ σημαντικό να καταφέρει να βγει αλόβητη από αυτή την μονομαχία, Ανδρέα, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να πάει στο Καζακστάν σε μια εβδομάδα και να διεκδικήσει την πρόκριση με αξιώσεις.
2: Ναι, σίγουρα είναι και η Καϊράτ μια ομάδα που πλέον έχει και ευρωπαϊκή εμπειρία. Mm-hmm. Μόλις πέρσι είχε παίξει στους ομίλους του στη League Phase του Champions League. Mm-hmm. Έχει στα πόδια της 25 παιχνίδια, δεν κάνω λάθος επίσημα. Είναι στο μέσο της σεζόν ουσιαστικά στο Καζακστάν. Έρχεται από συνεχόμενες νίκες. Είναι ψηλός ο πύχης δυσκολίας, όμως και η Ομόνια. Αυτό που θεωρώ θα κρίνει το παιχνίδι είναι η ετοιμότητα της Ομόνιας. Πόσο έτοιμη θα παρουσιαστεί για αυτό το παιχνίδι και να μπορέσει να κάνει την ανάλογη διαχείριση. Δεν περιμένουμε να δω μια ομάδα να παίζει στο φουλ από πλευράς Ομόνιας, όμως έχει αρκετή ομοιογένεια από πέρσι. Της λείπουν τα μεγάλα της όπλα σε Μέδο και ο Μάιο, όμως έχουν έρθει και άλλοι παίχτες. προσπαθήσει ο κύριος Μπέκ να βρει τα γκολ και τις λύσεις επιθετικά από άλλους ποδοσφαιριστές.
1: Η Καϊράτ είναι και μια ομάδα που παίζει έτσι πιο κλειστά.
2: Ναι, το έδειξε και στα παιχνίδια με τη Σουτζέσκα, κυρίως το δεύτερο παιχνίδι στο Μαυρογούνιο κλείστηκε αρκετά, κράτησε έτσι το σκορ εκεί που το ήθελε, αρκετά αποτελεσματική στις ευκαιρίες που δημιουργεί και θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή. Είναι και φάνηκε στη συνέντευξη τύπου ότι έχουν και αυτοί αρκετή αυτοεπίθεση και πιστεύουν ότι μπορούν να περάσουν, οπότε θα χρειαστεί από την Ομόνοια να κάνει μια καλή εμφάνιση για να επαναλάβει ότι έκανε και την περσινή σεζόν στην έδρα της στα προκριματικά που ήταν πάρα πολύ καλή και πολύ αποτελεσματική.
0: Ναι. Και να υπενθυμίσουμε ότι όποια ομάδα περάσει από το ζευγάρι εξασφαλίζει αμέσως και θέση στην League Face του Conference League, που είναι άλλο ένα τεράστιο κίνητρο για την Ομόνοια να καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Βεβαίως στόχος είναι, έχει τεθεί πολύ ψηλά ο στόχος φέτος, αγγίζει μέχρι και την League Face του Champions League, αλλά σίγουρα όσο πιο νωρίς εξασφαλιστεί μία League Face τόσο το καλύτερο.
2: Θα φύγει τουλάχιστον η πίεση, το βάρος του εισισόδου σε League Face τουλάχιστον στο Conference League, και θα μπορέσει μόνο να έχουμε περισσότερη αυτοεπίθεση στη συνέχεια να διεκδικήσει τον μεγάλο στόχο. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι, το τόνισε και ο κύριος Μπέκ. Αυτό μπορεί να είναι ο πρώτος, ο δεύτερος προβληματικός κύριος, όμως διακυβεύονται αρκετά και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία της ομάδας και τη συνέχεια να μπορέσει να βρει το ρυθμό της μέσα από τα παιχνίδια.
0: Ναι, στη ψυχολογία θα αναφερόμουν και εγώ, Αντρέα, γιατί σίγουρα άλλο αέρα παίρνεις με μια πρόκριση και μάλιστα στα πρώτα παιχνίδια που είπαμε δεν είναι και απόλυτα έτοιμες οι κυπριακές ομάδες, τώρα ξεκινούν τη σεζόν ουσιαστικά. Πόσο μπορεί να αλλάξει και την αγωνιστική εικόνα μιας ομάδας η καλή ψυχολογία?
2: Ακριβώς. Και από πλευράς κόσμου υπάρχει μια σχετική έτσι ανησυχία από τις αποχωρήσεις βασικών ποδοσφαιριστών. Νομίζω οι εμφανίσεις και οι νίκες αφαιρούν αυτή την ανησυχία και θα μπορέσει έτσι και ο κόσμος μαζί με την ομάδα να προχωρήσουν καλύτερα σε περίπτωση πρόκρισης. Θα κριθούν όλα βέβαια και στα δύο παιχνίδια. Πολύ σημαντικό για την Ομόνοια που παίζει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της να νικήσει και να βάλει καλές βάσεις για τον επαναληπτικό στο αλμά της για μια εβδομάδα.
1: Ο κύριος Μπέρκ άφησε ανοιχτό και το μεταγραφικό κομμάτι χθες. Δεν ξέρω τι μπορείς να μας πεις, που υπάρχει προτεραιότητα τώρα που αποκτήθηκε ο κεντρικός επιθετικός?
2: Ναι, ο συνήθως δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες ουσιαστικά για τα μεταγραφικά ο κύριος. Δεν κρατάω αυτό που είπε ότι πριν από ένα χρόνο ήθελαν να φέρουν παίχτες που να ανεβάσουν επίπεδο την Ομόνοια και το έκαναν. Φέτος θέλουν να ανεβάσουν και άλλο το επίπεδο, οπότε δυσκολεύει περισσότερο και να προσελκύσουν κάποιους ποδοσφαιριστές. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι παίχτες που με ποιότητα ήθελαν να περιμένουν το τέλος της μεταγραφικής για να απαντήσουν στην Ομόνοια. Γυρνείται, θεωρώ, προτεραιότητα στη θέση του κεντρικού αμυντικού, όμως θέλει και ακόμη ένα μεσοεπιθετικό Ομόνοια και έναν τερματοφύλακα. Εξετάζει αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Ήταν μία περίπτωση κεντρικού αμυντικού, είναι και αυτή του Ποτ και Γιώρης που είχαμε αναφέρει πριν από περίπου ένα μήνα και στο ραδιόφωνο του Super Sport. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάποια εξέλιξη με κάποιον ποδοσφαιριστή. Θεωρώ να τελειώσει το παιχνίδι απόψε και μετά θα το δουν ξανά αυτό το θέμα πιο εντατικά, και αν υπάρξει πρόσφορο έδαφος θα προχωρήσουν και σε νέα μεταγραφή.
0: Ναι. Εντάξει, ενδεχομένως να κριθούν και πράγματα από αυτές τις διπλές αναμετρήσεις, Άντρεας, ό,τι αφορά στην ενίσχυση.
2: Δεν νομίζω, έτσι κι αλλιώς έχει δοθεί το OK για ενίσχυση. Σε περίπτωση αποκλεισμού ίσως διαφοροποιηθούν κάπως τα πλάνα. Αλλά θεωρώ έτσι και αλλιώς στην Ομόνοια θέλουν να προσθέσουν περισσότερη ποιότητα, θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή, οπότε δεν θεωρώ ότι θα αλλάξουν και πάρα πολλά στο κομμάτι ενίσχυσης. Δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα να βρουν τους παίκτες και να τους πείσουν να έρθουν στην Κύπρο και να ανέβει το επίπεδο της ομάδας. Δεν ψάχνουν δηλαδή απλά οι ποδοσφαιριστές που να συμπληρώσουν το ρόστερ αριθμητικά. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο η έκβαση των αγώνων με την Καϊρά.
1: Σήμερα είναι και το παιχνίδι Λεύσκη Σόφια, Ουνιβερσιτέ, Κραϊόβα. Με το οποίο θα προκύψει ο πιθανός αντίπαλος. Ναι.
2: Είναι πιθανή αντίπαλη της Ομόνοιας εάν περάσει. Χθες έπαιζε και η Μιάλπη με τη Λίνκον, νίκησε εύκολα η Μιάλπη. είναι πιθανή αντιπάλια αν αποκλειστεί και πάει στο Europa. Θα τους εξετάσει, νομίζω όταν έρθει ο κύριος Μπέκ, οι συνεργάτες του θα συλλέξουν τα στοιχεία σε αυτά τα δύο παιχνίδια και νομίζω δεν είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα οι δύο αυτοί αντιπάλοι. Θα προσεγγίσουν το παιχνίδια με την Καϊράτ με πάσα σοβαρότητα και πλήρη συγκέντρωση, θεωρώ. Δεν υπάρχει περιθώριο υποτίμησης σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται η Ομόνοια.
0: Ναι. Έτσι, για τον κόσμο, τι μπορούμε να πούμε για απόψε?
2: Ναι, αναμένεται αρκετά μεγάλη προσέλευση. Μέχρι χτες το απόγευμα ήταν 11.500 εισιτήρια περίπου. Ξεπέρασαν, θεωρώ, αυτή τη στιγμή. Οπότε, ίσως μέχρι και 13.000 θα έχουμε απόψε στο ACD. Αρκετά και σε δύσκολες συνθήκες. Σήμερα υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση, ναι, για τον καιρό. Εντάξει, στις 8 το παιχνίδι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα εκείνη την ώρα. Και οι Καζακστανοί βέβαια είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες, οπότε δήλωσαν για αυτοί ότι δεν θα παίξει κάποιο ρόλο για αυτούς. Στάθηκαν όμως στην έδρα της Ομόνιας, καθώς δύσκολα χάνει στην Ευρώπη, ειδικά στα προκληματικά, αλλά και στον κόσμο της Ομόνιας, που θεωρώ θα παίξει τον δικό του ρόλο. Μπορεί να μην υπάρχει κάποια μεταγραφή έτσι αυτές τις μέρες που να ενθουσιάζει, όμως έδειξαν και πέρσι ότι όταν χρειαστεί βρίσκονται στο πλευρό της Ομόνιας.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά στα εισιτήρια διαρκείας,
2: έχουν ξεπεράσει τις 7.000. Είμαστε ακόμη σε περίοδο ανανεώσεων. Πέρσι είχαν κοπεί 8.200 εισιτήρια διαρκείας. Μεγάλο ποσοστό η ανανέωση. Είναι μέχρι τις 27 Ιουλίου τη Δευτέρα η περίοδος, πήρε παράταση η περίοδος ανανεώσεων και από εβδομάδα ουσιαστικά θα μπορούν και οι υπόλοιποι που θέλουν να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας. Αναμένεται ότι με βάση το γεγονός ότι πέρσι ήταν 8.000 κάτι τα εισιτήρια, θα αυξηθεί αρκετά αυτός ο αριθμός.
0: Ναι. Εντάξει, πολλοί μπορεί να περιμένουν να δουν έτσι και λίγο τα πρώτα παιχνίδια. Είναι κίνητρο, ναι, πολλές φορές για τον κόσμο.
2: Ναι, η ανανέωση όμως το μεγάλο ποσοστό ανανέωσε, οπότε έτσι και αλλιώς αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός. Το θέμα είναι πόσο θα αυξηθεί και σίγουρα θα παίξει ρόλο και τα πρώτα παιχνίδια, αλλά και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Προς το τέλος τον Αύγουστο θα παίξει τον ρόλο του.
0: Ναι. Και έτσι λίγο για το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, Ανδρέα, αν γνωρίζεις κάτι, αναχώρηση, επιστροφή, αν θα βγει έτσι κάποιο πακέτο για τον κόσμο?
2: Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση για κάποιο πακέτο για τον κόσμο, είναι και μακρινό το ταξίδι. Θα περιμένουμε τις αναδικές στο παιχνίδι για να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες, για να ξέρουμε και πώς θα πάει η αποστολή της Ομόνιας. Είναι ένα ταξίδι που το έκανα ξανά και δύσκολα θα πάει μεγάλος αριθμός οπαδών στο Καζακστάν αυτή την περίοδο.
0: Σίγουρα θα περιμένουν και ένα καλύτερο ταξίδι.
1: Ναι, δεν είναι τόσο ελκυστικός,
0: ναι,
1: προορισμός.
0: Ναι,
2: και προορισμοί που στην Ομόνια τους έχουν κάνει αρκετές φορές.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Απλώς να πούμε, Ανδρέα, ότι θα λειτουργήσουν και σήμερα ταμεία στο ΓΑΣΥΠΗ, έτσι, από τις 6 μέχρι και τις 8.
2: Ακριβώς, ναι. Θα υπάρχουν ταμεία και στο γήπεδο και θα μπορεί ο κόσμος να πάρει τα εισιτήρια του από εκεί. Μέχρι τις 1 είναι η διάθεση των εισιτηρίων από την Green Boutique στην Ίσο.
0: Ναι, μάλιστα. Και στις 6 ανοίγουν οι εισόδοι. Μάλιστα. Ωραία, Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, καλή συνέχεια.

0: Να πούμε ότι στον ΑΠΟΕΛ, το προανέφερες Αναστασία, υπάρχει το πρώτο φιλικό της σεζόν. Είναι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στον Αρχάγγελο είναι το φιλικό.
1: Στις 6:30, ναι.
0: Στις 6:30, απλώς για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, ναι, υπάρχει άλλο ένα φιλικό με τον Ολυμπιακό ακριβώς σε ένα μήνα, στις 22 Αυγούστου, στο ΓΑΣΥΠΗ. Αυτό θα είναι με την παρουσία κόσμου. Η λογική αυτό λέει ότι εκείνο θα είναι με την παρουσία κόσμου. Σήμερα είναι απλώς ένα αναγνωριστικό φιλικό. Και μιας και αναφερόμαστε σε ΑΠΟΕΛ, να πούμε και για τον Αντωνίν Μπαράκ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ εδώ και πάνω από 2 εβδομάδες, νομίζω. Ναι, ναι. Τσέχος επιτελικός μέσος. Επέμειναν πάρα πολύ πάνω του Βρίζας και Παπαδόπουλος, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει χαρακτηριστικά τα οποία θέλει ο Παπαδόπουλος. Γι' αυτό επέμειναν πάρα πολύ και θα είναι και μια υπέρβαση για τον ΑΠΟΕΛ ο εν λόγω ποδοσφαιριστής, ο οποίος προσπαθεί να εξασφαλίσει και την ελευθέρα του από την ομάδα του, ναι, ναι, για να μπορέσει να έρθει ελεύθερος. Πάντως αναμένεται ότι θα έρθει στην Κύπρο για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις, γιατί είναι πάρα πολύ προχωρημένες οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, και αν όλα πάνε καλά, τα ρεπορτάζ λένε ότι ο ποδοσφαιριστής θα βάλει και την υπογραφή του για να ολοκληρωθεί η ένταξή του στον ΑΠΟΕΛ και να προλάβει και την αποστολή για την Ολλανδία, για το εξωτερικό, ναι, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πάντως, αν επιτευχθεί συμφωνία, θα πρόκειται για μια πολύ σημαντική προσθήκη στον ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, θα κάνει τον ΠΑΜ.
0: Ναι.
1: Ένας παίχτης με πολύ καλό βιογραφικό, ναι, και σε μια θέση που δίνεται προτεραιότητα τώρα στον ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι. Όπως και του επιθετικού, συνεχίζεται και το ψάξιμο για επιθετικό, αλλά φαίνεται ότι γίνονται έτσι νούσιμες, να το πω στα κυπριακά, κινήσεις από Βρίζα και Παπαδόπουλο, mm-hmm, σε μια μεταβατική σεζόν για τον ΑΠΟΕΛ, περίεργη σεζόν. Φαίνεται ότι παίρνουν λύσεις για να δημιουργήσουν ένα άκρος ανταγωνιστικό σύνολο, πάντα μέσα στα οικονομικά πλαίσια που μπορεί η, ναι, ομάδα. Και να πούμε και για τα εισιτήρια διαρκείας, ότι έχουν ξεπεράσει τις 7.000 για μια ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη, που πέρσι απογοήτευσε με την εμφάνισή της. Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχουν πάνει τα εισιτήρια διαρκείας 7.078, που δείχνει έτσι και την ικανοποίηση του κόσμου για τις κινήσεις που γίνονται. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
2: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το ΓΑΣΥΠΗ, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
7: Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα Baby Burgers έφτασαν στα Burger King. Small Burgers, Big Classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
10: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
11: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 12:30.
14: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
15: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
16: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και πάλι μαζί σας εκπομπή 12 σας πόρα, Αναστασία Πέτρου, Μαρινά Αργυρού στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Και υπενθυμίζω τον διαγωνισμό μας για τα εισιτήρια διαρκείας. Ο Super Sport 104 σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Φτάνει να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό στέλνοντας μήνυμα στο 2324 το όνομα της ομάδας της οποίας θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας. Και πάμε ΑΕΚ. Τώρα ακούσαμε τα νέα της Ομόνιας. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία ολοκληρώνει προετοιμασία απόψε εν όψη του αυριανού εντός έδρας αγώνα με την Πέιταρ. Γιώργος Λεωνίδου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, Αναστασία, κυρίες και κύριοι.
0: Εντάξει, τα είπαμε πάρα πολλές φορές από την μέρα που έγινε η κλήρωση ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί η Μπέιταρ, θα προτιμούσε η ΑΕΚ έτσι ένα πιο βατό αντίπαλο. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ένα εμπόδιο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Φτάνει η ΑΕΚ να καταφέρει να κάνει μια καλή παρουσία αύριο και να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.
2: Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα στο ότι είναι ένα εμπόδιο το οποίο είναι ψηλό για τα δεδομένα, είσαι στους δυνατούς δεύτερο προγραμματικό του Conference League και δεν περιμένεις έναν αντίπαλο του ελληνικού στις Μπέιταρ, αλλά δεν είναι από την άλλη ένα εμπόδιο το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει η ΑΕΚ. Χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται πειθαρχία, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 100% για τη χρονική περίοδο που βρίσκεται, γιατί τα πόδια είναι βαριά, ούτε η Μπέιταρ έχει ρυθμό, ένα επίσημο έχει στα πόδια της. Αποκλείστηκε από το Toto Cup του Ισραήλ στα πέναλτι από την Χάπολ Τελ Αβίβ. Έτσι είναι μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα, δεδομένα. Η ΑΕΚ στα θετικά έχει τον κορμό τον οποίο διατηρεί 7 ή 8 παίχτες από την περσινή ομάδα και θα είναι βασικοί. Δηλαδή οι 11 που έχω εγώ στο μυαλό μου είναι οι 7 ή 8 κάπου εκεί παίχτες που είναι από την περσινή χρονιά, ανάλογα με το τι θα επιλέξει και ο Στομορανέζη. Οι καινούργοι έχουν δείξει κάποια στοιχεία στα φιλικά τα οποία είναι ελπιδοφόρα, αλλά καθρέφτης πάντα είναι το γήπεδο και πάντα τα επίσημα και όχι τα φιλικά παιχνίδια. Καλείται με τον κόσμο της ΑΕΚ να κάνει το πρώτο βήμα, να κερδίσει και να πάει στην Ρουμανία σε ουδέτερο έδαφος στο Πλοέστη και να σφραγίσει την πρόκριση εκεί. Αν κερδίσει, Μαρίνα, Αναστασία, κυρίες και κύριοι, εκτιμώ ότι το προβάδισμα που θα αποκτήσει έχει και την εμπειρία στην Ευρώπη και την ποιότητα να το διαχειριστεί στη Ρουμανία.
0: Ναι. Έλα, Αναστασία.
1: Εντάξει, ο Καμορανέζη είχε το δικαίωμα για δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα. Μέχρι 24 ώρες πριν από το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι μπορείς να μας πεις γι' αυτό, Λεωνίδου. Το συζητούσαμε και χθες στο γραφείο.
2: Είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσουμε μέχρι το βράδυ. Πολύ έστω έχει παρατηρήσει, γιατί ο Άντε Ρέγγεν είναι ο παίχτης ο οποίος είναι στο 50-50, για την ώρα δεν είναι δηλωμένος. Έχουν μείνει εκτός λίστας η Χάιρο και Ρούπιο και θα δούμε πώς θα πάει αυτή η διαδικασία. Πολλοί ρωτούνται γιατί έχει δηλώσει πιο λίγους παίχτες. Θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Δικαιούσε 25 παίχτες. Οι 17 να είναι καταλόγου Α και οι 4 Κύπροι και οι 4 να είναι homegrown. Και τι σημαίνει homegrown, δηλαδή από τα 15 χρόνια και μετά, 15 ετών, μετά στην ακαδημία της ομάδας. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα που δηλώνει τη λίστα του Ευρωπαϊκή, τον Μιχαηλίδη, τον Μπέλκα και τον Κωνσταντέκια τους συγκαταλέγει σε αυτή την κατηγορία. Είναι επιπρόσθετες επιλογές. Η ΑΕΚ δεν έχει homegrown παίχτες να δηλώσει. Άρα ο αριθμός των παίχτων που μπορούν να δηλωθούν πέφτει στους 21, γιατί δεν μπορείς να τους αναπληρώσεις με άλλους παίχτες. Ωραία. Και αν έχεις πάνω από 4 Κύπριους, μπαίνουν μέσα στους 17 που είναι καταλόγος Α. Δεν είναι θέμα αν είναι ξένοι Κύπροι. Είναι 17 καταλόγου Α συν 4 Κύπριοι. Δεν μπορείς 17 ξένους συν 6 Κύπριους. Αν δεν έχεις τους 4 κομπρών, άρα δημιουργείται ένα μικρό μπέρδεμα εκεί με τον αριθμό παίχτων που μπορεί να δηλώσει η ΑΕΚ, οι οποίοι είναι 21 παίχτες που μπορούν να δηλωθούν. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχει ούτε και έναν παίχτη ο οποίος να αναπτύχει από τις ακαδημίες του από 15 τον κεντεύθεν και να μπει σε αυτή την αποστολή.
0: Ναι.
2: Στη λίστα. Ναι. Γι' αυτό και να ξεκαθαρίσω ότι ο Αντερέκεν, αν τελικά μπει στη λίστα που μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα είναι διορία για δύο, μέχρι και δύο αλλαγές, αν μπει ο Αντερέκεν στη λίστα, θα βγείτε Κύπρος είτε ξένος. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει περιορισμός.
1: Ίσως να βγει κάποιος από τους τιμωρημένους ή όχι.
2: Ναι, ο Σαμπορίτ και ο Πέτρος Ιωάννου είναι στο προσκήνιο για αυτή την αλλαγή, ακριβώς επειδή είναι και τιμωρημένοι και χάνουν σίγουρα χάνουν το πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο μπορούν να παίξουν να δηλωθούν στη λίστα. Όμως να πω και αυτό ότι αν για παράδειγμα ο Σαμπορίτ βγει από τη λίστα για να μπει ο Αντερέκεν, λέω ένα παράδειγμα, δεν διαγράφεται η ποινή του. Αν περάσει και δηλωθεί στην επόμενη λίστα, της επόμενης διάδας αγώνων, τον επόμενο αντίπαλο, θα ισχύει ποινή του για το πρώτο παιχνίδι. Για να την εκτίσεις πρέπει να δηλωθεί στη λίστα πρώτα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
2: Είναι ένα κομμάτι αυτό. Στις 7 η διάσκεψη Καμορανέζη, θα το πούμε, με παρόντο στο Πρεσπορ 104, θα πάμε στη διάσκεψη και η τελευταία προπόνηση στις 7:30 δεν ξέρω θα είναι στην αρένα στο βοηθητικό, θα δούμε που θα επιλέξει να κάνει την τελευταία της προπόνηση. Πολύ πιθανώς στην αρένα θα είναι ανοιχτή για τους δημοσιογράφους τα πρώτα 15 λεπτά. Τώρα είτε αρένα είτε βοηθητικό, εκεί θα είμαστε να μεταφέρουμε και το υλικό μέσα από τη σελίδα μας sportpavlafm.com.cy.
1: Να μας πεις έτσι για την προσέλευση, πώς προχωρούν έτσι τα εισιτήρια, η προπόληση.
2: Είναι 2.500 στα διαρκείας και τα έχουν ξεπεράσει από την ώρα που είχα την ενημέρωση. Μεμονωμένα εισιτήρια δεν υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή, ίσως αργά το απόγευμα να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα που κυμαίνεται και εκείνος ο αριθμός για να κάνουμε την πρόσθεση. Περιμένουν κοντά στις 4.000 οι πισάκ στο κήπεδο αύριο. Η Μπεϊτάρ θα έχει 600 φίλους στο πέταλο. Η ομάδα από το Ισραήλ με εύθερμο κοινό, η αστυνομία έχει καταρτήσει το πλάνο της. Δεν διαφαίνεται λόγος ανησυχίας για οποιοδήποτε λόγο.
0: Είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι και αυτές που είναι και σε εμπόλεμη κατάσταση.
0: Ναι,
2: και
0: ναι, ναι.
2: Έτσι, οι άνθρωποι του Ισραήλ που έρχονται εδώ έχουν αυξημένη προστασία από την αστυνομία στις μεταφορές τους και σε όλες τις κινήσεις. Να πάνε όλα καλά. Είναι εύθερμο κοινό η Μπεϊτά. Έχει κόσμο που την ακολουθεί και κάνει φασαρία στο γήπεδο. Καθόλου ποδοσφαιρική θέλουμε να είναι η ατμόσφαιρα και το μισό πέταλο της ΑΕΚ θα είναι κλειστό. Δεν θα μπορεί να κάτσει κόσμος εκεί. Δια του λόγου ότι κουβαλά τιμωρία από την περσινή σεζόν όσα έγιναν με την Crystal Palace, ερωτηματικά ζητήματα, ρήψη αντικειμένων στο γήπεδο στα τελευταία λεπτά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζει κάπως αυτή η διαδικασία. Όμως όσοι έχουν εισιτήριο διαρκείας στο πέταλο θα μπορούν να πάνε κανονικά και θα καθίσουν στη μισή πλευρά που είναι ανοιχτή η κεσκύρα και διατίθενται εκεί εισιτήρια.
0: Πού θα καθίσουν, ναι, ναι.
2: Ναι, ακριβώς. Γίνουν υποδείξεις από τους ανθρώπους ασφαλείας εκεί του γήπεδου, από τους security και είναι δεδομένο ότι θα πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί, να πάνε να φύγουν στο γήπεδο όμορφα, ωραία, να μην έχει κάτι και να μένουμε και εμείς στο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες με ποιότητα. Υπάρχουν και γνωστοί μας στην Μπεϊτάρ, είναι ο Αντζίλη, ο Σίλβα ο τερματοφύλακας, ο Αντζίλη πέρασε ομονία από ΕΛ, ο Σίλβα από ΕΛ και ο Ντόρ Μίχα τα στεναρωστός. Θα τους δούμε, είναι γνωσμένοι αξίας παίκτες.
0: Γιώργο, έτσι, με τα γραφικά, τι έχει ενώ προς τα που κινείται.
2: Με τα γραφικά είναι το δεκάρι στην προτεραιότητα του Τσαβιρόκα. Μια θέση που για την ώρα καλύπτει ο Ρέπα, σαν και είναι οχτάρι, για επιτελικό μέσο προορίζει να παίχνει καταλογό Α, τον οποίο ψάχνει και θέλει την ιδανική λύση ο Τσαβιρόκα. Επιθετικός καταλόγου Β, και θα δούμε πώς θα πάει με τερματοφύλακα και εξτρέμ καταλόγου Β, θα προκύψουν κινήσεις. Εκτιμώ να κάνει άλλες 2-3 μεταγραφές η ΑΕΚ. Δεν βάζω και μια τρίτη στο κάδρο, δεν ξέρω σε ποια θέση. Ίσως να είναι τερματοφύλακα, σαν όλα τι θα γίνει με Δημητρίου. Ίσως να είναι εξτρέμ, ότι βρεθεί και ότι σου δίνει το παζάρι. Η προτεραιότητα είναι επιτελικός μέσος, το δεκάρι που λέμε, για να έρθει να καλύψει εκείνη τη θέση. Και ψάχνει ο Τσαβιρόκα τον κατάλληλο παίχτη. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να προκύψουν εξελίξεις. Με ένα ρίσκο υποθέτω ότι θα προκύψουν μετά τα παιχνίδια με την Μπεϊτάρ. Έτσι υπολογίζω σε ένα χρονικό πλαίσιο. Αλλά ουδής μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί. Μπορεί σε τρεις μέρες να βρεθεί μια εξαιρετική περίπτωση και να μπορέσει να τον κλείσει ο Τσαβιρόκα. Δεν νομίζω ότι στην ΑΕΚ σχετίζουν πολύ τα οικονομικά με το τι θα γίνει με την Μπεϊτάρ. Επίσης να πω κάτι άλλο που αφορά την ΑΕΚ. Είναι σε εξέλιξη τώρα, τα σχέδια έχουν κατατεθεί για αναβάθμιση του γηπέδου. Θα γίνουν εργασίες στο γήπεδο.
0: Πότε
2: δεν μπορώ να προσδιορίσω
0: εργασίες.
2: Πότε θα ξεκινήσουν, αλλά έχει μπει το νερό στα βλάκια και κυλάει η διαδικασία.
0: Τι διεργασίες ήταν αυτές?
2: Θα σας πω αμέσως, θα γίνει στέγαστρο στην Ανατολική, θα γίνουν box, νομίζω και αυτά στην Ανατολική, χώρος δεξιώσεων και μουσείο στη Δυτική. Είναι τα αμέσως επόμενα έργα τα οποία και εμείς τα μελετάμε να δούμε πώς προχωρούν και να τα παραθέσουμε στον κόσμο χαρτί και καλαμάρι με το χρονοδιάγραμμα και τι θα περιλαμβάνει αυτή η φάση εργασιών στην αρένα. Η δέσμευση του Άντρου Καραμπαδάκη ότι συνεχώς θα προσπαθεί να βελτιώνει το γήπεδο είναι κάτι που φαίνεται και στην πράξη και νομίζω ότι για τα επόμενα πολλά χρόνια θα προσπαθεί ο Άντρος Καραμπαδάκης όσο είναι εκεί στην Προεδρία φυσικά να βελτιώνει το ΑΕΚ Αρένα για να μπορεί και ο κόσμος να απολαμβάνει όσο δυνατόν καλύτερη εμπειρία.
0: Ναι. Το ΑΕΚ Αρένα, το οποίο έτσι μιας και αναφερθήκαμε στο γήπεδο, είναι μαζί με το ΑΜΕΓΑ τα γήπεδα που πληρούν αυτή τη στιγμή 100% ναι, όλες τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, χωρίς να σημαίνει ότι το ΓΑΣΥΠ έχει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες. Απλώς το ΓΑΣΥΠ λόγω ηλικίας χρειάζεται κάποια βελτιωτικά έργα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Βασικά, για την Αρένα, επειδή συνεχώς προσπαθώ να έχω μια ενημέρωση του τι συμβαίνει, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ, θα μιλήσω αποκλειστικά την Αρένα, δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλα γήπεδα. Στην Αρένα προσπαθούν συνεχώς οτιδήποτε πάει να στραβώσει, να χαλάσει, οτιδήποτε θέλει φτιάξιμο να το κάνουν εκείνη τη στιγμή για να μην μένει μένει και να
1: προχωράει,
2: να το χτυπά λίπητα. Και, γιατί αυτά, πολύ σωστά αναφερθήκες σε ηλικία, Μαρίνα, γι' αυτό το λέω. Mm-hmm. Τα γήπεδα που μπορεί να αφήσεις κάποιες δουλειές να γίνουν πιο μετά ή δεν υπάρχει έτσι ένα πλάνο να εκπονείται και να υλοποιείται κατά κύριο λόγο, ο χρόνος είναι αμήλικτος σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε καλό είναι κάθε νέα εγκατάσταση, η παιδική για παράδειγμα, να συντηρείται για να, μπορεί να είναι καλό και να αντέχει στον χρόνο.
0: Ναι. Κάτι άλλο, Γιώργο, που θέλω να σε ρωτήσω είναι για το ταξίδι της επόμενης εβδομάδας γενικότερα με, με τον κόσμο, αν θα βγουν κάποια πακέτα.
2: Έχουν βγει τα πακέτα εδώ και καιρό. Είναι η αναχώρηση Τρίτη απόγευμα και επιστροφή μεσημέρι Παρασκευής. Για όσους πάρουν το πακέτο είναι αρκετά καλές οι ώρες. Είναι ξενοδοχείο στο κέντρο στο Βουκουρέστι. Το παιχνίδι είναι στο Πλοέστι. Θα μείνει η ομάδα στο Πλοέστι. Ο κόσμος θα μείνει στο Βουκουρέστι. Αυτοί που έκλεισαν με το πακέτο. Από ό,τι έχω μάθει σήμερα το μεσημέρι είχε γίνει sold out το πακέτο. Είναι απλωμένη πτήση, έχει γεμίσει. Ο κόσμος έκλεισε και μεμονωμένα όμως έτσι κι αλλιώς. Δεν έχω στην κατοχή μου τον ακριβή αριθμό παδών που θα μεταβούν στη Ρουμανία για το παιχνίδι. Αυτό θα ξεκαθαρίσει φαντάζομαι από Δευτέρας, έτσι όταν μπει η εβδομάδα του ταξιδιού. Αλλά για να γεμίσει τη τσάρτερ και για να υπολογίσουμε ότι είναι ένας καλός προορισμός στο Βουκουρέστι καλοκαιριάτικα να πάει ο κόσμος να τα απολαύσει και μπορεί να βρει και πτήσεις πιο φθηνές, θεωρώ θα έχει κόσμο έξω από πλευρά της. Δεν ξέρω και τον αριθμό εισιτηρίων που δικαιούται με βάση και αυτή τη συνθήκη ότι είναι σε ουδέτερο έδαφος, θα το ψάξουμε, αλλά υπάρχουν ακόμα εισιτήρια του αγώνα και όσοι θέλουν υπάρχει σχετική ενημέρωση από την ΑΕΚ και επικοινωνούν με την ομάδα όσοι κλείνουν μεμονωμένα για να διασφαλίσουν το εισιτήριο του αγώνα.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα εντάξει, θα βγουν όλα αναλυτικά φαντάζομαι γιατί
2: ο αριθμός οπαδών κύριος Μαρίνα ναι, που απασχολεί για να δούμε πόσους θα έχει ΑΕΚ, ναι, θα βγει αντιλαμβάνομαι και μετά το παιχνίδι το πρώτο θα έχουμε μια πιο ξεκαθαρή εικόνα πόσοι θα πάνε στο Βουκουρέστι και στη Ρουμανία.
0: Ωραία, Γιώργο ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.

0: Και δίνουμε συνέχεια με Απόλλωνα. Πάμε για Οργία ουσιαστικά, Αναστασία, για να συναντήσουμε τον Παύλο Πελεγκάρη, ο οποίος ακολούθησε την αποστολή των Κιανολευκών. Γεια σου Παύλο, καλό μεσημέρι από Κύπρο.
1: Γεια σου Παύλο.
2: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, Αναστασία, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από την Γεωργία, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαιρικού Απόλλωνα, που επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από τρεις αγωνιστικές περιόδους. Αύριο βράδυ το πρώτο ραντεβού για τον δεύτερο προκριματικό του Conference Link κόντρα στην Ντιλαγκόρη.
0: Έτσι. Ναι. Έτσι Παύλο, θα σε ρωτήσω αρχικά για θερμοκρασία.
2: Αυτή τη στιγμή
0: που μιλάμε... χειρότερα από εδώ.
2: Έχει πολύ καλύτερα τα πράγματα, στους 28-29 βαθμούς.
0: Μια χαρά.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε... Εντάξει, είμαστε μία ώρα μπροστά.
0: Χωρίς υγρασία φαντάζομαι.
2: Χωρίς υγρασία, μέσα στο πράσινο, εντάξει, άλλες συνθήκες, σαφέστατα, πολύ καλύτερες για ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς, ιδανικές για ποδόσφαιρο.
2: Έτσι είναι, χωρίς υγρασία. Πολύ καλό το κλίμα στις τάξεις της ομάδας της Λεμεσού, που θα έχει στο πλευρό της γύρω στους 200 φίλους της, η πλειονότητα των οποίων αναμένεται σήμερα εδώ στην Γεωργία. Από ό,τι μάθαμε, δύο πτήσεις από τη Λάρνακα, μία το πρωί και μία το απόγευμα μετά. Θα φέρουν τη μάζα, αν θέλετε, των φίλων οπαδών του Απόλλωνα.
0: Πόσοι αναμένονται?
2: Γύρω στους 200.
0: Από ό,τι μας έχουν πει. Καλός αριθμός.
2: Καλός αριθμός, ναι. Το είχε σχολιάσει χθες και στην κουβέντα που έκανα με τον Ερνάλδο Σάδα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, πρωτού αναχωρήσουμε για την Γεωργία, και του κάνει εντύπωση. Και μάλιστα εγώ του είπα, αν η ομάδα πάρει θετικό αποτέλεσμα την Πέμπτη, τότε να περιμένει σχεδόν κατάμεστο και το ΑΜΕΓΑ την ερχόμενη Τρίτη. Θα είναι ο επαναληπτικός, το τονίζουμε αυτό, θα είναι την ερχόμενη Τρίτη στο ΑΜΕΓΑ, 8 η ώρα.
1: Και επιστροφή μετά από τόσα χρόνια στη Λεμεσό, σίγουρα θα
2: είναι το πρώτο, θα είναι ιστορικό. Ναι, στο στάδιο ΑΜΕΓΑ θα είναι ιστορική σημασία παιχνίδι αυτό της ερχόμενης Τρίτης, αλλά προέχει πρώτα το αυριανό, το πρώτο ραντεβού όπως έχω προαναφέρει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Προπόνηση σήμερα στις 6.30 για τους παίχτες του Ερνάλο Σάβα στο στάδιο 5.000 θεατών χορηγικότητα στη Ντιλαγκόρη. Μία ώρα νωρίτερα στις 5.30, πάντα τοπική ώρα, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις τοποθετήσεις του Αργεντίνου τεχνικού του Απόλλωνα, το πώς προσεγγίζει, πώς περιμένει ο ίδιος την αυριανή αναμέτρηση απέναντι στους Γεωργιανούς στη Ντιλαγκόρη. Μαζί του θα είναι και ο αρχηγός του Απόλλωνα, ο Γιώργος Μαλεκίδης, και αυτός θα τοποθετηθεί εκ μέρους των ποδοσφαιριστών και να δει βεβαίως πώς βλέπει και πώς αναμένει την αυριανή πρώτη αυτή αναμέτρηση.
0: Ναι.
2: Από αγωνιστικής πλευράς, εντάξει, θεωρώ ότι λίγο πολύ, τουλάχιστον η δική μου εκτίμηση, είναι ότι θα δούμε την εντεκάδα που είδαμε στο φιλικό της περασμένης Πέμπτης κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας, χωρίς βεβαίως να είναι στο μυαλό του Ερνάλο Σάδα. Άλλωστε στην αποστολή στους 22 παίχτες που έχει φέρει μαζί του είναι και ο αυστριακός κεντρικός αμυντικός, ο Εμμάνουελ Άιβου, ο οποίος τουλάχιστον όπως έδειξαν τα εργομετρικά του είναι έτοιμος αγωνιστικά, γιατί έκανε προπονήσεις με την προηγούμενη ομάδα του, την Στουμ Γκρατς. Θεωρώ όμως ότι θα πάει με την ίδια συνταγή ο Ερναλοσάδα που είχε πάει τουλάχιστον στα 4 φιλικά προετοιμασίας, 3 επί Ολλανδικού εδάφους και ένα κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας όπως έχω προαναφέρει. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τα 15 πρώτα λεπτά της σημερινής πρώτης και τελευταίας εδώ προπόνησης των Κιανολεύκων της Λεμεσού, πριν από την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Ντιλαγκόρη, έτσι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ο Όσμπολτ, Παύλο, σε τι κατάσταση βρίσκεται?
2: Εντάξει, είχε λάβει μέρος στο φιλικό της Παναθηναϊκής Παρασκευής με την ΚΑΠΑ 19, με την δεύτερη ομάδα του Απόλλωνα, έπαιξε 90 λεπτά, πέτυχε έναν γκολ όπως μας είχαν πει άνθρωποι του Απόλλωνα. Εντάξει, πριν από λίγες μέρες μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, αφού δεν είχε λάβει μέρος καθόλου στα 4 φιλικά που έδωσε η ομάδα του, ο Σλοβαίνος επιθετικός. Θα είναι στην αποστολή, αν χρειαστεί τότε θα μπει να βοηθήσει και αυτός την ομάδα του στο αυριανό παιχνίδι. Αντίθετα, ο Κάρι Ροντρίγκες, που μόλις την Δευτέρα μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς προετοιμασίας, γιατί ήταν με άδεια λόγω της συμμετοχής του, της παρουσίας του στο Μουντιάλ, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αμερική, οπότε θα υπολογίζεται, θεωρώ, περισσότερο Γκάρι Ροντρίγκες για τον επαναληπτικό αγώνα της ερχόμενης Τρίτης κόντρα στην Ντίλαν Κόρ.
0: Για μεταγραφικά προσθήκες.
2: Εντάξει, με το τηλέφωνο στο χέρι συνεχώς ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Μάκης Παπαϊωάννου, από το αεροδρόμιο που φύγαμε χθες το απόγευμα από τη Λάρνακα. Συνεχώς, εντάξει, δύο κινήσεις έχουν απομείνει. Μία επιθετικού περιοχής και μία ακραίου ίγκερ, αν θέλετε, επιθετικού. Θα δούμε, είμαστε σε μεταγραφική περίοδο, ανά πάσα στιγμή και ώρα μπορεί να προκύψει εξέλιξη, έτσι, σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ακόμα και την ώρα διεξαγωγής του αυριανού παιχνιδιού μπορεί να υπάρξει εξέλιξη στο μεταγραφικό. Όλα είναι πιθανά και εφικτά. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις πάνω και σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Παύλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε.
2: Πρωτού ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά την μέγα χορηγό, την Meridia Bet και τον υποστηρικτή της αποστολής μας εδώ στη Γεωργία, την Pepsi Scale, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Χωρίς την δικιά τους συνδρομή, βοήθεια, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε δίπλα στην προσπάθεια του Απόλλωνα στην Ευρώπη.
0: Σαφώς, σαφώς. Παύλο, θα τα πούμε και πάλι αύριο.
2: Και το απόγευμα θυμίζω στους φίλους ακροατές, 4:30 ώρα Κύπρου, θα μεταδοθούν ζωντανά οι δηλώσεις και του Ερνάλο Σάβα, αλλά και του αρχηγού του Απόλλωνα, του Γιώργου Μαλική.
0: Ακριβώς. Ωραία. Παύλο, ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Θα μεταδοθούν ζωντανά οι δηλώσεις και του Ερνάλο Σάβα, αλλά και του αρχηγού του Απόλλωνα, του Γιώργου Μαλική.
0: Ακριβώς. Ωραία. Παύλο, ευχαριστούμε.

Γιατί ο Conference League στις 7 Νεύτσι Δυναμό Μίνσκ, στις 8 Μποέμιαν Σαν Μπάλκανη, 8:45 Μπασαξεχήρ Ίντερ Τούρκου, στις 9 Βάρνταρ Ρίγα, 9:30 Σπάρτα Τερνάβα Τσεσεκά Σόφια 1948 είναι η άλλη αυτή, και στις 10 Ζελέσνη Τσάρα Πάντσεβο με την Μπράγκα. Αυτά είναι τα απόψινα παιχνίδια σε Champions και Conference League. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
5: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου? Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν

0: εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΒ.
1: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή δυσπορία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa Link με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
7: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
8: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
9: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
10: Κάποιες φορές, σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
11: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγγείλωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης η Ομόνια, αφού στις 8 φιλοξενεί την Καϊράτ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Εκτός των Ντουμπάντζο, ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 14 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στη Γεωργία, ο Απόλλωνας για το μάτς με την Dylan Gorry στις 4.30 διάσκεψη Λωσάδα, παρόν ο σταθμός μας. Στις 7 μιλάω Καμαρανές ενώψη Μπεϊτάρ, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104, αμφίβολος ο Αντερέκεν για την ΑΕΚ. Για το παιχνίδι με την Χάιντουκ θα μιλήσει απόψε στις 7.30 ο Σαπίντο, εκεί και ο σταθμός μας κρίνεται την ιστάτη του Κορέια στην Πάφο. Μετά τον Μπαράκο από Ελ Φουλάρ για Φόρ και Μέσο, φιλικό σήμερα με Ολυμπιακό στις 6.30. Αναλαμβάνει την προεδρία της Ανόρθωσης ο Μαραγκός, κλείνει ο χορηγός για το όνομα του γηπέδου. Έμφαση στην επιθετική γραμμή δίνει ο Ράτσκο, φιλικό τεστ σήμερα για τον Άρη στις 6 με την Χάπο Ελ Ρανανά. Άφησε Κάνκουα και κινείται για άλλο χάφι ΑΕΚ Αθηνών μέχρι το Σαββατοκύριακο, ίσως να έχει κλείσει. Παρά τα δημοσιεύματα που ήρθαν από το εξωτερικό, ο Παναθηναϊκός δεν εξετάζει την περίπτωση του Γκιόρκη Κοτσολεϊσβίλη, καθώς η θέση του δεξιού μπακ θεωρείται καλυμμένη. Ο Ρόδρυ επιθυμεί να μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Νέος προπονητής καλαθοσφαιρικής Μπαρτσελόνα, ο Αλεξάνδρα Σέγκουλιτς, που έβαλε την υπογραφή του στο 2028. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
22: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Και πάλι μαζί σας, εκπομπή 12 σας πόρ. Έχουμε μπει στην δεύτερη μας ώρα. Αναστασία Πέτρου, Μαρίνα Αργύρου στα μικρόφωνα. Ο Στέφανος Στεφάνου έχει αναλάβει τώρα την ροή του ήχου. Και πάμε να ασχοληθούμε, Αναστασία, με το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, mm-hmm. το οποίο είναι πρώτον πυλών σε 1,5 μήνα. Λιγότερο από 2 μήνες πάντως. Θα διεξαχθεί ένα τουρνουά το οποίο χρόνο με το χρόνο ανεβάζει πάρα πολύ το επίπεδο. Φέτος θα φιλοξενηθεί και ο περσινός πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, για να δούμε έτσι ένα ωραίο καλαθοσφαιρικό τουρνουά. Εμείς θα πάμε να φιλοξενήσουμε τώρα τον οικονομικό διευθυντή της Payable, τον Μάριο Τσάιλι, ο οποίος η Payable είναι ο μέγας χορηγός του τουρνουά, και μαζί θα συνομιλήσουμε έτσι γενικότερα για το τι να περιμένουμε φέτος. Μάριο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακρότες.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, η Payable είναι ο μέγας χορηγός του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η εταιρεία σας επιλέγει να είναι τόσο έτσι, καθοριστικά δίπλα στο τουρνουά. Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν ή τουλάχιστον που σας καθιέρωσαν ως τον μέγα χορηγό της διοργάνωσης τα τελευταία χρόνια?
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι η τρίτη χρονιά που είμαστε κύριοι χορηγοί του συγκεκριμένου τουρνά. Εντάξει, η Payable αναπτύχθηκε ως εταιρεία μέτρα την Κύπρο και η οποία αποτελεί και την βάση μας. Θεωρούμε ευθύνη μας να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες των νησιών την Κυπριακή κοινωνία, και επίσης πιστεύουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και του αθλητισμού. Παράλληλα, βλέπουμε ότι μάλλον είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε στην ευρύτερη περιοχή πόσο εξαιρετικό τόπο είναι η Κύπρος όσον αφορά και το επιχειρηματικό αλλά και το αθλητικό ποιόν.
0: Ναι. Έτσι, μιλώντας για το επιχειρηματικό, μπορείς να μας δώσεις έτσι κάποιες παραπάνω κατευθυντηρίες γραμμές?
2: Εντάξει, η εταιρεία μας είναι Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας, FinTech, να το πω έτσι πιο απλοποιημένα. Έχουμε έδρα τη Λεμεσόν, αλλά έχουμε γραφεία και στην Ευρώπη, όπως Λονδίνο, Φραγκφούρτη, Άμστερνταμ και Λιθουανία. Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν τον έλεγχο της ροής των χρημάτων τους και παρέχουμε υπηρεσίες αποδοχής πληρωμών τόσο ηλεκτρονικά όσο και με φυσική παρουσία. Φυσική παρουσία εννοώ τα τερματικά POS, τα οποία ο κόσμος και οι ακροατές έχουν, φαντάζομαι, έχουν δει σε διάφορα καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια σε όλη την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Μάρια, το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης είναι μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί και κάθε χρόνο είναι και πιο ανεβαθμισμένη. Προφανώς, για να είστε και συνοδοιπόροι, ανταποκρίνονται και στις δικές σας προσδοκίες.
2: Ναι, σίγουρα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά τουρνουά των, ας το πω, προετοιμασίας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Αναμένουμε φέτος ακόμη μια πάρα πολύ δυνατή διοργάνωση. Εντάξει, όπως είπατε και εσείς, έχουμε φέτος τον κάτοχο της Ευρωλίγκα να κατεβαίνει το Ολυμπιακό. Έχουμε επίσης ακόμη δύο πολύ δυνατές ομάδες της Ευρωλίγκα, όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας και η Μακάμπι. Αλλά επίσης θα ήθελα να τονίσω φέτος και την κάθοδο, την επιστροφή βασικά του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, του Άρη, ο οποίος στα τελευταία χρόνια ήταν πίσω από τις μεγάλες διοργανώσεις, αλλά φέτος κατεβαίνει πάρα πολύ δυνατός.
1: Με το Σπανούλι.
2: Με το Σπανούλι στον πάνω. Ναι. Και προφανώς περιμένουμε γεμάτο γήπεδο και ο κόσμος να απολαύσει το θέμα που θα προσφέρουν οι ομάδες και τις δύο μέρες.
0: Ναι. Εσείς σαν Payable, τι προσδοκίες έχετε από τη φετινή διοργάνωση?
2: Εντάξει, για μας θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία να είναι γεμάτο τα γήπεδα. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η διοργάνωση είναι, μην ξεχνάμε, διοργανώνεται για έναν πάρα πολύ καλό σκοπό. Άρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να αγκαλιάσει την προσπάθεια για ακόμη μια χρονιά και να απολαύσει, όπως έχω πει, το θέαμα που θα προσφέρουν οι μάτες.
0: Ναι. Να μας υπενθυμίζετε λίγο τις ημερομηνίες. Είναι 10 με 12 του Σεπτεμβρίου.
2: 11 και 13
0: Παρασκευή
2: και Κυριακή.
0: Ναι. Και όπως είπες, εντάξει, περιμένετε έτσι να αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια εικόνα σε σχέση με το ενδιαφέρον του κόσμου.
2: Εξ όσων έχω ενημερωθεί από τους διοργανωτές, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η προπόληση πάει πάρα πολύ καλά. Και αναμένεται το γήπεδο να είναι κατάμεστο και τις δύο μέρες. Εντάξει, προσφέρονται και ώρες. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από απόγευμα προς βράδυ. Οι ώρες του τουρνά είναι δύο παιχνίδια την Παρασκευή, δύο την Κυριακή. Άρα περιμένουμε ότι θα είναι όπως και τις προηγούμενες χρονιές, το ίδιο εγκατάμεστο.
0: Ναι. Και όπως είπες και εσύ, σίγουρα οι ομάδες που θα έρθουν, ιδίως οι ελληνικές θα έλεγα εγώ, ιδίως ο Ολυμπιακός, ο Σπανούλης με τον Άρη, θα αποτέλεσουν και πόλο έλξης από τους Κύπριους φιλάθλους, γιατί εντάξει, υπάρχουν φανατικοί υποστηρικτές των ελληνικών ομάδων και ιδίως στην καλαθόσφαιρα εδώ στην Κύπρο.
2: Ναι, νομίζω η σύνθεση των ομάδων και του φετινού τουρνουά είναι ενδεικτική του πόσο καλή οργάνωση και πόσο καλή οργάνωση γίνεται από τους διοργάνωτες τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνούμε ότι το επιχείρημα εξελίχθηκε από μια τοπική πρωτοβουλία βασικά, η οποία έχει τα τελευταία χρόνια γίνει μια εντυπωσιακά αναγνωρισμένη διοργάνωση σε όλη την Ευρώπη. Οι φίλοι θα έχουν ευκαιρία να δουν από κοντά πάρα πολλά αστέρια που θα αγωνιστούν στη Λευκοσία με καινούργιες προσθήκες από πλευρά του Ολυμπιακού, όπως είναι ο Μοντέρο και ο Μακεντάιρ, παραδείγματος χάρη. Ο Άρης έχει κάνει μια καινούργια προσπάθεια με πάρα πολλά καινούργιους καλούς παίχτες. Άρα νομίζω η παρουσία όλων αυτών αποδεικνύει την εξέλιξη της οργάνωσης, καθώς και τις δυνατότητες της Κύπρου να φιλοξενεί τέτοιο επίπεδο γεγονότα.
1: Ναι, επίπεδο Ευρωλίγκα θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Σωστό.
0: Έτσι, μιας και ανέφερες ότι θα έχει και πάρα πολλοί κόσμος και στο εξωτερικό να παρακολουθήσει τον αγώνα, ουσιαστικά θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη σε περίπου 20 χώρες και σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Αυτό πόσο σημαντικό είναι για την δική σας εταιρεία?
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι μια κυπριακή διοργάνωση θα μεταδοθεί σε 20 χώρες. Είναι και ο σκοπός της διοργάνωσης, ο οποίος επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, να αναδεικνύεται σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Και για μια εταιρεία όπως εμάς, νέτρα την Κύπρο, αυτή η εμβέλεια αντικατοπτρίζει ακριβώς και είμαστε και που δραστηριοποιούμαστε. Πάνω απ' όλα συμβάλλει στην προβολή της ιδέας της Κύπρου, τόσο ως επιχειρηματικού προορισμού, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που προσφέρει το νησί, όπως είναι η ποιότητα ζωής και ο αθλητισμός.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ως εταιρεία μέτρα την Κύπρο, αλλά παρουσιάζει ολόκληρη την Ευρώπη, πώς βλέπετε το ρόλο σας στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και ειδικά του αθλητισμού?
2: Ναι, όπως έχουμε δει, η Κύπρος είναι η βάση μας, άρα η στήριξη της τοπικής κοινωνίας έρχεται ως επακόλουθο. Και ο αθλητισμός είναι ένας από τους άμεσους τρόπους για να το επιδείξουμε αυτό. Η στήριξη του συγκεκριμένου τουρνουά γίνεται για καλό σκοπό, αλλά την ίδια ώρα αποσκοπείται στην προβολή του νησιού και θέλουμε ο κόσμος να βλέπει την Κύπρο, όπως τη βλέπουμε και εμείς ήδη σαν εταιρεία, ως έναν εξαιρετικό τόπο για την ανάπτυξη επιχειρήσεων.
0: Ναι. Μας ανέφερες έτσι και νωρίτερα γενικότερα ποια είναι ποιο είναι το είδος των εργασιών της PayApple και γενικότερα έχετε αρκετές δράσεις και υπηρεσίες που προσφέρετε στον κόσμο, Μάριε, και έχει αναπτυχθεί γενικότερα έτσι ο τομέας σας, που διευκολύνει και πάρα πολύ τον κόσμο.
2: Ναι, σίγουρα, και θα έλεγα τα τελευταία χρόνια ειδικά, θα έλεγα τα τελευταία 2-3 χρόνια, υπάρχει πάρα πολύ ζήτηση από τον κόσμο για αναλλακτικές λύσεις, να το πω με τέτοιον τρόπο, πληρωμών. Οι λογαριασμοί πληρωμών, οι οποίοι επίσης παρέχουμε, είναι ένα προϊόν το οποίο ζητά πάρα πολλοίς κόσμους και πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και η αποστολή μας προφανώς είναι να απλοποιήσουμε τη χρηματοοικονομική διαχείριση των εταιριών ώστε να μπορούν να διακινούν τα κεφάλαια τους, τα κεφάλαια τους με διαφάνεια και έλεγχο, εστιάζοντας σε αυτό που γνωρίζουν καλύτερα, τη λειτουργία της επιχείρησης τους. Άρα προσπαθούμε να απλοποιήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των εταιριών.
0: Ναι. Έτσι γενικότερα θέλετε να εισχωρήσετε ακόμη περισσότερο στον αθλητισμό σαν εταιρεία?
2: Κοιτάξτε, έχει 3-4 χρόνια θα έλεγα που είμαστε αρκετά θα έλεγα βοηθούμε και προσπαθούμε να μπούμε στον αθλητισμό, είτε ήταν στην καλαθόσφαιρα, στην τοπική καλαθόσφαιρα, είτε στο ποδόσφαιρο. Επίσης είμαστε και ένας από τους κύριους χορηγούς της Αλγκύρης στη Λιθουανία όσον αφορά την ομάδα Ευρωλίγκα. Έχουμε διάφορες δράσεις και πάντα είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και προσπαθούμε να βοηθούμε διάφορα κομμάτια του αθλητισμού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο έτσι που θα θέλεις εσύ να μας αναφέρεις πρωτού ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας.
2: Όχι, θα ήθελα απλά να καλέσω τον κόσμο να αγκαλιάσει ακόμα μια χρονιά, όπως κάνει κάθε χρόνο, τη διοργάνωση και να είναι σίγουροι ότι οι διοργανωτές θα τους αφήσουν ευχαριστημένους.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία τόσο στην Payable όσο και στο τουρνουά Νεοφυτός Χανδριώτης. Και βεβαίως έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα για το τουρνουά και το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, ναι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
3: Καλή συνέχεια.
2: Επίσης.

0: Λοιπόν, και επειδή Αναστασία μιλούσαμε για το τουρνουά καλαθός φρασνεφίτος Χανδριώτης, να πούμε και κάποια στοιχεία για τον κόσμο που μας ακούει και ενδεχομένως να ενδιαφέρεται να πάει να παρακολουθήσει. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 11 μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στη Λευκωσία. Εισιτήρια μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί και online. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από την Sold Out Tickets.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ναι, θα το βρω έτσι λίγο πιο κάτω. Να πούμε έτσι κάποιες λεπτομέρειες που ισχύουν για τα εισιτήρια. General Tournament Pass είναι για ενήλικες. Ναι, είναι από την Sold Out Tickets. Είναι στα 50 ευρώ. Τα passes, να πούμε ότι ισχύουν και για τις δύο ημέρες για όλα τα παιχνίδια, ενώ για μαθητές 4 με 18 ετών και φοιτητές είναι στα 35 ευρώ. Το family pass, δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 18 ετών, είναι στα 135 ευρώ, αλλά είναι περιορισμένα αυτά τα εισιτήρια. Και το VIP tournament είναι από 175 ευρώ. Υπάρχει θέση στο παρκέ και περιορίστο φαγητό και ποτό. Δύο ώρες ανά αγώνα είναι τα παιχνίδια. Και όπως είπαμε, ουσιαστικά η καρδιά της Ευρωλίγκα θα χτυπά στην Κύπρο το Σεπτέμβρη, γιατί θα υπάρχουν εδώ ομάδες της Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός, η Μακάμπη, ο Ερυθρός Αστέρας, αλλά και ο Άρης Θεσσαλονίκης με τον Σπανούλη στον πάγκο του. Και εντάξει, υπόσχονται και οι τέσσερις ομάδες ένα διήμερο γεμάτο δράση και υπερθέαμα. Και είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον κόσμο να μπορέσει να παρακολουθήσει από κοντά. Ο Ολυμπιακός Πειραιός, είπαμε, είναι πρωταθλητής Ευρώπης αλλά και Ελλάδος. Ο Άρης Θεσσαλονίκης ανανεωμένος πλέον στο χέρι.
1: Πολύ ανανεωμένος, ναι.
0: Στο χέρι αρκετά ψηλά ο Άρης υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη.
1: Ανεβαίνει και τον budget, βλέπουμε,
0: ναι,
1: στον Άρη, σημαντικό.
0: Ναι, σίγουρα. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι ο πολυπρωταθλητής Σερβίας και Μακάμπι Τελαβίβ η πρωταθλήτρια Ισραήλ με τα 6 ευρωπαϊκά και 117 εγχώριους τίτλους. Σαφώς αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για όσους μπορέσουν να παρακολουθήσουν από κοντά την διοργάνωση και γενικότερα το όλο υπερθέαμα που θα υπάρχει αυτό το διήμερο, γιατί δεν θα είναι μόνο...
1: Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι επίπεδου Ευρωλίγκας. Ναι. Θα δούμε και τις ομάδες πώς προχωράει και η προετοιμασία τους,
0: ναι,
1: σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Σαφώς. Είναι ουσιαστικά η καλύτερη προετοιμασία για αυτές τις ομάδες πέρα από την έναρξη της σεζόν τους. Να πούμε λίγο και το πρόγραμμα των αγώνων, Αναστασία. Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου στις 6, Άρης Μακάμπι, 7:45 αγώνας καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο. Και στις 9 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 3:45 Άρης Ερυθρός Αστέρας και στις 6 Ολυμπιακός Μακάμπι.
1: Αυτά. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να περάσουμε έτσι σιγά σιγά σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε λίγο μετά τη 1:30 με ρεπορτάζ Πάφου. Θα πάμε έτσι Κροατία τηλεφωνικώς να δούμε πώς ολοκληρώνει Πάφος την προετοιμασία της και θα έχουμε και ρεπορτάζ Κράσα Βάνη.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
7: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
8: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
7: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
8: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber.
12: Open Day Πανεπιστημίου Youklan Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
15: δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
2: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
17: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
18: Θες δράση, ένταση και παραθός. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 1:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
21: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα των εξετάσεων για είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις παραγωγικές στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφιών. Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Θέρμα συγχαρητήρια σε όλους τους νέους που εξασφάλισαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξέφρασε σε γραπτή ανακοίνωσή του ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αναφέροντας πως η επιτυχία των νέων αποτελεί το επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς τους, καθώς επίσης της αφοσίωσης και των θυσιών που έκαναν όλο αυτό το διάστημα. Σε κλειού καύσωνα και σήμερα η Κύπρος, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοίνωσε υποχρεωτική διακοπή όλων των υπαίθριων βαριών και μέτριων εργασιών καθώς και των delivery με δίκυκλα και σκούτερ, όσο βρίσκεται σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση. Το μέτρο αφορά το εσωτερικό σε περιοχές με υψόμετρο κάτω των 300 μέτρων και σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιόμετρων από την ακτογραμμή. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο οικονομικής στήριξης των χειροτρόφων ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ λόγω των επιπτώσεων από τον αυθόδη πυρετό. Η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου ανέφερε ότι το σχέδιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Χειροτρόφων, προσθέτοντας ότι αποτελεί ένα μέτρο που στηρίζει ουσιαστικά τον κλάδο. Συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες οι προσωπικοί απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άγγελα Ολκίν και ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό Ραφαέλ Εφιτό. Η κυρία Ολκίν είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας. Η κυρία Κάλλας διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών του ΟΗΕ για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων βαθιά μέσα στην Ιρανική επικράτεια. Για πρώτη φορά από την έναρξη της νέας φάσης των εχθροπραξιών, ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, ενώ οι εκρήξεις ακούστηκαν σε βορειοανατολικό τομέα της πόλης.
24: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
25: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
26: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
27: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
28: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Inter College.
29: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
30: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
31: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
32: Μια συναρτησία
0: συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
23: Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Θερμοκρασία στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 με 36 στα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επιστρέψαμε, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και πάμε Αναστασία Κροατία, τουλάχιστον νοητά και τηλεφωνικό. Ναι. Πάμε να δροσιστούμε λίγο. Χάρη Χατζη Κυριάκο, πες μας ότι δροσίζεστε.
1: Γεια σου Χάρη.
2: Μας δροσιζόμαστε. Σας χαιρετώ καταρχάς. Αναστασία και Μαρίνα.
0: Γκρέμισε μας το όνειρο.
2: Είναι καιρό αρκετή ζεστή.
0: Ναι.
2: Όμως φυσάει λίγο.
1: Θερμοκρασία.
2: Παραλιακή πόλη. Πανέμορφη πολύ, η αλήθεια, ιδανική για τουρισμό, αλλά εμείς έχουμε έρθει με μια αποστολή στην Κροατία. Αυτό ήταν και η αστολή της Πάφου το πρωί, ήταν η ατάκα του Χάρη του Θεοχάρη. Πανέμορφο λέει το Σπλίτ, αλλά εμείς πάμε σε κάποιο άλλο σκοπό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεδομένες οι δυσκολίες που έχουμε δει για την Πάφο, είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα η Χάιντουκ, ένα δεμένο σύνολο, μια ομάδα που ως επιτοπλίστων σε ό,τι αφορά το ρόστερ συνεχίζει οι περισσότεροι παίχτες από πέρσι. Είναι μια ομάδα παραδοσιακή στα ευρωπαϊκά κύπελλα από το 1963 παρακαλώ, σχεδόν ανελληνικός συμμετέχει είτε στο πρωταθλητριό, μετέπειτα Champions League, στο UEFA, που τώρα είναι Europa, και στο Conference ή σε κάποιες συμμετοχές. Πέρσι συγκεκριμένα συμμετείχε στην τρίτη τάξη Ευρωπαϊκή Διοργάνωση και αποποιήθηκε στον δεύτερο προκριματικό. Και βεβαίως η Πάφος θα έχει μια πολύ πολύ δύσκολη αποστολή, διότι πέραν των αντικειμενικών δυσκολιών, ότι είναι μια έμπειρη ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές, 6 διεθνείς παρακαλώ, σε διαφορετικές χώρες, είναι και το γεγονός ότι η Πάφος δεν είναι και στο 100% σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών, διότι ο Κορέι από τη μία δεν έχει ταξιδέψει με την αποστολή, παρόλο που υπάρχει σκέψη, είχε ένα αποκόμισε ένα πρόβλημα τραυματισμού στο πρώτο τελευταίο φιλικό της Πάφου, γι' αυτό και δεν είχε αγωνιστεί καθόλου στο τελευταίο φιλικό με την Σλοβάν, όμως υπάρχει σκέψη να προσθεθεί το όνομα του στην λίστα των ποδοσφαιριστών, ούτως ώστε αν είναι καλά να μπορέσει να συμμετέχει τη ρεβάντα. Επίσης στο απουσιολόγιο είναι και το όνομα του Άντερσον, ούτε αυτός ταξίδεψε με την αποστολή για Split, και αυτός κάνει αγώνα δρόμου διότι έκανε επέμβαση την επόμενη του τελικού κυπέλλου κυλιακούς προσαγωγούς, είναι ουσιαστικά λίγο πριν την επάνωδο του, κάνει και αυτός επαναλαμβάνω αγώνα δρόμου να είναι έτοιμος για τη ρεβάντα. Ο Μπρούνο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στο 100%, είτε αυτός από την πλευρά ετοιμότητας. Επομένως, με τα δεδομένα που έχει μπροστά του ο Σαπίτο, θα πορευτεί, θα παρατάξει ό,τι καλύτερο. Η Πάφος, παρά το γεγονός ότι είναι μια ομάδα καινούργια σε ό,τι αφορά την παρουσία της στα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελλα, είχε μια πολύ αξιοσημείωτη πορεία πέρσι. Champions League.
0: Μα για τρίτη σερή χρονιά χάρη βγαίνει η Ευρώπη ακριβώς, και επιδιώκει η Λίκφη.
2: Και πρόπερση στο ντεμπούτο της στο Conference θα πήγε πολύ καλά. Πριν τη διαδοχική χρονιά φέτος.
0: Και ευελπιστεί να πετύχει και τη Λίκφη του Europa Link, γιατί πετύχε του Conference, του Champions League. Η Πάφος που θυμίζουμε έχει και τη δεύτερη ευκαιρία χάρη, αλλά σίγουρα είπαμε, επιθυμεί τη League Face του Europa League.
2: Ακριβώς. Είπαμε και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, συνάδελφοι, δεν είναι εύκολο το εργό της ομάδας του Σαβίτο, όμως ο σκοπός είναι να πάρει ένα αποτέλεσμα που να της επιτρέπει στον επαναληπτικό να διεκδικήσει την πρόκριση.
0: Ακριβώς.
2: Η Χάιντουκ, από όσο έχω δει σε κάποια ρεπορτάζ και από τον κροατικό τύπο και γενικότερα, είναι πανέτοιμη ό,τι αφορά το ρόσο στερεθνό, δεν υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί, κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που πρέπει να προσεχθούν. Έχω ξεχωρίσει εδώ τον Σέγκο, ο οποίος πέρσι ήταν και πρώτος σκόρερ της ομάδας από το Σπλίτ με 13 γκολ. Σκόραρε επίσης και στον πρώτο προκριματικό φέτος για το Europa League κόντρα στην Τζιλινά. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ επικίνδυνος, γκολτσής. Ενώ επίσης ξεχωρίζει και η περίπτωση του Λουκ Στάς. Και οι άνθρωποι της Πάφου έχουν σημειώσει το όνομα αυτού του παιχτή στον μπλοκάκι. Είναι πιθανότατα ό,τι καλύτερο διαθέτει στο ρόστερ της κροατικής ομάδας είναι μέσος ο Λούξτας από τη Λιθουανία με αξία 6 εκατομμύρια στο transfer market. Σίγουρ, Χρυκόβιτς, ο γνωστός στην ΠΑΠΟ βεβαίως ο Ίμισιτ από τη θητεία της Κυπελλούχους. Είναι ο Λιβάγια, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, γνωστός από το πέρασμά του από την ΑΕΚ. Λοιπόν, ήταν και ο Σάρλια μέχρι προσφατά που ήταν στην ΠΑΦ, αλλά αποχώρησε. Και γενικότερα είναι μια σφιχτοδεμένη ομάδα, ένα πολύ καλό σύνολο. Και στην ΠΑΦ θα πρέπει να προσέξουν την κάθε λεπτομέρεια και να είναι συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, αν θέλουν να φύγουν με θετικό αποτέλεσμα από τους πλήκτες.
0: Ναι, σίγουρα είναι το πιο σημαντικό είναι να καταφέρει η ΠΑΦΟΣ να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα χάρη και να έρθει εδώ την άλλη Πέμπτη να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση που θα την φέρει.
2: Με τη στήριξη και του κόσμου.
0: Ναι. Θέλει...
2: Σίγουρα και το κόσμο πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσει μαζικά τον παρόν του στον επαναληπτικό, παρεμπιπτόντος η παρουσία των παφητών στο αυριανό παιχνίδι. Θα είναι περίπου 200 άτομα.
0: Να, αρκετά καλός αριθμός. Ναι, καλός αριθμός.
1: Από πλευράς Χάιντουκ Σπλίτ.
2: Από πλευράς Χάιντουκ μπορεί να αγγίξει και τις 30.000. Είναι ένα γήπεδο το Πόλσουντ, χωρητικότητας 35.000. Και είναι μια καυτή έδρα έχουν να πούν. Όσοι έχουν παίξει εκεί πέρα, όσοι γνωρίζουν το γήπεδο αυτό, ιδιαίτερα θερμό το κοινό της Χάιντουκ. Είπαμε και προηγουμένως, μια ομάδα σημαίνει σε εισαγωγικά τα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελλα με συμμετοχές ανελληνικών σχεδόν από την δεκαετία του 60 και δεύτερον. Τι άλλο να πούμε, στις 6.30 ώρα ώρα Κροατίας, 7.30 δηλαδή ώρα Κύπρου, γιατί είμαστε μία ώρα πίσω από τώρα στην Κροατία, θα είναι καθιερωμένη διάσκεψη τύπου και μισή ώρα μετά, στις 7 δηλαδή ώρα Κροατίας, θα είναι η καθιερωμένη προπόνηση, θα έχουμε την ευκαιρία κι εμείς για λίγα λεπτά να είμαστε εκεί, να δούμε κάποια πλάνα, να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες και προηγουμένως να δούμε τι θα έχει να πει και ο Σαπίντο εν ώψη του αυριανού μεγάλου παιχνιδιού για τον κυπελλούχο μας.
1: Χάρη, ΜΑΕ και Μαγεύσκι είναι έτοιμοι?
2: Ναι, είναι κανονικά στην αποστολή Αναστασία μου. Ο Μαγεύσκι νομίζω ότι θα είναι και βασικός. Παρόλο που δεν έχει την ευκαιρία να κάνει πολλές προπονήσεις με την νέα του ομάδα. Ως γνωστόν είναι η τελευταία χρονολογικά κίνηση που έγινε. Ήρθε ο δυναμικός από την Μονακό, υπευθυμίζουμε, ο Μαγεύσκι με ένα αρκετά καλό βιογραφικό. Αγοράστηκε έναντι 7 εκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2 χρόνια από την Μονακό. Πέρσι ήταν στην Μπρεθ, είχε 11 συμμετοχές. Νομίζω ότι θα είναι βασικός. Διότι πάθος είχε και αρκετές αναποδιές στον Άσο. Δεκτιμίζουμε, τραυματίστηκε ο Κυριακίδης, ο Γκόστερ έκανε επέμβαση, κανείς δεν ξέρει πότε θα επιστρέψει. Επομένως πήγε και πήρε τον Παγιώσκη από την Μονακό για να υπερασπιστεί την ευθεία της.
0: Ναι.
2: Για να είναι βασικός.
0: Με άλλα θέματα, έτσι με τα γραφικά, Λουκάσεν, όλα αυτά, Χάρη, υπάρχει κάτι?
1: Υπάρχει και το όνομα του Ζορζίνιο.
0: Ναι, Πορτογάλου.
2: Το πρωί δεν ξέρω, δεν είχαμε το χρόνο να πω και στο ίντερνετ να δω. Πιθανότατα ανέβηκε στο sportpavlaver.com.gy, οι δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή της ομάδας της ΠΑΦΟΥ. Αυτό που μας είχε πει λοιπόν είναι ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Το μεταγραφικό παράθυρο έχει ακόμα αρκετό χρόνο, κάποιοι αρκετό χρόνος ακόμα για να γίνουν προς τις αφαιρέσεις. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Τον είχα ρωτήσει συγκεκριμένα περίπου πόσες κινήσεις πρέπει να περιμένουμε ακόμα και η απάντηση ήταν ότι αυτό θα εξαρτηθεί από πολλές παραμέτρους. Μπορεί για παράδειγμα, εννοούσε προφανώς, να αποχωρήσουν οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Μπορεί κάποιοι να κρυθούν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν. Να ψάξει για άλλες λύσεις που υπάρχουν. Εκεί που θα γίνουν σίγουρα κινήσεις, που μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, είναι για τις θέσεις του κεντρικού επιθετικού. Οπωσδήποτε εκεί θα ψάξει μια λύση από το πάνω ράφι που λέμε, τύπου Πουλούλου, παρεμπιπτόντος να βάλει σε περίπτωση με τον Κολέσο, κεντρικό επιθετικό, διότι όλα δείχνουν πως πάει σε άλλες πολιτείες. Έκανε αποδεκτή τελικά την πρόταση που είχε από την αραβική ομάδα. Και επίσης με τον Λούκασεν που με ρωτήσατε, και εκεί φαίνεται ότι οριστικά πάει προς Ναυάγιο, υποτίθεται, να παραμονήσει την ομάδα, διότι φέρεται από τα ξένα μέσα πολύ κοντά στον Ερυθρό Αστέρα. Βέβαια δεν υπάρχει κάτι οριστικό ακόμα, θα να το πούμε αυτό. Και ενώ όσο δεν κλείνει κάπου, η Πάφος δεν θα σταματήσει να το διεκδικεί. Όμως, φαίνεται ότι εκεί στον Ερυθρό Αστέρα του ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη πρόταση. Και ο ποδοσφαιριστής προσανατολίζεται να πάει προς άλλες πολιτείες που λέμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χάρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια, συνάδελφοι.
0: Ευχαριστώ.
2: Για οτιδήποτε θα ενημερώνουμε και μέσω της ιστοσελίδας μας εννοείται, θα καλύψουμε τη διάσκεψη.
0: Ευχαριστούμε για τους χορηγούς μας που σας στέλνουν στο Split.
2: Βεβαίως, να ευχαριστήσουμε την Meridian και την Pepsi και Ιός, διαχωρισμοί κοπέδων, τους χορηγούς μας.
0: Ωραία. Θα τα πούμε και αύριο.
2: Βεβαίως, θα είμαστε σε επαφή.
1: Ωραία. Καλή συνέχεια,
0: Χάρη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.

0: Πάμε να ολοκληρώσουμε με τα θέματα μας. Με Κράσα Βαενίου, υπευθύνος επικοινωνίας της ομάδας, Χριστόφορος Μιχαηλούδης, είναι μαζί μας. Χριστόφορε, καλώς σου μεσημέρι.
1: Γεια σου, Χριστόφορε.
2: Γεια σου, Μαρίνα, γεια σου, Αναστασία. Χαιρετώ και τους ακροατές του Σούπερ FM.
0: Λοιπόν, πώς προχωράει η προετοιμασία αλλά και ο προγραμματισμός της ομάδας, Χριστόφορε?
2: Εντάξει, η προετοιμασία ξεκίνησε εδώ και 10 μέρες περίπου. Στο Πελέντρι γίνονται οι προπονήσεις. Η ομάδα θα παραμείνει Κύπρο για το βασικό στάδιο προετοιμασίας και σιγά σιγά ενσωματώνονται και άλλοι ποδοσφαιριστές. Το προπονητικό team, το οποίο το ανακοινώσαμε πριν από μερικές μέρες, ξεκίνησε το χτίσιμο της ομάδας για τη νέα χρονιά, που η στόχη είναι ήδη, αναμένεται να είναι και πάλι μια δύσκολη χρονιά, καθώς βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες ενισχύονται. Το roster σχεδόν το μισό έχει αλλάξει, διότι είχαμε παίκτες με υποσχετικές, παίκτες που έληξαν τα συμβόλαια. Έτσι θα λέγαμε ότι χτίζεται μια νέα ομάδα για την νέα χρονιά, που κατά το ίμιση θα είναι νέοι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Έτσι, μιας και αναφέρθηκε σε αυτό το κομμάτι, και επειδή το διαβάζω τώρα και από την ιστοσελίδα μας, ενδιαφέρει ο Φάνος Καντελάρης.
2: Υπάρχουν συζητήσεις και με πολλούς ποδοσφαιριστές. Μαρίνα, διότι αντιλαμβάνεσαι, από τη στιγμή που χρειάζεται τουλάχιστον 8-9 προσθήκες, υπάρχουν παίκτες που συζητούνται, δεν υπάρχει κάτι το επίσημο, και με τον Φάνο Καντελάρη συζητούμε. Απλά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε, να πούμε οτιδήποτε, δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
0: Δεν πέσουν υπογραφές.
2: Πολλά μπορεί να φαίνονται τεγεμένα και κάποια τελευταία στιγμή να αλλάζουν. Εμείς βγαίνουμε πάντα, θα ανακοινώσουμε επίσημα μόλις για οποιοδήποτε προσφερειστή φυσικά αυτή ισχύει, και θα πράξουμε και το ίδιο και για την περίπτωση πάνω.
1: Ναι. Χριστοφόρη, είσαστε σε επαφές και με τον Μιχάλη Παναγίδη?
2: Με τον Ελαρίτη.
0: Ακούστηκε για το ΑΠΟΕΛ.
2: Υπόγραψε ο Παναγίδης, ανήκει στην ομάδα, ξεκίνησε προπονήσεις και αναμένεται να έχουμε και επίσημη ανακοίνωση. Απλά σας το αναφέρω τώρα πριν ακόμα βγούμε επίσημα, ότι ο Παναγίδης υπόγραψε στην ομάδα και είναι κανονικά στο ρόστερ. Ένας παίκτης που είναι υποσχόμενο, ήταν στην Ελλάδα υποσχόμενο ταλέντο, ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον Άρη, διαθέθηκε και το ΑΠΟΕΛ. Νομίζω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ο Ελαρίτης, και αναμένουμε να ενσωματωθεί γνωρίζοντας την ομάδα.
0: Έτσι, έχετε θέσει κάποιο χρονοδιάγραμμα ή πάτε σιγά σιγά σε σχέση με τις επόμενες προσθήκες?
2: Εντάξει, είναι σχετικό αυτό. Πρέπει να, και οι προπονητές, το προπονητικό team που είναι το α και το μέγα σίγουρα για το ποιοι παίκτες θα έρθουν, πριν 10 μέρες και αυτοί στα στην ομάδα βλέπουν παίκτες. Προσπαθούμε όσο πιο νωρίς να συμπληρώσουμε το ρόστερ. Φυσικά αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Είναι και ο Σεπτέμβρης ακόμη. Έχει φορές που γίνονται προσθήκες της τελευταίς στιγμής, διότι όταν πάει να λήξει μια μεταγραφική περίοδος, ίσως να υπάρχουν και περισσότερες ευκαιρίες και φορές που γίνονται προσθήκες της τελευταίας στιγμής. Διότι όταν πάει να λήξει μια μεταγραφική περίοδος, ίσως να υπάρχουν και περισσότερες

0: θα βοηθήσουν την ομάδα όσο πιο νωρίς γίνεται για να υπάρχει και η κατάλληλη ενσωμάτωση και να μπορούν και οι ποδοσφαιριστές να μπουν στο κλίμα της ομάδας νωρίτερα.
1: Ανακοινώσατε έτσι για τις προάλλες τον επικεφαλή της τεχνικής ηγεσίας Ιβάν Στοϊκοβιτς με αμέσως συνεργάτη τον Δημήτρο Τσιγκρίνσκι που θα είναι ο βοηθός προπονητής έτσι, και οι υπόλοιποι τα υπόλοιπα ονόματα έτσι για Αντώνης Κουρίς, γυμναστής, Ζερκέης Μωρότιν, ο προπονητής τερματοφυλάκος και Κλεάθης Ευσταθιάδης, αναλυτής, το είπα σωστά.
0: Εντάξει, άλλαξε όλο το προπονητικό team, πλην του Ζερκέης Μωρότιν, ο οποίος ήρθε τον Ιανουάριο στην ομάδα ως προπονητής τερματοφυλάκων. Οι υπόλοιποι ήρθαν φέτος στην ομάδα και είναι αυτοί πλέον και ο κύριος Στοϊκοβιτς μαζί με τον κύριο Τσικρίσκη ως βοηθός προπονητής. Σίγουρα ο κύριος Τσικρίσκη με τις εμπειρίες του που έχει και τις γνωριμίες θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα φέτος.
2: Και Χριστόφορε, κάτι τελευταίο για τον Δημήτρη τον Βραχίμη, θα αποτελέσει παρελθόν?
0: Ο Δημήτρης Βραχίμης δεν είναι πλέον στην ομάδα. Εντάξει, αυτό είναι καθαρά θέμα Προέδρου και του ιδίου. Δεν έχει καμία ανάμειξη πλέον με την ομάδα μας ο Δημήτρης Βραχίμης, ο οποίος ήταν στην ομάδα από τον καιρό που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Ήταν το δεξί χέρι του Προέδρου. Και οι παράγοντες και όλοι μας σχεδόν στο ποδόσφαιρο είμαστε ως ποδοσφαιριστές. Για να σταθεί, φεύγουμε, ερχόμαστε, είναι τα συμβόλαια, οι ανάγκες είναι.
1: Όταν είναι επαγγελματικό το. Από τη στιγμή που είναι επαγγελματικό, μάλλον το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι.
0: Θα
1: καλυφθεί θέση με κάποιον άλλο, έχει καλυφθεί, δεν ξέρω αν έχασα κάποια επεισόδια.
0: Εντάξει, ο Γιάννης ο Δημοσθένος ως αθλητικός διευθυντής, είναι ο Θεόδωρος ο Αντωνίου ο γενικός διευθυντής. Εντάξει, όλοι προσπαθούν
1: να καλυμμένοι θέση. Ναι,
0: είναι, εντάξει, όλοι τρέχουν τώρα. Το καλοκαίρι πάντα έτσι είναι, όλοι οι παράγοντες και εμείς κινούμαστε όπως κινούνται οι ποδοσφαιριστές την ώρα των αγώνων. Είναι πολύ δύσκολη περίοδος το καλοκαίρι. Διότι όταν είναι το πρωτάθλημα σε εξέλιξη, είναι η ρουτίνα της καθημερινότητας και του κάθε Σαββατοκυριακού. Ενώ το καλοκαίρι που χτίζεται μια ομάδα, σίγουρα είναι κάθε μέρα, δεν ξέρεις τι θα πει μπροστά σου.
1: Σωστά.
0: Είναι το χτίσιμο και μετά ζεις σε αυτό που χτίζεις.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χριστόφορε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ και Μαρίνα και Αναστασία. Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, Αναστασία, πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι στις 8 η Ομόνοια παίζει με την ΚΑΙΡΑΤ.
2: Ευχηθούμε και καλή επιτυχία.
1: Ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον σταθμό μας βεβαίως και τηλεοπτική από την Cita Vision. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο.
2: Μάλιστα.
1: Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Epic One, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
8: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
9: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες.

0: Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
5: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
6: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
7: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
8: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
9: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain.
14: Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Συμφώνησε και προανήγγειλε Μπαράκ μέχρι το 2028 από ΕΛ. Πάει Ολλανδία για την προετοιμασία ο ποδοσφαιριστής. Ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης η Ομόνοια αφού στις 8 φιλοξενεί την Καϊράτ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League εκτός των Ντουμπάντζο. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 24 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Δηλώσεις θα παραχωρήσει λοθότα στις 4:30 από τη Γεωργία Νόψιν Τιλανγκόρη, εκεί και ο σταθμός μας. Ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 τοποθετήσεις Καμορανέζης στις 7 ενόψιν Μπεϊτάρ Αμφίβολος για την ΑΕΚ είναι ο Αντερέκεν. Η διάσκεψη του Σαπίντο θα λάβει χώρα απόψε στις 7:30 ώρα Κύπρο αναφορικά με την αναμέτρηση κόντρα στη Χάιντουκ, παρόν και ο σταθμός μας κρίνεται η συμμετοχή του Κορέια. Στην εποχή Μαραγκού ετοιμάζεται να μπει ανόρθωση, εκπονήθηκε συγκεκριμένο πλάνο για οικονομική ενίσχυση. Έμφαση στην επιθετική γραμμή δίνει ο Ράτσκοφ, φιλικό σήμερα στις 6 με την Χάπουελ Ρανανάνα. Ο Ύψονας έχει στο μεταγραφικό του ραντάρ τον Φάνο Κατελάρη, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Χριστόφορου Μιχαλούδη στην εκπομπή 12 στα Σπόρο Παναγίδης υπέγραψε στην ομάδα. Δύο στόπερ και δύο μπάκ είναι οι μεταγραφικές προτεραιότητες του Άρη Θεσσαλονίκης. Ο Ολυμπιακός Πυρός ενδιαφέρεται για τον Ελβετό μέσο Ρέμο Φρόιλερ. Επίσημα στη Chelsea είναι ο Μόρκαν Ρότζερς, πάει για Γκαρνάτσο για Αστον Βίλα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
21: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
22: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
24: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα

0: Καλό μεσημέρι σε όλον τον κόσμο. Είναι η εκπομπή Game Time και σήμερα είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας πω ότι θα είμαι μόνος μου σήμερα. Λείπει και ο αρχισυντάκτης του σταθμού αυτού, λείπει και ο ενοχλητικός
1: καλύτερος. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. Δοκίμασα αν μπορώ να κάνω είσοδο στην εκπομπή. Έμπορη, μετά το ενοχλητικό έμπορη, λάθος σας το εγώ.
0: Όχι, αστείωμαι.
1: Είναι η εκπομπή Game Time, Γιώργος Λεωνίδου, Δημήτρης Κυριάκου στο μικρόφωνο. Και Στέφανο στη ροντίχου. Στέφανο μου, έχετε σε επαγγελματία, τώρα πας έχουν αρχή, εντάξει. Είμαστε ok, έβαλε τσεκιά μου φίλε, όχι απλά εγκρίνεσαι, είσαι φωτιά. Με φωτιά από τα λίγια μου. Εξαιρετικές μουσικές επιλογές, ιδιαίτερα ανεβαστικές. Έχουμε ανάγκη από air condition και ανεβαστικές επιλογές μουσικές αυτήν την περίοδο.
0: Είναι αλήθεια ότι τα...
1: Ναι, φούρνος εξοφκένει και νομίζεις ψήνεις και ότι είσαι πάνω από η φουκού, που το μαγκάλι όπως το λέω. Υπομονή, προσεκτικά, δροσιζόμαστε, να απέχουμε από δουλειές που είναι με έκθεση στον ήλιο. Αν είμαστε σε ιδιότητα, επιβάλλουμε το να μας αφήγει να ξεκουραστούμε την ώρα που είναι ώρα εχμής ή να κάνουμε κάτι εσωτερικά με κλιματισμό. Για το δημόσιο έχει επιληφθεί η κυβέρνηση από ό,τι μας είπε χθες και ο Μιχάλης Βάσιμος, ο ακροατής. Οπότε αν προσεκτικά, προέχει υγεία και υπομονή στον δρόμο, έτσι. Να έχουμε υγεία και όλα τα άλλα έρχονται. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Εδώ στο σταθμό. Να κάνω αρχή με διαγωνισμό στο 23-24. Στέλνετε το όνομα της ομάδας σας και το ονοματεπώνυμο σας και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Για παράδειγμα, Δημήτρης Κυριάκου ανορθώσει.
0: Καθόλου τυχαία.
1: Εντάξει, μπορεί και όχι. Απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Μπορείς να χρησιμοποιήσω παράδειγμα.
0: Μπορείς,
1: Ωραία, είμαι ο Δημήτρης Κυριάκου, δηλαδή έχω το κινητό μου. 23-24 το νούμερο που θα στείλω μήνυμα. Σε αυτόν το νούμερο θα στείλω. Δημήτρης Κυριάκου ανορθώσει. Αυτό είναι το δείγμα. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, να διεκδικήσει το σιζοτίκετ του, γιατί είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο το σιζοτίκετ. Και οικονομικά πράσινα, εντάξει, αν μπορείς να το αγοράσεις, ο κόσμος που δυσκολεύεται. Γι' αυτό και εμείς δίνουμε εδώ τη διαρκεία για όλες τις ομάδες και θα τρέξει άλλος διαγωνισμός στα social media. Stay tuned για εκείνον. Περιμένετε, μείνετε λίγο συντονισμένοι και θα έρθουν άλλες οδηγίες. Να μας δώσεις όμως τις πληροφορίες για τον Grand Prix της Ουγγαρίας, κύριε Κυριάκου.
0: Η Φόρμουλα 1 συνεχίζει με τον επόμενο σταθμό της στην Ουγγαρία, όπου το αγωνιστικό διήμερο αναμένεται να προσφέρει δυνατές μονομαχίες μέχρι την καρό σημαία. Το Mega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά όλο το αγωνιστικό διήμερο του Ουγγρικού Grand Prix. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 4:45 οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τις κατατακτήριες δοκιμές. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 3 ο Φρίξος Μασούρας και ο Δημήτρης Γιώκας παρουσιάζουν το Formula 1 Pre-Race Show με όλη την επικαιρότητα και στις 3:45 ζωντανά και αποκλειστικά από το Mega Channel ο αγώνας που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας πριν από την διακοπή του προαθλήματος.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε στο 77-77-10-20. Έχουμε ίδιο πρώτο φίλο οι φίλοι για σήμερα και πάμε κοντά του ή κοντά της. Χαίρετε.
2: Κοντά του είναι
1: κοντά να του. Ναι, πρέπει να αποψιαστώ ότι εσύ είσαι συνυφασμένος με το πρώτο τηλεφώνημα.
2: Εντάξει,
1: στατιστικά δεν ευκαινούν πολλές κυρίες, αν και θα θέλαμε περισσότερες, αλλά εγώ οφείλω να το βάλω στην εξίσωση που σεβασμό.
2: Γιατί δεν ευκαινούν, ρε φίλε.
1: Ξέρω, φίλε, ακούσεις εσένα τώρα που ευκαινούν και για τσινία να βγουν οι γενέμα να μας πούν. Πειράζεσαι ρε φίλε, είναι ευπρόσδεκτες όσες θέλουν να μιλήσουν. Έχουμε ένα ακροατήριο κυρίες, αλλά δεν πιάνουν από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Να μου γίνεται κάτω.
1: Είμαστε καλά, είμαστε
0: πολύ
1: καλά.
0: Πολύ πειρά.
1: Όπως πάντως σου
2: λέει. Η πόλη σου πάντως δεν υποφέρεται.
1: Ναι ρε φίλε, ξέρω το Λάρνα, δεν έχει να κοντέψεις τώρα. Να δούμε πόψε τι θα γίνει, 8 είναι και η ώρα για αντεπούτο.
2: Φίλε, γιατί αυτό να αναφορούμε για το ύπεδο, δεν μας ενδιαφέρει ποσός η εμφάνιση σήμερα, μόνο το αποτέλεσμα.
1: Ξέρεις, τούτο νομίζω ισχύει για όλη τη χρονιά.
2: Ναι, εντάξει.
1: Α, είναι σχήμα λόγου του το.
2: Όχι ρε φίλε, σαν πέρσι στα play-off ενδιαφέρε μα και η απόδοση, διότι ήταν δεδομένο το πρόγραμμα. Καλάζει να μπορεί να είναι το θέαμα. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει ποσός. Ναι. Ενδιαφέρει μας μόνο η δίκη μισό μηδέν. Καταλάβεις να μπορεί να μην έχει score.
1: Εχθές πέφευγα μου είναι εκπομπή ήταν 11.5 λόγια, θα έχει 12.5 χιλιάδες. Θα έχει 12.000 ρε φίλε, γιατί σύζον μπορεί κάποιοι να μην πάει και απόκληση, μπρος σκεφτείτε και για μένα.
2: Έσυκο εγώ είμαι από διακοπές, είναι ζέστη, είναι ούλα μαζί.
0: Πάντως είδα παράπονα ότι δεν έχει κάποια κέρκυρα σόλτα από τους ομονιάδες, ότι δεν θα πάει.
2: Εντάξει ρε φίλε, είπα πάντα πρώτον παιχνίδι έτσι μετά
1: να... Να σου πω ότι κάθε ομάδα, sorry που διακοπτώ, έχει μερίδα κόσμου που περιμένει να πάει νουλα τρένο για να πάει εκεί πέδω. Γιατί να σου πω, φίλε είσαι ομονιάδης. Με την τελευταία μάχη που ήταν ήδη το πρωτάθλημα είχε εγκριθεί και λοιπά, είχες 20.000 εταιρείες και τέταρτη κερκίδα. Ένας λαλί σου καλά, τώρα γιατί έγινε μόνο οι τρεις. Επειδή έχει μερίδα κόσμο όπως σε όλες τις ομάδες που πρέπει να νουλα ρολόι για να πάει.
2: Φίλε ακριβώς. Εμείς επειδή δεν είμαστε φιλάθλοι ούτε της μόδας, ούτε της επιτυχίας, είμαστε φιλάθλοι ειδικά ούτε η παρέα που πάμε και τα πέτρινα χρόνια και να είναι μόνοι μας. Άμα σου λέω μόνοι μας, και εκτός έδρα και είμαστε να αγαπούμε την ομάδα μας παθολογικά, χωρίς φασαρίες πάντα. Αλλά εντάξει, να πάμε λέω σε 6-6 διάρκεια να αναφορούμε, να είμαστε στην καφετέρια μέχρι να είναι 8 παρα 10, να πούμε το ύπεδο. Είπα σου, δεν με ενδιαφέρει ποσό η εμφάνιση. Πιστεύω μια έκπληξη σήμερα από τον Βοδιτσεθικιό, από τον Μπέρκ.
1: Σύνταθεσης.
2: Στον πάκ δεξί θεωρώ ότι ή να βάλει τον αποκτηθή ή να βάλει τον Μιτσί τον Χριστοφόρου. Έτσι θα παίξει ούτε για Μαρίς ούτε για ακούσουμε. Εγώ τι θεωρώ. Πιστεύω.
0: Εγώ πιστεύω να βάλει τον... να δοκιμάζει τον μικρό, τον Χριστοφόρου.
2: Φίλε, ας πω κάτι. Κάποιος μου λέει, μα φίλε, που τις αναγκαίες λύσεις καμιά φορά φτιάχνουν οι καλύτεροι παίχτες. Και ο Μπέρκ απόδειξε το διότι αναγκιάζεται κάποτε ήταν και ο Παναγιώτης του Ανδρέου, αν θυμάστε, και ο Νικόλας ο Παναγιώτου. Και ευκαινούν παίχτες και παίχτες, που σημαίνει ο Μπέρκ έχω την εμπιστοσύνη, δεν ξέρω. Τώρα όταν το Μιτσέλη ξέρω αν εφούλε τίποτα μπορεί να παίξει μόνο ένα 40 λεπτό, δεν ξέρω αν θα παίξει στην αρχή στο δεύτερο.
1: Θα δούμε αριστερά ποιος είναι να παίξει, θα είναι ο Μοντονόρ, θα είναι ο Χατζηγιοβάννης.
2: Ω, αριστερά είναι ο Μοντονόρ που να είναι, είμαι σίγουρος, γιατί δεν το αλλάζει.
0: Τι άλλη
2: θέση να παίξει. Αν δεν θα παίξει ο Τανκόβιτς να παίξει ο Χατζηγιοβάννης δεκάρι, ή μπορεί να παίξει ο Βάντρο δεκάρι, να μεταφέρει τον Μαϊαμπέλ να παίξει όλη την γραμμή. Ναι, θα δούμε. Και να παίξει όλη την γραμμή, δεν ξέρεις.
1: Για μένα η Ομόνια έχει τον πρόλογο για νίκη και θεωρώ ότι θα κερδίσει.
0: Και με τις στοιχηματικές
2: βλέπω τον
1: Κακουλίν
2: να σκοράρει.
1: Μπράβο,
2: δεν ξέρω γιατί νιώθω ότι να βάλει τα τελευταία 10 λεπτά τον
1: Διονύ.
2: Τον Διονύ και να σκοράρει κιόλας.
1: Μάλιστα. Εσύ πήρες το έναν όνειρο πιο πάνω.
0: Ένα 2-0. Έτσι ένα κορεσκόρ.
1: Ένα 2-0 είναι καλό.
2: 2-0 είναι καλό, αλλά αν είναι και 3 δεν μας κοφτεί. Ρε μισό μηδέν ρε που λάβει με
0: 2-0 είναι πολλά καλό.
1: Να σε καλά κυνηγέ μου, καλές επιτυχίες.
2: Γεια
1: σου, γεια σου. Όπως και σε όλες τις ομάδες που στην Ευρώπη. Και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Meridian Sports, ο Ζήσης Βρίζας του Αποέλ έχει πάει στην Αθήνα για να αποσπάσει την υπογραφή του Σιώπη.
0: Του
1: Μανώλη Σιώπη, για τη μεσαία γραμμή. Αποέλ ο οποίος κάνει δικό του τον Μπαράκ, νομίζω μέχρι το 28, δεν είμαι σίγουρος, έτσι λένε οι πληροφορίες. Αλλά το σίγουρο είναι ότι τον προανήγγειλε ο Αποέλ. Με δύο βίντεο, με μια φωτογραφία και ένα βίντεο, άρα ο Μπαράκ είναι παίχτης στο Αποέλ. Πάμε στον επόμενο.
3: Δημήτρη!
0: Ναι, πέστε μου.
3: Κράινε τον Τζάμε και μετά από το τρόδι που βάλετε που εμείς όταν δεν πήγαν μου ιδέες έρχονται που είναι αλλά σαν τον πιάσει. Είπαμε να μην τον ξανακαλούν έξω.
1: Να μην κυκλοφορείς έξω εσύ και να κλείσουν εμένα μέσα. Όνομα του Θεού κύριε, ενταν πάκουμε. Έφερα σου δαμέ αθλητικογράφων που ειδικεύεται σε θέματα ανόρθωσης. Κάμε κουβέντα μαζί του.
3: Άνθρωπος πώς είναι.
1: Τέλος πάντων.
3: Για να ειδικεύεται και να ασχολείται με ανόρθωση σημαίνει εσύ νου.
1: Μαγάρι αν μπορούσα από το ίδιο για σένα.
3: Εγώ γεννήθηκα με νου.
1: Έχασες τον στην πορεία. Πέ μας τώρα ήταν που γίνεται.
3: Να μπορεί να γίνει. Αναμένουμε την ανακοίνωση του Χρήστου Μαραγκού.
1: Σωστός.
3: Δεν έχουμε και πολλά εμείς πάμε έτσι πολλά ριλαξάτα φέτος να αποκάτσουν οι καρδιακοί μας παλμοί διότι να τους χρειαστούμε για μέσα στη χρονιά.
0: Σίγουρα.
3: Θεωρώ ότι αγωνιστικά, οικονομικά να τα ζούμε αρκετά από ό,τι είμαστε. Αγωνιστικά όμως θεωρώ ότι είναι μια πιο δύσκολη χρονιά λόγω του ότι αποδυναμωθήκαμε. Τώρα, αν με τη φουλ προετοιμασία με τον νέο προπονητή χωρίς να τον ξέρουμε μπορεί να τους ευκάρει το 100%.
0: Ερωτηματικό.
3: Να δούμε άλλους παίχτες που σπουδάμε πέρσι, μακάρι χίλιες φορές και να τερματίσω και χαλαρά εκ του 7ου δεν με πειράζει.
0: Να σε ρωτήσω, τώρα που θωρείς όλες τις ομάδες να ανακοινώνουν παίχτες, πειράξες σε εσένα σαν Κώστα?
3: Δεν ξέρω τι έπιασε ποιος.
0: Αν ασχολείσαι...
3: Ούτε καν εμπήκα στη διαδικασία να ασχοληθώ, να μπω να ακούσω.
0: Εμένα πάντα σε πειράξε, γιατί θωρώ μόνο να ανακοινώνουν παίχτες από Ελ Ομόνια, ΑΕΚ.
3: Να σου πω, πήρα το απόφαση που λέω τώρα ότι θα είμαι ανιαρόν το καλοκαίρι μας σε θέματα ανόρθωσης. Και έτσι το είμαι με ζήντο μου.
0: Εντάξει.
3: Εννοείται ότι θα ήθελα να έχει action, να έχει πρωτοσέλιδα και έρχεται ο τάδε και έρχεται ο τάδε και το άλλο. Είναι τα ωραία της μεταγραφικής. Δυστυχώς δεν τα έχουμε φέτος.
0: Να τα έχουμε του χρόνου.
3: Δεν θα τα έχουμε το Γενάρη.
0: Μπορεί να τα έχουμε το Γενάρη, δεν ξέρεις. Μπορεί να έχουμε μεταγραφές το Γενάρη. Δύσκολο, αλλά ελπίζουμε.
3: Πάρα πολλά δύσκολο όμως, που στιγμή που υπάρχει χαραμάδα.
0: Ναι.
3: Αν πας και κάνουμε την κλειδαρό τρύπα.
1: Μάλιστα, Κώστα.
3: Λοιπόν, χαιρετούμε.
1: Αφήνουμε υγεία.
3: Καλές επιτυχίες στους Ευρωπαίους. Όχι τίποτε άλλο. Είναι η πρώτη φορά που λέω καλές επιτυχίες στους Ευρωπαίους. Αλλά επειδή του χρόνου να είμαστε σίγουρα τέταρτοι, εμείς να ρίζουμε να πάμε Ευρώπη πιο εύκολα.
1: Γεια σου, Κώστα.
3: Bye.
1: Επόμενος, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
4: Έλεγετε, ρε παιδιά.
1: Είστε καλά, Βασίλη, εσύ.
4: Μια χαρά. Μας αν που εκόλλησε λίγο και στεραλοποιείς.
1: Ναι, την πρώτη φορά σε καταλάβα. Ήσουν ύπουλος, εμπήκες διαφορετικά.
4: Να συμφωνήσω με τον Δημήτρη που κάνει την εισόδο που λέω.
1: Ναι, όχι που θα
4: συμφωνήσω. Στο ενοχλητικό, όχι τίποτα άλλο.
1: Άλλο που θέλεις.
0: Αν το παρεξήγησε κάποιος, εννοείται πως εν το εννοώ. Τσιχαϊδεύτηκα.
4: Εν το παρεξήγησε κανένας, είναι η αλήθεια που πες.
1: Πάμε, Βασίλη μου.
4: Δεν ξέρω ποτέ οι αλήθειες παρεξηγούνται.
1: Σωστό. Μέρα Ομόνιας.
4: Εντάξει, ρε φίλε, να κερδίσουμε. Έτσι εύκολα, δύσκολα να κερδίσουμε.
1: Κακουλήσε να βάλει γκολ.
4: Νομίζω να βάλει.
1: Μπράβο. Επειδή εδώ κάτω έχετε.
4: Εσύ πω ότι μπορεί να βάλει και ο Χατζη Γιωβάνης.
1: Χατζη Γιωβάνης, άρα και ευκαινεί ο πράγμα προς τα έξω τώρα.
4: Εντάξει, ρε φίλε, πιστεύω Μπέρκ να έχει ευκαιρία να του μιλήσει σήμερα, του Χριστοφόρου. Στα χειρικά το κοιμάζε το.
1: Εντάξει, γενικά ο Μπέρ δείχνει ότι δεν διστάζει να βάλει ένα παίχτη στην προπόνηση, δείχνει το κατάλληλο πρόσωπο.
4: Εντάξει, τον Μπέρ και το φού.
1: Εντάξει, νομίζω ότι οι παίχτες νιώθουν τη στήριξη του, δεν είναι σχήμα λόγου.
4: Και κάπου ευκαιρίζα πριν 5 λεπτά ότι ένα site ότι ξεπέρασε τις 13.000 την προπόνηση.
1: Κάπου 12, κάπου 13, δεν ξέρω εγώ, θεωρώ θα έχει με την απόκληση το ΣΥΖΟ, γιατί δεν νομίζω ότι όσοι πήρα ΣΥΖΟ θα πάνε, συμβαίνει σε όλον τον κόσμο τούτο. Θα έχει 12.000 να πούμε, αν είναι 13 η προπόληση.
4: Κάπου κι αμή.
1: Εντάξει,
4: αυξάνεται, είναι και ως το όψι έχω
1: ακόμα. Ναι, οκ, συμφωνώ, θα
0: έχει
1: δούμε.
0: Έχει και τις τελευταίες στιγμές ο...
4: Σηκώνουμε μου να πάει στα ταμεία αυτιά.
1: Ακριβώς, δεν μπορώ να είσαι σίγουρος, οπότε θα δούμε. Θα δούμε απόψε με την εικόνα.
4: Άρα θα δούμε απόψη.
1: Σωστό. Έτοιμη η Ομόνια. Ελπίζουμε και όπως όλες οι κυπριακές ομάδες, είναι εβδομάδα των πρώτων τεστ.
4: Εντάξει, θα δούμε τα πράγματα, είναι δύσκολα όμως.
1: Είναι, ναι. Είναι οι Καϊράτες.
4: Γιατί οι ομάδες που παίξαν και 15 παιχνίκια.
1: Ναι, Καϊράτες και ρυθμό για παράδειγμα. Θα μιλήσουμε για την Καϊράτ.
4: Έτσι, ναι. Γιατί οι ομάδες που παίξαν και σαν πρώτο προκληματικό.
1: Σωστό. Θα αναλύσουμε αύριο το παιχνίδι.
4: Έγινε.
1: Γεια σου, Βασίλη μου, πάμε σε ακόμη έναν πριν το διαφημιστικό. Χαίρετε.
5: Γεια σου, φίλε μου.
1: Γεια σου, πρόεδρε.
5: Θα πω 5 θέματα.
1: Να τα πει.
5: Το πρώτο, σήμερα συμβουλή.
1: Η συμβουλή, πρέπει να πάμε, εννοεί.
5: Όχι, συμβουλή για τα θέματα τα γηπέδων.
1: Α, έχει συνεδρία στη Βουλή.
5: Ναι.
1: Μάλιστα.
5: Τι θα γίνει με τον πρόεδρο του ΓΟΑ και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία για τα γήπεδα τη ανώστερη τη Αλαβίνα. Σε τα 5 γήπεδα που είναι κατάλληλα, πότε θα ασκεί απόφαση, αρχίσει και η πρώτη αγωνιστική του προαθλήματος, την Παρασκευή κλήρωση.
1: Μάλιστα.
5: Και δεν έχουμε καμιά απάντηση που το κράτος μας. Θα έχουμε και φυλάσει το όλο ομάδο μες στον Παπαδόπουλος ή όχι.
1: Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο θέμα.
5: Και έκανε μια ανακοίνωση για αστυνομίσου μου τα γήπεδα είναι κατάλληλα. Πώς είναι κατάλληλα τα γήπεδα αφού είναι δύο ακόμα παίκτες στο γήπεδο τότε Παπαδόπουλος οι ομονιάδες, οι αμοντίστες και είναι κατάλληλα τότε Παπαδόπουλος.
1: Μάλιστα.
5: Έχει πολλά μες στις γειτονιές που είναι κατάλληλα τα σπίτια του κόσμου.
1: Ναι. Και μείνεις και κόσμο μέσα.
5: Ναι, και μείνεις και κόσμο μέσα.
1: Να πούμε, πρόεδρε.
5: Το προφυγό το αγίωνα γύρωμα να μου ήταν να αρθείλω την προηγία η κυβέρνηση.
1: Ναι.
5: Και είμαι θα κάνει την τήρηση. Δεν κατάλαβες, είπε να το σάζω.
1: Δεν κατάλαβα, πρόεδρε μου.
5: Ναι, γιατί έτσι ο Σύρια και ο Κουκούα άμεσα να αρθεί το Αντώνης Παπαδόπουλος και ο Ήμος της Σαλαμίνα. Πού θα πάσει τόση ομάδα που την Παρασκευή θα είναι κλήρωση του πραγματικού.
1: Μάλιστα, πρόεδρε, και επειδή πιέζει μας πολλά χρόνος αφήκα εν κάθε μαν πίσω, επειδή θέλω να τα πεις όλα πριν κλείσουμε.
5: Είμαστε πάνε προφίες, φίλε μου, καλά μας έτσι από τα ίδια, η Σαλαμίνα και αλόθω την Τζάννα, είμαστε πάνε προφίες.
1: Πρόεδρε, ας σου πω για να μην ανησυχείς, να διοδοτηθούν όλα τα γήπεδα.
5: Ναι, πρέπει να ξέρουν ο κόμπος.
1: Έλα, λόγω εγώ που τώρα να ξέρεις, να διοδοτηθούν όλα.
5: Ναι.
1: Με φοάσαι.
5: Και πότε να τα φάσουν εσύ που είναι.
1: Τούτο είναι καλή ερώτηση. Δεν είμαι μάγος να σου πω. Πρέπει να ρωτήσουμε. Είναι καλή απορία όμως, όντως.
5: Ναι,
1: πάντως είναι... η ανόρθωση που είναι η ομάδα σου και αφορά σε, ξέρω ότι άρχισαν τα σχέδια για τη βελτίωση.
5: Ναι, επειδή έχω να δουν λεφτά το κράτο να σκέψουν οι ομάδες.
1: Εντάξει, θέλω να κάνω την υπομονή όμως.
5: Ναι.
1: Και να με φοάσαι. Και να σε δω στην Ανατολική σε δύο εβδομάδες.
5: Πού να
1: είσαι στην Ανατολική μου να τσαμαζί σαν να αγέρομαι. Ναι, μπορεί να παίξετε μαζί μα και
5: μαζέρετε.
1: Πειράζει να το δω που κοντά δηλαδή. Όχι. Ας το σου σφίξω να
5: μπράβο, φίλε μου.
1: Εντάξει, προεδράρα μου.
5: Πάμε, φίλε μου.
1: Γεια σου, αρχόντα μου. Καλό υπόλοιπο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το ΓΑΣΥΠΗ, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός μετάδοσης, Pepsi και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 2:30.
6: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
12: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
13: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
14: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε, πολλά θέματα τα βάλουμε σε μια τάξη. Στέλνει ο 34 τα διαρκείας δεν ισχύουν στα ευρωπαϊκά, εννοεί την Ομόνια προφανώς. Άνοιξα τώρα την ανακοίνωση να μου δώσετε λίγο χρόνο να το περιεργαστώ, να δω ότι όντως δεν αναφέρονται μέσα. Πολύ πιθανό και να το λέει άνθρωπος και να είναι λάθος δικό μας. Ο Νέτερ Ναβδέλε, καλησπέρα παιδιά. Καλή επιτυχία στη Σιλάκαν απόψε. Και απόψε η Ομόνια θα κερδίσει με καθαρό σκορ. Στέγιος Ομόνια Καρπούζια, για σου στέγιο μου. Νομίζω ότι έμεινε το 676 που είναι παραγγελία, θέλει αντίπα. Εντάξει, καταγράφεται η αντίπα, αν έβρει κάτι.
1: Όχι τον αντίπα, το έρχεται γλυκό.
0: Όχι τον Ηρακλήν αντίπα. Και πολύ φοβάμαι θα έχει και γλυκό. Σας τα έλεγα.
1: Λαμπάν 3-0.
0: Έρχεται ο Μήτρογλου, παιδάκι, και παίρνει την μπάλα. Κάτι είπε και.
1: Παίρνει την μπάλα από τον Γκαλέτη. Ο Γκαλέτη είναι ο βασικός εκτελεστής. Και από εκεί φοβάμαι.
0: Ρεσιτάλ. Λοιπόν, εντάξει, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ο Αποέλ ανακοίνωσε τον Παράκ με κάθε επισημότητα. Δεν είδα να αναφέρεται κάπου η χρονική διάρκεια. Γράφτηκε σε ιστοσελίδες ότι είναι μέχρι το 28. Αντιλαμβάνομαι ότι η Αποέλ τη διάρκεια θα την ανακοινώσει όταν περάσει και τα ιατρικά. Γιατί η ανακοίνωση τώρα λέει ότι αναμένεται στην Κύπρο ιατρικές εξετάσεις και υπογραφή του συμβολέου του. Ύψους 1,90, διεθνής 44 φορές με τη Τσεχία. Έπαιξε στην Πόρτ για να είμαστε σωστοί με συναδέλφους, πηγές και ποιοι αποκαλύπτουν τι. Πάει ο Βρίζας να βρει το Σιόπι. Αν δεν πηγαίνει, θα ταξιδεύει, θα ταξιδεύσει. Δεν ξέρω πότε
1: για
0: θα πάει.
1: Για μένα θα είναι πιο μεγάλη.
0: Αθήνα,
1: πιο μεγάλο μπάμ.
0: Για το Σιόπι.
1: Ο Σιόπι. Πιο μεγάλο μπάμ.
0: Θα βρεθεί διαζώσεις με το Σιόπι ο Βρίζας. Έτσι. Για να τον πείσει.
1: Πολύ, πολύ ψηλό το συμβόλαιο του Σιόπι. Κάμνι μου τεράστια εντύπωση είναι η αλήθεια.
0: Ναι, το στέλνει ο 39 κλείνει και ο Σιόπαρο στο θρύλο. Ναι, το είπαμε τώρα. Άρα είπαμε για Μπαράκο την επίσημο και ο ταξίδι του Βρίζα για Σιόπι το είπαμε. Άρα καλύψαμε και το ρεπορτάζ του Αποέλ για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι τα τελευταία νέα. Όντως και ο Σιόπι, αν κλείσει, θα μιλάμε και αυτό για μια μεταγραφή από το πάνω ράφι. Διεθνής με την Ελλάδα, παίξε Τραμπζοσπόρ, παίξε Παναθηναϊκό. Πολύ καλό παίκτη, το εξάρι που θέλει ο Αποέλ. Και Κάρτιβ, ναι, δεν το έχω μπροστά μου υπογραφή τώρα, έτσι από πάνω τα είπα, πάνω. Θα δούμε πώς θα πάει. Ο Αποέλ, ο οποίος μέσα στα πλαίσια του φαίνεται να κάνει μια δυνατή ομάδα. Είναι και ο Λιμιός καλή μεταγραφή, έπαιξε Μπάοκ, έπαιξε Φορτούνα Σιτάρ, Παναθηναϊκό. Και όλα αυτά με έναν προπονητή που έδειξε έργο στο Λεβαδιακό. Άρα φίλοι του Αποέλ έχουν λόγο να είναι αισιοδοξοί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όμως θα λέμε πάντα ότι καθρέφτης για όλους είναι το γήπεδο. Όμως και εμείς τώρα όταν κρίνουμε μια κίνηση, την κρίνουμε με το τι ξέρουμε. Εν και μπορούμε να δούμε 5 μήνες μπροστά.
1: Εγώ θα κρίνω τον Νικολίτη, ο οποίος βάζει top τραγούδια πραγματικά.
0: Τον κρίνουμε, είναι η απόδοση του όμως τώρα, είναι το γήπεδο του, κατάλαβες. Όταν μου λαλούσαν να κλείσουμε τον Στεφάνου, λαλούν. Μα πού ήταν ο Στεφάνου, παιδί μου, τα βιογραφικό έχει. Αλλά τώρα, εν καταλόγου βίτα η Νικολίτης. Όχι ρε, εντάξει, κατάλαβες, εννοώ, στο μυαλό μου τον έξερα. Και ήρθε και εν καταλόγου αλφα ο Μέση. Όχι, ας σου πω κάτι, τώρα μετά που παίζεις, είσαι ο Εμπαπέ της ηχοληψίας. Όχι, ας σου πω, ο Εμπαπέ είναι πρώτος σκόρερ παγκόσμιο κύπελο, ρε φίλε. Σε πρώτος σκόρερ των ηχοληπτών σε όλα τα παγκόσμια. Και αν παρεξηθώ, το καταλόγου ήταν ότι δεν τον ξέρω, δεν έχω δουλέψει. Άρα λέω ότι έρχεται και θα προσπαθήσει από ποια θέση βασικού σε μια ομάδα, λέμε. Αλλά απλά πιάνει την εντεγάδα ξεκινά από λόγου του. Σιγά σε πάει, για μην το αφήκω να αιωρείτε. Λοιπόν, 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Έτσι, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και ό,τι σας απασχολεί. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ, Ανδρέα μου.
2: Πάντα καλά.
1: Πάντα καλά.
2: Τηλεφώνω να σας ενημερώσω. Έχετε τα φιλικά της Ισπανίας της ομάδας, τα φιλικά της Ισπανίας της Αγγλίας, τα φιλικά και τα δικαιώματα να τα δείχνει το καλάδι το σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ για την ενημέρωση.
2: Παρακαλώ.
1: Έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
0: Καμιά ερώτηση, Ανδρέα, σκέφτεσαι καμιά ερώτηση?
2: Εγώ σε μία ερώτηση. Και καλό. Πολλέ με αγιώτα ιταλικά, το σ' αγαπώ.
0: Τι άμω?
2: Ναι.
0: Και είσαι, μιλώ ιταλικά. Τι άμω, Ανδρέα. Τσάω.

0: Κατάλαβε, τσάω,
1: να
0: σου. Ναι, αφού μιλόταν, είναι η δεύτερη μου γλώσσα.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι, η πρώτη είναι τα ισπανικά, ελληνικά μιλώ αραιά και που.
1: Εγώ αραιά και που. Δημήτρη μου, να σε ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ.
2: Εμένα.
1: Ναι.
2: Πες μου, πες μου.
1: Μα πες μου, κάτι θέτω.
2: Εν άκουσα, μπορείς να ξανα...
0: Facebook,
2: α, έχω Facebook, όχι, δεν έχω Facebook.
1: Α, καλά το κατάλαβα.
2: Με βρισκείς.
0: Πού να τον έβρεις αφού είναι εσύ.
1: Βασικά, ύστερα με το Γιώργο να σου πει το πίνητε μου να μιλούμε στο τηλέφωνο, όπα μιλούμε με τον Γιώργο, με τον Μπορίδιο, με τους υπόλοιπους. Να μιλάμε μαζί.
2: Ναι, ναι, να του, να του πω, να του πω. Εδώ με δίπλα μου, στο διάλειμμα να μου το δώσει. Στο διάλειμμα να μου το δώσει. Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου. Πάντως, τι περιλαμβάνει το εισιτήριο της αρχής 26-27 για Ομόνοια. Όλους τους εντός αγώνες 26-27. Προτεραιότητα αγορά εισιτηρίων αγώνα στη θέση όπου βρίσκεται το εισιτήριο της αρχής εντός αγώνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο. Άρα, ναι, δεν έχει ευρωπαϊκά, ρε. Έχει δίκαιο, νο. Ο 394. Άρα όταν μιλάμε για μεμονωμένα μόνο εισιτήρια, σημαίνει ότι διατέθηκαν να πάνε και τίθεται θέμα. Αποκλείζει για το παιχνίδι. Άρα ναι, θα έχει πάνω από 12.000. Λάθος δικό μας, γιατί άλλες ομάδες περιλαμβάνουν τα ευρωπαϊκά. Αν καταλάβω καλά, που είναι ανακοίνωση της Ομόνοιας για τα εισιτήρια διαρκείας που είχε βγει 4 Ιουλίου εκείνη η ανακοίνωση. Όχι, δεν είναι μέσα τα ευρωπαϊκά. Γιατί δεν βλέπω κάπου τα ευρωπαϊκά, το διάμο τραγούδι. Τι πεις στον Ελληνισία, αν πάμε, ακούεις μισή λέξη. Μάλιστα. Ο 581 λέει, ρωτά τη ζώδιο, είμαι, φίλε, καρκίνος των ζώδιων. Τώρα το σκόπο με ρωτάς, ξέρω ότι δυσκολεύτηκα να δω τα φώτα του κόσμου, τούτα δύσκολη γέννα. Εκλώτσουν πολλά. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, τζίντα ώρα να γεννήθηκα να σου πω. Ρώτα με αν θέλει να σου πω και τον οροσκόπο να μάθω. Και έντονη ξέρω. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ενώ και ανακοίνωση Ομόνοιας για να δεις για τα διαρκές τα μου γράφει. Υπενθυμίζω πως υπάρχουν ευρωπαϊκοί αγώνες που οι θέσεις των εισιτηρίων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες λόγω κανονισμών της UEFA και ως εκ τούτου θα προσφέρει στους φιλάθλους που επηρεάζονται άλλη θέση αγοράς, εισιτηρίου αγώνα ή πακέτο εισιτηρίου στην ίδια κερκίδα. Ναι, γιατί αν πας League Face είναι πακέτο. Σου πακέτο, εντάξει, άρα ναι, δεν είναι μέσα ευρωπαϊκά. Ευχαριστώ το φίλον ή φίλη 394. Τα νέα του από ελτά είπαμε, ο Ιχολύπτης παίρνει ένα μήνυμα εδώ στο προσωπικό μου κινητό όπου του απαινήμουν τα εύσημα από τον κύριο Κουζάλη. Κύριε Στεφάνου, είσαι μάστερ, λέει. Σε όλους τα ίδια να λέει, φυσικά, μην πάρει ορκές, εννοώ. Ωε, εντάξει, καλό, σαν μάντο, αλλή καρκιά του λέει το. Και ένα μήνυμα από τον Μάριον Ιορδάνους, σας χαιρετώ, ποια είναι τεγάθα παρατάξει ο Μπέρκ, με ρωτά.
2: Έδωσες πρόβλεψη, έδωσες πρόβλεψη
0: Φαπιάνο.
2: Εδώ και πρόβλεψη νόσου για την ΑΕΚ, είμαστε τώρα για την
0: Ομόνοια. Φαπιάνο, Νεγκό.
2: Νεγκό, οκ.
0: Μπάλκοβετς.
2: Μπάλκοβετς.
0: Κουλυμπαλή Παναγιώτου. Μάριτς Ανδρέου.
2: Ναι.
0: Ή Άιτι. Μάριτς Ανδρέου, άτε αφήστο.
2: Μάριτς Ανδρέου.
0: Δεκάρινο Τάνκοβιτς. Δεξιό Εβάντρο. Αριστερά Χατζηγιοβάνης. Ξέρω. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Πρόβλεψη, κάμω και μπροστά ο Κακουλής. Δεν ξέρω τίποτε, απλά τώρα τους γεννοπονούμε και πληροφόρηση. Μπορεί να βρω πέντε στους 11, ρε φίλε.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εν πρόβλεψη, δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορία να σου πω κάτι. Μπορεί η δεξιμπακ να έμπαιξει ο Νεγκό, ξέρω εγώ είμαι ο
2: Μπέρ. Μπορεί. Λείπει ο Ντουμπάντζο και...
0: Ντουμπάντζο είναι τραυματίας. Ναι.
2: Να δούμε λίγο το ρόστερ της Καϊράτ, νομίζω.
0: Ωραία, να σου το βάλω εγώ από εδώ. Ο Ετμίλσον θέλει πολύ προσοχή. Ένας παίχτης ψηλός, δυσδυτικός, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από την Ομόνοια. Ναι. Τι περιμένεις εσύ, μια Καϊράτ να μείνετε έτσι, 11 παίχτες πίσω από το κέντρο. Δεν
2: πιστεύω ότι θα το φοβηθεί. Όχι. Λίγο το παιχνίδι, πιστεύω ότι θα το φοβηθεί η Καϊράτ. Γιατί είναι η αλήθεια πως το παιχνίδι με τη Σουτζέτσκα δεν έπαιξε πολύ καλά. Στο δεύτερο παιχνίδι δεν το είδα, αλλά στο πρώτο παιχνίδι, όπου κέρδισε με την ψυχή στο στόμα στο 93, καθόλου καλή δεν ήταν η Καϊρά και πιστεύω θα. Δεν θα πω ότι θα κλειστεί στο καβούκιν της, αλλά πιστεύω ότι, ότι θα το φοβηθεί λίγο το παιχνίδι.
0: Μα το τάστε να γράφει το Σατπάευ μέσα, αλλά ο Σατπάευ είναι εδώ που πήγε Chelsea. Έτσι θυμούμε. ο Σατπάεφ. Άρα νομίζω είναι διαθέσιμος τώρα. Έτσι θυμάμαι δηλαδή ότι δεν θα είναι διαθέσιμος. Ένας παίκτης που έφυγε. Γιορζίνιο, να το μέχρι στη δεξιά, και ο Ετμίλσον, να τον εδώ 29 ετών. Αυτός σε πολύ μεγάλη προσοχή. Στο στούντιο ήρθε και ο Ανδρέας, Ανδρέου Ακάκιος, που θα κάνει και το παιχνίδι απόψε. Άρα Ετμίλσον θέλει προσοχή, κύριε Ανδρέου. Και ο Γιορζίνιο, Φιλανδί. Τα Φιλανδί, κύριε, αφού είμαι που Βραζιλιάν και την Πορτογαλία, περιπέζεις μας. Περίμενε. Τούτοι δυο συν άλλοι Φιλανδοί που θέλουν προσοχή είναι τούτοι δυο Φιλανδοί, δεν άκουσα. Α, τούτοι δυο συν τα Φιλανδοί παρέας. Επιάνω ότι καλύτερο μου η Φιλανδία και φέρω το γάτο δηλαδή, περίμενε. Ο Ξάνεν, ο Γιούκολα, απλά είσαι θυκευασμένος. Απρόπτον να σου βάλει ο Πόλης, περνάς το τώρα. Λοιπόν, Supersport 14, τα πάντα σήμερα. Το παιχνίδι είναι ώρα 8. Διασκέψεις είναι 4.30 του Λοσάδα, από Γεωργία. 7 του Καμορανέζη που Κύπρον και 7.30 του Σαπίντο που Κροατία.
2: Ναι.
0: Από όλο να εκπάφος αντίστοιχα. Και οι τρεις διασκέψεις ζωντανά από το Supersport 14.
2: Ναι, ναι.
0: Και το παιχνίδι είναι ώρα 8 από τον Ανδρέου Αλωνακάκιον. Το μήνυμα του Μπούφε θα διαβάσω, πάει γυρεύοντας. Δεν θα του πω τίποτε. Μπορείτε να φανταστείτε ποιος τα ακούει που τον Μπούφο. Τι πρωτότυπο είναι ο Λεωνίδου. Με αγάπη λαλίζω, στόλισε μας με αγάπη. Με αγάπη μου να το απαντήσω εκτός αέρα. Λοιπόν, 77-77-10-20, τηλεφωνική σας παρεμβάσεις, 23-24 μηνύματα. Ενίσχυση και ο Νίψωνα με τον Παναγίδη, δηλαδή της Εξτρέμ.
2: Να πούμε ότι είναι αυτός που απασχολούσε.
0: Ναι, απασχολούσε τον ρεπορτάζ στο ΑΠΟΕΛ. Ναι, δεν έκλεισε τελικά στο ΑΠΟΕΛ, έκλεισε στον Ύψωνα ο Παναγίδης. Και πάει για Κατελάρη.
2: Πάει για Φάνον Κατελάρη, ο οποίος θα προσθέσει, αν κλείσει στον Ύψωνα, ακόμα μια ομάδα στο βιογραφικό, ακόμα μια κυπριακή ομάδα. Έχει γυρίσει ΑΕΚ, Απόλλωνα, Ομόνοια, Ανανόρθωση και πάει για Πέμπτη.
0: Εντακό.
2: Όχι, αλλά ίσως
0: θέλεις πάτε αλλαγές στη ζωή σου εσύ δηλαδή.
2: Όχι, θέλω να κρίνω τις κινήσεις του Φάνου Κατελάρη, αλλά είναι αλήθεια, πάει για ρεκόρ, πιστεύω.
0: Γιατί ρεκόρ, να είσαι παραπάνω, σκεφτού κανένα.
2: Για Κύπρο, παραπάνω. Για Κύπρο, δεν λέω για γενικά.
0: Παραπάνω. Ξέρεις ποιος προπονητής είναι έτσι με όλες τις κυπριακές ομάδες σύγχρονη εποχή, σκέφτου ποιος Κυπρέος
2: προπονητής.
0: Κυπρέος με ομάδες της
2: Κύπρου.
0: Ποιος έκαμε στις αρκετές ομάδες. Σύγχρονης εποχής όμως, δηλαδή πόσο, στα 45-50 χρονών.
2: Πρώτα ήρθε μου Σοφρόνης, αλλά όχι.
0: Μπράβο, Σοφρόνης.
2: Σοφρόνης.
0: Ναι, γιατί πού έπιε.
2: Έπιε στο Απόλλωνα, έπιε στην Καρμιώτισσα, έπιε στην Ομόνια, έπιε στα ΑΠΟΕΛ, έπιε στην ΑΕΚ.
0: Καρμιώτισσα.
2: Είπα τι.
0: Εθνική Κύπρου.
2: 6.
0: Πάνω από τον Κατελάρη.
2: Ναι, μα βάλεις την Εθνική Κύπρου, βάλεις τον Κατελάρη, 6.
0: Αν μοιάσουμε πάνω βραβείο, μετά μου
2: θέλεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, αλλά είναι δεδομένο ότι για τον Κατελάρη, παιδί, μα μείνω στον Κατελάρη, ψάχνει το restart του και μακάρι να το πετύχει, έτσι. Εντάξει, για τον Απόλλωνα δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είναι σήμερα η διάσκεψη Λοσάδα, ο Παύλος Πελεγκάρης είναι εκεί. Με το Supersport 14 στην Κροατία είναι ο Χάρης ο Χατζηκυριακός. Θα πάμε εμείς οι δύο στην ΑΕΚ το απόγευμα.
2: Ναι, ναι, θα παραστώ στην πρώτη μου
0: πρώτη σου φορά στη διάσκεψη
2: τύπου, ναι.
0: Να κάνεις και ερώτηση.
2: Σκέφτομαι εδώ.
0: Πρέπει να κάνεις στα αγγλικά όμως.
2: Ναι, ξέρω αγγλικά.
0: Α, και ιταλικά, λόγω του Καμορανέζη, ξέρεις.
2: Όχι, δεν ξέρω. Μόνο το Τιάμο ξέρω τώρα.
0: Τι είναι να του πεις, coach, Τιάμο, δεν μου να του πεις. Να πάει σε διάσκεψη να το πεις.
2: Στα αγγλικά να το ρωτήσω, δεν ξέρει καλά αγγλικά. Ξέρει καλά.
0: Μιλάω, Μαύρο, ναι, αγγλικά. Είναι Μίλανο Ροθάδα, είναι Μίλανο Καγιέγο αγγλικά. Ούτε ολτρά εισάει και μιλάνε και πιένε μαθήματα και να μην ανέμαθε, ξέρεις το. Και για μένα είναι πρόβλημα να μην ξένας προπονητής αγγλικά.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Γιατί νομίζω εν οι γλώσσες μπορούν να συνεννοούνται.
0: Ναι, μπορεί να συνεννοούνται όμως Ισπανόφωνος. Αν είσαι Ισπανός π.χ. και μιλάνε μόνο Ισπανικά. Πάντως ο Σατπάιφιδες που σου είπαν ήταν ούτε αποστολή με τις ουσιαστικά. Αν ναι, έχει φύγει καλά σου είπα, απλά ψάξα εδώ. Αν είμαστε σίγουροι, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτάς μηνάτα. Να ευχαριστώ Echo McDonald's και CableNet. Η Echo η οποία σας δίνει δυνατότητα με το Echo Smile να διεκδικήσετε προνόμια. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο γεμάτο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την αντίλα και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. Και η Ανόρθωση Δημήτρη, που με ρωτούσες πριν να ξεκινήσει την προετοιμασία της στην Πολωνία. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
2: Δεν ξέρω αν προαναφέρθηκε. Αλλά θα πάνε 7 παίχτες της K19 στην, στην αποστολή στην Πολωνία και είναι σημαντικό γιατί βλέπουμε τον El Maestro, αν θέλεις να πιάσουμε τη συζήτηση για την αόρθωση. Βλέπουμε τον El Maestro να θέλει να αξιολογήσει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, να τους δει έναν προς ένα λεπτομερός και να πάρει την απόφαση του για το τελικό ρόστερ. Εγώ περιμένω ότι θα χρησιμοποιήσει αρκετούς στα φιλικά τουλάχιστον στην Πολωνία μικρούς και ελπίζω να βγει ένα αρκετά καλό ταλέντο, να βγουν ταλέντα τέλος πάντων από την, από την αόρθωση και να, και στα επόμενα χρόνια γιατί όχι να πρωταγωνιστήσουν με, την, με το Φίνιγκαν στο στήθος.
0: Θεωρείς ότι αυτό που λέει παιδί μου ότι το εμπάρκο είναι η ευκαιρία? Γιατί εντάξει, μέσα από μια δυσκολία για μένα οφείλεις να βρίσκεις και μια χαραμάδα αισιοδοξίας να κάνεις κάτι θετικό.
2: Κάθε εμπόδιο για καλό.
0: Μπορεί να αποτελέσει, θεωρείς, αυτόν τον εμπάρκο την ευκαιρία? Φυσικά, να πω και κάτι. Για μένα η απάντηση είναι ναι, αλλά ρόλο παίζει ο προπονητής. Για μένα φέτος στην ανόρθωση, όσο διαμορφωμένα δεδομένα, ο πρωταγωνιστής πρέπει να είναι ο προπονητής. Ο El Maestro πρέπει να είναι ο ηγέτης.
2: Πρέπει να είναι μαέστρος.
0: Μαέστρος με, με τον νόμο, δηλαδή με τη βούλα. Με, τη,
2: με, τον, με τόνο.
0: Με το δοξάρι του να κάνει
2: μουσική. Όχι.
0: Μπράβο, να παράγει μουσική στο γήπεδο. Αλλά κυρίως και για τους νέους παίκτες. Δηλαδή, να μπορέσει να δώσει τα εφόδια να παίξουν. Εσύ που ξέρεις από τις ακαδημίες ανόρθωσης, τι πιστεύεις?
2: Σε ποιο πράγμα?
0: Για την επίπεδο τη K19 και αυτών των παιδιών που
2: πήγαινε μέσα. K19, η οποία πιστεύω ότι
0: πήγαινε καλά, πέσει
2: νομίζω πολύ πιο ψηλά από τις προσδοκίες της. Τερμάτισε δεύτερη μαζί με την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Πρώτη ήταν η Πάφος και σε ένα διάστημα η K19 σαν όρθωση ήταν πρώτη πάνω από την Πάφον. Κατάφερε και ήρθε δεύτερη. Η K19 σαν όρθωση, η οποία νομίζω οι προσδοκίες δεν ήταν τόσο ψηλές. Τα κατάφεραν ήδη οι ποδοσφαιριστές. Αν και υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν δοκιμαστεί πιο πάνω. Είναι ο Μιχάλας, είναι ο...
0: Ο Λίτρας. Αν παιδάει παιδί, είναι παιδί,
2: ναι. Ένα Μαρίνο Πέτρου νομίζω. Τώρα ο τελευταίος που πήγε με τον Ολυμπιακό, ο Φουκαρίς.
0: Ναι, ο Φουκαρίς.
2: Υπάρχουν κι άλλοι ποδοσφαιριστές, ο Τρεις Παναγή και γενικά.
0: Εντάξει, γενικά μην αδικήσουμε κάποιον. Υπάρχει μια φουρνιά που μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Ανόρθωση πήγαινε καλά πέρσι στα U19. Εμπειρίες θα πάρουν, χρειάζονται στήριξη.
2: Ναι.
0: Σε μια ιδιαίτερη χρονιά που γενικά ο κόσμος το μόνο που έχει να κάνει είναι υπομονή και στήριξη. Σωστό.
2: Ναι, κάτι που κάνει εδώ και πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm. Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα κύριε Λεωνίδου.
0: Μα καλώ τα μάτια μου, τα θυκαιώ εμένα και ο μισό νομονία
3: τώρα. Εντάξει, δεν περίμενε. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα κύριε Γκαντεμόγλου.
3: Και ποιος έμπωνε ο Ιγκρικός στο αρχή?
0: Ο Στέφανος Στεφάνου.
3: Στέφανος, αφού έφασε τους άλλους, δεν τσάει και εσένα. Κύριε Στέφανε, περίμενε εσύ και δεν σε φάει και εσένα, δεν τσάει κλειδόν.
0: Έχεις άλλο ένα μήνα.
3: Το λέω μου κάνετε ρε παιχιά.
0: Είμαστε καλά φίλε εσύ.
3: Ελά να σου πω που πώς έκαμε, ένα λάθος ρε φίλε.
2: Τι λάθος?
3: Είπε ότι να έρθουν να σε πιάνε και χρειάζεται να σε πιάνε. Μπαίνε και αρέ δίπλα ρε. Αφού είναι δίπλα η αδάλασσα. Δεν και χρειάζεται να περπαρίζεις πολλά.
0: Θα με γυρίζεις έξω εσύ και μπούω και να με κλείσουν εμένα.
3: Θα μου κάνουμε ρε με πιά.
0: Είμαστε καλά φίλε, περιμένουμε το παιχνίδι απόψε. Θα σε ρωτήσουν τα που βλέπεις μάλλον καϊρά.
3: Όχι ρε φίλε, εγώ και θα πω καλή είναι αφού είμαι τοξικός ομονιάτης εγώ. Και χαρακτήριζε με και ο άλλος ότι είμαι ο χειρότερος ποδόρος.
0: Ναι, σε στείλε ρε.
3: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν να πω ρε φίλε καλή επιτυχία σήμερα στην Ομόνια. Εντάξει αύριο να πούμε και για τις άλλες ομάδες. Να το δούμε και λέω δεν είπα ότι δεν θα ξαναμιλήσω τίποτε. Τέλος τον κατέβω δεν θα πει τίποτε. Να το δω και να τα πω ότι έχω να τα πω που μέσα μου. Να μιλήσω με τον εαυτό μου.
0: Μάλιστα.
3: Καλά που να κάνουμε εμείς.
0: Να μιλάμε μόνο για σένα, καλά που κάνουμε.
3: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Να μου γυρνάω.
0: Φίλε, είμαστε πολύ καλά, δόξα Θεών. Περιμένουμε το ματσάκι να απόψε, αύριο έχει άλλα τρία. Εντάξει, προχωράει η κατάσταση.
3: Μακάρι ρε φίλε, έναν καλό αποτέλεσμα είναι η Ομόνοια και αύριο είναι άλλες ομάδες, έτσι να δούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γκαντεμόγλου μου, γεια σου. Λοιπόν, εντάξει, συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως, να δούμε έτσι λίγο μετά το Αποέλ, γιατί υπάρχει το ψωμί εδώ να το συζητήσουμε. Υπάρχει ζουμί στην υπόθεση. Ανακοινώνει την Παράκ, ένα παίκτη εγνωσμένη αξία.
2: Ένα παίκτη που έξισε top level.
0: Ναι, μιλά και με το Σιώπη, αλλά με το Σιώπη α το αφήσουμε γιατί δεν ξέρουμε πώ θα πάει.
2: Να
0: μιλήσουμε για τον Παράκ. Να μιλήσουμε για τον Παράκ.
2: Κάνω μια συζήτηση.
0: Και γενικά για τι άλλε προσήκε. Κράτησε Λαϊφ, κράτησε Μαντσίνη που Εμένα μου αρέσει κόντρα στο ότι λένε κάποιοι ότι. Και όμως το αφήσουμε γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Να μιλήσουμε για τον Παράκ. Να μιλήσουμε για τον Παράκ.

0: Αν δεν κάνω λάθος, είχε συμβολαιωματιστεί νομίζω, αλλά και αυτό ανανέωσε με τους όρους που βολεύουν και τον ΑΠΟΕΛ οικονομικά σε αυτό το πλαίσιο και που είναι εντάξει και δύο πλευρές. Εκεί νομίζω αρχίζει και φαίνεται λίγο η επίδραση βρίζα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή το εκτόπισμα του, η διαπραγματευτική του ισχύει, γιατί ένας τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής, δεν είναι μόνο να σου ευρέ αν παίχτη να σου κλείσει. Είναι ο τρόπος που θα τον προσεγγίσει, πώς θα τον πείσει. Δηλαδή ο Μπαράκ για παράδειγμα, προφανώς και είναι άλλη μια επιτυχία του βρίζα σε θέμα μεταγραφής. Τώρα επαναλαμβάνω, το ότι θα παίξει ένας παίχτης δεν μπορεί να προβλέψεις. Γιατί να σου εξηγήσω τη γνώμη μου. Όταν ψωνίζεις από έναν ράφινα έναν παίχτη και κάνεις μια επιλογή, έχεις κάποια στοιχεία στο μυαλό σου. Τι κίνητρο έχει, την ποδοσφαιρική του ηλικία, τι παραστάσεις έχει, το χαρακτήρα του ίσως, αν έχει τον επαγγελματισμό να παίξει. Τα βάζεις όλα αυτά κάτω. Δεν μπορεί να σε 100% ότι θα σου παίξει. Όμως δεν αναφέρομαι στον Παράκ μόνο. Αναφέρομαι σε κάθε μεταγραφή που γίνεται από κυπριακή ομάδα. Και ειδικά αν θα μιλήσουμε για παίχτες που έρχονται από έξω, ένας τέτοιος είναι ο Μπαράκ, αλλά και άλλοι αν θες να σκεφτείς θα βρεις και άλλους που μπορεί αρχικά να μην καταλαβαίνουν το επίπεδο μας. Αν μιλήσεις με παίχτες θα σου πούνε ότι στην αρχή που έρχονται κάποιοι, όχι όλοι, ενδεχομένως και να υποτιμούν το πρωτάθλημα μας. Να νομίζουν ότι με έναν 60% θα είναι καλοί, ενώ θέλεις την πραγματικότητα να είναι 90% του εαυτού τους για να διακριθούν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς έτσι σε συντομία.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, φέρει μεγάλη συζήτηση. Γενικά οι μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ, το όλο σκηνικό πίσω από τον ΑΠΟΕΛ, τα λεφτά που μπαίνουν για.
0: Εντάξει, ξέρω ότι οι μετακινήσεις στον παιχτό γίνονται ένα λεπτό. Στον μου με την γνώση και του Σαββαγιασί.
1: Ναι, ναι.
0: Οι μεταγραφές που γίνονται. Και είναι το απόλυτα φυσιολογικό.
1: Εγώ πιστεύω έχουν γίνει αλήθεια πιο ακριβές μεταγράφες που περίμενα εγώ ως Δημήτρης που θα ξόδευε το ΑΠΟΕΛ.
0: Μπορεί να με ενίσχυσε του κύριου Γιάση.
1: Μπορεί να σπονσάρει ο.
0: Δεν έχω ιδέα, ούτε είναι με λογιστή, σε με ενδιαφέρει. Κλείουν παίκτες. Κάθε μάνα κλείει εκεί που μπορεί με τα λεφτά μου, μπορεί να δίνει σαν παίκτη.
1: Και εγώ αν ήμουν ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ που δεν είμαι, θα χαιρόμουν με αυτές τις κινήσεις,
0: ναι,
1: που
0: συμφωνώ,
1: βλέπω.
0: Ναι, συμφωνώ. Στα χαρτιά είναι δυνατές κινήσεις.
1: Και παίκτες τους οποίους γνωρίζει.
0: Ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Ναι, όχι μόνο ο κύριος Παπαδόπουλος, που γνωρίζουν γενικά ο κόσμος εδώ στην Κύπρο. Έφερε Σάστρε, έφερε Λιμιόν, Μπάρακ, εντάξει, δεν.
0: Εντάξει, έχει το βιογραφικό. Για όσους βλέπα σέρια, ας πούμε.
1: Ναι. Να το ολοκληρώσω μετά την κουβέντα. Πάμε στον.
0: Εντάξει, κατανοητό, το δέχομαι. Θα φέρουν κόσμο τη Skyrat, θα μάθουμε κύριε 200. Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Loxon από τη Sherwin-Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Loxon, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
6: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός.

0: κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
1: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope, χορηγός επικοινωνίας και Net.
2: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
3: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
2: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
3: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
2: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
4: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
5: Καραλάμπους. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
6: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
7: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
8: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Sim, sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Και επίσημα στον Αποέλο, 31χρονος Τσέχος επιτελικός μέσος Αντωνίν Πάρακ, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Στις 8 σήμερα η Ομόνια ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Champions League, καθώς φιλοξενεί την Καϊράτ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό, εκτός Όντου Πάντζο. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του ενόψιν Dylan Gory ο Απόλλωνας. Δεν υπολογίζεται ο Ροντρίκες. Στις 4:30 οι τοποθετήσεις του Ερνάν Λοσάδα ζωντανά από τον σταθμό μας. Εκτός η τιμωρημένη Ιωάννου και Σαμπορίτ στην ΑΕΚ ενόψιν Μπεϊτάρ. Ξεκαθαρίζει για Αντερέκεν. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Μάουρο Καμορανέζη ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Ξεκαθαρίζει εντός της ημέρας εάν θα συμπεριληφθεί στη λίστα της Πάφου ο Κορέγια ενώ ψυχάιντουκ. Στις 7:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Στην εποχή Μαραγκού ετοιμάζεται να μπει ανόρθωση κανονικά στις προπονήσεις Ιντζουλίου και Αρτηματάς. Δεύτερο φιλικό επί πολωνικού εδάφους για τον Άρη με αντίπαλο την Χαποέλ Ρανανά. Σέντρα στις 6 στην αποστολή ενσωματώθηκε και ο Καλούλου. Κινείται για την απόκτηση του Κατελάρη η Κράσα Βαενή, υπέγραψε ο Παναγίδης σύμφωνα με τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη που μίλησε στον σταθμό μας. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει Πάξη και ο Φαντρόκελεν, εκτός η Καλάμπρια και Κρίστιανσεν. Ο Ολυμπιακός Πειραιός ενδιαφέρεται για τον Ελβετό μέσο Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ρόδρυ επιθυμεί να μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Πάει για Γκαρνάτσο η Άστον Βίλα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Game Time Super Sport 100. Σε ράδι με τη Κυριάκου Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο, Στεφάνο Στεφάνου στη ροή του και στις εκπληκτικές επιλογές τραγουδιών. Είναι η χαρά μου να ζητούν οι παρέες μου όλο ορκασμό. Σήμερα ότι είναι να πάει κοντά τους, ναι. Έτσι υπολόγισα. Λοιπόν, χάρη το λογώντας, να μας παρεξηγήσει ο κανένας. Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo McDonald's και CableNet, η οποία CableNet έχει το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max και σου δίνει απερόριστα data, λεπτά και SMS και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει που πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις, μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε στο 130 επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. 77 77 10 20, οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23 24, τα γραπτά σημείωτα. Για οφείλω 200 που ρωτά, θα σου κόσμο η Καϊράτ. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με ανθρώπους της ομονάς, αλλά δεν μου απαντήσει. Αντιλαμβάνομαι, τρέχουν και αυτή η ώρα που είναι. Δεν εκτιμώ όμως ότι θα έχουν κόσμο, δηλαδή και τον πόσο να έχουν.
1: Εντάξει, έρχονται από το Καζακστάν. Καζακστάν, ναι.
0: Καζάκι.
1: Πώς είναι, πάνω από 100. Δύσκολο.
0: Δεν έχουμε και μόνιμους δαμές στη...
1: Και δεν νομίζω να είναι και επικίνδυνη η γυναίκα.
0: Όχι, δεν εξετάζουμε επικίνδυνη, ήταν αριθμόν εξετάζουμε. Δεν μπορώ να σου πω, οι κασίες κάνουν κοντά στους 100, φαντάζομαι. Σε μια γωνιά του πετάλου ίσως να είναι, δεν ξέρω αν είναι και πιο λίγοι. Αν μπορούν να πάρουν ένα σημείο κεντρικά πάνω στη δυτική, είναι από αυτές τις άλλες κατηγορίες εισιτήρια που παίρνουν οι ομάδες στα ευρωπαϊκά, γιατί δικαιούνται κάποια. Θα δούμε όμως, αν πάνε στα unbox, κάτι τέτοια που έχουν ομάδες που ταξιδεύουν σε άλλη χώρα για ευρωπαϊκό. Θα δούμε, αν έχουν ενημέρωση θα σου πω, φίλε 200. Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
2: Παρακαλώ.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Συγγνώμη, σας ενοχλώ.
1: Δεν μας ενοχλείτε.
2: Πολύ μέρα ακούω σας, μπράβο σας.
0: Είστε καλά.
2: Δεν την προμίζετε πολλά. Εγώ προσπαθώ εσύ 4-5 μέρες να πιάσω στο σούπερ, δαμέ. Αλλά ήθελα να ζητήσω κάτι, το πρόγραμμα που κάνει πρόγραμμα ο Κωστάκης.
0: Ναι.
2: Ήθελα να πείσω μήνυμα στον Κωστάκη για να με πιάσει τηλέφωνο να μιλήσουμε εκτός αέρος κάτι. Πώς μπορεί να πει, άμα θα πιάσει το οργανισμό, έχει κανένας μόνο άλλο. Έμπηκα στο αυτόν ερώτηση, είδω κάτι μου κάνει τηλέφωνα σταθερά, τηλεφωνούν, τίποτε.
0: Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αφήσω ο κινητός σας στον ηχολήπτη, να το δώσω του Κωστάκη και να επικοινωνήσει μαζί σας.
2: Α, μπράβο ρε Λεβέντη μου, μπράβο μάνα μου.
0: Να είστε καλά. Απλά μην κλείσετε, θα σας παραλάβει ο ηχολήπτης στη γραμμή για να μιλήσετε εκτός αέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μην κλείσετε, να είστε καλά. Ο φίλος 960 λέει, έχει στείλει μεσό μόνιμους καζάκους. Ναι, έχει έτσι πολλούς. Οκ, δεν το ξέρω. Πάντως, έχω ωραία ιστορία να σου πω. Καϊρά το Μόνια 0-0 πριν χρόνια. Ξέρω πριν πόσα χρόνια, πριν 4 χρόνια, 3-4 χρόνια. Πήγαμε, ωραία πολύ το Αλμάτι, αλλά φίλε, γρήνα αγγλικά παραπάνω.
1: Τίποτε.
0: Φίλε, πήγαμε το πρωί του παιχνιδιού, το μεσημέρι του παιχνιδιού στο Μόλε, ο άλλο τρεις συναδέλφοι. Ήταν ο Ψάλτης που τώρα είναι πολύ, δεν θυμούμε ποια άλλη ήταν. Ο Ντρέας ο Σταύρου, που ήμασταν και μαζί στη Κέβολνε. Ναι. Συγκροτήμα του Δία που δουλεύει και ο συνάδελφος. Πάση περιπτώσει, ήμασταν τις 4 συνάδελφοι και πήγαμε στο Μόλ. Οριακά για 10 λεπτά ενεχάσαμε το παιχνίδι.
1: Στον Google Translate.
0: Ρε φίλε, δεν μπορούσαμε να βρούμε ταξί να φύγουμε από το Μόλ. Δεν μίλαν κανένας αγγλικά. Επήγαμε με έναν ταξιδιού που μίλαν ευτυχώς, αλλά να φύγουμε δεν βρήκαμε κανένα. Και όλοι μοιάζουν με Κινέζους, α.
1: Αφού έτσι ρωτήσε.
0: Ναι, Ασιάτες. Να ζουν όλοι έτσι πολύ. Και λαλά μάλα μου χάσαν το παιχνίδι, χάσαν και δουλειά μας. Ευτυχώς βρέθηκε ένας άνθρωπος που μίλα Hello Yes Stadium και ώσπου να μας πάρει αυτήν και ψυχή μας.
1: Δηλαδή
0: παίρναμε κότσινα, πιάνε δεστροχές όπως τον Τερλέγκα. Μιλώ σου ευκίνη ψυχή μας. Είναι η εμπειρία μας στο Αλμάτι. Και που τότε πότε μου λαλείς Καϊράτ, θυμώ ότι είχασα 10 χρόνια από τη ζωή μου για να πάω από το εμπορικό κέντρο στο γήπεδο.
1: Πώς είναι ώρα, καμισά ώρα?
0: 25 λεπτά. Μα ο άνθρωπος μου κανονικά αποστάσεις 40 κάμε 25.
1: Μα ήταν δεδομένο ότι το χάσεις.
0: Κανονικά 40. Μα αν και καταλαβαίνω ότι είναι να το χάσουμε και βούραν. Απλά έτσι οδηγά που δεν κατάλαβα μακάρι αν καλό άνθρωπος. Και γυρών του μες στον δρόμο.
1: Μας ακούει.
0: Μας ακούει, αλλά εύχομαι γυρών του να καλάει ο ίδιος μες στον δρόμο. Εντάξει, ωραίες εμπειρίες στον ταξιδιό. Λοιπόν, να πούμε ότι φαίνεται να υπάρχει εντόνη κινητικότητα στο θέμα του Σιώπη. Ότι έμεινε και εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για να μιλήσει με τον Αποέλ. Και όλα δείχνουν συμφωνία, είναι προχωρημένο. Ηχηρή κίνηση, αν ολοκληρωθεί.
1: Μπαμ, θα το έλεγα εγώ.
0: Μπούμ. Μπαράκ και Σιώπης. Μπαμ, μπούμ.
1: Μπαμ, μπούμ. Έτσι, μέσα σε μια μέρα.
0: Αφήσαμε πριν στην κοντά για τα πόλεμο, γιατί σε διακόψαμε λόγω του αθλητικού δελτίου.
1: Μα θυμούμαι, δεν μπορώ.
0: Έθιμα, να σου πω εγώ. Συζητούσαμε λίγο για τον Αποέλ. Μπαίνει μια άλλη εκδοχή στη συζήτηση, να σου την πω. Πλέον, να το πω έτσι, η ευθύνη του Νικόλα Βούλου μεγαλώνει ακόμα παραπάνω. Γιατί έχοντας τους παίχτες, είναι ακόμα μεγαλύτερη, την οποία ευθύνη δεν φοβάται, εγώ θεωρώ πως τον καταλαβα. Τη θέλει αυτή την ευθύνη και του αρέσει αυτή η πίεση. Έχει αυτή την πίεση να δέσει την ομάδα με το σύνολο, με τις μονάδες που θα έχει, για να πετύχει το στόχο του. Γιατί έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο ο Νίκος Παδοπούλος αγωνιστικά. Μα το είπε, επιθετικό ποδόσφαιρο. Θέλω να μου απέζει επιθετικό ποδόσφαιρο, είπε. Άρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς του και μέσω προετοιμασίας που ξεκινά 25 του μήνα. Σήμερα είναι το φιλικό με τον Ολυμπιακό και κλεισμένο το Θεό των Αρχάγγελων. Και η πολλή δουλειά θα γίνει Ολλανδία στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Και πολλοί πιστεύω που πίστευαν ότι ο Αποέλ φέτος θα παλέψει μόνο για εξάδα και ίσως αποτελέσει μια κακή σεζόν ο Αποέλ, ειδικά που μπαίνει στα 100 του χρόνια. Δεν το πίστευαν πολύ ότι ο Αποέλ θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν ξέρω αν θα παίξει, αλλά μπαίνει για μένα με τέτοιες προσθήκες χειρά για Ευρώπη.
0: Άκου, νομίζω ότι ο Βρίζας θέσε πολύ σωστά το θέμα στόχου. Είπε, θέλουμε να επαναφέρουμε την ομάδα στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Και όταν ρωτήθηκε και για τον τίτλο και λοιπά, και ο Νίκος Παπούλος, ο Βρίζας το είπε για μένα εξαιρετικά. Τι σημαίνει Ευρώπη, από τις 6-1 μέχρι 4. Άρα ο στόχος μας είναι από την τέταρτη, και η πρώτη, και η δεύτερη, και η τρίτη, και η τέταρτη. Είναι από την 4 και πάνω. Γιατί δεν μπορεί να πει του κόσμου, θα πω για την πρώτη, να παλέψει για τα πάντα. Έτσι είναι σε αυτές τις ομάδες. Σε αυτές τις ομάδες έτσι είναι. Δηλαδή είναι η ιστορία τέτοια που το επιτάσσει. Αλλά πρέπει να είσαι συγκρατημένος, να κάνεις τη δουλειά να φανεί εντός γηπέδου. Εμείς, επαναλαμβάνω, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε μετά Χριστόν προφήτες, δεν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο γήπεδο και θα πούμε την άποψή μας για μεταγραφές. Τη λέμε την άποψη από τώρα που γίνονται κάποιες προσθήκες. Το σιόπι είναι ωραίο, τον αναλύσαμε, θα το δούμε όταν και αν ανακοινωθεί πώς θα πάει η διαδικασία και θα τον αναλύσουμε. Είπαμε κάποια πράγματα. Νομίζω αξίζει να σταθήκαμε περισσότερο στον Παράκ που είναι επίσημο. Έτσι.
1: Το και, να έχει ανακοινώσει τα πόδια.
0: Ναι, και είπαμε ότι είναι προσήκη που σε ανεβάζει επίπεδο και ότι αυτοί οι παίχτες αν έρθουν στην Κύπρο, όχι μόνο τον Παράκ, το τονίζω γιατί πρώτα καμιά κουτσά καθαρισμένα καμιά φορά, όχι μόνο τον Παράκ, τέτοιου είδους παίχτες αυτού του βιογραφικού
1: να έχουν παίξει
0: ναι, όταν έρχονται στην Κύπρο, μα φυσιολογικά μπορεί να μην ξέρουν τι θα συναντήσουν και να θεωρούν ότι δεν είναι τόσο καλό το επίπεδο. Όσον και να ρωτήσουν κάποιον, θα του πει ότι είναι καλό, να δεν το βιώσουν, δεν το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό βλέπει για μένα κάποτε παίχτε που ήρθαν ονόματα και δεν έπαιξαν. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό και το τι διαδραματίζει ρόλο στο θα παίξουν καλά ή όχι είναι η αντίληψή του και η άποψή του για το πρωτάθλημα και για το αν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό που έχουμε, υπό την έννοια ότι αν έρθουν και το παραμελήσουν, μπορεί να είναι αργά μετά να προσαρμοστούν στα δεδομένα. Θυμάσαι έναν παίχτη μπάμας που έμπουρτεν και έπαιξε, εγώ θυμώ τώρα κάποιον, αλλά λάγκω μελέτηση.
1: Λουα,
0: οκ, okay, ναι.
1: Είχε έναν παίχτη αόρθωση, Μάριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ζαρτέλ.
1: Ναι, που δεν έπαιξε τίποτε, που ήρθε σαν όνομα. Νομίζω Ζαρτέλ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και ο Εβάν Κάμπο ήρθε στην ΕΚΑ, δεν θυμούν αν έπαιξε καλά. Εγώ δεν τα έχω μελετημένα. Αλλά εντάξει, υπάρχουν από την άλλη και παίκτες που ήρθαν με όνομα και βοήθησαν. Δηλαδή ο Κοκόρης στην αρχή του βοήθησε πολλά
1: εθνικά. Ναι, ήταν βασικό χρονάτι.
0: Ήταν κομφικό. Και άλλοι, να μην αδικήσω τώρα κάποιους. Ο Ρίσε, ο Καβενάκη, α πούμε, ήρθε βάλε τόσο αγκό. Που ήταν όνομα. Γενικά, να μην αδικήσω κάποιους. Έχει πάρα πολλούς που μπορείτε να σημειωθεί να σου στείλετε αν θέλετε. Δεν έχει θέμα. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι σημαντικό για αυτούς τους παίχτες να κατανοήσουν ότι το επίπεδο έχει μεγάλο. Δηλαδή, συνεντεύξεις που κάνουμε κατά καιρούς με παίχτες στα γήπεδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, θυμούμε αρκετοί να μας λένε, δεν θυμούμε τώρα να μου το λαλούν όνοι off the record, γιατί μιλούμε και off the record μαζί τους μέχρι αυκούμε ένα αέρα, με αρκετούς που τους είναι πρόσχαροι, είναι ευγενικοί το 90% των παίχτων, παρά την κόπωση που έχουν μετά τα παιχνίδια ειδικά. Και μας λένε ότι δεν περίμενα το level. Δηλαδή, ας πούμε, το Sensi είναι top επίπεδο, ας πούμε. Ήρθε και έπαιξε γιατί ήταν επαγγελματία και δούλεψε. Δεν ήρθε και αλλήμε ως έστειο να παίζει ο περπαϊτός. Που μπορεί στην τελική.
1: Στην τελική έπαιζε με περπαϊτός.
0: Ναι, οκ, αλλά κατάλαβες τι λέω.
1: Έναν παράδειγμα είναι αλλά
0: ναι, στο γιατί λυπάσαι που σου λέει ως έστειο. Κι αν είσαι ο Μαράζι. Να χαίρεσαι που έφερε η ομάδα σου κύριε και έπαιξε ένα χρόνο. Κατάλαβες, ήταν κόσμο και τα γήπεδα. Εξαιρετικός παίχτης. Κατάλαβες, δηλαδή αυτή είναι η θεωρία η δική μου. Και πολλές φορές είναι και συγκυρίες. Ένα παίκτη πώς θα καθίσει μέσα στο σύνολο, το σύστημα του προπονητή να το βολεύει, να το παιχνίδι του. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό αθλητικός διευθυντής και προπονητής ή τεχνικός διευθυντής και προπονητής, αν θέλετε, σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Αν υπάρχει αυτό το μοντέλο, να συνεννοούνται. Πώς είναι να παίζουμε coach, έτσι. Οκ, okay, τούν τους παίκτες πρέπει να φέρω. να παίζεις με τριάδα fullback, πρέπει να φέρεις παίχτες που για fullback, ας πούμε,
1: ναι,
0: στα άκρα, για να μπορούν να υπηρετήσουν το πλάνο. Να θυμίσουμε το διαγωνισμό για τα season ticket. Στο 23-24 στέλνετε το όνομα σας και το όνομα της ομάδας σας. Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει η κλήρωση για το season ticket πρώτη εβδομάδα Αυγούστου. Παράδειγμα Δημήτρης Κυριακού Ανόρθωση. Ωραίο παράδειγμα, ναι.
1: Καλό, ναι, καλό.
0: Δεν είσαι στήλης, όμως είσαι εκτός κλήρωσης.
1: Είμαι εκτός κλήρωσης.
0: Και αφού ευχήσαμε, δεν καταλαβαίνετε. Πού να σε κληρώσω.
1: Ούτως ή άλλως το season ticket μου, εγώ έχει ο Ρόμπου το πια.
0: Μπράβο σου. Και πες μας και για τη Φόρμουλα 1.
1: Η Φόρμουλα 1 συνεχίζει με επόμενο σταθμό την Ουγγαρία, όπου το αγωνιστικό διμέρο αναμένεται να προσφέρει δυνατές μονομαχίες μέχρι και την καρό σημαία. Το Omega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά όλο το αγωνιστικό διμέρο του Ουγγρικού Grand Prix. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 4:45 οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τις καταταχτήριες δοκιμές. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 3 ο Φρίξος Μαζούρας και ο Δημήτρης Γιώκας παρουσιάζουν το Formula 1 Pre-Race Show με όλη την επικαιρότητα. Και στις 3:45 ζωντανά και αποκλειστικά από το Omega Channel ο αγώνας που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Και έχουμε, δεν έχουμε γραμμή, κύριε Στεφάνο, έτσι. Okay. Μιλήσαμε πολλά για ποδοσφαιρών και πάντα αγαπημένο με έναν τζον μπάσκετ. Στην Ελλάδα, πώς βλέπεις τις κινήσεις των Ιωνίων που τα ρόστερ που έχουν διαμορφωθεί. Και να μιλήσουν και για Κύπρο, να θέλεις, αλλά πάμε με τη συλλογική στην Ελλάδα πρώτα.
1: Να ξεκινήσουμε από τον 7ο, πιστεύω. Ο οποίος έχω και μια πιο καθαρή εικόνα από τις κινήσεις του. Έχει διώξει παίχτες, όχι δύο, έχουν φύγει παίχτες από τον Παναθηναϊκό. Π.χ. Όσμαν, το Γιώπουλος δεν είναι από τις μεταγραφικές περιόδους που απλά φέρνει ο Γιαννακόπουλος παίχτες στον Παναθηναϊκό. Έχει φέρει η Ζακ Μπόγκα,
0: Μπαντιό, Φαλ, Ιαβουσέλε.
1: Ναι, προλάβες με,
0: θα το σπόξω.
1: Για Πουσέλε για μένα είναι πιο καλή μεταγραφή, να το πω έτσι, του Παναθηναϊκού. Και λίγο πιο κάτω θα βάζα τον Μπόγκα. Μεγάλη αποχώρηση θα την έλεγα πάρα πολλά του Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος διεθνής αρχηγός, νομίζω, της Τουρκίας. Πήγαινε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, πήγε να παίξει EuroCup στην ουσία, αλλά λέει, είπε σε δηλώσεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι για EuroCup, είναι για Ευρωλίγκα. Είναι μια μεγάλη απώλεια. Είναι μια πολλά μεγάλη απώλεια για μένα ο Τσέντι Όσμαν. Ίσως και το καλύτερο τεσσάρι της Ευρωλίγκας.
0: Τριάρι,
1: sorry.
0: Επειδή έχουμε γραμμή, πέμπω το κοινό χαρακτηριστικό των παιχτών που φαίνεται ο Παναθηναϊκός.
1: Καλή.
0: Παίζουν όλοι άμυνα, είναι απλά καλή. Παίζουν άμυνα. Και ο Ολυμπιακός ενισχύθηκε σε συντομία. Εξαιρετική ενίσχυση στην περιφέρεια. Με Μοντέρο Μακιντάρ. Βρίσκει σουτ μακριά, βρίσκει δημιουργία. Ο Μακιντάρ είναι έτσι ο καλός αμυντικός. Ο Μοντέρο, εντάξει, όχι τόσο, αλλά
1: Μοντέρο
0: είναι δαιμόνιος μπροστά. Θα δούμε πώς θα εισαχθεί το Μπαρτζόκας Μπολ στο στυλ του. Ναι. Γιατί είναι άλλον η Βαλέθη, άλλον ο Ολυμπιακός, αλλά είναι πραγματικά μια εξαιρετική μεταγραφή.
1: Να πάει στη γραμμή και μετά να πω όταν που θέλω από για τον Μοντέρο.
0: Θες να πεις κάτι για Μοντέρο?
1: Να πάμε πρώτα,
0: πρώτα στη γραμμή. Ναι, χαίρετε.
3: Γεια σας, γεια σου Γιώργο.
0: Χαίρετε, γεια σας.
3: Σε καλά.
0: Καλά εσείς?
3: Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Καλές επιτυχίες είστε στο βάρο μας και ειδικά στην αεξάρα μας. Είμαι ο Ανδρέας που εσάγγισε.
0: Να σε καλά, κύριε Ανδρέα μου. Καλή επιτυχία σε όλους.
3: Καλό τους ΑΕΚΙΕΣ αύριο να παραβρεθούν στο ΑΕΚ Αρένα να συμπαρασταθούμε της ομάδας.
0: Μπράβο κύριε Ανδρέα μου, μπράβο.
3: Άκου να σε ρωτήσω και κάτι, επιτρέπετε?
0: Ναι, καλό.
3: Προχτές την Παρασκευή επία για μες στο ΑΕΚ Αρένα, γύρεψα, σε ρώτησα να σε γνωρίσω.
0: Επία...
3: Έλειπες ρε.
0: Όχι, επία, αλλά άρχισα λίγο, έγινε 7.30 να πάω.
3: Ναι.
0: Άρχισα λίγο κύριε Ανδρέα, επία στείλα πλάνα για το site. Όποτε θέλεις, τι πάεις δυτική?
3: Ναι, πάω δυτική. Στην νότια, μέσα στους οργανωμένους, πάνω ψηλά.
0: Να πάεις νότια. Άτε, να σε δω αύριο η ώρα 6.30 έξω από την νότια. Ραντεβού, ραντεβού στα τυφλά.
3: Στα τυφλά.
0: Αφού ποτέ δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Ραντεβού στα τυφλά.
3: Να σου πω.
0: Ναι,
3: κύριε. Δεν μου έχει τρεις δεσπούες αγγλισίδες.
0: Όχι, δεν έχω. Αλλά έχω φίλους που είσαι αγγλισίδες.
3: Έλα ρε μια ημέρα να τα πάρω.
0: Να το καλό για Ανδρέα μου.
3: Να έχεις την σημεία της ΑΕΚ που κυμπαθίζει πάνω στην πλάκα που πάνω.
0: Αν έχεις σημεία της ΑΕΚ, αν έχεις και σουβλάκι, είναι να έρθω.
3: Πήγε σου βουλάγια, έσυ και η άκπα, και η άκπα στην ταράτσα, ενώ τρεις σημαίες το χρόνο, όλο χρόνο και μπαδίζει και πάνω, ρε.
0: Να σε καλά, κύριε Ανδρέα μου, πάντα με υγεία.
3: Άντε,
0: γεια σου, κύριε Ανδρέα μου, γεια σου. Θα τον γνωρίσω αύριο τον κύριο Ανδρέα, να το μιλήσω με τον άνθρωπο εξ από το γήπεδο. Θα πάω, έχω την ευθύνη της μετάδοσης. Λοιπόν, πες μας για τον Μοντέρο, συντομία, γιατί πρέπει να πάμε σε πολιτικό δικτύο.
1: Ο Μοντέρο πιστεύω είναι από αυτούς τους τύπους οι οποίοι είναι είτε αντιπαναθηναϊκοί είτε αντιολυμπιακοί. Στην περίπτωση του Μοντέρο είναι ξεκάθαρα αντιπαναθηναϊκός και νομίζω θα καταταχθεί σε τούτην κατηγορία ο Μοντέρο, αντιπαναθηναϊκός και αντιολυμπιακός.
0: Φίλε, κρούσες με. Κατάλαβες τι πες?
1: Εγώ κατάλαβα.
0: Εγώ δεν κατάλαβα, εξηγάς μου λίγο καλύτερα. Ο Μοντέρο είναι αντιπαναθηναϊκός?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Ναι, γιατί.
0: Γιατί επίβεσαι στον Ολυμπιακό?
1: Όχι, γιατί έκαμε και δηλώσεις εναντίον του Παναθηναϊκού.
0: Μα είναι που είπε ότι...
1: Απάντησε είναι στο Τσουβέλλα τώρα, τι να λέμε.
0: Απάντησε στον Τσουβέλλα.
1: Απάντησε είναι στο Τσουβέλλα.
0: Έδειξε το είδωλο σου ο Τσούβι. Άκουσες να που είπε ο Τσουβέλλας,
1: ναι.
0: Να μου παραλάβει. Άκου, κάμνει κάτι παράξενα μες στο είπε τον Μοντέρο. Κάτι φασαρία και στον τελικό της λίγαν τέσσα έκαμε τες. Θεωρώ ότι με τον Νάνε να έχουμε 2-3 επεισόδια.
1: Ω, εύκολα, εύκολα. Τώρα, εντάξει, Ταϊρίκ Τζόουνς, Νάν ήταν...
0: Εντάξει, να το βολέψουμε, να τα βρουν. Να πάει και να σκανίσει όλες ώρες, να πάει και έναν καφέ. Να τα βρούμε. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
10: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία PowerStack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
11: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
10: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool
12: cyprus.com.
13: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
14: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
15: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
16: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Hebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
19: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
20: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
21: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 3:30.
24: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
25: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κύμα καύσωνα σαρώνει την Κύπρο με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 43 βαθμούς. Το τμήμα μετεωρολογίας εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η υποχρεωτική διακοπή όλων των υπαίθριων βαριών και μέτριων εργασιών, καθώς και τον delivery με δίκυκλα και σκούτερ όσο βρίσκεται σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση. Κίτρινη προειδοποίηση και για τις βραδινές ώρες, ενώ υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν και αύριο. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται εν μέσω καύσωνα. Ορατός είναι ο κίνδυνος ενός blackout, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο διακοπών στην παροχή ρεύματος. Τέλος, στην αγωνία για χιλιάδες υποψήφιους, καθώς ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων εξετάσεων για είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Περήφανοι και χαρούμενοι οι πρώτοι των πρώτων που εξασφάλισαν το απόλυτο 20. Νέα ναύτεξ με ισχύ έως τις 30 Αυγούστου εξέδωσε η Τουρκία για την διενέργεια σεισμικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις τουρκικές ακτές με τα κατεχόμενα. Σύμφωνα με την τουρκική αναγγελία, την οποία επικαλείται το Bloomberg, το ερευνητικό σκάφος Horus Race εξουσιοδοτείται να ξεκινήσει έρευνες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του αγωγού μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο οικονομικής στήριξης των χειροτρόφων ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ λόγω των επιπτώσεων από τον αυθόδη πυρετό. Σοβαρές παρατυπίες και διαχρονικές παθογένειες στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Λεμεσού, καταγράφει η ελεγκτική υπηρεσία σε σχετική έκθεσή της.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 με 36 στα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
26: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
27: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο μισό ώρα παρακάτω. Ευχαριστίες σε Echo Cabinet και McDonald's. Ώρα για χαλάρωση ή μήπως ώρα για ένα εξωτικό μπίτι. Αγαπημένοι σου Sprite Zero, συναντά το τροπικό Passion Fruit και το γεύμα σου στα McDonald's αποκτά high energy. Μην το σκέφτεσαι, go on, taste the experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο σε αστετέρα McDonald's. Χαίρομαι, είναι τα McDonald's, βοηθούν μας και στα αγγλικά.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Να μάθουμε. Λοιπόν, όμως έχουμε παρέμβαση Γιάννου Παπαϊωάννου και θα πάμε απευθείας στον συνάδελφο, ρεπόρτερ από έλεγχο στο σταθμό μας, ειδικεύεται των θεμάτων των γαλαζοκυτρίνων της Λευκοσίας, οι οποίοι έχουν ραγδαίες εξελίξεις. Μετά τον Παράκ, όπως πολύ ορθά μας ενημέρωσε το πρωί ο Γιάννου Παπαϊωάννου, ετοιμάζεται να μας ενημερώσει και για άλλα θέματα. Γιάννου μου, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, Γιώργο. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Ναι, ο Αντωνίν Παράκ είναι πλέον ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ. Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, το δέκατο καλό που ήθελαν στον ΑΠΟΕΛ τον βρήκα και τον ανακοίνωσαν και τώρα φαίνεται ότι πάνε για ακόμη μια σπουδαία μεταγραφή για τη θέση του αναστατικού χαφ και αναφερόμαστε στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον Μανώλη Σιώπη, ένας παίχτης ο οποίος έπαιξε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ προμηνός. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση και αναφερόμαστε φυσικά στο οικονομικό σκέλος, κάτι που ισχύει και για τον Μπάρακ, ο οποίος και αυτός ήταν ένας πολύ ακροπληρωμένος ποδοσφαιριστής. Τώρα, όσον αφορά για τον Σιώπη, αυτό που μπορούμε να πούμε, το επιβεβαιώσαμε και το αναφέρουμε με ασφάλεια, είναι ότι οι επαφές του ΑΠΟΕΛ με τον Σιώπη είναι δεδομένες, υπάρχει πρόσφορο έδαφος και αρκετές πιθανότητες για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Φυσικά, για να υλοποιηθεί η ένταξη του Σιώπη στους γαλαζοκίτρινους, θα πρέπει να μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, που όλα συνηγορούν ότι υπάρχει έδαφος τόσο για να μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, αλλά για να έρθει και αυτός στον Αρχάγγελο. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε στους φίλους ακροατές, δεν αναφερόμαστε για συμφωνία ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και τον Σιώπη, όμως για προχωρημένο στάδιο επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και όπως είπαμε και για τον Παράκ πριν 2-24 ώρα, ότι υπήρχαν αρκετές πιθανότητες για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, το ίδιο λέμε και τώρα. Ναι, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες ο Μανώλης Σιώπης να αντιθεί γι' αυτό στα γαλαζοκίτρινα.
0: Με την ευχή των φίλων του Απολιγιάννου, η κατάληξη είναι ακριβώς η ίδια όπως με τον Παράκ, γιατί πρόκειται προφανώς για έναν παίχτη της διαφοράς. Το παλμαρέτο του βιογραφικού του το λέει. Είναι και Ελλαδίτης, που σημαίνει την κουλτούρα μας τη ξέρει, γνωρίζει που έρχεται, μπορεί να πάρει και τις πληροφορίες πιο εύκολα.
2: Είναι και διεθνείς, όπως και ο Παράκ και ο Σιώπης με την Εθνική Ελλάδας, αλλά και ο Μπαράκ με την Εθνική Τσεχίας. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που κακά τα ψέματα θα προσθέσουν τρομακτική ποιότητα στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Κάναμε αναφορά και πέρσι και σε αρχές με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος ότι ο ΑΠΟΕΛ χρειαζόταν ποδοσφαιριστές με ποιότητα αλλά και με προσωπικότητα, και νομίζω ότι η περίπτωση του Άντωνιν Παράκ το αποδεικνύει εμπράκτως αυτό. Είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής με παρμαρέ γνωστό, να μην το παραπανούμε. Είναι ένας παίχτης με ποιότητα. Το ίδιο ισχύει και για τον Σιώπη, που ήταν δύο ποδοσφαιριστές, Γιώργο, οι οποίοι έπαιξαν πριν ένα μήνα στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ και οι δύο όταν βγήκε το όνομα τους στην επιφάνεια φαινόταν ότι ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν αυτές οι μεταγραφές. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Βρίζας κάνει πάρα πολύ καλά την δουλειά του, διότι κατάφερε τόσο με τον Παράκ να τον πείσει να έρθει στο Αρχάγγελο. Το ίδιο ισχύει και για τον Σιώπη. Φυσικά είναι και οι δύο Ελλαδίες, γνωρίζονται μεταξύ τους. Από τη στιγμή που το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ ήταν υπαρκτό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, στην αρχή φαινόταν πολύ απομακρυσμένο να γίνει αυτή η μεταγραφή. Τώρα όμως με τις πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να γίνει και αυτή η μεταγραφή.
0: Βασικά, Γιάννο, θα πήγαινα στον κύριο Βρίζα λέγοντας αυτό μου πες και εσύ, ότι η συμβολή του είναι στις επαφές. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να μην το καταλαβαίνει, αλλά το πώς προσεγγίζει μεταγραφικό στόχο και του παρουσιάζει το πλάνο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στο να πει έναν ποδοσφαιριστή να έρθει. Για το οικονομικό, να αναλαμβάνει η διοίκηση. Το είπε και ο κύριος Βρίζα, δεν είναι θέμα δικό του. Απλά αυτό αναλαμβάνει να παρουσιάσει το πλάνο, να έχει υπό την εποπτεία του όλες τις επαφές. Άρα, συμφωνούμε ότι είναι πολύ κομβική η παρουσία του κύριου Βρίζα στο θέμα των διαπραγματεύσεων.
2: Κάνει την δουλειά του. Δηλαδή δεν κάνει κάτι περισσότερο. Απλώς κάνει το κομμάτι, την δουλειά του. Η δουλειά του είναι αυτή.
0: Είναι σημαντικό όμως, Γιάννο, να πείθεις έναν παίκτη, γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο και το οικονομικό, είναι και το πλάνο που του παρουσιάζεις. Που πάει, ναι, τι θα συναντήσει.
2: Ναι, σίγουρα. Και φάνηκε στην περίπτωση του Μπαράκ, ο οποίος γράφει ψέματα, ένας προσφαιριστής που αγωνίστηκε στην Φιωρεντίνα, στη Σαμπτόρια, στην Ουτινέζε, στην Ελλάδα.
0: Ναι, τα βιογραφικά μιλούν. Γιάννο, ξέρεις, σε διακόπτω, γιατί φάνηκε και με το καλημέρα με υποθέσεις παιχτών που ήταν ήδη στο ρόστερ του Λαΐφη και του Μαντσίνη. Αφού αυτός τις είχε να αναλάβει να τις φέρει πέρα με σκοπό την αίσια κατάληξη.
2: Που ήταν και δύο πολύ δύσκολες
0: περιπτώσεις. Ακριβώς. Κάτι άλλο, Γιάννο, που δεν αναφέραμε. Επίσης, ήταν που ήταν συγκινητική ανταπόκριση των οπαδών του Απόλλωνα στα διαρκείας. Αντιλαμβάνεσαι και ο πλέον δύσπιστος έχει κάθε λόγο πλέον να πάρει διαρκείας.
2: Νομίζω ότι η κινητικότητα όσον αφορά τα διαρκείας παίζουν ρόλο όλα, ότι το ΑΠΟΕΛ πήγε σε ένα σωστό δρόμο στη νέα του προσπάθεια. Δηλαδή υπάρχει διοίκηση η οποία κάνει όλα τα απαραίτητα και ενημερώνει με διαφάνεια τον κόσμο. Δηλαδή τι κάνει η διοίκηση τώρα? Η διοίκηση προσπαθεί να καλύψει τις παγιές οφειλές σε πρώην ποδοσφαιριστές και σε πρώην τεχνικούς, ώστε ο ΑΠΟΕΛ να μην έχει επιπτώσεις. Και παράλληλα είναι δίπλα στον αθλητικό διευθυντή αλλά και στον τεχνική ηγεσία των Νίκων Παπαδόπουλου και κάνει ό,τι μπορεί για να υλοποιήσει τα θέλω τους. Και μέχρι στιγμής υλοποίησε τα θέλω τους και αυτό φαίνεται ότι έφερε εφορία στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Και να μην ξεχνάμε ότι το ΑΠΟΕΛ δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Ναι, ακριβώς αυτό θέλω.
2: Παίζει σημαντικό ρόλο. Κανονικά θα έπρεπε τα διαρκείας να ήταν σε ρυθμούς χελώνας τώρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, όμως ξεπέρασαν τις 7.000 και νομίζω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα είναι πολύ εφικτό να υλοποιηθεί ο στόχος των 10.000. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου. Όταν μια ομάδα έχει 10.000 διαρκείας και αν προσθέσουμε και αυτούς που δεν θα πάρουν διαρκές αλλά θα έρθουν να αγοράσουν εισιτήριο στο γήπεδο και θα υπάρχει ένα γήπεδο πέραν των 10.000 σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, αν μην είναι περισσότερα από 10.000 τουλάχιστον θα είναι 10.000. Αντιλαμβάνεστε πόση μεγάλη δυναμική θα πάρει ο ΑΠΟΕΛ με τη σωστή δουλειά που γίνεται τώρα στον προγραμματισμό. Αυτό ενισχύει την προσπάθεια όλων και τόσο από στον κόσμο για να προμηθευτεί εισιτήρια διαρκείας, αλλά και δίνει περισσότερο θάρρος και στη δουλειά που κάνει τόσο ο κ. Βρίζας αλλά και ο κ. Παδόπουλος, διότι βλέπουν την διοίκηση να είναι δίπλα τους και προσπαθεί να υλοποιήσει τα θέλω τους. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κατανοητό. Και αν ερώτημα του κόσμου έτσι σε μεγάλο βαθμό είναι όλες, η λογική λέει ότι όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται και με την ενημέρωση που έχει ο Σάββας για εσείς, έτσι, γιατί θέλει και ο ίδιος να υπάρξει η εμπλοκή του διοικητικά. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι ενημερώνεται για τις εξελίξεις και είναι ενήμερος για ό,τι συμβαίνει.
2: Α, είναι απόλυτα φυσιολογικό.
0: Ακριβώς, αυτό λέει λογική. Είναι, απλά...
2: είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ακριβώς. Και δεν είναι καθόλου υπερβολικό να υπάρχει μια ενημέρωση. Και ξέχασα αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι, ευτυχώς που με θύμισες. Είναι και προδιαγραφόμενη συμφωνία με τον γκρουπ του κύριου Γιασί, mm-hmm. που έφερε, θα έλεγα έτσι, μεγάλη όθηση και εφορία σε όλον τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Ότι υπάρχει προοπτική να γίνει αυτή η... να αναλάβει ο κύριος Γιασίς με τη συμφωνία με το επενδυτικό γκρουπ, που είναι γνωστά τα γεγονότα ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που τρέχουν και περιμένουν όλοι όταν να φτάσει αυτή η ώρα να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Και αν μην ξεχνάμε ότι το ΑΠΟΕΛ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής φέτος. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάνε όλα καλά και να δούμε ένα εντελώς διαφορετικό ΑΠΟΕΛ σε όλα τα επίπεδα στη νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Μάλιστα, Γιάννου, να σε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, για οτιδήποτε μας ενημερώνεις. Να σε καλά, αυτά από τον Γιάννο Παϊνού, ρεπόρτερ από έλεγχο στο σταθμό Σούπερ Σπορ 24. Ακούσατε λοιπόν τη συμφωνία με τον Παράκη που ανακοινώθηκε και ότι υπάρχει ακτίνα συμφωνίας και με τον Μανώλη Σιώπη. Ο συνάδελφος σας είπε ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, υπάρχουν όμως καλές πιθανότητες και συνεχίζονται επαφές ανάμεσα στις πλευρές. Όμως ορθά το διευκρίνησε για να το καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει 3 και 47 22 Ιουλίου συμφωνία οριστική ανάμεσα σε Σιώπη και ΑΠΟΕΛ, αλλά μετέφερε τις επαφές που εντείνονται, συνεχίζονται και προσπαθεί από έλεγχο να αντίσει τα γαλαζοκίτρινα το διεθνή Ελλάδη Τιάσο. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτάς μηνύματα. Ευχαριστήσεις σε Eco McDonald's και CableNet. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Εγώ μιλώ.
0: Εσείς μιλάτε,
3: εσείς μιλάτε, ναι.
1: Χαίρετε. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, Γιώργος είμαι. Απλά να κάνω την εξής παρατηρήση, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Πριν εχθές ανακοίνωσε η Ομόνια ότι έσπασε τα 7.000 εισιτήρια διαρκείας, ας πούμε. Έχει βγάλει κανέναν τον εκπρόσωπο της, τον ρεπόρτερ της να κάνει σχόλιο και προπαγάνδα, ότι πρέπει και
0: τι να πάμε προπαγάνδα, δεν και ευκάλαμε κάνουμε τον Γιάννο να μας πει 7.000
1: εισιτήρια. Ξαναβγάλετε εκπρόσωπο, πώς το λέμε, τον
0: ανταποκριτή.
1: Ναι, στο εκπομπή του για οποιαδήποτε μεταγραφή.
0: Όχι, ο ίδιος συζήτησε την παρέμβαση για να ενημερώσει για τα καθέκαστα με τον Μανώλη Σιώπη.
1: Μοιάζει πολλά και με τον εκπρόσωπο τύπου που έχει συγχύσει. Κάποτε μπορεί να ακούω.
3: Με τον Ελθάρο Μπεδεβίνο.
0: Εν πάση περιπτώσει, όχι. Βγάζουμε όποιο συνάδελφο θέλει να μας μεταφέρει μια είδηση. Να είστε σίγουροι, αν μας πάρει ο Ανδρέας ο Χρήστου, θα του ανάψουμε το πράσινο φως να μιλήσει.
1: Ναι, αλλά πρώτη φορά όμως. Ακούσας κάθε μέρα.
0: Δεν κρατώ στατιστικά. Μπορεί να είναι πρώτη φορά.
1: Είναι η πρώτη, είναι δεδομένο ότι είναι η πρώτη.
0: Αύριο είναι μόνο η Αγγλή παίχτην και τώρα 2-4 θα μας πει ο Ανδρέας ο Χρήστου.
1: Εντάξει, έλεξα να συνέβη και πάνω.
0: Εντάξει, εν κακό να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, όχι αν είπα εν κακό.
0: Ο ρωτώ, ενώ εν κάτι που πιστεύετε δεν πρέπει να γίνεται.
1: Να σας πω. Αληθιό ο Ανδρέας Χρήστου, δεν νομίζω να μιλήσει. Ή ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ ή της Ανόρθωσης και να λέει άντε πρέπει να κόψουν όλοι εισιτήρια και πρέπει να πάμε στις 10.000. Ακούγεται λίγο προπαγανδιστικό.
0: Μιλάω
1: της ομάδας για να παρακινήσει να απολύνουν τα εισιτήρια. Δεν κακό, απλά παρατηρήσει το κάνουμε.
0: Ναι, επειδή σέβομαι την κάθε γνώμη, απλά σας πω ότι δεν το υιοθετώ, δεν συμφωνώ μαζί σας, αλλά σεβαστή η γνώμη σας.
1: Τέλεια.
0: Σεβαστό. Okay, να είστε καλά. Μια 13 λέει πολλά ψυχολογικά. Τώρα ποιο είναι, ξέρω, νομίζω είναι για μας που λαλεί. Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε, νομίζω. Πού πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
4: Κοιτάξτε τώρα, έχουμε.
0: Ναι, το ξέρουμε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, γιατί μου στείλαν και εμένα αρκετά μηνύματα. Προσπαθεί το τεχνικό κομμάτι να τα επιλύσει.
4: Okay,
0: να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Πάντα εκτιμόταν κάποιο. Αναφέρει τεχνικά προβλήματα, γιατί μπορεί να τα γνώμη. Εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο. Είχα 2-3 μηνύματα έτσι και ευχαριστούμε και τον άνθρωπο. Άλλος με ψυχολογικά, αλλά είναι για μας που λέει ο 47 πορτοκαλίλα. Λάω, ο κεφάλος είναι κάτι κακό. Ψάρι που υφίσταται, ναι.
3: Εντάξει,
0: αμέθηκε μα το κάτι που
3: έχει έξαρσο.
0: Ναι, αμέθηκε μα το κάτι που είναι κανέναν υπονοούμενο. Και εγώ δεν το πια μόνο. Πορτοκαλίλα, ο κεφάλος μόνο που έχει αρκέψαν τα ψυχολογικά. Χαιρετούμε το μισά που λέμε σου. Παιδιά, τούτα εντάξει, δεν είναι για πλάκα. Εγώ δεν τα υιοθετώ. Ο καθένα είχε δει να βγει να πει ότι θέλει. Τώρα στην εκπομπή θα βγάλουν το Γιάννο, να βγάλουν το Γιάννο. Για να ρωτήσουμε κάποιον. Είχε νέον τα που έλεγα μα το πει ο Ανδρέας ο Χρήστου και ο Αριστίδου και ο Λεωνίδου που είναι ρεπόρτερ και ο Ανόρθωσε ο Τσολάκης, να με ξέρω κάποιον τώρα, οι συναδέλφοι ο Πελεγκάρης Απόλλωνα, ο Χάρης στην Πάφο, έχουν όλοι το πράσινο φως να τηλεφωνούν αν υπάρχει κάτι. Γι' αυτό είναι οι εκπομπές δάμε. Τώρα αν κάποιος διαφωνεί, okay, πιάνει λέει το, εμείς δεν υιοθετούμε. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του. 77-77-10-20, η τηλεφωνική σας παρεμβάση, 23-24, τα γραπτά σας μηνύματα. Θυμίζουμε ότι στις 8 παίζει η Ομόνια. Τη οποία σα ευχόμαστε καλή επιτυχία και του Απόλλωνα και Σπάφου και τη ΑΕΚ που είναι αύριο, αλλά θα πούνε αύριο και αυτές τις ομάδες. Η Ομόνια παίζει στο δεύτερο μέρος του Champions League με την Καϊράτη ώρα 8. Θα έχει 13.000 στο γήπεδο από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν είναι διαρκεία, είναι μεμονωμένα ρωστά αγορά. Θα πάνε, δεν είναι θέμα απόκριση.
3: Μπορεί να έχει αρκετού τελευταία.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω 13. Αν διατεθήκα 12-12.30 και να διατεθούν κι άλλο πόψε, θα έχει περίπου χοντρικά 13.000. Μόνο είναι το φαβορή κατ' εμέ. Μπορώ να το πω.
3: Είναι το φαβορί.
0: Αν και δεν μου είπα χθες ότι θα αναλύσουμε με απλή προσέγγιση ένα παιχνίδι, δεν υπάρχουν φαβορί στην Ευρώπη. αλλά ειδικά σε μονοπάτι πρωταθλητών και ο Καρά δεν πήγαινε πέρσι λίγο στο Champions League, όμως εγώ της δίνω ένα προβάδισμα. Ο Μπέρκε θα το δεχτεί, είμαι σίγουρος τούτο, αλλά εγώ στο μυαλό μου της δίνω ένα προβάδισμα. Θεωρώ έχει τον πρώτο λόγο για νίκη, νιώθω και πιστεύω ότι θα κερδίσει. Δεν ξέρω καθαρό ξεκαθαρό σκορλερωμένο, ξέρω ότι τη νιώθω και λέω ότι θα κερδίσει, αυτό πιστεύω. Επιμένω ότι ο Καγκούλης θα ρίξει ο τσουλούιν του. Επιμένω. Καλοκαιριάτικα τον βλέπω να κάνει τούμπες με κόντο μανίκι. Αν δεν ξέρει σαν θέση του ευάντρωτες τούμπες, δεν έχει πρόβλημα για λόγου του. Και πιστεύω ότι θα δούμε έτσι την Ομόνια να κρατά περισσότερο αν την μπάλα. Θα κάνω μια εκτίμηση εικόνας του αγώνα.
3: Θα έχει την κατοχή.
0: Ακριβώς, θα προσπαθεί να γίνει επικίνδυνη. Τα δισεντεκάδες τα είπαμε τον Μπάντζο είναι έξω. Ραδιοφωνικά από το Super Sport 24 το παιχνίδι σε περιγραφή Αντρέα Αντρέου Άλλος Ακάκιος. Και έχουμε και τις διασκέψεις τύπου σήμερα ζωντανά από το Super Sport 24. Η ώρα 4.30 του Λωσάδα ο Απόλλωνας είναι στη Γεωργία Μπέζη με την Τιλαγκόρη. Ο Ερνάν Λωσάδα θα μιλήσει για το παιχνίδι. Στις 7 ο Μαρόκα Μορανέζη θα μιλήσει στην αίθουσα διασκέψεων της Αρένας για το παιχνίδι με Μπέιταρ το αυριανό. Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Και 7:30 μιλάω Σαπίντο από το Split της Κροατίας για το παιχνίδι με τη Χάιντουμπ. Και εκεί έχουμε ένα πεσταλμένο. Ο Παύλος Πελεγκάρης είναι στη Γεωργία. Ο Χάρης Χατζηγυράκος είναι στην Κροατία. Και πραγματικά έναν 4 στα 4 θα ήταν ό,τι πρέπει. Εγώ είπα νιώθω 3-1.
3: Είπα
0: νιώθω 3-1 στο overall. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω. Θα δούμε.
3: Θα δούμε. Ναι.
0: Εσύ τι βλέπεις, 4-0.
3: Και εγώ
0: 3-1 στο overall. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω. Θα δούμε.
3: Θα δούμε. Ναι.
0: Εσύ τι βλέπεις, 4-0.

0: έχει κάτι. sportpavlafm.com.cy. Εντάξει, ειδήσεις για η Φόρμουλα 1 που παίζει ζωντανά και αποκλειστικά
1: στο Mega Channel.
0: Το επόμενο διήμερο πότε είναι?
1: 25-26.
0: Στην Ουγγαρία τον Grand Prix. Έτσι. Και έχουμε διάφορες ειδήσεις. Να μπείτε στη σελίδα μας sportpavlafm.com.cy με την είσοδο του Μιχάλη Χαϊλή στο στούντιο του εκλεκτού συναδέλφου. Πώς ήθελε να κάνει παρέα του φίλου του Πόλη με καφεδάκια. Δικαιούσε. Δεν είπα κάτι. Είσαστε κολλητοί και σας χαιρόμαστε. Κανένα πρόβλημα. Κύριε Στεφάνου, ώρα για διάλειμμα. Μάλιστα, από τον κόσμο διακολουθεί γιατί είναι μεγάλη μέρα. 4 αθλητικών δελτίων. 5-6 επίσης θα έχουμε τα δελτία στα αθλητικά με Αναστασία Πέτρου. 4 με 7 η εκπομπή δώσε πάσα με τον πολύ Αλεξάνδρο Ενταπουσία του Αδίουχου στο κήπο Παμοησίως. Και ο Πολύς θα είναι όλο το βράδυ εδώ για τις διασκέψεις, για το παιχνίδι. Θα κάνει σκοπιά εδώ στο στούδιο. Πολύς μας έτοιμος, έμπειρος να σας βοηθήσει. Στεφάνο, τι ώρα θα αποχαιρετήσει σήμερα? 8 και θα έρθει ο Τάσος Μιχαηλίδης. Μάλιστα, έτσι να σας πω και τις αλλαγές σε θέμα ηχοληπτών. Ευχαριστούμε τον Στεφάνο που ήταν στην ηχοληψία. Ο Δημήτρης Κυριάκου ήταν στο μικρόφωνο μαζί με τον Γιώργο Λεωνίδου. Ευχές για καλό υπόλοιπο σε όλους και σε όλες. Γεια σας.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: ομιλίας προσχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
7: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
8: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός

0: Διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
2: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τιλανγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τιλανγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
0: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Μετά τον Αντωνίν Μπάρακ, ο ΑΠΟΕΛ θέλει να κάνει δικό του και τον Μανώλη Σιώπη. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στην εκπομπή Game Time ο ρεπόρτερ του σταθμού μας Γιάννος Παπαϊωάννου, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον Ζήση Βρίζα να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να αποσπάσει τη θετική απάντηση του ποδοσφαιριστή. Στις 8 σήμερα η Ομόνια ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Champions League, καθώς φιλοξενεί την Καϊράτ για το δεύτερο προκριματικό. Εκτός ο Ντουμπάντζο, ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Sita Vision. Ο Ροντρίγκες δεν υπολογίζεται στον Απόλλωνα ενώ ψιντήλαν κόρη. Στις 4.30 οι τοποθετήσεις του Ερνάν Λοσάδα ζωντανά από τον σταθμό μας. Εκτός η τιμωρημένη Ιωάννου και Σαμπορίτ στην ΑΕΚ ενώ ψιμπεϊτάρ ξεκαθαρίζει για αντερέκεν. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Μάουρο Καμορανέζη ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκαθαρίζει εάν θα συμπεριληφθεί στη λίστα της ΠΑΦΟΥ εν όψη Χάιντουκ ο Κορέγια. Στις 7.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Στην εποχή Μαραγκού ετοιμάζεται να μπει ανόρθωση κανονικά στις προπονήσεις Συντζουλίου και Αρτήματάς. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Μασέκο στην ΑΕΛ. Στις 7 το κεκλεισμένο των θυρών φιλικό με την Καρμιώτισσα. Δεύτερο φιλικό επί πολωνικού εδάφους για τον Άρη με αντίπαλο την Χαποέλ Ρανανά, σέντρα στις 6. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού εν όψη Πάξη και ο Φαντρόκελεν εκτός η Καλάμπρια και Κρίστιανσεν. Ο Ολυμπιακός Πειραιός ενδιαφέρεται για τον Ελβετό μέσο Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ρόδρυ επιθυμεί να μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Πάει για Γκαρνάτσο ή Άστον Βίλα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
16: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
18: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Δώσε Πάσα. Είμαι ο Πολύβιος Αλεξάνδρου, εδώ μαζί με τον Στέφανο τον Στεφάνου στην ροή του ήχου και σήμερα έχω την χαρά να έχω μαζί μου τον στούντιο ένα εκλεκτό φίλο και συνάδελφο τον Μιχάλη τον Χαϊλή. Γεια σου Μιχάλη μου, καλώς όρισες.
1: Καλό απόγευμα Πολύβιε μου, καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές.
0: Θα έχουμε έτσι ένα δύο, δυόμιση ώρες να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε στους φίλους των υποδρομιών ότι λόγω του καύσωνα ο σημερινό πρόγραμμα θα αρχίσει στις 5 αντί στις 4.30 που ήταν προγραμματισμένη η πρώτη υποδρομία και είναι εύλογος ο λόγος, είπαμε, είναι λόγω του καύσωνα. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι είναι γεμάτο το σημερινό πρόγραμμα. Καταρχάς, στις 4.30, σε ένα 20 λεπτό από τώρα, θα αρχίσει η διάσκεψη τύπου του προπονητή του Απόλλωνα, του Ερνάν Λοσάδα, στην Γεωργία. Θα συνδεθούμε με τον Παύλο τον Πελεγκάρη, ο οποίος είναι με την αποστολή του Απόλλωνα για να μεταφέρουμε απευθείας την συνέντευξη του τεχνικού του Απόλλωνα εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Dylan Corey. Στις 7 με το που θα ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε την διάσκεψη του προπονητή της ΑΕΚ του Μάουρο του Καμορανέζη, εκεί θα είναι ο Γιώργος ο Λεωνίδου, και στις 7.30 θα έχουμε την διάσκεψη του προπονητή της ΠΑΦΟΥ, του Σαπίντο, στο Σπλίτ στην Κροατία. Βρίσκεται με την αποστολή ο Χάρης ο Χατζή Κυριάκος. Θα συνδεθούμε και με τον καλό συνάδελφο εκεί για να ακούσουμε ζωντανά τη συνέντευξη τύπου. Στις 8 θα έχουμε την Σέντρα στο Γασιμπή, στο παιχνίδι της Ομόνιας με την Καϊράτ, πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Στο Γασιμπή θα βρίσκεται ο Ανδρέας ο Ανδρέου για την περιγραφή του αγώνα. Βεβαίως θα πάμε και αρκετή ώρα προηγουμένως στο Γασιμπή για να ακούσουμε τον καλό συνάδελφο για προσέλευση κόσμου και όλα τα σχετικά που αφορούν τους φίλους της Ομόνιας, αλλά γενικότερα για όλο τον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Λοιπόν, καταρχάς θερμές ευχαριστίες σε Papa John's και Sita που είναι η χορηγή της εκπομπής, και στο σπίτι και εκτός σπιτιού θέλουμε όλη η οικογένεια να είναι συνδεδεμένη. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό υπάρχουν τα Cube από την Sita, όλες οι υπηρεσίες σε ένα μόνο λογαριασμό για όλη την οικογένεια. Το λες και κυβικά ανώτερο. Μάθετε περισσότερο στο sita.com.cy. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Υπενθυμίζω διαγωνισμό. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας της ομάδας που υποστηρίζετε, στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη το όνομα της ομάδας σας, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Δεν έχουμε συγκεκριμένη μέρα. Ίσως κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου κάθε εκπομπή να πληρώνει και αριθμό εισιτηρίων διαρκείας. Άρα εσείς έχετε μπόλικο καιρό να στέλνετε μήνυμα στο 23-24 όνομα της ομάδας που θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας, το ονομάτε επώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, ακούσαμε και προηγουμένως τον σέρφο τον Γιάννο τον Παπαϊωάννου που μίλησε για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος μετά τον Μπαράκ στρέφει την προσοχή του στον Σιώπη και πραγματικά αν ολοκληρώσει και την μεταγραφή του Σιώπη, αγαπητέ Μιχάλη, τότε θα λέμε ότι αλλάζουν και οι πρωταρχικοί στόχοι της ομάδας της Λευκοσίας, έτσι. Τουλάχιστον αυτό είναι προσωπική μου άποψη.
1: Θα είναι η 7η ο Σιωπής, έμπειρη επιλογή, με αρκετό χρόνο και αυτός, πολύ σημαντικό πολύ αυτό που αναφέρω. Οι ποδοσφαιριστές που έρχονται στο ΑΠΟΕΛ είναι πινεγιές, οι οποίες είναι σημαδεμένες από πριν, κατά την άποψη μου. Νομίζω ότι γνωρίζει και το υπάρχον υλικό και ο Βρίζας αλλά και ο κ. Παπαδόπουλος. Κάνουν τις ανάλογες πινεργές, οι οποίες θα δώσουν αυτό το κράμα που λέμε εμπειρίας, ποιότητας και νεανικότητας, αφού υπάρχουν και αρκετοί Κύπροι νεαροί στον ΑΠΟΕΛ. Και σίγουρα αλλάζουν τα δεδομένα. Ο ΑΠΟΕΛ είναι ταυτισμένος με τον πρωταθλητισμό. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι θα είναι διεκδικητής του τίτλου, των τίτλων καλύτερα. Αυτά όμως θα τα δούμε στην πορεία. Προς το παρόν έχει κλείσει και ο Μπαράκ, είναι πολύ κοντά και στο Σιώπη. Θα δούμε στην πορεία αν υπάρχει ακόμα κάτι για τον φετινό ΑΠΟΕΛ.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Διότι πρέπει να βάζουμε και κάποια δεδομένα κάτω. Ναι, μπήκε πολύ δυνατά το ΑΠΟΕΛ τις τελευταίες μέρες. Ειδικά η μεταγραφή του Μπαράκ προκάλεσε ενθουσιασμό στις τάξεις του ΑΠΟΕΛ. Μιλούμε για διεθνή τσέχο ποδοσφαιριστή. Είναι το δέκατο καλό που το αποκαλούν.
1: Ξέρεις ποιο το στυλ έχει? Του Γρηγόρη του Κάστανου. Είναι ακριβώς το ίδιο στυλ, ναι. Μέσα στο χώρο του κέντρου. Δεν είναι τόσο δεκάρι κάτι εμένα όσο τον έχω παρακολουθήσει. Παίζει φυσικά και σαν δεκάρι. Έχει την κάθετη και τις μπαγιές που χρειάζεται από τον επιτελικό μέσο. Αλλά παίζει και ως εξάρι, εξαροχτάρι βασικά. Είναι ένας ποδοσφαιριστής κλασικός του κέντρου, ο οποίος οργανώνει την ομάδα.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ το λέω δεκάρι, διότι από τη στιγμή που θα αποκτηθεί ο Σιώπης, νομίζω να πιάσει άλλο στη θέση του εξαριού μες στο ΑΠΟΕΛ.
1: Όχι, θα
0: είναι η πρώτη και η τελευταία επιλογή.
1: Μην ξεχνάς ότι και τον Βρόντιν, ο οποίος έρχεται με αρκετά παιχνίδια σε σημαντικά.
0: Ναι, βεβαίως. Θα είναι τον backup του Σιώπη, βεβαίως. Εντάξει, όλα αυτά τα λέμε εμείς. Τα λέμε άλλο να τους δεις το χορτάρι και άλλο. Αλλά το δεδομένο είναι ότι είναι μεταγραφές ουσίας, είναι μεταγραφές που έχουν τη σφραγίδα καταρχάς του Βρίζα. Και με την συμμετοχή και του κυρίου Παπαδόπουλου, προφανώς, και είναι μεταγραφές που έτσι θεωρώ ότι αλλάζουν και το σκηνικό. Δεν θα πω ότι το ΑΠΟΕΛ θα διεκδικήσει τίτλων από τώρα, διότι εντάξει, δεν μπορεί σε κανένα σημείο να κοντέψει καταρχάς των προϋπολογισμών που έχουν Πάφος, Ομόνια. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν τα λεφτά, αποδεδειγμένα έχουν τα λεφτά, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να πούμε την καλή μας την κουβέντα για την διοίκηση του Χάρη του Φωτίου, ο οποίος έπιασε έναν ΑΠΟΕΛ με τόσα πολλά προβλήματα, με παίχτες που δεν ήσουν σίγουρος και αυτοί που δεσμεύονταν με συμβόλαιο να θα συνεχίσουν στον ΑΠΟΕΛ, που έγιναν πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Κατάφερε να κρατήσει σημαντικούς ποδοσφαιριστές, κατάφερε να ανανεώσει συμβόλαια ποδοσφαιριστών που
1: ήταν
0: υπό άλλες συνθήκες θα ήταν και με τα δύο πόδια εκτός Αρχαγγέλου. Κατάφερε να φέρει τον Βρίζα στον Αρχάγγελο, κατάφερε να φέρει τον Παπαδόπουλο στον Αρχάγγελο, ο οποίος είχε συμφωνήσει, να το πούμε, με τον Πανετολικό. Και εύκολο πράγμα. Εντάξει, και τώρα βλέπεις ότι κάνει μεταγραφές που. Τουλάχιστον έρχονται στα εκατοντάχρονα της ομάδας που κανείς δεν θέλει να βλέπει τον ΑΠΟΕΛ να έχει μια απλή παρουσία στο πρωτάθλημα, όπως πολλοί πίστευαν και πιστεύαμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα κατά την αρχή της χρονιάς. Τώρα όμως αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Εγώ αυτό που θα πω πολύ μου είναι ότι ο ΑΠΟΕΛ πλέον δουλεύει πολύ πιο σωστά από ό,τι δούλευε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Υπάρχει διαφάνεια και αυτόν χαροποιεί τον κόσμο. Ο Χάρης ο Φωτίου κάνει αυτό που θα έπρεπε να έκανε χρόνια πριν η διοίκηση, η εκάστοτε διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, και μιλώ για τον πρόδρομο τον Πετρίδη. Δεν υπήρχε η διαφάνεια, υπήρχε κάπου κάποια λάθη τα οποία δεν διορθώνονταν. Να μην εισελθούμε σε αυτά. Στο σήμερα ο ΑΠΟΕΛ δουλεύει σωστά, επαναφέρει η διοίκηση την ομάδα σε καλύτερων δρόμων, με καλύτερες επιλογές και στο τεχνικό κομμάτι και στο διευθυντικό κομμάτι, αλλά και στις επιλογές των ποδοσφαιριστών. Εγώ θα σταθώ στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος πραγματικά τα τελευταία χρόνια ό,τι πούμε για αυτόν τον κόσμο είναι λίγο. έχει σπάσει το φράγμα των 7.000 φέτος πριν καν υλοποιηθεί ο προγραμματισμός. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για τους αποελίστες. Για ακόμη μια φορά δηλώνουν παρόν σε οποιοδήποτε πρόβλημα και αν υπάρχει στο ΑΠΟΕΛ. Αντίθετα σε αυτήν την επανεκκίνηση είναι δίπλα στην ομάδα και είμαι σίγουρος ότι αυτός ο συνδυασμός της διοίκησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, των προϋποθέσεων με Σάββα Γιασίν, που ο κόσμος πιστεύει ότι είναι πίσω από αυτές τις κίνησεις και νομίζω είναι φανερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα οδεύουν προς υλοποίηση και τον μελλοντικό στόχο για να αναλάβει όλο το φορτίο ο Σάββας Γιασίς και οι συνεργάτες του. Και πιστεύω ότι ο δρόμος είναι ορθάνυχτος για καλύτερες μέρες στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο 9-17 λέει: ο Βρίζας και ο Παπαδόπουλος μεγαλούργησαν στην καριέρα τους. Πώς θα τα κάνουν τούτα τώρα? Με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα, φίλε, μιλάμε. Τι εννοείς μεγαλούργησαν? Δηλαδή, ο Βρίζας είναι μεγαλούργησε ως ποδοσφαιριστής, εντάξει, ως τεχνικός διευθυντής. Κάμε μπάοκ.
1: Έκαμε, ναι.
0: Ναι, στον ΠΑΟΚ.
1: Έκαμε και επιτυχημένα αρκετά βλαστάρια του ΠΑΟΚ.
0: Εμείς μιλάμε με βάση τα δεδομένα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μπορεί να μην έπιασε τίτλο ο Παπαδόπουλος, αλλά έκαμε εξαιρετική δουλειά πέρσι στον Πανετολικό. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι και τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος, διεκδικούσε Ευρώπη.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Διεκδικούσε Ευρώπη. Και με χίλια ζόρια τον πέρασε ο Παναθηναϊκός. Άρα μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Μόνο και μόνο που έχει σφραγεί τα Βρίζα η μεταγραφή τελευταία του Μπαράκ, αντιλαμβάνεται το κόσμο στο όνομα του στο ευρωπαϊκό κομμάτι και τις σύνδεσεις του.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Θα επανέλθουμε, θα πούμε και για όλες τις ομάδες. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μόνια σήμερα δίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, δεύτερος προκριματικός γύρος του Champions League. Θα πούμε και για Ομόνια, θα πούμε και για τους τρεις Ευρωπαίους που αγωνίζονται αύριο, θα ακούσουμε και τις συνεντεύξεις τύπου. Πάμε στο διαφημιστικό και θα επανέλθω, υπενθυμίζω, στις 4.30 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Λοσάδα. Θα κάνουμε μια δοκιμή τώρα κατά τη διάρκεια του διαλύματος να ενωθούμε με Γεωργία και θα τα πούμε.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
4: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 5-23 Ιουλίου στις 7.45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latour Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
5: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
2: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
5: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
9: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
13: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
14: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
16: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
15: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
19: την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Δώσε πάσα συνέχεια πάντα από τον Supersport 104. Μέχρι να είναι έτοιμη στην Γεωργία για τη συνέντευξη τύπου του Ρωσάδα, πάμε να συνεχίσουμε, κύριε Μιχάλη Χαϊλή. Είπαμε για το ΑΠΟΕΛ. Πάμε εν Ομόνια τώρα. Η Ομόνια, η οποία ρίχνεται πρώτη στις επίσημες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, υποδέχεται στις 8 την Καϊράτ σε έναν πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι, και είναι αυτό που λέμε η αρχή, είναι η ίμιση του παντός.
1: Έτσι ακριβώς, ο πρώτος μας Ευρωπαίος που μπαίνει στη μάχη. Να τους ευχηθώ και εγώ όλους καλή επιτυχία. Είναι σημαντικό στην Ευρώπη οι ομάδες μας να πηγαίνουν καλά. Πρώτη λοιπόν στη μάχη είναι η Ομόνια Λευκοσίας. Και έτσι για να μπω λίγο στο zoom in, πόλη μου, επειδή ακούω πολλούς φίλους ομονιάτες να με ψημιρούν για τις μεταγραφές κλπ. Υπάρχει μια σφραγίδα στην Ομόνια που λέγεται Μπέρκ. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο άνθρωπος εκεί, πρέπει να τον εμπιστευτούν, να μην περιμένουν αυτή τη στιγμή η Ομόνια να είναι σε ψηλά επίπεδα απόδοσης. Υπάρχει το ζητούμενο, υπάρχει μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη απέναντί της. Το ζητούμενο είναι η πρόκριση και υπάρχουν δύο παιχνίδια αρχής γενομένης με το απόψινο.
0: Ερώτηση. Έδωσε δικαίωμα ο Μπέρκ σε κανέναν να μην μπορεί να τον εμπιστευθεί?
1: Όχι, απλά έχουμε εμείς σαν λαός. Δυστυχώς είχα μια συζήτηση.
0: Άρα, this is Cyprus.
1: This is Cyprus σε όλες τις ομάδες. Απλά μιλούμε για την Ομόνια τώρα. Είχα μια συζήτηση και πάλι αρχίσαμε για τον Κακουλίν. Και λατούς ρε παιδί, και βάλε και τον κόλ με τον Πανετολικό. Και λαλείτε μου για την ευκαιρία που έχασε.
0: Το πράγμα εγώ δεν το καταλάβω.
1: Για όνομα του Θεού δηλαδή.
0: Ειλικρινά που σου μιλώ, το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι περιμένει δηλαδή κάποιος από τον Κακουλί? Προχτές έβαλε σκόραρε και τον κόλ, εντάξει. Εν έχουμε επιθετικό,
1: Γιατί έχασε μια
0: φάση. Πώς θα αντικαταστήσουμε το... Καλά νόμα, εν έχανε ευκαιρίες.
1: Μόνο νόμα, εν ούλοι επιθετικοί που χάνουν. Και χάνουν και πολλά σίγουρα γκολ.
0: Έφερε τον Κακουλίν πίσω. Έπιαν τον Διονύ, που ακόμα δεν τον είδαμε. Και θέλουμε ένα επιθετικό γκολ.
1: Διονύ στα 34. Και έχω Κακουλίν, ο οποίος γέννημα θρέμα δικό μου. Και όχι πρέπει να τον αγκαγιάσω. Βοήθησε, με έδωσε μου αρκετές προκρίσεις. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει εξέλιξη, με τις μεταγραφές που τις έκαμε, δεν τις έκαμε τυχαία.
0: Εγώ να σου πω τι θέλω, ρε. Εγώ θέλω απόψε να βάλεις και τον κόλο Κακουλής. Ειλικρινά που σου
1: μιλήσω.
0: Να δω τι θα πούν, τι θα λένε αύριο. Πραγματικά που σου μιλήσω. Δηλαδή, αν δεν έλεγε τον Κακουλή, και έλεγε τον Κακουλογεύσκη, είναι που ήταν να πούσει.
1: Ελάντε, αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο είναι φαινόμενο πραγματικά. Όπως και
0: λοιπόν,
1: να...
0: η Ομόνια καταρχάς απέκτησε. Επέστρεψε ο Κακουλής. Μοντνόρ, Νεγκό, Διονύ. Βάλουμε μια τελεία. Πάμε Γεωργία, φαντάζομαι. Όχι. Ακροατής. Έχουμε ένα ακροατή. Χαίρετε.
2: Και καλησπέρα, Βολίβιε.
0: Καλώς τον καλώς. Όρισε και λαλό. Τώρα είναι αυτή.
2: Και τι ακροατή είναι, φίλε.
0: Μάνα μου, φίλε μου.
2: Μεγάλη
0: τιμή.
2: Ο Χαϊλή είμαστε παλέμαχοι, είμαστε ένα πάρος κουτσά, πάρος τόψε, που έμεινε στάρτ και ένι και άλλο.
0: Αυτός είναι ο Χρήστος αλλιώς Γκαντέμογλου, Παύλα Ομόνια.
1: Α, μάλιστα.
2: Το λοιπόν, ξέρει πρέπει να με γίνει να καταλάβει. Έφυγε, εγώ είμαι τοξικός Ομονιάτη, δεν είπα ούτε για τον Κακουλή, ούτε για τίποτα.
0: Ήταν και είπα για λόγους σου.
2: Ναι. Που να είτε, και εγώ μιλώ, είναι το σύνολο, ο δικόν το σύνολο. Έχει γίνεται να φεύγουν παίχτες που τους έφτιαξες εσύ για οποιοδήποτε, για τον λόγο των χρημάτων και να παίζεις σήμερα και να μένεις έτοιμος. Δεν ξέρω, έτσι το θωρώ εγώ. Είπα να μην μιλήσω, αλλά θύμωσα.
0: Να μείνεις έτοιμος.
2: Ναι, γιατί είμαστε έτοιμοι.
0: Καλά, έχει καμιά ομάδα που είναι έτοιμη.
2: Όχι, δεν έχει καμιά ομάδα έτοιμη, αλλά... Τουλάχιστον κάποιους παίκτες πρέπει να έχει. Τον Κακουλίν τον καημένο, εξαιρετικά πόρε εξετοιμάζανε. Βάλω και όνει αυτό μου, δεν τον εξετοιμάζα εγώ. Αλλά βάλω και όνει αυτό μου μετά. Έχανε μια ευκαιρία και είχε στον πεταξούμενο. Και ύστερα ήβρε βρέθηκε τρόπος και εντάξει τι είναι στον άρι. Και να περιμένει σήμερα να σου βγάλει τα γάστανα από η φωτιά.
0: Καλά ρε φίλε, περίμενε όλο το τώρα. Ενέχει παίκτες που το περσινόν το ρόστερ δηλαδή. Πού μπορούν να σου έξω. Χρήστο μου να σου πω κάτι. να κάνουμε υπομονή, να δούμε την Ομόνια απόψε, να βγάλουμε τα πρώτα μας συμπεράσματα. Με βιάζεστε.
1: Α, σκεφτεί και λίγο θετικά, ρε Χριστό.
0: Λίγο ράδιο, ότι πρέπει να πάω η Γεωργία.
1: Εάν περάσει απόψε.
2: Κύριε Πολίγια και κύριε Χαϊλή, η σφραγίδα του Μπέρκ είναι υπομονή και ρωτέζω. Καληνύχτα.
0: Γεια σου, φίλε μου, γεια σου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε Γεωργία. Ακόμα. Λοιπόν, έλα κύριε Χαϊλή.
1: Το σχόλιο που ήθελα να κάνω για τον φίλο μου τον Καντέμογλου είναι ότι αν πόψε περάσει, κερδίσει η Ομόνια, όχι περάσει το επόμενο, ενώ περάσει το πρώτο παιχνίδι, να αρχίσουν να σκέφτονται όλοι θετικά, διότι να κάνουμε μεταγραφές, διότι σίγουρα κάποιον να φέρει. Σίγουρα κάποιον να φέρει ούτως ή άλλως ο Μπέρκ. Σίγουρα να δυναμώσει κι άλλον η Ομόνια. Το θέμα είναι όλοι να γίνουν μια πουνιά και να βοηθήσουν πόψε την ομάδα να περάσει το πρώτο εμπόδιο. Είναι μια ομάδα πιο έτοιμη η Καϊράτ, όπως και να το δούμε, και η Ομόνια ακόμα δεν είναι έτοιμη.
0: Η Καϊράτ έχει και τόσα παιχνίδια στα πόδια της, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε Γεωργία, Ερνάν Λοσάδα, συνέντευξη τύπου, πάμε να τον ακούσουμε. Να περιμένουμε λίγο. Ίσως να περιμένουν και τους άλλους συναδέλφους από τους υπόλοιπους ραδιοσταθμούς να ενωθούν. Λοιπόν, ακούς κύριε... Ετοίμοι. Μας ακούει ο Παύλος.
3: Καλησπέρα κύριε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την ευρώ σας παρουσία συνοδεύοντας την επίσημη αποστολή του Απόλλωνα εδώ στην Γεωργία ενώπιση του Απριανού Ευρωπαϊκού Αγώνα του Απόλλωνα απέναντι στην Τίλα. Στο πάνελ προπονητής της ομάδας μας ο κύριος Λοσάδα, Κατερίνα η οποία θέλει λέει μεταφραστεί ως γνωστό, και ο αρχηγός μας ο Γιώργος Μαλκής. Σε ό,τι αφορά την προπόληση των εισιτηρίων θα διεξαχθεί αύριο στις 5 εδώ στην πόλη του Γκόρη από το Resto Bar Black Star στις 5. Και οι ομάδες μας θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τα οποία είναι χορηγημένα από την εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρος Ένδειξη Εκτίμησης που θα έρθουν οι οπαδοί μας εδώ στην Γεωργία για να μας στηρίξουν σε αυτό το δύσκολο ταξίδι που αρχίζει κόντρα στην Τίνα. Θα δώσω λόγο πρώτα στον προπονητή μας και ακολούθως τον αρχηγό μας τον Γιώργο Μαλεκή. Οποιαδήποτε ερώτηση, όνομα επίσης το αποτελεί των μέσων μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων των Τίνα. Ευχαριστώ.
4: Okay, good afternoon to everyone. A pleasure to be here. Very excited for this first official game of this new season. We had 4 weeks to prepare the team to have a good pre-season. I think we are very excited to be back in Europe after many years. I was telling today to the players that taking the plane to Georgia and watching so many of you, journalists, fans, family members, people from the club, all together in the plane traveling to a foreign country to represent the country in Apollon, it's something that makes me very, very proud. So as usual, we will try to have a good game to qualify for the next round. We want that this adventure lasts as much as possible. About the opponent, I can say that in modern football, don't exist anymore easy, medium, or difficult opponents. They are all difficult. They are all complicated. They are all professional teams who want the same. So with the biggest respect for the opponent, we will try to get a good result in this first leg to try to finish the job at home next week. So that's from my side. Very proud and honored to be here representing Apollon Limassol once again in a European competition.
5: Και μετά από πολλά χρόνια ξαναπαίζουμε στην Ευρώπη. Όταν ερχόμασταν, είπα και στους παίχτες μου, είδα στο αεροπλάνο σαν τους δημοσιογράφους, πολλούς φιλάθλους, οικογένειες, μέλη της ομάδας, όλοι μαζί να ταξιδεύουμε για να εκπροσωπήσουμε τον Απόλλωνα και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Εύχομαι να κάνουμε έναν πολύ καλό παιχνίδι και να επιτύχουμε την πρόκριση και αυτή η ευρωπαϊκή περιπέτεια να κρατήσει αρκετόν καιρό. Όσον αφορά τον αντίπαλο, στο μοντέρνο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν εύκολα ή δύσκολα παιχνίδια. Όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι, είναι όλες οι ομάδες επαγγελματίες και με όλον τον σεβασμό εύχομαι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι σε αυτήν την ομάδα και να τελειώσουμε τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στην έδρα μας. Είμαι περήφανος και είναι τιμή μου που εκπροσωπώ τον Απόλλωνα.
6: Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε πίσω στην Ευρώπη, εδώ που μια ομάδα σαν τον Απόλλωνα πρέπει να βρίσκεται. Επίσης είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και ευλογημένοι, θεωρώ, γιατί το γεγονός ότι θα παίξουμε τα πρώτα μας ευρωπαϊκά παιχνίδια στο ΑΜΕΓΑ είναι μια στιγμή που πρέπει να κάνει περήφανος όλους μας εδώ και κυρίως όταν γίνεται αυτό με έναν γκρουπ σαν αυτό που είναι ενωμένο με τον προπονητή μας, το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό. Εύχομαι αύριο με το καλό να είμαστε συγκεντρωμένοι, να ξεκινήσουμε με θετικό αποτέλεσμα, να πάμε πίσω στη Λεμεσό, να παίξουμε το πρώτο μας ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ και να πάρουμε την πρόκριση. Και εύχομαι αυτόν τον γκρουπ να προχωρήσει όσο πιο μακριά γίνεται, γιατί πραγματικά το αξίζει.
4: Yeah, that's the difficult part when you face opponents that are active in their local competition. This is something that you can't change. So we have to deal with that, with the fact that the opponent in this particular case has more official games in the legs than us. But at the same time, this is not an excuse for us to face them, to be competitive and to have a good game tomorrow night. Many teams play in qualification of European competitions are active depending on the country where they are, and that's something we cannot change. So it's a reality, and we hope that with all the friendly games we did, with all the training sessions we had, that the 4 weeks, more than enough and good enough, are to compete and be at the same level as a team who is already active in their competition.
5: Είναι δύσκολο όταν παίζουμε απέναντι σε ομάδες που έχουν ήδη ξεκινήσει το πρωτάθλημα στη χώρα τους. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να αλλάξουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για εμάς. Πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε έναν πολύ καλό παιχνίδι. Αρκετές ομάδες τα προκριματικά αυτής της φάσης έχουν ήδη παίξει πολλά επίσημα παιχνίδια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όμως θεωρούμε ότι με τα φιλικά παιχνίδια που έχουμε παίξει και τις προπονήσεις και τις 4 εβδομάδες προετοιμασίας που είχαμε, μπορούμε να είμαστε στο ίδιο επίπεδο με ομάδες που έχουν ήδη ξεκινήσει τα παιχνίδια τους.
7: Que nos han cambiado el plan de los jugadores con las lesiones que hemos tenido, con lo que pasó con Watson, por ejemplo.
5: Y sí, con las condiciones que tenemos jugando en este estadio, la prioridad es pasar la eliminatoria y no tanto jugar en buen fútbol de calidad. Y la última pregunta es cómo te sientes jugando por primera vez y representando a Colombia después de tantos años.
4: I will start with the last question. I feel very excited, as all the people in this room, I guess, to represent a big team like Poland with a lot of history in Europe once again. So I'm very happy to be here, honestly. The second question, playing nice or good football, if it's a priority, I believe that when you play good football, the chances to qualify for the next round are bigger. Of course, we all want to qualify, but no matter how to the next run, it's something that I would like to avoid. If we go to the next run, I want to be in the next run because we deserve it, because we play better than the opponent, and because we were stronger than them in the totality of 2 days. And the first question, yes, it's part of football that sometimes you have these difficulties, like it happened with Connor. We hope he can recover fast. The health of the players and everyone in the world is number one priority. Health and family comes always first. So we wish him a very speedy and good recovery. And this is part of football and nothing to do.
5: Θα ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Είναι μεγάλη μου χαρά που εκπροσωπώ τον Απόλλωνα. Είναι μια μεγάλη ομάδα και έχει αυτή την ιστορία και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και όσον αφορά αν ο στόχος είναι η πρόκριση, σίγουρα είναι ο στόχος. Όμως θα ήθελα να αποφύγω απλά να είναι ο μοναδικός στόχος χωρίς να έχουμε παίξει καλό ποδόσφαιρο. Με το να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο αυξάνονται και οι πιθανότητες πρόκρισης. Και θα ήθελα να περάσουμε στην επόμενη φάση, παίζοντας έναν πολύ καλό παιχνίδι και να είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλό μας. Όσον αφορά τις αλλαγές που είχαμε με τους παίχτες, αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Αυτό που συνέβη στον Κόλτσον είναι μια δυσκολία η οποία μπορεί να τύχει στον οποιοδήποτε. Το ευχόμαστε καλή ανάρρωση. Η υγεία είναι πάντα πάνω απ' όλα για όλους τους παίχτες και τους ανθρώπους.
8: Ένα μήνα στον κόσμο που οι δυσκολίες του Βουλάκου στο Κύπρο δεν μπορεί να είναι λίγος, αλλά χιλιάδες αναφερθούν από τα τηλεόραση για την έκταση αυτού των αποτελέσματος μια εβδομάδα και αν δεν έχει αποφασίσει για τους αρχηγούς και αντέχα, τι θα περιμένετε την τελευταία εβδομάδα.
4: Yeah, I have in my mind the starting 11. You will see it tomorrow. And about the fans, yes, it's something incredible. Knowing that tomorrow we will have around 200 people, it's amazing. It's fantastic. I think even the people from Gori, from Georgia, were surprised about the amount of fans that we were bringing tomorrow. This is an extra motivation for me as a coach, for Male as a captain.
0: Λοιπόν, έκλεισε η γραμμή. Κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Εντάξει. Λοιπόν, τα περισσότερα τα ακούσαμε. Υπάρχει αισιοδοξία. Υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Απόλλωνας μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση. Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
9: Έλα κύριε Πολύβιε.
0: Ρε καλώς τον καλωσόρισε το φίλο μου το Τσουμπί.
9: Εχθές ήμουν πλάτρες, έπιανα τηλέφωνο και έπιανα γραμμή και πέντε παρακάτω που δες πλάτρες, ένα παντάς.
0: Δεν ξέρω εγώ πότε να πιάσεις γραμμή ρε Τσούμπι.
9: Πιάνω όπως πιάνω πάντα εδώ και 22 χρόνια με Πανίκον Κωνσταντίνου και Στέλιον Παπαμοησέως.
0: Μάλιστα.
9: Ήταν κρατημένο και περίμενα 5 λεπτά.
0: Εντάξει, είσαι πολύ κόσμο.
9: και έχω ανακοινώσει ότι το 2030 με 64 χώρες ευθύζω και Κύπρος από 6 παγκόσμιο κύπελλο, Πορτογαλία, Πόντο, Μαρόκο και Ισπανία, και έκανε παρουσία ο Άγκη Μάντζος με εντεκάδα από 6 στα ημιτελικά με τη Βραζιλία, Αργεντινή, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία και Αγγλία με καλή επιτυχία. Η Ισπανία πιάνε το δίκαιο πανέξια το 26, έφανε έναν γκολ, έπιαν 5 παγκόσμια κύπελλα η Βραζιλία, 4 παγκόσμια κύπελλα η Γερμανία, η Ιταλία, 3 η Αργεντινή, 2 η Γαλλία, η Ισπανία, η Ουραγουαίδιο και αν η Αγγλία. Ελπίζω το 30, κράμε και η Κύπρος, καλή επιτυχία στο Μουντιά. Σήμερα πρέπει να κερδίσει η Ομόνια την ομάδα του Καζακστάν, ο Απόλλωνος Χ στη Γεωργία και να κερδίσει η ΑΕΚ. Με καλή επιτυχία και απέξει η Ομόνια πρώτη φορά στην ιστορία της ομίλους του Champions League.
0: Μάλιστα. Μακάρι, μακάρι.
9: Και τελειώνω την Αργεντινή του 22.
0: Άντε, πάμε.
9: Αλλά μα παρασταθώ γιατί είναι πολύ πειρά και να μείνω που να παίξουμε ομίλους.
0: Να μείνει να το δεις μες τα air condition που ψε το παιχνίδι.
9: Και διότι η Λευκοσία είναι 100 βαμμούς με τη Γρασία, Λεμεσό είναι 150, μακάρι να περάσουμε, να είστε στην Κύπρο η Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Μπάγερ και Σίτι και βλέπω την Ομόνια που το Σεπτέμβρη ο ομίλος του Champions League πρώτη φορά στην ιστορία της.
0: Άντε να δούμε. Πάμε και εντεκάδα.
1: Πάμε με πρωταθλήτρια Αργεντινή στο 2022, Ρετσουβιού.
9: Πρώτη φορά στην ιστορία επέχτηκε το Μουντιάλ χειμώνα στο Κατάρ. Η Αργεντινή κέρδισε το παγκόσμιο κύπελλο με τη Γαλλία στα πέναλτι, 2 γκολ ο Μέση και τον Ντι Μαρία, χατρίκο Εμπαπέ. Στα πέναλτι κέρδισε η Αργεντινή και έπιανε το τρίτο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία της. 78 με Μάριο Κέμπες, Ολλανδία 3-1, 82 με Σόου του Μαραντόνα, 3-2 την Γερμανία, με γκολ του Μπράου, Βαχτάνο και Πουρουσέκα. Και το 22 στο Κατάρ, η Γαλλία του Στρικολό στα πέναλτι. Προπονητής Σκαλόνι. Έπαιξε στην Αργεντινή με τη Σούπερσταρ Ρανικέν Τεγκάλα. Μαρτίνες, Μολίνα, Ακούνια, Καλιαφίγκο, Ουναμέντι, Φερνάντες, Ντεβόλ, Μακάλιστερ, Αρβάρες, Μέση, Ντι Μαρία. Καλές διακοπές, θα επανέλθω άλλη Παρασκευή ή Δευτέρα, πρέπει στο Στέλιος.
0: Καλό. Με ο φίλος σου να φκένεις κάθε μέρα, με εμάς δεν φκένεις, δεν πειράζεις. Γράφουμε τα δύο πράγματα.
9: Όχι κύριε Πολύμιε, επίσης σε αγαπώ πολύ, θα αυτό την Παρασκευή.
0: Γεια σου Τσουμί μου, γεια σου, πειράζωσε. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις αθλητικών δελτίων. Απλά να πούμε ότι κάποιο πρόβλημα που παρουσιάστηκε με το λήψη του ραδίου έχει επιδιορθωθεί, όπως με έχουν ενημερώσει. Άρα πάμε διαφημίσεις αθλητικών δελτίων και επιστρέφουμε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Λόξον από τη Sherwin-Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Λόξον, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ΕΚΟ. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ΕΚΟ.
14: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
15: Τα νέα, μωρό μου.
14: Ανακαινίζουν το.
15: Έτσι.
14: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
15: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
14: Μα μόνο τηλεόραση.
15: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
14: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
15: Ξέρω, ξέρω.
14: Είτε που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
13: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι το...
14: Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
13: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία...

0: 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
6: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους, όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
8: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
9: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
10: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρε εσύ, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται.

0: Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο,
2: κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Αποέλ ο Μανώλης Σιώπης. Σύμφωνα με το ρεπόρτερ του σταθμού μας Γιάννο Παπαϊωάννου, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον Ζήση Βρίζα να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να αποσπάσει την υπογραφή του. Στις 8 η Ομόνια ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης καθώς φιλοξενεί την Γκαϊράτ για το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Εκτός όντου μπάντζο, ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Η προσοχή στον Απόλλωνα είναι στραμμένη στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Dylan Gori, εκτός ο Ροντρίγκες. Εύχομαι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να τελειώσουμε τη δουλειά πρόκρισης στην έδρα μας, ανέφερε στην καθιερωμένη διάσκεψη τύπου ο Ερνάν Λοσάδα. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Μάουρο Καμορανέζη για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μπεϊτάρ, ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Στα αγωνιστικά εκτός η τιμωρημένη Ιωάννου και Σαμπορίτ ξεκαθαρίζει για Αντερέκεν. Εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκαθαρίσει εάν θα συμπεριληφθεί στη λίστα της ΠΑΦΟ ο Κορέγια εν όψη Χάιντουκ. Στις 7.30 ανοίγει τα χαρτιά του ο Σαπίντο ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Κανονικά στις προπονήσεις της ανόρθωσης, Ιντζουλίου και Αρτήματάς. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Μασέκο στην ΑΕΛ, στις 7 το κεκλεισμένο των θυρών φιλικό με την Καρμιώτισσα. Δεύτερο φιλικό επί πολωνικού εδάφους για τον Άρη με αντίπαλο την Χαποέλ Ρανανά, σέντρα στις 6. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού εν όψη Πάξη και ο Φαντρόκελεν, εκτός η Καλάμπρια και Κρίστιανσεν. Ο Ολυμπιακός Πειραιός ενδιαφέρεται για τους Φρόιλερ και Φαμπίνιο. Αποχαιρέτησε τον Πιάνκο ο ΠΑΟΚ. Έδεσε τον Φώτε έως το 2030 η Manchester City. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
4: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Έχει δοθεί εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Μαρίγιος τώρα πάει στην πρωτοπορία. Μένει λίγο πίσω χαπηλού, τώρα βρίσκεται εσωτερική. Προσπαθεί catcher if you can. Μένει στη δεύτερη θέση. Προσπαθεί να βρει και εξωτερική Καλιφόρνια και χαπηλού στην εσωτερική για να βελτιώσουν θέσεις. Λίγο πίσω World Cup. Με τον Μαρίγιο στην πρωτοπορία έρχεται η χαπηλού βρίσκοντας στην εσωτερική. Τοποθετεί στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι η catcher if you can η Καλιφόρνια εξωτερικά World Cup. Θέλει να βελτιώσει θέση με τον Μαρίγιο να έχει στο μισό μήκο στην χαπηλού. Πιο πίσω είναι η Καλιφόρνια εξωτερικά. Catcher if you can και World Cup συνεχώς στην εσωτερική προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του. Πάμε για 400. Μαρίγιος, Χαπηλού και Καλιφόρνια στην εξωτερική. Πιο πίσω προσπαθεί και ο World Cup να βρει κάποια περάσματα. Με τον Μαρίγιο μπροστά την Χαπηλού να τον πιέζει. Ενώ εσωτερικά προσπαθεί και ο World Cup. Ενώ απ' έξω είναι και η Καλιφόρνια. Πάμε για τα τελευταία μέτρα με τον Μαρίγιο στην πρωτοπορία. Η Χαπηλού προσπαθεί η Καλιφόρνια απ' έξω και ο World Cup ψάχνει το πέρασμα για να περάσει τα τελευταία μέτρα και φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις. World Cup κάνει επίθεση απ' έξω είναι η Καλιφόρνια και Χαπηλού World Cup θα κερδίσει. Θα κάνει την έκπληξη από την πρώτη υποδρομία.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Δώσε πάσα μέρος δεύτερον και πάμε τηλεφωνική γραμμή στον Παύλο Μπελεγκάρη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του Ερνάν Λοσάδα. Ακούσαμε και εμείς μέρος της συνέντευξης τύπου. Να μας μεταφέρει τα κυριότερα σημεία αλλά και το ρεπορτάζ τι γίνεται από εδώ και πέρα. Καλό απόγευμα από Κύπρο, Παύλο.
2: Καλό απόγευμα, Πολίτη. Καλό απόγευμα στους φίλους αγορατές του Super Sport 104 από το στάδιο της Δίλαγκο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ναι, εγώ βέβαια. Εδώ στην Κύπρο ο καιρός είναι καύσωνας και κλαίνε πραγματικά οι πέτρες. Εκεί ναι. Τι γίνεται?
2: Ωραίο αεράκι μπροστά στο πράσινο, 29 βαθμοί θερμοκρασία. Θα κάνω τον κόσμο να ζηλέψει τώρα. Δεν θα βγαίνετε από τα air condition, φαντάζομαι.
1: Πραγματικά.
2: Αντιλαμβάνομαι τι γίνεται, πολίτη μου. Αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, εξαιρετικές οι καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, βλέποντας το πρωί, για αύριο τουλάχιστον, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε και βροχή αύριο. Θα δούμε, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θα το δούμε αυτό βέβαια, όταν θα ξημερώσει με το καλό. Λοιπόν, παρακολουθούμε, πήραμε έτσι τα πρώτα 15 λεπτά της προπόνησης του Απόλλωνα. Μετέχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον στο αρχικό πρόγραμμα, έτσι, και ο Γκασπάρ, ο οποίος είχε φύγει με κάποιες ενοχλήσεις στο τελευταίο δεκάλεπτο του τελευταίου φιλικού κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακα στην προηγούμενη Πέμπτη. Ο παίχτης είναι καλά, προπονείται με τους υπόλοιπους συμπαίχτες του. Λοιπόν, κρατάω έτσι την τελευταία τοποθέτηση του Ερνάν Λοσάδα. Αν ρωτήθηκε από συνάδελφο αν ήθελε να σχολιάσει και το αποτέλεσμα της κλήρωσης του τρίτου προκριματικού του Conference Link, η απάντηση του ήταν με όλο το σεβασμό σε εσάς, είπε, αλλά και προς την αντίπαλό μας, την αυριανή την Τιλανγκόρη, δεν θα κάνω οποιοδήποτε σχόλιο. Άρα δείχνει το ότι είναι αποκλειστικά συγκεντρωμένος και ο ίδιος και οι ποδοσφαιριστές του στην αυριανή αναμέτρηση εδώ, κόντρα στην Τιλανγκόρη. Φάνηκε και στις δηλώσεις του ιδίου του προμηθευτή του Απόλλωνα, αλλά και διαστόματος του αρχηγού της ομάδας του Γιώργου, Μαλεκίδη, ότι ναι μεν η αντίπαλος του Απόλλωνα είναι πιο έτοιμη αγωνιστικά, όμως αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, είπε ο coach χαρακτηριστικά στην δικιά του τοποθέτηση. Ήταν σε ερώτημα δικό μας πώς θα αντιπαραθέσει το πλεονέκτημα αυτό των Γεωργιανών. Είπε ότι αν ο Απόλλωνας παίξει σοβαρά, παίξει μυαλωμένα, συγκεντρωμένα, τότε μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε εν ώψη της ρεβάνς. Του κάνει εντύπωση ότι 200 φίλοι του Απόλλωνα θα είναι αύριο στο, εδώ στο γήπεδο δίπλα στους ποδοσφαιριστές, δίπλα στην ομάδα, εδώ στην Γεωργία. Ήταν απίστευτο για μένα προσωπικά αυτό που άκουσα ότι θα γίνει και αποτελεί έξτρα κίνητρο για την ίδια την ομάδα τους, ίδιους τους παίχτες του, να κυνηγήσουν ένα αποτέλεσμα που θα βοηθήσει στη ρεβάνς. Ο Γιώργος Μαλικίδης χαρακτήρισε το αυτονόητο ότι είναι ιστορικό και για τον ίδιο μεγάλη τιμή που θα δώσει ο Απόλλωνας στην ερχόμενη Τρίτη το πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό στο στάδιο Αλφαμέγα, στο καινούριο στάδιο της Λεμεσού. Ευχόμενος μάλιστα ότι θα έρθει το αποτέλεσμα που είναι η πρόκριση και θα έρθουν και άλλα θετικά αποτελέσματα στο ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα που ξεκινάει από εδώ, από την Γεωργία. Μετά από 4 χρόνια, 3 αγωνιστικές περιόδους, αν θέλετε, χωρίς ο Απόλλωνας να είναι στην Ευρώπη, είναι πολλά για μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Απόλλωνας. Το κλίμα είναι εξαιρετικό στις τάξεις των Γιαννολεύκων της Λεμεσού. Και όλοι ελπίζουν ότι μπορεί η ομάδα αύριο να φύγει από εδώ με ένα θετικό αποτέλεσμα στις αποσκευές της. Εντάξει, την Παρασκευή το απόγευμα για επιστροφή όλων μας στην βάση μας, εν ώψη του επαναληπτικού της ερχόμενης Τρίτης. Οπότε θεωρώ ότι ο Απόλλωνας με λίγη προσοχή, λίγη σοβαρότητα και εμπειρία που τον διακατέχει και την ποιότητα που διακατέχει τους παίχτες του, μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα από Λίβια.
1: Μάλιστα, να ευχηθούμε να είναι έτσι μακρύν το ευρωπαϊκό νοδιμπορικό του Απόλλωνα και να αποδειχθεί γουρλίτικη γεωργία, όπως πιες τώρα με τη δροσούλα να είναι και γουρλίτικη.
2: Μακάρι, μακάρι. Το έχει ανάγκη και ο Απόλλωνας μια πρόκριση και το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Πολύ ξέρεις πολύ καλά ότι οι προκρίσεις δίνουν βαθμούς, εξού και την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα έχουμε 5 με το καλό αυτό που στην Ευρώπη.
1: Άρα μεγάλον το
2: κίνητρο. Η βαθμολογία βεβαίως, μεγάλο επίτευγμα. Θα έχουμε 2 ομάδες στα προκριματικά του Champions League από τις 5 του χρόνου, να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός. Άρα η βαθμολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Τα θετικά αποτελέσματα δίνουν βαθμούς στις ομάδες μας. Και ο Απόλλωνας, εάν και εφόσον περάσει το εμπόδιο, θα πάρει τους βαθμούς για το δικό του καλό και επαναλαμβάνω, το ευρωπαϊκό διπορικό μπορεί να έχει συνέχεια. Αρκεί να πάρει αύριο οι ομάδες Λεμεσού το αποτέλεσμα που θα την ευνοήσει εν ώψη του επαναληπτικού αγώνα.
1: Ωραία. Και πριν ολοκληρώσουμε, ευχαριστίες και στους χορηγούς μας, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Μέγας χορηγός η Meridian Bet και υποστηριχτής αυτής της αποστολής μας εδώ. Πέψεις και ως διαχωρισμή οικοπαίδων, πάντα μέγιστη προσφορά και η βοήθειά τους για να είμαστε εμείς εδώ, να συνοδεύουμε την αποστολή του Απόλλωνα και να μεταφέρουμε στον κόσμο του Απόλλωνα και όχι μόνο σε όλο το φύλλα του κόσμου της Κύπρου τα νέα των ομάδων μας που μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη.
1: Να σε καλά Παύλο μου, να σε καλά, καλή δουλειά, καλή συνέχεια.
2: Καλό υπόλοιπο σε όλους.
1: Λοιπόν, ο 132, εντάξει και περιπέζει τους, δηλαδή ο Απόλλωνας θα κάνει cooling break αύριο. Όχι, δεν θα κάνει ρε φίλε. Ένα δροσιά δεν θα κάνει cooling break.
3: 29 βαθμούς δεν θα κάνει λογικά.
1: Λοιπόν, η Ανόρθωση ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της. Λοιπόν, τα πρώτα τρία είναι εκτός έδρας, είναι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της, 26 Ιουλίου με Κρακοβία, 29 Ιουλίου με Στάλ και 2 Αυγούστου με Κορώνα και Έλτσε. Και με την επιστροφή της στην Κύπρο θα δώσει άλλα 3 φιλικά. 12 Αυγούστου με Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος, 16 Αυγούστου με ΑΠΟΕΛ στο Αντώνης Παπαδόπουλος και 19 Αυγούστου επίσης στο Αντώνης Παπαδόπουλος με ΑΕΛ. Αυτό είναι το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της Ανόρθωσης. Λοιπόν, ακούσαμε ένα Απόλλωνα. Πάμε να ολοκληρώσουμε όμως με Ομόνια που λέγαμε με Ομόνια που κλείσαμε πριν να πάμε στην
3: Ομόνια. Θέλεις να κάνω ένα σχόλιο για τον Απόλλωνα που τις δηλώσεις του Λοσάδα. Κοινό που κράτησα είναι ότι όταν ρώτησαν κατά πόσο είναι έτοιμη η ομάδα κλπ. Ξεκινήσαμε εδώ και 4 εβδομάδες, λέει, ένα μήνα δηλαδή. Είμαστε υπόχρεοι να είμαστε έτοιμοι. Και τούτον διά την όθηση και στον κόσμο να καταλάβει πώς δουλεύουν και λένε οι προπονητές. Ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή είναι πιο έτοιμη ομάδα με πιο μικρές πινεγίες από ό,τι τούτη τη στιγμή είναι η Ομόνια που παίζει υπόψη. Θεωρώ ότι εύκολα δύσκολα με την αισιοδοξία που βγάλει και μέσα από τις δηλώσεις και του Λοσάδα, ο Απόλλωνας να καταφέρει να περάσει αύριο την Τελακόρη. Γιατί θεωρώ, θεωρώ ότι με τις δηλώσεις του είναι πιο μελετημένος.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Νομίζω να είμαι πιο έτοιμος από την άποψη ότι έχει παραπάνω προπονητή. Ο κάθε προπονητής έχει το δικό του πλάνο όσον αφορά στην προετοιμασία της ομάδας και πάνω σε αυτό χτίζει με βάση τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις που έχει η ομάδα του. Ναι. Δηλαδή τώρα να πιστεύω ότι ο Μπέρκεν προετοίμασε την ομάδα του εν ώψη του σημερινού αγώνα. Βεβαίως την προετοίμασε.
3: Όχι, δεν τον περνούσα εγώ. Εννοώ ότι οι παίχτες που.
1: Ψυχολογικά εννοώ είσαι πιο έτοιμο.
3: Και ψυχολογικά, αλλά και τους ποδοσφαιριστές που ήθελε, τους πρώτους στόχους ο Λοσάδα, έχει τους την στιγμή μαζί τους το πρώτο παιχνίδι.
1: Εντάξει, ο Απόλλωνας μέχρι στιγμής έχει αποκτήσει Μπαλογιάννη, Κόνομι, τον Άγκερο τον Ανδρέου, τον Νεαρό τον Αθανασίου, τον Όσμπολτ και τον Αϊβού.
3: Και τον Κόρτσον, ο οποίος
1: εντάξει. Ο Κόρτσον εντάξει, ο οποίος είναι ο άτυχος. Ο Όσμπορτ ακόμα δεν έπαιξε φιλικά.
3: Ναι.
1: Άρα ο Αϊβού προχτές ήρθε.
3: Είναι όμως την αποστολή.
1: Ναι, είναι στην αποστολή. Εγώ δεν νομίζω. Έναν παρακινδυνευμένο να αρχίσει χωρίς
3: ίσως,
1: ένα φιλικό στα πόδια του. Άρα εσύ θεωρείς ότι από την περσινή ομάδα ενάσχει αλλαγές?
3: Αν κρίνω που τις δηλώσεις του Λωσάδα πάλι, γιατί πιάνω έτσι κάποια αυτά, θεωρώ ότι ενάσχει κάποιες αλλαγές, αλλά όχι των ποδοσφαιριστών που ανέφερε στους τελευταίους. Π.χ. οικονομής θεωρώ το βασικό σήμερα. Αύριο, sorry.
1: Ναι.
3: Και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανέρχεται σιγά σιγά, έδειξε στα φιλικά ότι πήγαινε πολλά καλά και δημιουργά ένα πολλά καλό δίδυμο.
1: Αν τους κάνεις όμως έναν έναν και οι τρεις τους έδειξαν εξαιρετικά στοιχεία. Δηλαδή ο νεαρός ο Αθανασίου, ποιος μπορεί να πει ότι...
3: Ή ο Άγγελος ο Ανδρέου.
1: Ναι, ή ο Άγγελος ο Ανδρέου.
3: Ναι.
1: Έδειξαν πάρα πολλά καλά στοιχεία. Εξαρτάται από τον, από τον προπονητή, από τον Λωσάδα. Ενώ η Ομόνια έχει αποκτήσει Κακουλή, Μοντνόρ, Νεγκό και Ντιονί.
3: Ναι.
1: Αν εξαιρέσεις τον Ντιονί που είναι η τελευταία προσήκη, έξερο μπορεί να πάρει στο τέλος αν το επιτρέψει και η ροή του αγώνα, να μπορεί να πάει. Κακουλής είναι ένα βασικό.
3: Αν κρίνω πέρσι όταν στο πρώτο παιχνίδι ήταν έτοιμος ο ΜΑΕ με την Άχνα στο Δασάκι που ήμουν στην περιγραφή του παιχνιδιού, είχε δώσει, παρότι έχασε η Ομόνια στο τέλος εκείνον το παιχνίδι, είχε δώσει χρόνο συμμετοχής και ήταν και πολύ καλός ο ΜΑΕ στην πρώτη του παρουσία τότε στην Ομόνια. Εντάξει, η διαφορετική η προσέγγιση του Μπέρκ και κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, πάντα μηνίσκει προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου να κάνει τσίντες πινεγιές, όπως καλή ώρα ο Μάη.
1: Ναι, θεωρείς όμως είναι παίζει ρόλο ο Μπέρκ, διότι εγώ είμαι διαφορετικής άποψης. Όταν χτυπάς παίχτες που να έρθουν, που θεωρείς ότι είναι να σου κάνουν τη διαφορία, παίχτες ονόματα, παίχτες που θεωρείς, που, όπως το λέμε εμείς, από το πάνω ράφι, είναι εύκολο να έρθουν από τον Ιούλη Κύπρο?
3: Όχι,
1: είναι ναι. Εύκολο, δηλαδή μπορεί να τους δώσεις και τα λεφτά που θέλουν να συμφωνήσεις, αλλά ο ίδιος, και είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό, ο ίδιος ο παίκτης να σου πει δώσουμε ακόμα ένα δεκαπεθήμερο να δω, μπορεί να προκύψει κάποια πρόταση από καλύτερο, ένα πιο προηγμένο πρωτάθλημα.
3: Ναι.
1: Και είναι εύκολο πράγμα να τον πείσεις να έρθει.
3: Όχι, εννοείται.
1: Κατάλαβες, δηλαδή είναι που το Σέριν Ντούμπερκ. Αν ήταν που το Σέριν Ντούμπερκ, εγώ θεωρώ τους παίκτες που θέλει ήταν να τους κλείσει.
3: Εννοείται, αλλά
1: και στερείται η Ομόνια οικονομικής βοήθειας.
3: Ακριβώς παστού τον νοουμένο ότι πούλησες παίκτες και έπιασες λεφτά. Ο Ομονιάδης να έρθει και να σου πει, κύριε, ήσουν υπόχρεος τουλάχιστον να μένεις στο 70% και να είσαι στο 90% όσον αφορά τις μεταγραφές, ή στο 85%. Να σου λήφκουν τις πινακές που πάντα προσθέτεις προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Γιατί τον άλλο τούτο? Γιατί τούν τη στιγμή μεγάλος πόθος της Ομόνιας είναι να μπει στους ομίλους. Άρα για να μπει στους ομίλους πρέπει να τσοντάρεις κάτι μέρα οικονομικά. Τώρα με την υπάρχουσα ομάδα, νομίζω ότι τους γνωρίζει και είναι ελάχιστες οι πινεγίες που έκαμε. Δηλαδή εκτός που των τελευταίων των Γάλλων των επιθετικών, οι άλλοι πιστεύουν να έχουν χρόνο συμμετοχής, να είναι ενεργοί. Είναι ο βασικός κορμός, η πλήστη. Άρα δεν έχουν πολλές διαφορές που πέρσι. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστούν απέναντι σε μια πιο έτοιμη ομάδα.
1: Εντάξει, θα φανεί. Θα φανεί. Ας ελπίσουμε ότι και η Ομόνια αλλά και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, θα πάρουν εκείνο το αποτέλεσμα που θέλουν εν ώψη των επαναληπτικών. Είπαμε, εκάμαμε όχι βήματα, άλματα πρόοδου ως Κυπριακό ποδόσφαιρο. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το μήνυμα που λέμε. Τώρα θα δείξει. Δηλαδή το να αποκλειστείς από δεύτερο προκριματικό γύρο μπορεί να μην είναι το τέλος του κόσμου, αλλά θα είναι μια αποτυχία.
3: Σίγουρα.
1: Που να καταγραφεί.
3: Σίγουρα,
1: αλλά να μην ξεχνάμε και μια βασική παράμετρο. Η Καϊράτ και η Ντιλαγκόρη, πόσα επίσημα παιχνίδια έχουν στα πόδια τους μέχρι τώρα.
3: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να μας ξεφεύγει αυτό. Πολλά βασική παράμετρος.
3: Έτσι είναι, έτσι είναι. Το είναι αλήθεια και να βρουν ομάδες πιο έτοιμες. Εκείνο που είπα και εγώ στην αρχή της εκπομπής μας είναι ότι οι ομάδες μας, λόγω και της ετοιμότητας που αναφέρνουμε συνεχώς, θα πρέπει να πιάνουν το ζητούμενο που τα παιχνίδια τώρα τα αρχικά. Το ζητούμενο ποιον είναι? Η πρόκριση. Είτε έρθει με τη χειρότερη εμφάνιση, είτε έρθει με οποιοδήποτε κακό τρόπο για τους φιλάθλους παραπάνω, γιατί οι προπονητές ίσως να έχουν και στόχο να περιορίσουν τα ατού των αντιπάλων. Φτάνει να έρθει η πρόκριση και μην ξεχνάμε ότι είναι δύο τα παιχνίδια και θα κρυθεί κάτι στο ένα παιχνίδι. Άρα ο κόσμος, όλων των ομάδων, αλλά και γενικά ο ποδοσφαιρόφιλος κόσμος της Κύπρου να δώσει πίστοση στις ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Έχουμε ανάγκη, όπως είπε και ο Παύλος ο Μπελεγκάρης πριν, τους βαθμούς. Ήδη οι βαθμοί που εξαργυρωθήκαν τα προηγούμενα χρόνια δίνουν μας τη δυνατότητα να έχουμε 5 ομάδες του χρόνου. Άρα η μπάλα πλέον είναι στα πόδια των ποδοσφαιριστών που ξεκινούν αρχής γενομένης απόψε με την Ομόνια.
1: Nice. Λοιπόν, καλύψαμε Ομόνια. Από ΕΛ, για Απόλλου Αθήνα να πούμε κάτι περισσότερο.
3: Όχι, πιστεύω ότι κοινό που είπα προηγουμένως, η αισιοδοξία του Λωσάδα νομίζω μεταδίδεται. Κάτι τουλάχιστον στην περίπτωση τη δική μου νιώθω ότι υπάρχει μια αισιοδοξία απέναντι στην Τηλακόρη. Είναι μελετημένος προπονητής και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
1: Μάλιστα, λοιπόν, ο Καντέμογλου επανήλθε. Μόνο Ομόνια εμείς εν που τα συρτάρια που τους γυρεύκουμε, όχι από τα ράφκια. Κάνει ρε Χριστό μου, κάνει ρε φίλε, κάνει. Ένα σε κάμι υπόψη, μπαίνει να τρίχνει στα μάτια σου. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Θα επανέλθουμε να σχολιάσουμε ΝΑΕΚ, να σχολιάσουμε Μπάφων. 6 και 10 έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Θα φιλοξενήσουμε τον Μιχάλη τον Ηροδότου, υπεύθυνο του γραφείου κατά του χουλικανισμού, και θα συζητήσουμε για την καταλληλότητα των γηπέδων. Είναι ο καθήνιν αρμόδιος να μας δώσει τα φώτα του. Τι να περιμένουμε, είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, εν όψη βεβαίως και της έναρξης του νέου πρωταθλήματος τελευταίο Σαββατοκυριακό Αυγούστου. Άρα μείνετε συντονισμένοι με το Super Sport 104. Έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια.
4: Super Sport 104. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο. Πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
12: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
15: Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber. Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
16: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
17: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
18: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
19: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο, σταθερά, χωρίς άγχος. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
20: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
21: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
22: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ECO.
23: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
24: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
23: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
24: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
0: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
3: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κύμα καύσωνα σαρώνει την Κύπρο με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 43 βαθμούς. Το τμήμα μετεωρολογίας εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η υποχρεωτική διακοπή όλων των υπαίθριων βαριών και μέτριων εργασιών, καθώς και τον delivery με δίκυκλα και σκούτερ, όσο βρίσκεται σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση. Κίτρινη προειδοποίηση και για τις βραδινές ώρες, ενώ υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν και αύριο. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται εν μέσω καύσωνα. Ορατός είναι ο κίνδυνος ενός blackout, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο διακοπών στην παροχή ρεύματος. Τέλος, στην αγωνία για χιλιάδες υποψήφιους, καθώς ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανκυπρίων εξετάσεων για είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Περήφανοι και χαρούμενοι οι πρώτοι των πρώτων που εξασφάλισαν το απόλυτο 20. Νέα ναύτεξ με ισχύ έως τις 30 Αυγούστου εξέδωσε η Τουρκία για την διενέργεια σεισμικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις τουρκικές ακτές με τα κατεχόμενα. Σύμφωνα με την τουρκική αναγγελία, την οποία επικαλείται το Bloomberg, το ερευνητικό σκάφος Horus Reis εξουσιοδοτείται να ξεκινήσει έρευνες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του αγωγού μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο οικονομικής στήριξης των χειροτρόφων ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ λόγω των επιπτώσεων από τον αυθόδη πυρετό. Σοβαρές παρατυπίες και διαχρονικές παθογένειες στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Λεμεσού, καταγράφει η ελεγκτική υπηρεσία σε σχετική έκθεσή της.
25: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
26: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
27: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
4: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 με 36 στα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας, καλή εκκίνηση ο Hawaii Officer και Έλενα Άντρια, αφότερη διεκδικούν την πρωτοπορία με την Έλενα Άντρια να έχει ένα μικρό πρόβλημα, ωστόσο ο Hawaii Officer έχει την εσωτερική και επιμένει να είναι στην πρωτοπορία μαζί με την Έλενα Άντρια. Πιο πίσω στην εξωτερική έχει καλή θέση η Ιωλίτισσα, η Insane, συγγνώμη, Insane. Στην τρίτη θέση, με την Έλενα Άντρια να περνά στην πρωτοπορία και να προηγείται του Hawaii Officer. Insane είναι στην τρίτη θέση και στην τέταρτη ο Μάρο Καρρός, με την Έλενα Άντρια να μπαίνει πρώτη στην ευθεία και προηγείται του δεύτερου Hawaii Officer. Ενώ πολύ καλό ανέβασε που κάνει ο Μάρο Καρρός τώρα, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει στην δεύτερη θέση μένοντας τρίτος ο Hawaii Officer. Με την Έλενα Άντρια να προηγείται ο Μάρο Καρρός να πιέσει στα τελευταία μέτρα και φαίνεται έχει τις δυνάμεις να πιέσει. Ο Μάρο Καρρός κάνει επίθεση στην Έλενα Άντρια για να περάσει ο Μάρο Καρρός στην πρωτοπορία. Μάρο Καρρός θα κερδίσει την Έλενα Άντρια, Hawaii Officer και Αρλεκίνος, Αρλεκίνος και Hawaii Officer.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούσαμε και τη δεύτερη υποδρομία. Θερμές ευχαριστίες σε Papa John's και Sita, τους χορηγούς της εκπομπής. Οι ανάγκες μιας οικογένειας αλλάζουν καθημερινά. Άλλος κάνει τηλεδιασκέψεις, άλλος βλέπει σειρές, άλλος παίζει online και άλλος μιλάει ασταμάτητα. Ευτυχώς υπάρχει ένα πρόγραμμα που τα καλύπτει όλα. Το Cube και από την Sita φέρνουν όλη την επικοινωνία της οικογένειας σε ένα λογαριασμό. Γιατί όταν όλα γίνονται πιο απλά, η καθημερινότητα γίνεται καλύτερη. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Υπενθυμίζω τον διαγωνισμό μας που είναι σε εξέλιξη. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε έναν εισιτήριο διαρκείας της ομάδας που υποστηρίζετε, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με το όνομα της ομάδας σας, το όνομα τεπώνυμός σας, για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. 77-77-10-20 το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Είμαστε εδώ παρέα με τον φίλο και συνάδελφο τον Μιχάλη τον Χαϊλή. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τους φίλους ακροατές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον κύριο
1: Άριν τον Αρχικαγούργο.
0: Άριν τον Αρχικαγούργο, μάλιστα.
1: Έχω να κάνω δήλωση.
0: Πέτω.
1: Αν πόψε βάλεις και όλο κολοκακουλί και δέρουμε μόνο ένα μηδέν με τον Ευάντρο,
0: ναι.
1: Την άλλη δευτομάδα τους καθαρίσουμε εύκολα στη χώρα τους, διότι να παίξει ο Γάλλος.
0: Ε, καλά, και γιατί να φταίει ο κακουλής δηλαδή?
1: Όχι, θα φταίει. Όσο ξέρει τόσο παίζει. Πρέπει να βάλεις και ο Κόου. Ένα του πασάρει ο... και με υπάρχει να μπορεί να λύσει ο Τάγκοβιτς.
0: Ναι.
1: Αν δεν τα βάλει, να τα βάλουμε την άλλη εβδομάδα.
2: Να τα βάλει, να τα
0: βάλει. Με βιάζεσαι, Κακούργια μου. Με βιάζεσαι, με βιάζεσαι. Άι και να τους ζούμε μπόψη.
1: Να παίξουμε Champions League.
0: Γιατί να μην παίξετε, δεν καταλάβω.
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία μας και να σπάσουμε και τα ρεκόρ. Της ανόρθωσης και το από έτσι.
0: Άντε να δούμε, και Σπάφου.
1: Και της Σπάφου, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου Αρχικαγούργια μου και καλές επιτυχίες πόψε στην ομάδα σου.
1: Thank you very much. Γεια σου.
0: Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, έλα ρε.
2: Θυμήθηκα κάτι τώρα ρε Πολυβιέ. Τώρα που μιλούμε για τον Κακουλίδη, κάναμε τον άνθρωπο τόσα χρόνια και συζητούμε ακόμα. Θυμάσαι την πρόκριση πάλι επί Μπέρκ της Ομόνιας με την Γκένκ. 2-1 με τέρματα του Κακουλί με ενέργεια του Χαμπού. Τούτοι δυο έφεραν, ναι. Ήταν η πρώτη πρόκριση επί Μπέρκ, αν θυμούμε καλά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι που τότε που ο Κακουλής, ας πούμε, συνέβαλε σε μια ιστορική πρόκριση για την Ομόνια, ως σήμερα που έβαλε αρκετά γκολ, ακόμα αφισβητούμε το. Και ακόμα συζητούμε το. Ξεκινάει η προετοιμασία, παίζουν φιλικών ενώπιον του κόσμου. Βάλει δυο γκολ και συζητούμε τον γκολ που έχασε. Για όνομα του
0: Θεού. Δεν δείχνουμε εμπιστοσύνη στους Κύπριους, ρε φίλε. Δεν δείχνουμε εμπιστοσύνη στους Κύπριους και αυτό είναι πολλά μεγάλο μειονέκτημα, διότι με νομίζετε ότι λαλούμε τα μόνο εμείς και οι ποδοσφαιριστές ακούν τα. Δηλαδή,
2: ναι.
0: Σκέφτουν ψυχολογία, ρε φίλε. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ζήνει το 100%, εντάξει,
2: ναι.
0: Σκοράρει και να ακούει ότι αμέν σκοράρει και αμέν γάμει και αμέν ευκιάζει.
2: Μα τα ίδια συνέβηκαν και με τον Γκέρο στο Αποέλ που όντως έχανεν και έχανεν και παραπάνω κλασσίκες από ό,τι είχαν ο Κακούλης. Τα ίδια με τον Πίτταν μέχρι να εδραιωθεί στην ομάδα αν πήγαινε υποσχετική παραλίμνη. Τούτα συμβαίνουν, απλά χρειάζονται
0: πιστώσεις. Και δεν τώρα τον Πίτταν, ας πούμε.
2: Ναι, και δεν μπορεί ο Πίτταν τώρα. Και δεν τι καριέρα να κάνει ο Γκέρος. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, να μην τα μηδενίζουμε ούλα.
0: Έχουμε το ως λαός. Δεν ξέρω, είναι οι φίλοι μας, έχουμε.
2: Να σου απαντήσω γιατί.
0: Εμπιστευκούμε στους δικούς μας τους παίκτες.
2: Να σου απαντήσω γιατί. Μιλούμε πάντα εκ του ασφαλούς.
0: Μπορεί. Χαίρετε. Γεια σας.
3: Ναι. Μιχάλη Ομονιάκος, Σελάκαρο Μαλέος.
0: Έλα Μιχάλη μου.
3: Να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα των Ομονιατών, φίλε μου. Πάντα θωρούν τα κακά και θωρούν τα καλά που κάνουμε ένας παίκτης. Εγώ το θωρώ, είμαι μονιάτης, αγαπώ την ομάδα μου. Εγώ πιστεύω απόψε, αν παίξουν την μάπα που ξέρουν, ο Ζόρεν πολλά εύκολα δεν μας τούτος. Μπορεί να έχουν παραπάνω παιχνίδια στα πόθια τους, αλλά...
0: Έχουν την ποιότητα.
3: Ναι. Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά σε τούτη έτσι μόνο οι παίχτες. Δηλαδή βλέπει και με τον Μπέρκ. Έχει κόσμο που τα λαλεί και ακούει τα Μπέρκ, ας πούμε. Ότι έκαμε μεταγραφές, ότι είναι το ένα, ότι είναι το άλλο. Δεν ξέρω.
3: Δεν να πιάει όποιον και να είναι.
0: Βέβαια θα πιάει όποιον και
3: να είναι. Θέλει να πιάει παίχτη μου να κάνει...
0: Τη διαφορά.
3: Τη διαφορά, δεν να πιάει παίχτη και να πάρει και... Δεν να πιάνε ποιον να είναι και να μην κάνει τίποτε.
2: Και πέρσι έφυγα που έφυγε ο Χάμπος και έκαμε την κίνηση που έπρεπε, την ώρα που έπρεπε, φέρνοντας τον Ορλανδόν. Ο Μπέρκ πρέπει να τον εμπιστεύκεσαι, γιατί απόδειξε το πάμε πολλές φορές ότι είναι μεγάλος προβολής.
3: Εφέρεν τον υπτάμενο και ένα καλύτερο σου παίκτη.
2: Μπράβο, σωστό.
3: Λέμε τον Μπάρκοβιτς, έφυγε ο ένας, εφέρεν τον Μπάρκοβιτς και πετά.
2: Έτσι είναι.
3: Πον τον ήξερε κανένας.
2: Υπάρχει επιτροπή προγραμματισμού, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται συνέχεια με ποδοσφαιριστές και κατά τη διάρκεια της σεζόν και ξέρουν, βάλουν στόχους μαζί με τον προπονητή, εννοείται. Γι' αυτόν και έρχονται τόσες επιλογές που στο τέλος της ημέρας καίνουν χρήσιμες. Ειδικά για την Ομόνια που έπιασε το πρωτάθλημα και πανάξια και πανεύκολα στο τέλος.
0: Τι έγινε, Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
3: Α, δεν πάει καλό
0: λοιπόν.
3: Εφτά
0: από
3: καλή επιτυχία
0: για μου σου, παιδί. Να σου πω εγώ καλή επιτυχία στην ομάδα σου.
2: Ο φίλος ο 166 διορθώνει με ότι ήταν ο Λένον στην πρόκληση με την Γκένγκ. Ήταν ο Λένον, αλλά ήταν και ο Κακουλής, φίλε. Εγώ για Κακουλή που μιλώ.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Γιαννάκη Λακατά, μια Ομόνια.
0: Γεια σου, Γιαννάκη μου.
4: Κάνετε.
0: Καλά εσύ.
4: Καλά είμαι. Το παρακολουθούσες. Άνοιξα το ράδιο και άκουσα τον αρχικακούργο,
0: ναι,
4: του πενταδικά του και τον φίλο μου το προηγούμενο. Εγώ πιστεύω όψε 2-1 θα νικήσουμε. Mm-hmm. Το ένα είναι να το βάλει ο Κακουλής, το άλλο για ο Τάνκοβιτς και ο Ευάντρο.
0: Α, δεν άκουμε.
4: Ένας που τους δυο. Ένα φάμε και έναν γκόλ όμως. 2-1.
0: Είναι καλό αποτέλεσμα πάντως. Πρώτο παιχνίδι είναι καλό.
4: Προτιμώ το 2-0 και ας χάσω τον Μπουλαλό.
0: Εντάξει, όλοι προτιμούν το 2-0 παρά το 2-1.
4: Αλλά
0: αυτονόητο.
4: Ναι, εκείνο που λαρείτε και εσείς με τα πολλά τα παιχνίδια, ναι, μπορεί να έχουν παραπάνω πάθος τσίνη τώρα και πολλή ενέργεια. Πρέπει να προσέξει τις άσκοπες κινήσεις μες στο γήπεδο ο Μπέρκ και ο Μπέρκ και καθηγητής.
0: Θα μιλήσει η ποιότητα απόψη.
4: Ναι. Γιατί το άσκοπο παιχνίδι είναι εκείνο που κουράζει και καμιστεί, ποτέ δεν κουράζει σε αυτήν.
0: Ναι.
4: Θα βρει τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
4: Εμείς είμαστε προπονητές. Ο κύριος είναι καθηγητής, ξέρει.
0: Να σε καλά, Γιαννάκη μου.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Στον επόμενο, χαίρετε. Έλα ρε Μιχάλη, εσύ είσαι ο επόμενος.
2: Εγώ είμαι ο επόμενος. Να κάνουμε κανένα σχόλιο στα μηνύματα που βλέπουμε. Ο φίλος ο Γιώργος επιμένει με το 2-0 και αρέσκει μου η αισιοδοξία του. Να διαφωνήσω στα σημεία που λέει για τον Κακουλή. Έχει 2-3. Αλλά και 2-3 να έχει, φίλε μου, σύμφωνα με τα δικά σου δεδομένα, είναι πάρα πολλά καλά. Ψηλό ποσοστό. Άρα είπαμε, στηρίζουμε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Τούτους έχουμε, τούτους πρέπει να στηρίξουμε.
0: Γιατί εννοεί ότι ο Καγουλής να βρει τρεις ευκαιρίες και να σκοράρει και τον κόρ, έτσι το εννοεί το 2-3.
2: Όχι, μιλάς και κρυβέρα, δαβέ, για... Έχει δυο που τις τρεις, ας πούμε.
0: Α, δυο από τα τρία καλά χαρακτηριστικά. Εξαιρετικό σιούτ, εξαιρετική ταχύτητα.
2: Αλλά δεν ξέρει μπάλα.
0: Όχι ρε Γιώργο, δεν ξέρει μπάλα ο Καγουλής. Αλλά λίγο είναι να πεις ότι ο Χαϊλής ξέρει καλύτερη μπάλα.
2: Τον καιρό που κάτι ήξερα, ρε πολύ.
0: Εντάξει ρε φίλε, μα όλοι στον καιρό μας εμπορούσαμε.
2: Έτσι να λούμε εμείς οι Κυπρέοι, όταν μεγαλώσουμε.
0: Όλοι στον καιρό μας εμπορούσαμε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο 327, καλό απόγευμα παιδιά, μια ομάδα το επίπεδο της είναι μέχρι το 5, όσα παιχνίδια και να έχουν στα πόδια τους δεν μπορεί να ξεπεράσει το 5, Ομόνια αιώνια. Έχει ζύγιο, ναι.
2: Έτσι
0: είναι. Γι' αυτό σου λέω ότι απόψε πρωτίστως πρέπει να μιλήσει ποιότητα. Χαίρετε.
5: Γεια σας ρε παιδιά.
0: Καλώς το φίλο μου τον Βασίλη.
5: Να μου γίνεται.
0: Καλά φίλε μου εσύ.
5: Μια χαρά, μα πια νέων...
0: Έπια νέος συνεργάτη, είναι σειρά των και πιέν τον Λαλίστα τον Λεωνίδου.
5: Περίμεν, εσύ ρε στον οξάσι ρε.
0: Ε φίλε, όπως θέλεις παίρνεις το.
5: Επειδή χώνεις ένα φκάνει ως τις 10 σήμερα, χτύχω ως τις 7.
0: Η χαρά είναι μόνο το πρόβλημα δηλαδή. Τι εννοείς χώνει με, αφού εγώ φκάνω το πρόγραμμα.
5: Ε ναι, άρα χώνεις τον εαυτό σου δηλαδή.
0: Όχι ρε φίλε, λείπει ο Στέλιος ο Παπαμοησίος. Κάποιος πρέπει να το αντικαταστήσει, ε, ναι.
5: Πρέπει να βάλεις το μητσί για να
0: φτιάξει η λεπτά που λένε. Εν το έχω εμπιστοσύνη.
2: Γιατί είσαι μας που να τα ακούσει.
5: Είναι επικίνδυνος.
0: Πέμπω μαζί.
5: Εν μας ακούει τώρα.
2: Ε, λογικά.
0: Ξέρω εγώ ρε φίλε, έχει φτιάτια που έρνει τώρα και ακούει μας. Ξέρω εγώ να
5: μπράβει. Και αυτό και να ακούει την κιόγκιου και χωρέσκει τώρα στην τραγουά.
0: Ε, μα αφού είναι να πάει στον Καμωρανές, ζήσε λίγο.
2: Ναι, να πάει στη δημοσιογραφική.
5: Α, να πάει.
0: Μεν νομίζεις ότι είναι το χρόνο, έχω σαν και τούτο.
5: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει, αστρώσει, είναι μητσίς πρέπει αστρώσει. Πράσε, είναι το παλιόν του μεγαλύτερου.
0: Πέμε αν τα δούμε.
5: 3-0 σήμερα.
0: 3-0. Μπράβο ρε Βασίλη, εσύ πιστεύεις την ομάδα σου.
5: Έναν ο Κάκου, έναν ο Άκη Ιωάννης. Και στο βάλιο το άλλο ο Χαπιάνο που έρθει.
0: Να δούμε.
2: Γιατί όχι.
5: Γιατί ένα μηδέν επικίνδυνο και κάτω.
0: Μάλιστα.
5: Όσον και αβίτσι κάτω ένα μηδέν, άμα πάει σπογή, φάσεις το πρώτο πρώτα λεπτά, επικίνδυνο μετά.
0: Εντάξει, το πιο φυσιολογικό είναι να πιάσεις ένα σκορ που να σου προσφέρει τουλάχιστον ασφάλεια.
5: 2-3 αγώ διαφορά.
0: Έγινε Βασίλη μου.
5: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
5: Γεια σας ρε παιδί.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
6: Χαίρετε.
0: Ναι.
6: Ipswich Town από Λεμεσό.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, σήμερα το παιχνίδι πάει πολλά γάντι πάνω στον Κακουλή.
0: Ναι.
6: Και για να εξηγηθώ είναι ότι εκτός η ζέστη που να επικρατήσει, ενώ μόνος παίχτης μες στην Ομόνια που είναι να μπορέσει να μαρκάρει, να πρεσάρει και τούτο είναι ένα σύνστημα για το εύκολο λάθος τις καϊράτες να το κάνουν και λόγω ζέστης και λόγω το πόσο θα πρεσάρει το Κακουλή που να γίνει το λάθος. Και για μένα νομίζω, εγώ πιστεύω ότι να γίνει ένα παιχνίδι που στην αρχή να σου φανεί δύσκολα μετά να καθαρίσει 3-4-0, εγώ πιστεύω το να καθαρίσει, χωρίς να υποτιμώ την Καϊράτη.
0: Μάλιστα.
6: Απλά το μεγάλο μου ατού σήμερα θα είναι ο Κακουλής. Νομίζω ότι θα τρέσει και θα πρεσάρει. Και λόγω της ζέστης, νομίζω να κάνουν το λάθος οι Καστασπάνοι.
2: Εγώ με το αρχικό σου σκεπτικό θα συμφωνήσω. Ναι, με τον καιρό που έχουμε τώρα και με την πίεση που λαλείς και εσύ ότι να βάλει, αν βάλει πίεση μπροστά η Ομόνια, είμαι σίγουρος και εγώ ότι να γίνει λάθος και να μπορεί να ανοίξει και το παιχνίδι που γιάμε. Και θα το περιμένουν ούτε οι της Καϊράτ.
6: Γι' αυτό περιμένω ότι αν ανοίξει το αρκετό σχόλ, νομίζω ένα μεγάλο το σχόλ.
2: Μακάρι.
0: Να δούμε, θα δείξει. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
2: έχουμε πάνω από 11.500 κοσμό.
0: Απόψε.
2: Ναι. Νομίζω ήταν η προπόληση του πάση σε 11.500.
0: Εντάξει, φυσιολογικό είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ο κόσμος επιθύμησε.
2: Σίγουρα.
0: Είναι η πρωταθλήτρια η Ομόνια. Παίζει στην έδρα τη. Γιατί όχι.
2: Και ακόμα ένα μέτρο πίεση ο κόσμος πάντα.
0: Πάντα ο κόσμος παίζει τον δικό του καθοριστικό ρόλο. Ειδικά σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Έτσι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο 23-24 αν θέλετε να διεκδικήσετε έναν εισιτήριο διαρκείας της ομάδας σας. Γράφετε την ομάδα ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Διαφημίσεις, κύριε Στέφανε. Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και συνεχίζετε να μένετε μαζί μας.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
11: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
14: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
13: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
15: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
16: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

0: Ελλάδος, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
3: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
4: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Γνώρισε το Team Lidl. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
8: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
9: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
10: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
9: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
10: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
12: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στις 8 η Ομόνια ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης καθώς φιλοξενεί την Καϊράτ για το δεύτερο προκριματικό του Champions League εκτός όν του Πάντσο. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ ο Μανώλης Σιώπης. Η διοίκηση των Γαλαζοκυτρίνων θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην αίθουσα διασκέψεων του Προπονητικού Κέντρου. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Απόλλωνας εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού κόντρα στην Τίλαν Γκόρη, εκτός Ροντρίγκες. Εύχομαι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να τελειώσουμε τη δουλειά πρόκρισης στην έδρα μας, ανέφερε στην καθιερωμένη διάσκεψη τύπου ο Ερνάν Λοσάδα. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Μάουρο Καμορανέζη για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μπεϊτάρ, ζωντανά από τον σταθμό μας. Στα αγωνιστικά εκτός η τιμωρημένη Ιωάννου και Σαμπορίτ ξεκαθαρίζει για Αντερέκεν. Εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν θα συμπεριληφθεί στη λίστα της Πάφο Κορέγια εν ώψη Χάιντουκ. Στις 7.30 ανοίγει τα χαρτιά του ο Σαπίντο ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Κανονικά στις προπονήσεις της Ανόρθωσης, Ιντζουλίου και Αρτηματάς. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Μασέκο στην ΑΕΛ. Στις 7 το κεκλεισμένο των θυρών φιλικών με την Καρπιώτισσα. Αρχίζει αυτή τη στιγμή το δεύτερο φιλικό του Άρη επί πολωνικού εδάφους με αντίπαλο την ΧΑΠΟΕΛ Ρανανά. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη Πάξη και ο Φαντρόκελεν εκτός η Καλάμπρια και Κρίστιανσεν. Ο Ολυμπιακός Πειραιός ενδιαφέρεται για τους Φρόιλερ και Φαμπίνιο. Αποχαιρέτησε τον Πιάνκο ο ΠΑΟΚ. Έδεσε τον Φώτεν έως το 2030 η Manchester City. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας για την πρωτοπορία από εσωτερικούς διαδρόμους Ικάρο Νεκτήρης. Είναι πάρα πολύ γρήγορη, παίρνει την πρωτοπορία από τη Μέλς Ρόκετ που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Αρκετά πιο πίσω είναι η μικρή Βαρβάρα μαζί με τη Βέντο Αναστασία και αρκετά πίσω σε αυτό το σημείο είναι το φαβορί Εφροσύνη. Με την Κάρουμ Νεκτήρη στην πρωτοπορία. Είναι δύο μήκη μπροστά από την Μπέλς Ρόκετ. Βέντο Αναστασία ακολουθεί σε πολύ καλή θέση, καθώς επίσης και η μικρή Βαρβάρα, ενώ είναι πίσω σε αυτό το σημείο η Εφροσύνη. Στο χιλιάρι, πάντα πρωτοπόρος η Κάρουμ Νεκτήρη. Μπέλς Ρόκετ είναι στα δύο μήκη. Στα δύο μήκη Βέντο Αναστασία και μικρή Βαρβάρα. Και η Εφροσύνη εξακολουθεί να είναι πίσω σε αυτό το σημείο. Στο μισό τη διαδρομή περίπου. Με την Κάρο Πνεκτήρη στην πρωτοπορία. Μια δρόμη ακολουθεί στο ένα μήκο. Βέντο Αναστασία τρέχει στην εσωτερική με κρύβα Βαρβάρα από δεύτερο διάδρομο. Ενώ η Εφροσύνη τώρα κάνει το ανέβασμα τη και πλησιάζει του πρωτοπόρου στο εξακοσάρι. Με Κάρο Πνεκτήρη στην πρωτοπορία, μικρή Βαρβάρα περνά δεύτερη. Ενώ από την εξωτερική πλέον είναι η Εφροσύνη. Μικρή Βαρβάρα έχει περάσει στην πρωτοπορία τώρα και έχει την πίεση τη Εφροσύνη. Στο μισό μήκο, αρκετά πιο πίσω, είναι τα άλλα τρία άλογα: Κάρο Πνεκτήρη, Μέλς Ρόκετ και Βέντο Αναστασία. Με τη μικρή Βαρβάρα να προηγείται η Εφροσύνη, συνεχίζει την πίεση και βρίσκεται κοντά τη. Ωστόσο, η μικρή Βαρβάρα φαίνεται να διατηρεί το προβάδισμα από την Εφροσύνη στο 1,5 μήκο. Πολύ πίσω είναι το τρίτο άλογο. Με μικρή Βαρβάρα, πάντα στην πρωτοπορία. Εφροσύνη είναι στα δύο μήκη τώρα. Στα 10 μήκη είναι η Μέλς Ρόκετ. Με την μικρή Βαρβάρα να φαίνεται να έχει τι δυνάμει Εφροσύνη στη δεύτερη θέση. Μικρή Βαρβάρα θα κερδίσει εύκολα τελικά το μεγάλο φαβορί Εφροσύνη, Μέλς Ρόκετ και Βέντο Αναστασία.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερη. Τρίτη ώρα. Τρίτη ώρα. Χάσαμε το πούζολα, μα ρε χάιμ.
1: Πάμε στι 6.
0: Τρίτη ώρα τη εκπομπή. Δώσε μπάσα. Εδώ από τον πρώτο αθλητικό ραδιοσταθμό του τόπου, τον Super Sport 104. Ευχαριστίες σε Papa Jones και Σίτα, η ευκολία του να έχει την επικοινωνία της οικογένειας σε ένα λογαριασμό. Ξέρετε πως λέγεται Cube από τη Σίτα λέγεται. Fiber 1 GB, απεριόριστη ομιλία σε σταθερών και κινητών, όλων των περιεχόμενων Σίτα Vision και πολλά ακόμη προνόμια αποκλειστικά, ξεγνιαστέα και οικονομικά. Δείτε περισσότερα στο sita.com.cy. Λοιπόν, εντάξει, για τον διαγωνισμό μπορείτε να στέλνετε στο 2324 όνομα της ομάδας που θέλετε να διεκδικήσετε το season ticket και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Λοιπόν, ΑΕΚ και ΠΑΦΟΣ, κύριε Χαϊλή, τι να αναμένουμε αύριο, τι περιμένεις?
1: Δύο Ευρωπαίοι, υπάρχει και η συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος, σε
0: 7 της ΑΕΚ, 7.30
1: της ΠΑΦΟ. Ωραία, άρα θα μάθουμε και τα τελευταία νέα. Η ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, έχει αρκετές απουσίες, έξω και ο Αντερέκε.
0: Ναι. Εντάξει, ο Αντερέκερ έτσι αλλιώς έτσι είδαμε τον ακόμα με τη φάιλα της.
1: Ναι, ναι, εντάξει, νομίζω προέρχεται τον τραυματισμό. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει πλέον μια νέα ταυτότητα. Έκαμε αρκετές αλλαγές, χαμήλωσε όριον ηλικίας, έφερε νέο προπονητή. Καλά δείγματα στα φιλικά. Είχα δει λίγο το παιχνίδι με τον Άγιαξ, καλή ομάδα. Το καθρέφτησε το γήπεδο για όλες τις ομάδες μας. Ευχόμαστε και στην ΑΕΚ και στην ΠΑΦΟ εννοείται να πάνε καλά. Θα δείξει η Βολίβη μου.
0: Κρατούμε ΠΑΦΟ, πάμε γραμμή, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αντρίκο.
1: Σπέρα, Αντρέα μου.
2: Είμαστε καλά.
0: Καλά, Αντρέα μου, εσύ.
1: Είμαστε καλά, ναι.
2: Δώσα να θέλετε εγώ καν. Τα ευκέντρα σήμερα η Γερμανία, όπως το έλεγε, όπως το λέω, κάθε μέρα πήγε για μονά σήμερα να δέρει με 4-0 την Ευρώπη.
0: Μπράβο ρε Αντρικό μου.
1: Έτσι, μπράβο Αντρέα μου.
0: Έτσι είναι. Παρά το ότι δεν είσαι υποστηριχτής της Ομόνιας, όλοι υποστηρίζουμε τις κυπριακές ομάδες, έτσι.
2: Εντός αυτόν τούτο συνάδεστη.
0: Μπράβο ρε Αντρέα μου, μπράβο. Λοιπόν.
2: Μητέρα μου, την Ελλάδα με ποια ομάδα υποστηρίζεις?
1: Εγώ τον Παναθηναϊκό, Αντρέα μου.
2: Ο Ολυμπιακός. Δηλαδή το Μαπα Μουσέο, τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Οκ, να σε καλά, μπάει.
0: Καλό λοιπόν, Αντρέα μου, γεια σου.
2: Ευχαριστούμε, μπάει.
0: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας. Φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μιχάλη Νηροδότου. Είναι υπεύθυνος του γραφείου κατά του χουλικανισμού, με τον οποίο θα μιλήσουμε και θα συζητήσουμε. Εντάξει, είναι το θέμα των ημερών. Αυτό είναι η καταλληλότητα των γηπέδων και είναι ο πλέον αρμόδιος, έτσι, για να μας δώσει τα φώτα του. Καλό απόγευμα, κύριε Νηροδότου, και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
3: Καλό απόγευμα, Πολύβιε. Καλό απόγευμα στους ακροάτες.
0: Λοιπόν, είμαι εδώ μαζί με τον σύντροφο τον Μιχάλη τον Χαϊλή, με τον οποίο θα κάνουμε την κουβέντα.
3: Χαιρετώ και τον Μιχάλη.
0: Καλό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι τον Μιχάλη, ήταν παλιός διαιτητής.
3: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, είναι το θέμα της ημέρας καταρχάς.
3: Πώς... Άρεσε μου ο τίτλος.
0: Είναι το θέμα της ημέρας.
3: Όχι, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Το να κάνουμε τη δουλειά μας γίνεται θέμα της ημέρας.
0: Όχι, εννοώ. Όχι,
3: κάνουμε επιθεωρή.
0: Εντάξει, ωραία. Εννοώ ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται.
1: Από τη στιγμή που υπάρχουν ακατάλληλα γήπεδα ακόμα το 2026 στην Κύπρο, είναι θέμα της ημέρας, κύριε Μιχάλη μου.
3: Μα εμείς φωνάζουμε πως 2012 που τέλειωσε η μεταβατική περίοδος για τούτον το θέμα, αλλά φαίνεται ότι μας ακούει κανένας, δυστυχώς.
0: Γιατί σας ακούει κανένας?
3: Κοιτάξτε, από το 2000, όπως ξέρετε, την νομοθεσία ψηφίστηκε το 2008. Η νομοθεσία έχει κάποιες προϋποθέσεις για την καταλληλότητα των γηπέδων. Οι προϋποθέσεις αυτές είχαν κάποιες από αυτές. Είχαν μια μεταβατική περίοδο στην αρχή για 3 χρόνια. Μετά εδώ προσθέθηκε ακόμα ένας χρόνος και μετά ακόμα ένας χρόνος που έπρεπε να ολοκληρωθούν κάποια έργα στα γήπεδα, όπως για παράδειγμα οι ηλεκτρονικές εισόδοι εισερχομένων, ο ηλεκτρονικός έλεγχος εισιτηρίων, τα κλειστά κυκλώματα των γηπέδων να πληρούν κάποιες προδιαγραφές κτλ. Αυτά είναι τα πλέον βασικά, για να είμαι ειλικρινής, τα 3 που ανάφερα. Είναι κάποιες άλλες δευτερεύουσεις, θα πω, σημασίας, αλλά όχι ασήμαντα, βελτιώσεις που έπρεπε να έχουν τα γήπεδα. Και ήρθαμε εν έτη 2026, δηλαδή αν το δείτε 18 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου και 13 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περίοδου, και κάθε χρόνο συζητούμε τα ίδια προβλήματα για τα γήπεδα, γιατί τα γήπεδα δεν είναι κατάλληλα ή αν είναι κατάλληλα και τα λοιπά, αδειοδοτούνται τα γήπεδα. Δεν είμαστε οι αρμόδιοι αυτοί να τα αδειοδοτούμε. Εμάς η δουλειά μας είναι να επιθεωρήσουμε τα γήπεδα σε σχέση με την νομοθεσία.
0: Ωραία.
3: Και αυτό κάνουμε.
0: Ένας άνθρωπος που μας ακούει τώρα, εντάξει, θα σκεφτεί και θα ρωτήσει. Αφού τα περισσότερα γήπεδα δεν πληρούν τα κριτήρια, εσείς πάτε και ουσιαστικά ελέγχετε τα γήπεδα και φαντάζομαι καταγράφετε τις ελλείψεις που γίνονται, που υπάρχουν στα γήπεδα. Πώς η αρμόδια επιτροπή δίνει το πράσινο φως, ανάβει μάλλον το πράσινο φως και περνούν τα γήπεδα κάθε χρόνο?
1: Και όχι μόνο του τον κύριε Ιροδότου, να συμβαίνει τα 18 τελευταία χρόνια όπως αναφέρετε. Δηλαδή...
3: Να σας απαντήσω. Καταρχήν θέλω να εκπροσωπήσω οποιαδήποτε άλλη αρχή πλην της αστυνομίας της οποίας είμαι μέλος, ναι. Και όπως είπετε είμαι το άτομο μαζί με τους συναδέλφους μου των επαρχιών που επιθεωρούμε τα γήπεδα και καταγράφουμε κάποιες ελλείψεις σε σχέση με την νομοθεσία. Από εκεί και πέρα η δουλειά μας εμάς είναι αυτή. Κάθε τέλος του χρόνου να εντοπίζουμε τις αδυναμίες, να τις καταγράφουμε και να ενημερώνουμε τις αρχές των γηπέδων, τους ιδιοκτήτες των σταδίων και την αρχή αδειοδότησης σταδίων, κατά πόσον η νομοθεσία, τα γήπεδα, συγγνώμη, πληρούν κάποιες πρόνοιες της νομοθεσίας. Εκεί όπου υπάρχουν ελλείψεις, οι ιδιοκτήτες των γηπέδων καλούνται να προβούν σε βελτιωτικά έργα. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε εμείς ως αστυνομία που αδειοδοτούμε τα γήπεδα, χωρίς να θέλω, το τονίζω, να επιρρύψω ευθύνη στην αρχή αδειοδότησης σταδίων. Οι άνθρωποι προσπαθούν και εκείνοι, για να είμαι δίκαιος, με νύχια και με δόντια, και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία μαζί τους, να κρατήσουν τουλάχιστον κάποια στάνταρ ή κάποια ελάχιστα επίπεδα τουλάχιστον ασφάλειας στα γήπεδα μας. Από εκεί και πέρα έχουν κάθε εξουσία να αδειοδοτήσουν ένα γήπεδο υπό όρους, όπως γίνεται τα τελευταία 2-3 χρόνια τουλάχιστον, που κάποια γήπεδα αδειοδοτούνται υπό όρους. Από εκεί και πέρα ο τρόπος που αδειοδοτούνται, τι λαμβάνεται υπόψη και τα λοιπά, εμείς από τη στιγμή που θα αδειοδοτηθεί ένα γήπεδο δεν μπορούμε να μην πάμε και να αστυνομεύσουμε έναν αγώνα σε αυτό το γήπεδο. Είναι υποχρέωση μας να πάμε. Και δεν είμαστε καν μέλη σε αυτήν την αρχή η οποία αδειοδοτεί τα γήπεδα. Εμάς η δουλειά μας τελειώνει όταν θα εντοπίσουμε και θα αναφέρουμε τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα...
1: Δηλαδή να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρότου. Πάτε εσείς και πιάνω ξανά τα τελευταία 18 χρόνια, κάνετε τους απαραίτητους ελέγχους, επιθεωράτε τα γήπεδα και μετά γήπεδα τα οποία δεν εγκρίνετε εσείς, ή δεν βελτιώνονται αφού περνούν 18 χρόνια και ακόμα υπάρχουν γήπεδα που δεν έχουν βελτιωθεί, πάτε εσείς και ρισκάρετε, με τον κόσμο εννοείται, να τα αστυνομεύσετε γήπεδα τα οποία ακόμα δεν είναι κατάλληλα ή πλήρως κατάλληλα.
3: Αγαπητέ Μιχαλή, εμείς δεν εγκρίνουμε γήπεδα. Επειδή χρησιμοποιήσεις μια λέξη, γήπεδα τα οποία δεν εγκρίνουμε. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να εγκρίνουμε ή όχι γήπεδα. Εμείς έχουμε υποχρέωση να εντοπίσουμε με βάση την νομοθεσία κατά πόσον κάποια γήπεδα έχουν ελλείψεις ή όχι και να τις αναφέρουμε στους ιδιοκτήτες, στον ΚΟΑ, στις ομοσπονδίες και στην αρμόδια αρχή. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ένα γήπεδο αδειοδοτείται, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις ούτε ειδικοί είμαστε. Εμείς είμαστε για την ασφάλεια του κόσμου. Από τη στιγμή που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι ένα γήπεδο είναι κατάλληλο, έχουμε την υποχρέωση να πάμε να το αστυνομεύσουμε.
0: Είναι διπλό το ερώτημά μου σε αυτή την περίπτωση. Η αστυνομία στην περίπτωση που βρει κάποια πράγματα τα οποία θεωρεί ότι δεν πληρεί τα κριτήρια του αλφα γήπεδο και η αρμόδια επιτροπή το εγκρίνει, δεν μπορεί να φέρει ένσταση στην απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Και δεύτερον, κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος ομιγέννη το έγινε οτιδήποτε, ποιος έχει την ευθύνη?
1: Η αρχαία δύο, αφού είπε
3: εξαρτάται τι είναι αυτό που θα γίνει. Εάν αυτό που θα γίνει θα αφορά κακή αστυνόμευση ή κακοχειρισμό.
0: Μίλω κακοχειρισμό από πλευράς αστυνομίας. Μίλω κακοχειρισμό από πλευράς αστυνομίας. Μίλω, εντάξει.
3: Να ερχόμαστε καταρχήν να μην γίνει.
0: Να μην, ναι, αυτό λέω. Γι' αυτό σφίγγομαι τώρα να μην πω κάτι.
3: Αλλά δεν μπορούμε κάθε χρόνο να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στο Θεό και στα ευχολόγια να μην γίνει.
0: Μα για τούτον
3: ακριβώς. Άρα υπάρχουν αδυναμίες σε κάποια γήπεδα. Για να είμαστε και δίκαιοι, με κάποια γήπεδα τα οποία έχουν περάσει τις επιθεωρήσεις ή τουλάχιστον έχουν προβεί σε όλα τα απαραίτητα έργα, είτε που έχουν υποδειχτεί από την πλευρά μας που προνοούνται στην νομοθεσία, είτε επειδή είναι καινούργια γήπεδα και τα έλαβαν υπόψη τους από την αρχή που αναγύραν τα γήπεδα. Άρα από εκεί και πέρα σας λέω, δεν μπορούμε κάθε χρόνο να πηγαίνουμε, χρειάζεται να τα αναβαθμίσουμε τα γήπεδα, χρήζουν αναβαθμίσεις αρκετά γήπεδα. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε αυτήν τη συζήτηση ή αυτόν το παραμύθι, όπως θέλετε πέστε το, ότι υπάρχουν γήπεδα ακατάλληλα. Εγώ λέω, υπάρχουν γήπεδα τα οποία μέχρι σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, δεν πληρούν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Και να σας πω έναν παράδειγμα για να το καταλάβετε, που λέμε ηλεκτρονικές εισόδοι. Εντάξει, έπρεπε όλα τα γήπεδα πρώτης κατηγορίας να έχουν ηλεκτρονικές εισόδους.
0: Πόσα γήπεδα έχουν τώρα αυτήν
3: τα? Αυτήν τη στιγμή, εντάξει, ο νόμος ψηφίστηκε από το 2008, όπως είπαμε. Εντάξει, το ΑΜΕΓΑ και το ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ δεν υπήρχαν το 2008. Το μοναδικό γήπεδο που είχε ηλεκτρονικές εισόδους όταν ψηφίστηκε η νομοθεσία και έχει ακόμα ήταν το ΓΑΣΥΠΗ. Μετά εκτίστηκαν το ΑΜΕΓΑ και το ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ, τα οποία και τα δύο και πάλι έχουν ηλεκτρονικές εισόδους. Από το 2008 μέχρι σήμερα κανέναν άλλο γήπεδο δεν έχει ηλεκτρονικές εισόδους και για έλεγχο εισερχομένων.
0: Άρα πώς παίρνουν τα κριτήρια από αυτό το απλό πράγμα?
3: Θέλετε να σας πούμε, δηλαδή ο έλεγχος εισερχομένων λέει να γίνεται ηλεκτρονικά. Γίνεται ηλεκτρονικά η δικαιολογία με σκανεράκια χειρός. Μα τώρα σοβαρό μιλούμε, είμαστε έτος 2026 και συζητούμε ότι κάνουμε τον έλεγχο εισερχομένων με σκανεράκια χειρός και όχι με εγκατεστημένο ηλεκτρονικό σύστημα τα γήπεδα πρώτης κατηγορίας. Και μιλούμε για τα γήπεδα πρώτης κατηγορίας. Και όταν μιλάμε για γήπεδα, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, για να ξεκαθαρίσουμε και να μην στιγματίζουμε. Φαντάζομαι
0: οι κλειστές αίθουσες είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
3: Ακριβώς. Άρα, καταρχήν να χαιρετήσω μια προσπάθεια που γίνεται από τον ΚΟΑ και ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου τουλάχιστον θα υπάρχουν εγκατεστημένα κλειστά κυκλώματα στα τέσσερα γήπεδα του ΚΟΑ. Διότι ήδη έχουν, και είναι σε προχωρημένο στάδιο όλες οι διεργασίες, και τα τέσσερα γήπεδα του ΚΟΑ, Ελευθερία, Λευκό Θεό στην Λευκοσία, Κίτιο στην Λάρνακαν και Αφροδίτη στην Πάφο, mm-hmm. θα έχουν εγκατεστημένο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης των κινήσεων των θεατών.
0: Δηλαδή, εγώ ένα πράγμα να αντιλαμβάνομαι. Εάν πάμε καθαρά βάσει νόμου, δεν πρόκειται να έχουμε ένα αθλητισμό στην Κύπρο με επίσημα παιχνίδια.
3: Όχι, μπορούμε να έχουμε ένα
0: αθλητισμό. Πολλοί να παίζονται σε 2-3 γήπεδα. Μιλώ για το ποδόσφαιρο τώρα.
3: Να προβληματιστούν εκεί είτε οι ομοσπονδίες είτε οι ομάδες. Διότι φαίνεται ότι το προϊόν τους το οποίο θέλουν να πουλήσουν, και είδετε τι προβολή έχει το ποδόσφαιρο και τώρα και με το παγκόσμιο κύπελλο και με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας, αλλά και το πρωτάθλημα μας. Είδατε πόσος κόσμος επισκέπτεται τα γήπεδα για να δει έναν παιχνίδι. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα σεβασμού του πελάτη, διότι ο θεατής είναι και πελάτης. Και κάπου πρέπει να του εξασφαλίσεις έναν υγιές, ασφαλές και ανθρώπινων περιβάλλων για να παρακολουθήσει έναν αγώνα. Και εγώ σας ρωτώ, αυτά τα στοιχεία τα έχουμε στα γήπεδα μας?
0: Δυστυχώς. Απλά να απαντήσω και στο φίλο 400 που λέει, αφού υπάρχουν ακατάλληλα γήπεδα, πώς περνούν από την UEFA για να παίζονται ευρωπαϊκοί αγώνες? Είναι πολλά. Απλό, διότι στα τρία γήπεδα, ΓΑΣΥΠ, ΑΡΕΝΑ και ΑΜΕΓΑ γίνονται τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
3: Όχι μόνο τούτο, να σας πω ότι και η UEFA, όποτε είστε για να δει γήπεδα μας, και μιλώ πάντα για τα θέματα των ομίλων, είστε και είδαν τα τρία γήπεδα που αναφέρετε, δεν είδαν κανέναν άλλο γήπεδο για να ξέρουν. Πέραν του πρωταθλήματος U17 που έγινε πριν 3-4 χρόνια νομίζω, διάφορα γήπεδα,
0: στο,
3: και μάλιστα
0: έγινε στο Δασάκι, να δεν κάνω λάθος, έτσι.
3: Στο Δασάκι, στο Παραλίμνη, ναι. Και πάλι η UEFA για να δεχτεί εκείνα τα γήπεδα έκανε κάποιες υποδείξεις, μέχρι και για το φωτισμό, μέχρι και για τους επιτηρητές, των αριθμών των επιτηρητών, και πολλά άλλα θέματα για να δεχτεί να γίνουν παιχνίδια στους U17. Να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει περίπτωση μάλλον παιχνίδια Conference League, Europa League, Champions League να παιχτούν σε άλλα γήπεδα εκτός από αυτά τα τρία τουλάχιστον που αναφέραμε.
0: Μα ακόμη και το ΓΑΣΥΠ, ακούγοντας προχθές τον πρόεδρο του, είπε ότι υπάρχει άδεια μέχρι τέλος Αυγούστου.
3: Μάλιστα, έχει αδειοδοτηθεί το γήπεδο μέχρι τέλος Αυγούστου. Μας έχουν αποσταλεί από την αρχή αδειοδότησης τα πιστοποιητικά τα οποία των γηπέδων που έχουν αδειοδοτηθεί. Να σας πω ότι εντάξει, είναι λίγο διαδικαστικό, απλά θυμάστε και πέρσι που είχε κάποια προβλήματα το ΓΑΣΥΠ όσον αφορούσε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Κατά κύριο λόγο τα προβλήματα φέτος έχουν επιληθεί, απλά η αστυνομία σε συνεργασία με την αρχή αδειοδότησης σταδίων, ή να το αντιστρέψω, η αρχή αδειοδότηση σταδίων με την αστυνομία, ετοιμάσαμε από κοινού προδιαγραφές και αποστείλαμε σε όλα τα γήπεδα για να πληρούν αυτές τις ελάχιστες προδιαγραφές τα κλειστά κυκλώματα που υπάρχουν στα γήπεδα.
0: Το λεγόμενο CCTV.
3: Ναι. Επειδή μαζί με τις προδιαγραφές ζητήτων και μία έκθεση από αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες εγκατέστησαν τα κλειστά κυκλώματα και ελέγχουν τα κλειστά κυκλώματα των γηπέδων και τα αναβαθμίζουν και τα συντηρούν και τα λοιπά, το γήπεδο αδειοδοτήθηκε χωρίς να είναι ολοκληρωμένοι, να το πω, παρόλο που έχουν γίνει αναβαθμίσεις, δεν προλάβαν οι τεχνικοί να ετοιμάσουν τις εκθέσεις που έπρεπε να πάνε στην αρχή αδειοδότησης. Και περιμένει βασικά η αρχή αδειοδότησης, τούτος ήταν ο κυριότερος λόγος που έδωσε μέχρι τέλος Αυγούστου, για να πάνε οι εκθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν το συγκεκριμένο γήπεδο, για να αδειοδοτηθεί πλήρως το γασιπί.
0: Και μιλούμε τώρα για το μεγαλύτερο γήπεδο της Κύπρου τώρα.
1: Που σε μια ώρα έχει αγώνα. Ευρωπαϊκό.
3: Έτσι ένα κατάλληλο. Έτσι είπαμε ότι είναι κατάλληλο.
0: Αφού πληρεί τις προϋποθέσεις μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
1: Ναι, η καθυστέρηση εννοώ πιάνει πλέον το αγωνιστικό κομμάτι.
3: Ξέρετε τι γίνεται. Η καθυστέρηση, λέμε. Η αδειοδότηση των γηπέδων ονομάζεται ετήσιων πιστοποιητικών. Αυτόν το ετήσιων πιστοποιητικών κάθε χρόνο και είναι γραμμένο στον νόμο, λύγει 36. Τα γήπεδα πριν τις 36 έχουν υποχρέωση να αποστείλουν τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία χρειάζονται για να αδειοδοτηθεί ένα γήπεδο. Ερωτήστε την αρχή αδειοδότηση να σας πει αν τα γήπεδα της Κύπρου της πρώτης κατηγορίας έχουν όλα αποστείλει αυτά τα έγγραφα. Μιλούμε ότι έχει γήπεδα της πρώτης κατηγορίας τα οποία δεν έχουν στείλει τίποτα ακόμα. Γι' αυτό γίνεται αυτός ο φαύλος κύκλος και κάθε φορά, διότι και η αρχή αδειοδότησης, οι άνθρωποι δεν μπορούν κάθε μέρα να κάνουν συνάντηση για να εγκρίνουν γήπεδα καθημερινά, επειδή κάποιοι θυμηθήκαν τελευταία στιγμή να καταθέσουν τα έγγραφα τα οποία χρειάζονται.
0: Ναι. Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία που πρέπει τα σωματεία?
3: Η τελευταία μέρα πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ακόμα και τη μέρα που ξεκινά το πρωτάθλημα μας έτυχε να έχουμε γήπεδο το οποίο δεν του εκδόθηκε το πιστοποιητικό. Υπήρχε ένα αγώνας, ξέρω εγώ, η ώρα 7, η ώρα 8 το βράδυ, και το πιστοποιητικό εμείς ελαμβάνναμε το η ώρα 2 το μεσημέρι, διότι την τελευταία στιγμή καταθέσαν τα έγγραφα και τρέχαν οι άνθρωποι για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλήματων, να εγκρίνουν το γήπεδο την τελευταία στιγμή. Τώρα τα πράγματα νομίζω δεν μας τιμούν, ούτε είναι επαγγελματικά, που κανένα.
1: Μας τιμά το γεγονός ότι είναι 18 χρόνια αυτό το πράγμα που συμβαίνει. 18 χρόνια είναι μέχρι να συμβεί το κακό. Ας αναλάβουν οι αρμόδιοι, η Ομοσπονδία, η Αρχή Αδειοδότησης, να πιέσουν τις ομάδες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Ας κλείσουν ακόμα και κάποια γήπεδα και για μένα να φανούν πώς πρέπει να λειτουργήσουν για να ολοκληρώσουν το πράγμα επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια που ακόμα συζητούμε για τα γήπεδα και την αδειοδότησή τους.
3: Λύσεις υπάρχουν, Μιχάλη, και σας καλώ να ανατρέξετε και σε κάποια το τι έγινε, παράδειγμα, στην Ελλάδα. Αν δεν πάω πολύ μακριά, όταν υποχρεώσαν όλα τα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας να έχουν κλειστά κυκλώματα με κάποιες προδιαγραφές. Εν και ήρθαν να κλείσουν τα γήπεδα όσα εν τα είχαν. Αφήναν τους και παίζαν. Απλά έβαλαν τους να παίζουν κάτω από κάποιους όρους. Ποιοι ήταν αυτοί οι όροι? Ήταν όροι οι οποίοι επηρέαζαν ίσως τις τσέπες των ομάδων, τα ίδια τα γήπεδα. Όταν ενάρτηκε να σου πει, διότι δεν έχει κλειστό κύκλωμα το γήπεδο, ή έχει πρόβλημα το κλειστό κύκλωμα του γήπεδου, ή χάλασε, ή δεν προλάβαν να το φτιάξουν κτλ. Ωραία. Να αδειοδοτηθεί το γήπεδο, να παίξεις χωρίς θεατές μέχρι, όπως εκάμανε στην Ελλάδα, μέχρι να φτιαχτούν τα γήπεδα. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι κάτι που το θέλουμε εμείς. Ούτε μας ενδιαφέρει να μπούμε στις τσέπες κανενός. Εμάς ενδιαφέρει μας να είναι ασφαλή τα γήπεδα τα οποία συγκεντρώνεται κόσμος.
0: Η λογική δική μου, ξέρετε τι λέει, ότι από τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες των γηπέδων βλέπουν ότι παρά τις ελλείψεις που υπάρχουν περνούν τους συγκεκριμένους ελέγχους από την αρχή αδειοδότησης, σου λέει γιατί τώρα να τρέχω και να βάλω έξτρα έξοδα πάνω στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω, η αστυνομία ζήτησε ποτέ να έχει τον τελευταίο λόγο η αστυνομία παρά η αρχεία διοδότησης?
3: Δεν μπορεί να τον έχει. Δυστυχώς υπάρχει νομοθεσία, είναι όλα καταγραμμένα μέχρι που φτάνουν οι ευθύνες, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του κάθε φορέα. Εμείς, όπως σας είπα, ως αστυνομία έχουμε υποχρέωση, αφού εμείς αστυνομεύουμε, όταν εντοπίσουμε αυτά τα κενά, αυτές τις ελλείψεις, να τις καταγράψουμε. Εξού και κάθε χρόνο κάνουμε αυτές τις επιθεωρήσεις, τις καταγράφουμε, τις αποστέλνουμε εκεί που πρέπει να πάνε. Από εκεί και πέρα, κάποιες ερωτήσεις νομίζω δεν αφορούν την αστυνομία. Χωρίς να θέλουμε να αποποιηθούμε τον οποιοδήποτε ευθυνών έχουμε στα θέματα ασφάλειας, αστυνόμευσης γηπέδων κτλ. Για αυτά ό,τι θέλετε να σας απαντήσω. Αλλά για θέματα που δεν μας αφορούν εμάς, δεν μπορώ να μπω στη θέση κάποιον άλλον.
0: Απλά ένα ερώτημα όσον αφορά στο τσίριο στάδιο, διότι είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται οι καρμιώτες σαν και ο Ύψωνας.
3: Ναι.
0: Πώς έχουν τα πράγματα στο γήπεδο αυτό?
3: Κοιτάξτε, εκείνο που ξέρω τουλάχιστον σε μια επαφή που είχαμε με την αρχή αδειοδότησης, διότι έγινε και μια επικοινωνία μαζί μας με τις αρχές του γηπέδου, οι οποίοι επικοινώνησαν οι άνθρωποι μαζί μας πιο παλιά, ότι αυτές οι δύο ομάδες ενδιαφέρονται να αγωνιστούν στη Λεμεσόν. Εμείς εκείνο που είπαμε, το τσίριο στάδιο χρειάζεται κάποια βελτιωτικά έργα για να μπορέσει να αδειοδοτηθεί για τις δύο αυτές ομάδες, οι οποίες, να είμαστε και ειλικρινείς, συγκεντρώνουν τον κόσμο που συγκεντρώνει η ομάδα της ΑΕΛ του Απόλλωνα στη Λεμεσόν, και θα μπορούσαν οι οπαδοί τους να φιλοξενηθούν στην κερκίδα, η οποία παρουσιάζει μεν κάποια προβλήματα, αλλά δεν είναι ολόκληρη κερκίδα, άρα θα μπορούσε να κλείσει, λέω ένα παράδειγμα, και την κερκίδα η οποία είναι κατάλληλη να την παραφορούν τους φιλοξενούμενους για να μπορούν να δίνουν και περισσότερα εισιτήρια. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζονται και άλλα βελτιωτικά έργα που αφορούν και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης των θεατών και κάποια άλλα.
0: Φαντάζομαι ούτε ηλεκτρική είσοδος υπάρχει, ούτε έλεγχος ηλεκτρικός των εισιτηρίων.
3: Ακριβώς. Εντάξει, αυτά δεν υπάρχουν ούτε σε γήπεδα άλλα τα οποία αδειοδοτούνται. Από εκεί και πέρα όμως επικοινώνησαν και με την αρχή αδειοδότησης. Η αρχή αδειοδότησης τους παράπεμψε και τους είπε τι έγγραφα πρέπει να καταθέσουν και τι έργα πρέπει να πραγματοποιήσουν για να αδειοδοτηθεί το γήπεδο, και είμαστε μέχρι εδώ. Το τι έγινε από τις αρχές στο σταδίο για να προχωρήσουν, αυτό δεν το γνωρίζω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι τουλάχιστον οι δύο ομάδες της Λεμεσού έχουν δηλώσει κάποιες έδρες για να αγωνίζονται την νέα χρονιά.
0: Μάλιστα. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ροδότου, για αυτήν την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλό είναι πολύ.
0: Επίσης, πάμε ένα γιο δωμέτιο για την τέταρτη υποδρομή.
4: Είναι οδηγήσει από το μέσο του Στίβου υποπίεση όμως. Η Ελώνα έχει κοντά της το σαν της Λέκαση σε αυτό σημείο. Με Ελώνα τελικά να παίρνει την πρωτοπορία και να οδηγεί μπροστά από το σαν της Λέκαση. Οι συντρίθες είναι η Χέλη, Ξελογιάστρα, Αρσέλ Λουμπέν και Γκρέι Κίνγκ, Γκρέι Κίνγκ και Αρσέλ Λουμπέν. Με την Ελώνα να δίνει το ρυθμό τώρα, είναι τρία μήκη μπροστά από το σαν της Λέκαση. Η Χέλη ακολουθεί στα δύο με τρία μήκη. Ο Γκρέι Κίνγκ κάνει ανέβασμα, περάσει τέταρτο. Μένει στην εσωτερική Ξελογιάστρα και στην τελευταία θέση ο Αρσέλ Λουμπέν με την Ελώνα. Να συνεχίζει να δίνει το ρυθμό στα 2,5 μίκη μπροστά από το Σάντις Λέκαση. Πιο πίσω είναι η Χέλη, ο Γκρέι Κίνγκ δίπλα από την Ξελογιάστρα και πίσω Αρσέν Λουμπέν με την Ελώνα να συνεχίζει το ρυθμό της, τον οποίο αυξάνει στα 4 μίκη από το Σάντις Λέκαση. Είναι η Χέλη στην τρίτη θέση και ο Γκρέι Κίνγκ στην τέταρτη μαζί με την Ξελογιάστρα. Περνούμε το 600 η Ελώνα στην πρωτοπορία. Μειώνει τώρα σαν τη Λέκαση στα 2 μίκη. Στα 5 με 6 μίκη είναι η Χέλη, η Ξελογιάστρα και η Γκρέι Κίνγκ πιο πίσω. Στο 400 πάντα στην πρωτοπορία είναι η Ελώνα. 2-3 μίκη μπροστά από, το σαν τη Λέκαση, που συνεχίζει να ακολουθεί το ρυθμό τη πρωτοπόρου Ελώνα. Ελώνα και σαν τη Λέκαση στα 2 με 3 μίκη. Ελώνα έχει την πρωτοπορία. Σαν τη Λέκαση προσπαθεί να απειλήσει στα τελευταία μέτρα με τη Λενόλωνα να έχει το προβάδισμα. Ο σαν τη Λέκαση ακολουθεί το ρυθμό. Έμειναν αρκετά πιο πίσω η Ξελογιάστρα. Με την Ελώνα να διατηρεί τον καλπασμό τη. Στα 2 με 3 μίκη μπροστά Ελώνα θα κερδίσει τελικά εύκολα την υποδρομία. Σαν τη Λέκαση, Ξελογιάστρα και Χέλη.
5: Η ώρα με τη χορηγία τη Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 5-23 Ιουλίου στις 7.45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
14: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
15: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
16: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
15: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
16: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
19: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
20: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
21: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Δεν είναι μυστικό.
2: Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
21: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Σεγάνο και Χεβανέ Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
22: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
23: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
24: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
25: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
24: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
26: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ουσιαστικά να ολοκληρώσουμε την εκπομπή εδώ σε Πάσα. Σε λίγο θα έχουμε την συνέντευξη τύπου του Μάουρο Καμορανέζη της ΑΕΚ, η οποία θα αρχίσει στις 7 και στις 7.30 θα έχουμε την συνέντευξη τύπου του Σαμπίντο από πλευράς Πάφου, και τις δύο συνεντεύξεις θα τις μεταφέρουμε από τον σταθμό μας. Και θα πάμε και στο Γάσιπι για να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση από το από εκεί. Δοκιμάσουμε τώρα το Γάσιπι, να δούμε αν είναι εκεί ο Ανδρέας ο Ανδρέου. Μας δώσει έτσι μια πρώτη γεύση από το γήπεδο της πρωτεύουσας τι γίνεται. Στις 8 θα αρχίσει το παιχνίδι της Ομόνιας με την Καϊράτ. Μιχάλη, με ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε. Πολύ ωραία. Περάσαμε ωραία. Είμαι στη διάθεση σου, οπότε θέλεις να είμαι ο παρτενέρ σου χωρίς να ζηλεύει και ο Λεωνίδου, και να έχουμε θέμα.
0: Τώρα ξεπηδιές που το είπες τώρα.
1: Ναι, αρέσκει
0: μου. Και ξέρεις, στέλνει μηνύματα τώρα.
1: Α, του Σιρνοβέλη.
0: Να έρθει και αύριο.
1: Καλό, αν θέλεις, δάμε θα είμαι.
0: Έλα και αύριο να κάνουμε την παρέα μας, να τα πούμε με τον κόσμο, μιας και εξοικειώθηκες.
1: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία πρωτίστω στην Ομόνια, η οποία είναι απόψε το παιχνίδι της στις 8. Έχουμε τις δύο συνεντεύξεις τύπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόσμο που μείνει στην παρέα μας αυτόν το τρίωρο. Θα φύγουμε, μη φοβάστε, εμείς εγώ εδώ θα είμαι για να τα πούμε και στην συνέχεια, να πάρουμε έτσι μια ανάσα πριν τις συνεντεύξεις τύπου, και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου.
1: Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία και στην Ομόνια σήμερα, και ελπίζω αύριο να έχουμε θετικά σχόλια να σχολιάσουμε με τους ακροατές μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία ανάσα, μία μικρή ανάσα. Στις 7 επαναλαμβάνω, συνέντευξη τύπου του Μάουρο Καμορανέζη.

0: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα
2: κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε

0: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin Williams. Σπίτι στην πόλη, στο βουνό ή κοντά στη θάλασσα. Η Loxon από τη Sherwin Williams είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Έχει αντοχή στην αλμύρα, στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και στους ατμοσφαιρικούς ρήπους, προστατεύοντας το κτίριό σας για χρόνια. Loxon, η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση, γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
3: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα. 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180-55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190-90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας Καραλάμπους.
7: Σου έδειχνα τα αστέρια ρε Ζουζούλα και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
8: Σουρωτή με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
9: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
10: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
11: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μία πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΒ.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικό.

0: τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sin.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.

0: δημοσιογραφική μας διάσκεψη με αφορμή επίσημη αγωνιστική υποχρέωση, τον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League με αντίπαλο την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Δίπλα μου είναι ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Μαύρο Καμορανέζη, και εκ μέρους των ποδοσφαιριστών, ο Ζήτηστε, ξεκινάμε με τον εκ των αρχηγών, Χρβόγε Μιλίτσεβιτς. Θα κάνει μια πρώτη τοποθέτηση ο προπονητής, ακολούθως ο Χρβόγε, και σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, απλά αν είναι οι πρώτες να γίνουν για τον αρχηγό, για να ετοιμαστεί και για την προπονήση, γιατί προχωράμε ένα μέσα. Coach, you first.
1: No question for...
2: It's a short comment after the...
1: Short comment, okay. I'm very nervous here because it's not my habitat. I don't like to come to the press conference, but it's mandatory, so... And I feel comfortable in a lot of teams in football, but not here. But I'm happy because we did a good pre-season. We played a very tough game against good teams like PAOK, Ajax. And we suffered different problems in the team. Like we have only one striker until now. And I see very good things. Like I said to the players, I don't care too much about the result of the friendly games. What matters for me is the performance, to give the chance to the players, especially the new players, to play with the players that played the team before, and try to find a way to communicate each other in the field. And that's why I changed many players in different games. And I'm like what I see. I'm like, we are ready. We have the opportunity to analyze. We have already analyzed our opponent. This is a very good team. But everything.
3: Πάμε Άγιο Δομέτιο για την πέμπτη υποδρομία και επιστρέφουμε.
4: Η Top Lilliput, η οποία διεκδικεί την πρωτοπορία, την οποία θα πάρει η Μιλβάνια στα αρχικά στάδια μαζί με τον Άδωνις Κι. Τώρα η Top Lilliput κάνει την προσπάθεια, ενώ είναι πίσω από την αρχή του Έρμη, πως αρκετά πίσω μάλιστα. Με τη Μιλβάνια λόγω εσωτερικής να παίρνει την πρωτοπορία. Η Top Lilliput επιμένει, θα πάει αυτή στην πρωτοπορία να οδηγήσει η Top Lilliput μπροστά από τη Μιλβάνια, η οποία είναι στα δύο μήκη, είναι ένα αρκετά καλό ρυθμό. Η Top Lilliput είναι 3-4 μήκη μπροστά από τη δεύτερη Μιλβάνια. Ο Σεράικ περνά στην τρίτη θέση, ο Άδωνις Χινγκ είναι πιο πίσω, ο Βέντο Σοφία και ο Έρμη Πώς που καθυστερήσε είναι αρκετά πίσω σε αυτό το σημείο. Είναι 5 μήκη μπροστά στο μισό τη διαδρομή η Top Lilliput. Μιλβάνια ακολουθεί στη δεύτερη θέση, συνέχεια Βέντο Σοφία ενώμενη στην εσωτερική, ο Σεράικ με τελευταίο. Τον Έρμη που πλησιάζοντα το 600, Top Lilliput πάντα στην πρωτοπορία. Προηγείται 3 μήκη τη Μιλβάνια. Ο Σεράικ είναι στην εσωτερική μαζί με τον Άδωνις Χινγκ, ο οποίο είναι υποπίεση, ωστόσο έχει καλή θέση. Περνούμε το 500, Top Lilliput στην πρωτοπορία. Δέχεται την επίθεση τη Μιλβάνια πιο πίσω. Ο Σεράικ είναι αυτό που περνά στην τρίτη θέση πλέον με δυνάμει. Με τη Μιλβάνια να κάνει επίθεση στη Top Lilliput και να περνά στην πρωτοπορία. Το καλό ανέβασμα κάνει τώρα ο Σεράικ. Ωστόσο, η Μιλβάνια έχει πάρει ξεκάθαρο πλεονέκτημα στο μέσο της ευθείας. Είναι 4 μήκη μπροστά από το Σεράικ που ακολουθεί δεύτερος. Και τον Έρμη που μου κάνει finish τώρα έχει ξεκαθαρίσει την υπόθεση νίκης η Μιλβάνια. Είναι 5 μήκη μπροστά. Μιλβάνια θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Σεράικ, Έρμη Πώς και Άδωνις Χινγκ με Top Lilliput για την τέταρτη θέση.
3: Πάμε ξανά στη συνέντευξη τύπου του Μαύρο Καμαρανέση.
0: Πιστεύω ότι μπορούμε αύριο να παρουσιάσουμε μια εξαιρετική εικόνα για πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας.
5: Good evening everybody. Nothing, start a new European season. I hope it will be similar like last year, even better. And difference than last year, this year we don't have like opportunity to make mistake. Immediately we are out if we lose. Okay, we expect a tough game from for tomorrow. Our two games, I think they didn't want us, we didn't want them. Then is the same. But okay, we are I think in a very good moment from last year. We have a lot of experience from the European games and.
0: ξεκίνημα. Ουσιαστικά δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο με αυτό που κάναμε την περσινή χρονιά, εάν ακόμη καλύτερο, εάν τα καταφέρουμε. Η διαφορά είναι ότι φέτος δεν έχουμε το περιθώριο λάθους. Εν αντιθέσει με πέρσι, όταν ξεκινήσαμε την ευρωπαϊκή μας πορεία το καλοκαίρι με τα προβληματικά, ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι επίσημο της σεζόν. Εμείς δεν τους θέλαμε για αντίπαλους, αυτοί δεν μας ήθελαν για αντίπαλο. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Είμαστε σε πολύ καλή στιγμή. Κουβαλάμε την εμπειρία της περσινής παρουσίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και είμαστε σε ένα θετικό μούντι για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε αύριο.
6: Δύο σύντομες ερωτήσεις προς τον Μίσελ, θα έρθει το καλή επιτυχία. Αρχικά, αν η περσινή πορεία φάσει περισσότερη πίεση στην ΑΕΚ για να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Και αν έτσι με δώσει χιούμορ είναι έτοιμος και φέτος για πιθανές εκτελέσεις στην αρχή, γιατί μπορεί να χρειαστεί αυτή η γαλλότητα.
0: First of all, if last year European Germany put us on more pressure because we did what we did the last year until the round of 16. And as I know, if you are ready again for this year for shootout of penalties because of last year experience.
5: Okay, don't put pressure on what we did last year, but it's normal that we put, I think, high level, and this club must go every year more and more. If we this year don't go in the Conference League, it's not the end of the world, but what we want is put level every year to be higher. And about penalty, I don't know. I'm now scoring until when, I don't know. That's
0: εντάξει, δεν είναι θέμα πίεσης. Η αλήθεια, με συγχωρείτε, είναι φυσιολογικό. Το να προσπαθείς χρόνο με το χρόνο να πετυχαίνεις ακόμη περισσότερα πράγματα και αυτή η ομάδα έχει αποδείξει χρόνο με το χρόνο επιδιώκει περισσότερα πράγματα και το ίδιο θα επιδιώξουμε και φέτος, να είμαστε ακόμη καλύτεροι και θα δούμε πού θα μας βρει ο δρόμος. Τώρα για τις εκτελέσεις των πέναλτι, τώρα δεν μπορώ να το γνωρίζω, μακάρι να συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο.
7: Μπεϊδάρ
0: είναι μια καλή ομάδα, δεν έπαιξε ποτέ στην Ισπανία, ούτε στον Όμπου, ούτε σε ελληνικές. Οι άλλοι δεν πήραν την εμπειρία αυτή, η διαφορά αυτή μπορεί να παίξει ρόλο στα παιχνίδια. Μπεϊδάρ είναι ένα καλό παιχνίδι, ένα strong opponent, αλλά δεν έπαιξε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Κομπετήσια. Αν αυτή η εξπίνηση που έχουμε ήδη, μπορεί να κάνει τη διαφορά στις δύο παιχνίδια.
5: Of course, I think that will help us because for us we did it also last year and also previous year, a lot of European games. We know maybe better to manage the two games, especially, okay, now they are coming with the same weather as in Israel, but it's a good chance that they don't play at home. They play in Romania. If we play in Israel, you know, 30,000 will expect us. This is, I think, in this kind of things we are...
0: Εντάξει, σίγουρα βοηθάει το γεγονός ότι κουβαλάμε περισσότερη εμπειρία. Δεν είναι μόνο η περσινή χρονιά. Γενικότερα, η επιτυχημένη παρουσία που είχαμε στην Ευρώπη και τα προηγούμενα χρόνια, οι πορείες που κάναμε, και το γεγονός επίσης ότι ουσιαστικά μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα κάποιες καταστάσεις. Έχουμε περισσότερη εμπειρία σε νόκαουτ παιχνίδια και το γεγονός ότι δεν παίζουν στην έδρα τους. Παίζουμε το δεύτερο παιχνίδι στην Ρουμανία. Σίγουρα είναι καλύτερο το να πηγαίνεις στο Ισραήλ και να αντιμετωπίσεις ένα παθιασμένο κοινό 30.000. Αυτά είναι δεδομένα που σίγουρα αποτελούν, αν μπορούμε να το πούμε, πλέον εκτίματα για την δικιά μας ομάδα.
6: Προς τον προπονητή, αν
0: one last question for Milly to go to train.
5: Coach is also here.
0: But I tell them to finish with you. It's more nervous.
6: Νομίζω ότι ήταν 15 Ιουνίου πέρσι όταν ξεκίνησε η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι με την Παρτίζαν, κάπου εκεί ήταν. 10 Ιουνίου. Μιλάμε για ένα μήνα που θα κάνει.
5: 10 Ιουνίου.
6: ότι ήταν Ιούνιος που εξήγησε μια έξω από το κανονικό σύγχρονο του
0: He said about last year that we played the first European game at the 10th of July. This extra time for you, the players, to have more holidays. Last year we didn't make any holidays. If it's really helpful this year, the fact that you have more time to recover after the end of the season.
5: Of course, yes, we have more holiday and also after you have more time for to make pre-season, to prepare the team in the best possible way to in front of game, in front of us. Then I think, of course, it's helpful.
0: Σίγουρα βοηθάει. Δεν είναι μόνο ότι ξεκουραστήκαμε, κάναμε διακοπές περισσότερο χρόνο, αλλά και το μόνο ότι είχαμε μεγαλύτερο διάστημα να κάνουμε το βασικό στέλος προετοιμασίας, να γνωρίσουμε ένα τον άλλο και να κάνουμε δουλειά για τη φετινή σεζόν.
6: Από μια τελευταία ερώτηση στον Μιλίσεβιτς, είναι το αγαπημένο παιδί της Κερκίδας, φέτος είναι ο αρχηγός της ομάδας. Τι σημαίνει για τον ίδιο να φέρει στο χέρι των περιβραχιών της ΑΕΚ?
0: One last question for you, if you promise. Well, does it mean the fact that you are one of the players that the fans really, really like? The fact that you will be the first captain of this year and you will wear the...
5: Yes, of course, I appreciate that. I'm 5 years here, start the sixth one. From the first moment, I feel really, really good in the club, in the city, and I have also respect of the fans. And I think we have a good relationship from both sides. Okay, sometimes we are in the bad moment, sometimes there. But I think until now we don't have any problem, and I hope tomorrow they come in the big number to help us and to pass the round.
0: Να ξεκινήσω πάρα πολύ την παρουσία μου εδώ. Διανύω, μπαίνω στην έκτη μου σεζόν ως προσφεστιστής της ομάδας. Από τις προηγούμενες 5, πάντα έχω σεβασμό στον κόσμο. Είναι αμφίδρομες η σχέση που έχω με τον κόσμο, σεβασμός, η εκτίμηση. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να τύχουν κάποιες δύσκολες στιγμές, αλλά είναι αυτό φυσιολογικό και θέλουμε να έρθουν αύριο με μεγάλη παρουσία, μαστική παρουσία για να μας βοηθήσουν για να πάρουμε το αποτέλεσμα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από την συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ. Ακούσαμε και τον Μαούρο Καμορανέζη, ακούσαμε και τον Μιλίτσεβιτς από πλευράς ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, 7 και 4 η ώρα, 1.45 λεπτό πριν την σέντρα στο ΓΑΣΥΠΗ ανάμεσα στην Ομόνια και την ΚΑΙΡΑΤ. Ώρα να πάμε στο στάδιο της πρωτεύουσας. Ο Ανδρέας ο Ανδρέου θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ανδρέα.
7: Καλησπέρα, Πολύβια. Χαιρετώ και στους ακροατές μας. Έχουμε πρεμιέρα της νέας σεζόν για τις ομάδες μας.
3: Καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
7: Ναι, καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας και στις 4 ομάδες που θα αγωνιστούν στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, αλλά και όλες τις ομάδες να έχουν μια παραγωγική και επιτυχημένη χρονιά. Δεν θα τα καταφέρουν όλοι όμως. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε επιτυχίες στην Ευρώπη και καλό ποδόσφαιρο στις εγχώριες διοργανώσεις. Στις 8 λοιπόν η Ομόνια θα φιλοξενήσει την ΚΑΙΡΑΤ εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ, παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Η προαθλήτρια Κύπρου κοντρά στην προαθλήτρια Καζακστάν, με στόχο για την ομάδα μας, την Ομόνια, να πάρει ένα σκορ με το οποίο θα βάλει τις βάσεις πρόκρισης ενώπιση και του επαναληψικού που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 6 στο Αλμάτι. Να πάμε στις 11 των δύο ομάδων, αρχίζοντας από την Ομόνια. Να πούμε ότι τελικά ο Νενκό είναι αυτός που επιλέχθηκε για το δεξιάκρο. Ήταν το μοναδικό ερωτηματικό όσον αφορά τις επιλογές του Χένικ Μπέρκ. Ο Νενκό, ο νεαποκτηθής, θα κάνει τεπούτο, θα αγωνιστεί στο δεξιάκρο. Από εκεί και πέρα θα έχουμε τον Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια. Στο αριστερό άκρο είναι ο Μπάλκοβετς και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Κουλυμπαλή και Παναγιώτου. Στη μεσαία γραμμή Μάριτς, Ανδρέου και Τάνκοβιτς. Στα άκρα της επίθεσης δεξιά ο Ευάντρο, αριστερά ο Μοτνόρ. Και στην κορυφή ο Κακουλής. Τρία τα νέα πρόσωπα για την Ομόνια σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Νενκό, Μοτνόρ και Κακουλής είναι τα νέα πρόσωπα σε σχέση με την περσινή σεζόν. Ο Κακουλής βέβαια επιστρέφει δεύτερη θητεία στην Ομόνια για τον επιθετικό, ο οποίος θα αγωνιστεί σήμερα βασικός. Θυμίζω ότι πέσει και δύο γκολ κόντρα στον πανετολικό στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας που έγινε την περασμένη Πέμπτη εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ. Στον πάγκο είναι η Ουζόχο, Μιχαήλ, οι δύο τερματοφύλακες, και από εκεί και πέρα η Άιτινγκ, Χατζηγιοβάνης, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς, Κούσουλος, Χρήστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου και Διονύ. Ακόμη ένα νέο πρόσωπο, ο Λοΐς Διονύ, ο οποίος, όπως είπε και χθες ο Χένικ Μπέρκ, είναι ανέτοιμος, είναι στον πάγκο και να δούμε αν θα πάρει λεπτά συμμετοχής ο Γάλλος επιθετικός. Πάμε και στην Καϊράτ, η οποία θα αγωνιστεί με τον Αμαρμπέκοφ ως τερματοφύλακα. Τετράδα στην άμυνα Ιταπάλοφ, Μαρτίνοβιτς, Αφρικό και Μάτα. Στη μεσαία γραμμή η Οξάνε, Σαντιμπέκοφ και Ζορζίνιο. Δεξιά στην επίθεση ο Μρίνσκι, αριστερά ο Γιούκολα και στην επίθεση ο Γκουάλ. Στον πάγκο για τους Καζάκους είναι οι δύο τερματοφύλακες Μπουχ και Καλμούρζα, όπως επίσης και η Κασαμπούλατ, Κούρκιν, Μπάλπεκ, Ετμίλσον, Μπιρκουμάνοφ, Τουγιαμπάκεφ, Μεντόντσα, Σιριμπόκοφ, Νουρκαλίεφ και Μπεπκολάτ. Διεύθυνση αναμέτρησης είναι ο Πορτογάλος Γκουστάβο Κορέια. Θα έχει για βοηθούς του τους συμπατριώτες του Αντρέ Ντίας και Αντρέια Σόουζα. Τέταρτος ο Ζωσέ Μπέσα. Στο VAR ο Αντρέ Ναρκίσιο. Και ασίσταν VAR ο Έλτερ Μαλέιρο. Όλη η ειδική ομάδα είναι από την Πορτογαλία. Κάνουν τώρα την εμφάνισή τους οι παίκτες της Καϊράτ. Για την Ομόνια έχει αρχίσει ήδη την προθέρμανσή του ο Φαμπιάνο. Όσον αφορά την παρουσία κόσμου, άρχισε να μαζεύεται. Είναι και δύσκολες οι καιρικές συνθήκες τώρα. Θα βγει και ο κόσμος έξω από τα σπίτια του, θα έρθει σιγά σιγά εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ. Υπολογίζεται να έχουμε 13.000 φίλους της Ομόνιας σε αυτό το πρώτο φετινό παιχνίδι, στο πρώτο από τα τρία βήματα που πρέπει να κάνει η Ομόνια για να πετύχει τον μεγάλο στόχο της συμμετοχής στη League Phase του Champions League. Χθες, μάλλον την Δευτέρα, μάθαμε ότι σε περίπτωση που η Ομόνια προκριθεί από την Καϊράτ θα αντιμετωπίσει τον νικητή ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Να πούμε ότι αυτός ο αγώνας μεταξύ αυτών των δύο ομάδων θα αρχίσει στις 8:30. Σε περίπτωση αποκλεισμού της Ομόνιας, κάτι που απευχόμαστε, οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τον ηττημένο του ζευγαριού, ο Μιάλπι από τη Σουηδία, Λίνκολ από το Γιβραλτάρ. Στον πρώτο αγώνα που έγινε χθες, η ομάδα από τη Σουηδία, η Μιάλπι, νίκησε με 3-0. Άρα είναι ξεκάθαρο εδώ ποιος θα πάρει την πρόκριση και ποιος θα πάει στο Europa League. Όλα αυτά βέβαια θα μας απασχολήσουν από την επόμενη εβδομάδα. Όλη η ομάδα, όλοι οι παίκτες της Ομόνιας είναι και προσιλωμένοι στον στόχο της πρόκρισης. Είναι δύσκολο το εμπόδιο, όχι όσον ομά, όσον αφορά το γεγονός ότι η Καϊράτ είναι μια ομάδα η οποία στο πρωτάθλημα της, το πρωτάθλημα της είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η Καϊράτ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 42 βαθμούς σε 19 αγώνες. Πρώτη είναι η Ορτανπάση με 43 βαθμούς, αλλά με ένα αγώνα περισσότερο. Και αξίζει να σημειωθεί ότι η Καϊράτ θα αντιμετωπίσει την Ορτανπάση σε ντέρπι κορυφής την ερχόμενη Κυριακή. Άρα στο μεσοδιάστημα των αγώνων με την Ομόνια, οι Καζάκοι θα έχουν να δώσουν και ντέρπι κορυφής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ενώ η Ομόνια θα έχει μία εβδομάδα προετοιμασίας για τον επαναληψικό που θα γίνει στο Αλμάτι την ερχόμενη Τετάρτη. Αυτά είναι η πρώτη γεύση. Να πούμε ότι η Καϊράτ στον πρώτο προκριματικό απέκλεισε με 2 νίκες την πρωταθλήτρια Μαυροβουνίου, τη Σουτιέσκα. Νίκησε με 2-1 στο Αλμάτι και 2-0 στο Μαυροβούνιο. Πρόκριση με 2 νίκες για την Καϊράτ, η οποία είναι γνωστή μας αφού έχει αγωνιστεί 3 φορές ήδη με κυπριακές ομάδες, 2 φορές με την Ομόνια. Το 2021 για το Conference League, για τη φάση των ομίλων του Conference League, και τα δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκαν ισόπαλα χωρίς γκολ, στο 0-0. Ο τρίτος αγώνας της Καϊράτ κόντρα στην κυπριακή ομάδα ήταν τον περασμένο Οκτώβριο κόντρα στην Πάφο. Ο αγώνας έγινε στο Αλμάτι, έγινε για την φάση, για την League Phase του Champions League, και αυτό το παιχνίδι ολοκληρώθηκε το 0-0. Άρα σε 3 αγώνες κόντρα σε κυπριακές ομάδες η Καϊράτ έχει φέρει 3 λευκές ισοπαλίες. Για να δούμε αν θα σπάσει αυτή η παράδοση με το χωρίς γκολ της Καϊράτ κόντρα σε κυπριακές ομάδες. Αυτά ως μια πρώτη γεύση στη Βολίβια. Άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, το είπαμε και προηγουμένως. Ακόμη τώρα στην Ανατολική Κερκίδα υπάρχει ο ήλιος εκεί, κάνει δύσκολη την κατάσταση των φίλων της Ομόνιας. Στις υπόλοιπες κερκίδες υπάρχει σκιά. Υπάρχουν και 7-8 φίλοι της Καϊράτ που έχουν πάρει θέση στο νότιο πέταλο.
3: Πάλι καλά. Ωραία. Να σε καλά, Ανδρέα μου, για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα ξανάρθουμε κοντά σου σε λίγο. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από το GACP. Πάμε σε διαφημίσεις μέχρι να αρχίσει και η συνέντευξη τύπου του προπονητή της ΠΑΦΟΥ.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Everyone, τα πάντα εσύ.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
17: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube. Από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
19: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που πληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
13: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
20: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
18: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
21: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 5-23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
22: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latour Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Pepsi και iOS, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
23: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
24: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
23: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
24: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
25: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
26: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στην διάσκεψη του Σαμπίντο να δούμε αν άρχισε.
27: Thank you.
0: afternoon. Nice to see you again. Our first game, very important game. Great match. The big victory. Good players. Experience at the end, good players. So play here like I know it's very difficult to know the environment around this game, about this first game. So I expect to go ahead. And what he wants, good game, and the great results. Great results for this team, of course. And of course, after it, you know. So that we're thinking for the game, and after those two is our second goal. Because, you know, only the first part of the game. First of all, I don't want to lose no players, okay, from this the first team. And of course, if we have the opportunity to improve, it's getting that. And we are working with that possibility. Don't depend only on our diet, depend on manufacturer. So if we have the opportunity to increase the team, we'll increase. But I think we have space for that. Hello.
1: Yeah. I misunderstood. No, I'm joking. Hello, good afternoon, everybody. I'm Bishop as a young player. I think I still play football because I love football. And I think to be in this club is a great page of my career. I'm enjoying a lot. I'm enjoying to be here. So tomorrow you have a big, big test. Big match to start about this. I think with our coach, our morale has to be always there. Everybody knows our coach already. He's a fighter, he's someone who gives everything every day. So as a captain, we follow the same plan, the same mentality. We share this every day in the change room to be a team that with the spirit, with passion, and the rest is inside the pitch you have to show.
3: Λοιπόν, αυτά από τη διάσκεψη του Σαμπίντο, πάμε να γιώδουμε εδώ για την πέμπτη υποδρομία.
2: Στάδια και είναι η Λία Σπίριτ που παίρνει την πρωτοπορία για να οδηγήσει τον όμιλο. Καθαρά, μάλιστα, από το δεύτερο ρούκι. Στη συνέχεια είναι σε καλή θέση ο Νεβέρα μαζί με τον Αγαπάκη, ο Ρον Γουίσλι. Ακόμα πιο πίσω είναι ο Άκης Ρεβελίνο με τελευταία δημαρισίδια στο 600. Με τον ρούκι να περνά στην πρωτοπορία και να προηγείται τώρα. Είναι και η Μανταλίνα σε καλή θέση. Από την εξωτερική είναι και ο Νεβέρα σε καλή θέση. Πλησιάζοντας το 400, ο ρούκι στην πρωτοπορία τώρα προηγείται τη Σιλία Σπύρη, τον Νεβέρα. Είναι στην τρίτη θέση τώρα και προσπαθεί να μειώσει από τον Ρούκι και με δυνάμει στον Νεβέρα. Τώρα κάνει επίθεση. Στο αξίζει πρώτη επικεφαλή ο Ρούκι, όμως ο Νεβέρα φαίνεται να είναι απειλητικός τώρα και ετοιμάζεται να κάνει επίθεση στο Ρούκι. Ρούκι και Νεβέρα. Ρούκι στην πρωτοπορία. Ο Νεβέρα σε μια τελευταία προσπάθεια. Όμως ο Ρούκι έχει τις δυνάμεις να κερδίσει εύκολα τον Νεβέρα. Πιο πίσω είναι η Ηλία Σπίριτ και ο Άκης Ρεβελίνο.
3: Επιστρέφουμε στην συνέντευξη τύπου του Σαπίντου.
4: We still have time, of course, to work, like you can imagine, with some players here and others go out. We can improve, but the games also, the games will give the things that we need to improve. But we think we are in the right way, are very positive again for this season. We will fight for the three titles at home and we'll try to go right now to win in the stage of Europa League, even if we know it will be very, very tough, very difficult, but this is our desire. But for that, we need to do it step by step. And step by step is, now is Idle Speech, a great team. It will be a great fight. And again, like I said, between very good teams, the detail will make the difference, and I hope we can win in the detail to pass for the next stage.
5: Όπως είπες και εσύ, ήρθα στην ομάδα προς το τέλος, αλλά νομίζω άρχισα καλά και τελειώσαμε καλά τη σεζόν, καταφύγοντας το γήπεδο και αυτό είμαστε εδώ. λατρεύω αυτή την ομάδα, έχει όλα σαν χρειαζόμαστε για να πετύχουμε την οικονομική ευκαιρία, τις εγκαταστάσεις, πολύ καλό υλικό, ποδοσφαιριστές με χαρακτήρα, με ποιότητα και μου αρέσει πολύ που είμαι εδώ και μου αρέσει πολύ που είμαι από τους ποδοσφαιριστές, άρα δεν θέλω να αλλάξω κάτι. Απλά θέλω να δουλέψω σε να κρυφτιώσουμε την ομάδα, θέλουμε να παλέψουμε για όλους τους ευκολούς τίτλους, θέλουμε να παλέψουμε για να βγούμε στο ελληνικό παλί, έχουμε μπροστά μας τη μεγάλη μόνο σε κάποιο street, αλλά πιστεύω στην ομάδα για να τα δώσουμε όλα για να πετύχουμε αυτό.
6: Μια ερώτηση για τον Νταβίτ. Έκανε ίσως σε τεράστιες ομάδες στην καριέρα. Θέλω να μου πεις το προέστημά σου και τη διέστησή σου σχετικά με την φετινή σεζόν. Είσαι πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, θεωρώ ότι αξίζει να αυτή να αναφέρεις.
5: Okay, so you're obviously very experienced. You played in some of the biggest clubs in the world. So using your experience, what are your expectations ahead of the season? What is your feeling about
7: the season?
5: Yes.
7: The cold sale, I think I'm very happy to be here. It made me happy because I have a team that can fight for the title. So this is the most important thing. When you play football and when you have this kind of opportunity to play for these clubs, and I'm a lucky guy because every club that I have played in my career was always fighting for the titles. So the expectation is the best ones. Fighting for every title, trying to do our best every single game, trying to make the Parthians proud of us in every match. So this is our mentality and this is my mentality as a player.
5: Όπως είπε και ο προπονητής, πρέπει να παλέψουμε για τους πόντους μας, για όλους τους τίτλους και να πετύχουμε πράγματα στην Ευρώπη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ πραγματικά και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πετύχει. Και ο στόχος είναι φυσικά να γίνει το καλύτερο για τον κόσμο της ομάδας.
6: Η διεύθυνση εδώ.
5: Your expectation.
7: What did you achieve?
8: I must have gone for high.
5: Any questions from Croatian media?
3: Λοιπόν, αυτά από την συνέντευξη τύπου του Σαπίντο. Τι κάνουμε τώρα, κύριε Μιχαηλίδη, πάμε σε διαφημίσεις. Είπαμε να ακούσουμε τον Ανδρέα τον Δημητρίου. Ακούσουμε τον Ανδρέα τον Δημητρίου που μιλά στην Σιταβίζο, τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας.
9: Πάνω, Ανδρέα, καλησπέρα. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Δύσκολο εμπόδιο θα έλεγα και ψηλό για δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και ΚΑΕΡΑΤ. Παρότι είναι άγνωστο στου πλήστου, την είδαμε πέρσι. Πεντίουν πάρα πολλά χρήματα. Πώς προσεγγίζει το παιχνίδι, αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι κοντρά στους Καζακστανούς?
10: Ναι, καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε αυτή την διοργάνωση. Είναι κάτι που έχουμε κερδίσει πέρσι με την παρουσία που είχαμε στο πρωτάθλημα, τις αγωνιστικές εμφανίσεις που κάναμε και τα ρεκόρ που καταγράψε πέρσι η ομάδα στην κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος. Συμφωνώ μαζί σου, Ηλία, ότι το να είσαι δυνατός στον δεύτερο προκριματικό γύρο και να κληρώνεσαι με ομάδα που πέρσι έπαιζε στο League Phase, εντάξει, δεν είναι ό,τι πιο συνηθισμένο συμβαίνει σε κληρώσεις. Όμως η τύχη μας έφερε αυτόν τον αντίπαλο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Σίγουρα κανείς δεν πασογγίθει οτιδήποτε στο ποδόσφαιρο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να νιώσουμε ότι τα έχουμε δώσει όλα. Και ευχόμαστε αυτό να είναι αρκετό για να μας φέρει στον επόμενο γύρο.
9: Και αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με την πρώτη φορά που είχατε παίξει προκριματικό γύρο του Champions League, δεν είχατε τον κόσμο τότε. Τώρα τον έχετε και θα είναι και πάρα πολλοί κόσμος στο πλευρό σας.
10: Ναι, αναμένεται μεγάλη προσέλευση σήμερα, ενδεχομένως να ξεπεράσει και τις 14.000. Οπότε για την εποχή είναι μια πολύ καλή προσέλευση κόσμου. Και ο κόσμος το περιμένει πολύ και ο κόσμος το κέρδισε πέρσι με την παρουσία που είχε και σπρώξε την ομάδα. Οπότε και αυτοί δικαιούνται να το απολαύσουν, να το χαρούν. Εντάξει, την προηγούμενη φορά είχαμε φτάσει μέχρι τα play-offs απέναντι στο Ολυμπιακό Πειραιώς. Κάναμε δύο πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Θυμάμαι καλά στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Είχαμε ένα αμφισβητούμενο πέναλτι εναντίον μας και έναν γκολ στο 90. Και αυτά τα δύο γκολ ήταν αρκετά για να μείνουμε εκτός. Ευχόμαστε αυτή τη φορά να είναι αλλιώς τα πράγματα και να τα καταφέρουμε. Βέβαια, θα πρέπει να πετύχουμε το πρώτο μαξιλαράκι που είναι μια πρόκριση για να εξασφαλίσουμε τους ομίλους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις κυπριακές ομάδες να είναι σε όμιλο Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης για πάρα πολλούς λόγους. Θα μην τους αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να μπορέσουμε να κουμπίσουμε σε αυτό το μαξιλαράκι, να πάρουμε την πρώτη πρόκριση και από εκεί και πέρα προσπαθήσουμε για την υπέρβαση.
9: Βρισκόμαστε καλοκαιρινή περίοδο.
11: είναι το πρώτο παιχνίδι, αλλά τρέχουν και τα γραφικά. Κάνατε μεταγραφή επιθετικού. Κυκλοφορεί πολύ έντονα στις τελευταίες ώρες ότι είσαστε κοντά και σε αμυντικό. Ενώ για ακόμη μια φορά έχει γραφτεί ότι θα δουν τον Νικόλα Παναγιώτου μαζί από την Ιταλία αυτή τη φορά. Υπάρχει κάτι που μπορείς να μας ενημερώσεις επί τούτου?
10: Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα είναι πολιτική μας. Να τοποθετείτε κυρίως ο προπονητής, ο οποίος έχει μιλήσει χθες για τη μεταγραφική περίοδο και είπε σημαντικά, έδωσε σημαντικά στοιχεία. Εγώ κρατάω περισσότερο αυτό που είπε ο προπονητής, πως το επίπεδο φέτος της ομάδας είναι πολύ πιο ψηλό σε σχέση με ένα χρόνο προηγουμένως, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπίσεις παίχτες αυτού του επίπεδου για να μπορέσουν να σου δώσουν το κάτι παραπάνω. Και είπε χαρακτηριστικά ότι αρκετοί παίχτες περιμένουν από πιο μεγάλα πρωταθλήματα και μετά να κοιτάξουν στο δικό μας. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα. Ο στόχος της ομάδας είναι να προσπαθήσει να αποκτήσει παίχτες που θα την βοηθήσουν να ανεβάσει περαιτέρω το επίπεδο της. Για την ώρα δεν έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε. Ο κόσμος νομίζω έχει μάθει την πολιτική με την οποία προσεγγίζουμε αυτό το θέμα και νομίζω να περιμένει τις επίσημες ανακοινώσεις.
11: Και να επιστρέψω στο στάδιο παιχνιδιού τα τελευταία χρόνια και θα σταθώ στην περσική χρονιά, Ανδρέα. Παρουσιάστηκε το Link Face, έδειξε ότι η Ομόνοια έχει αφήσει και λίγο τον παράγοντα έδρα στην άκρη. Δηλαδή, δεν έφερε τα αποτελέσματα που θα παίρνει κάποιο στο Δασιπί, αλλά πήγαινε σε άλλες έδρες και κέρδισε. Και έδειξε και καλό πρόσωπο. Αυτό είναι κάτι που χτίζεται με τα χρόνια, γιατί το DNA του προαθλητισμού, της πρωταγωνιστικής πορείας, το έχει στην Κύπρο. Αλλά για την Ευρώπη, νομίζω, είναι κάτι που το έχει χτίσει και το έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια.
10: Εντάξει, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή, Ηλία, που χρήζει περαιτέρω ανάλυση. Καταρχήν, για διαχωρίσουμε την πορεία της Ομόνοιας, για παράδειγμα πέρσι, αλλά και προηγούμενα χρόνια στους προκριματικούς γύρους με το πώς προσέγγιζε την φάση των ομίλων. Στους προκριματικούς γύρους συνήθως ο προπονητής επέλεγε αυτούς που πίστευε ως καλύτερους για να μπορέσει η ομάδα να πάρει την πρόκριση και στη συνέχεια γινόταν διαχείριση σε σχέση και με τα παιχνίδια πρωταθλήματος, διότι είναι αδύνατο να μπορεί μια ομάδα να παίζει με 11, 12, 13 παίχτες συνεχώς. Οπότε ο προπονητής διαχειριζόταν την ομάδα αναλόγως και η επιλογή του να δουλέψει με αυτόν τον τρόπο πέτυχε. Το είδαμε έξω στο πρωτάθλημα. Στο τελευταίο στάδιο του πρωταθλήματος, στα play-offs, η Ομόνοια ήταν σαρωτική με 8 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ενώ πέτυχε και πολύ σωστό, όπως έχεις πει, καλά αποτελέσματα στους ομίλους. Άρα, εντάξει, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση ηλία. Στους προκριματικούς γύρους χτίσαμε την πορεία μας με δύναμη το γάσι πι. Και έχεις δίκιο ότι στους ομίλους μετά πήραμε καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας.
11: Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Κάθε επιτυχία.
10: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, αυτά δήλωσε και ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνοιας, ο Ανδρέας ο Δημητρίου. Λοιπόν, ένα δεκάλεπτο μας χωρίζει πριν από τη σέντρα στο ΓΑΣΥΠΗ. Πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε αρχίζοντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του αγώνα.
12: Ακούτε Super Sport 104. Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπε στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
15: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Pepsi και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
23: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
24: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
23: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
24: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
25: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
26: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
23: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε. 7:53. Μπήκαμε για τα καλά στην αντίστροφη μέτρηση. Θα πάμε στο Γασιμπή, αλλά προτού πάμε στο Γασιμπή, πάμε να ακούσουμε χορηγό μετάδοσης και επιστρέφουμε.
22: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
25: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
26: Οικονόμου ακουστικά κέντρα.

0: Κύπρια Εξυπηρέτηση, τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίζει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων.

Άρχισε αντιστροφή μέτρηση για την Σέντρα εδώ στο Γασιμπή. Η Ομόνια που φιλοξενεί στις 8 την Καϊράτ στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου, του κλιματικού γύρου του Champions League. Οι πράσινοι πρασινητές θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση κόντρα σε μια ομάδα που μπορεί το όνομά της να μην αποτελεί φόβητρο, όμως το γεγονός ότι είναι σε καλή κατάσταση, καλό αγωνιστικό ρυθμό, δύο φορές συνεχόμενες πρωταθλήτρια Καζακστάν. Πέρσι είχε μια πολύ καλή παρουσία στην Ευρώπη, αγωνίστηκε και στη League Phase του Champions League. Είναι στοιχεία που καλούνται να έχουν στο μυαλό τους όλοι, κυρίως οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, για να φτάσουν στην πολυπόθετη προκρίση. Σε αυτό το σημείο, σε αυτά τα προκριματικά, το μόνο που έχει σημασία είναι η πρόκριση, άσχετα αν έρθει με καλή ή κακή εμφάνιση. Αυτό που μετράει είναι η πρόκριση, και ειδικά για την Ομόνια που είναι μια ομάδα που θα δώσει σήμερα το πρώτο επίσημο παιχνίδι της για την νέα σεζόν, έχοντας χάσει και δύο πρωτοκλάσσα τους ποδοσφαιριστές, τους ΜΑΕ και Σεμέδο. Δεν είναι όμως οι μόνοι που έφυγαν. Θυμίζω ότι αποχώρησαν και οι Γιώβετιτς, Μασούρας και Ντιουνκού, νέα πρόσωπα για την Ομόνια, η Μοτνόρ Κακουλής, Νενγκό και Ντιονί. Τρεις πρώτοι είναι στο αρχικό σχήμα, ο Ντιονί είναι στον πάγκο. Εν αναμονή της εισόδου των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, να πούμε στις ενδεκάδες των δύο ομάδων, για να πούμε για την Ομόνια ότι έχει απουσία τον Οντουμπάντζο, είχε ένα μυϊκό τραυματισμό στον τελευταίο φιλικό αγώνα κόντρα στον Πανετολικό, έμεινε εκτός, θα δούμε αν θα προλάβει τον επαναληπτικό. Ο Φαμπιάν είναι κάτω από τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα δεξιά, ο Νενκό αριστερά, ο Μπάλκοβετς κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Κουλιμπαλί και Παναγιώτου, Μάριτς και Ανδρέου στη μεσαία γραμμή, πιο μπροστά τους ο Τάνκοβιτς, Ευάντρος στο δεξί άκρος επίθεσης, Μοτνόρ στο αριστερό και Καγκουλής στην κορυφή της επίθεσης. Κάνουν τώρα την είσοδό τους οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, χειροκρότημα και αποθέωση για τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Περισσότεροι από 12.000 φίλοι του Τριφυλιού έχουν έρθει εδώ στο Γασιμπή για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια για να γίνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση. Στον πάγκο για την Ομόνια, να συνεχίσουμε, είναι η Ουζόχο και Μιχαήλ όσον αφορά τους θεματοφύλακες. Επίσης είναι η Άιτιν, Χατζηγιοβάνης, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς, Κούσουλος, Χρήστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου και Ντιονί. Για την Καϊράτ, ο Αμαρμπέκοφ είναι κατά τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα Ταπάλο, Μαρτίνοβιτ, Αφρικό και Μάτα. Στη μεσαία γραμμή η Οξάνεν, Σαντιμπέκοφ και Ζορζίνιο. Δεξιά στην επίθεση ο Μρίνσκι, αριστερά ο Γιούκολα και στην κορυφή ο Γκουάλ. Στον πάγκο για τους Καζάκους είναι η Μπουχ, Καλμούρζα, Κασαμπούλα, Κούρκιν, Μπάλτεκ, Ετμίλσον, Μπιρκιμάνεφ, Ταγιαμπέκοφ, Μεντόνσα, Σιριμπόκοφ, Νουρκαλίγεφ και Μπεκπολάτ. Μετράμε αντίστροφα, ο Φαμπιάνο, αρχηγός της Ομόνιας, είναι εκεί μαζί με τους διαιτητές, θα τους αναφέρουμε. Ο Γκουστάβο Ωρέια είναι στην αμέτρηση από την Πορτογαλία. Βοηθή του είναι η Αντρέ Ντιάς, πρώτος βοηθός, και δεύτερη βοηθός είναι γυναίκα, η Αντρέια Σόουζα. Τέταρτος ο Ζωσέ Μπέσα. Στο VAR είναι ο Αντρέ Ναρκίσιο. Ασίσταν VAR ο Έλτερ Μαλέιρο. Η διευθυντική ομάδα είναι σύστομη από την Πορτογαλία. Έχει αυξηθεί και η προσέλευση, πλησιάζουμε τις 13.000. Οι φίλοι της Ομόνιας που δίνουν μαζικό παρόν, θυμίζω ότι τα εισιτήρια διαρκείας δεν ισχύουν για τα προκριματικά για την Ομόνια. Τραγούδι από τους φίλους των Πρασίνων. Μετράμε αντίστροφα η καθιερωμένη φωτογραφία της ενδεκάδας της Ομόνιας. Θυμίζω ότι έχουμε τρία νέα πρόσωπα σε σχέση με την περσινή σεζόν στην αρχική ενδεκάδα.

0: Ο Νέγκο, ο Ούγγρος δεξιός οπισθοφυλάκας, μεγαλική καταγωγή. Ο Μοτνόρ, ο ακραίος επιθετικός από το Σουρινάμ, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στον Άρη. Και ο Κακουλής, ο οποίος επίσης αγωνιζόταν στον Άρη, όμως έχει προηγηθεί μια μεγάλη θητεία στην Ομόνοια μέχρι και τον Μάιο του 2025. Ο Ντιονί, η τέταρτη φετινή προσθήκη, ο Γάλλος επιθετικός, είναι στον πάγκο. Όρθος νίκης από τους παίκτες της Ομόνοιας. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι, αυτό το ευρωπαϊκό διπορικό θα είναι μακρύ και η Ομόνοια να γίνει η τέταρτη κυπριακή ομάδα που θα αγωνιστεί σε φάση ομίλων ή league phase, όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία δύο χρόνια, του Champions League, μετά το ΑΠΟΕΛ, την ανόρθωση αρχικά, το ΑΠΟΕΛ που το κατάφερε 4 φορές και την ΠΑΦΟ. Η Ομόνοια ευελπιστεί να είναι η τετάρτη κυπριακή ομάδα που θα τα καταφέρει. Η Ομόνοια είναι και στην Σέντρα, όλα έτοιμα, σφύριγμα τώρα στο παιχνίδι μας. Η Ομόνοια που επιτίθεται προς την εστία που είναι η οργανωμένη φίλη της ομάδας, προς την βόρεια κερκίδα. Η παγιά προς τον Μοτνόρ, η μπάλα περνά εκτός τελικής γραμμής, κατοχή για την Καϊράτ. Να πούμε ότι μέγας χορηγός μετάδοσης είναι η Meridian Pet, χορηγός μετάδοσης είναι η Pepsi και οι ως διαχωρισμοί οικοπαίδων και υποστηριχτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Η Ομόνοια έχει κερδίσει ξανά την κατοχή με τον Νεγκό στην πρώτη του πάση συμμετοχή στο παιχνίδι. Κάνει λάθος όμως. Η κάθετη πάσα που γίνεται προς το μέρος του Γκουάλ είναι δυνατή. Φτάνει στον Φαμπιάνο. Πλασαριστά στον Νικόλα Παναγιώτου στο πρώτο λεπτό της αναμετρήσης. Πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η Καϊράτ είναι μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη σε σχέση με την Ομόνοια. Έχει δώσει 19 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της η Καϊράτ, άλλα δύο στην Ευρώπη, προκρίθηκε σε βάρος της Σουτιέσκα με δύο νίκες. Αρκετά λάθη στη μεσαία γραμμή, κατοχός και πάλι ο Φαμπιάνο, αφήνει στον Κουλιμπαλί. Μεταξύ περιοχής της Ομόνοιας και μεσαίας γραμμής, ο κεντρικός αμυντικός της Ομόνοιας ψάχνει μια επιλογή, κλείνεται από δύο ποδοσφαιριστές, δίνει στον Νικόλα Παναγιώτου. Μακρινή μεταβίβαση προς τον Κακουλή, είναι καλή η παγιά. Πήγε να κάνει την κεφαγιά και ο Κακουλής όμως δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Η μπάλα έφτασε στην αγκαλιά του Αμαρμπέκο. Ήταν ωραία η μεταβίβαση του Νικόλα Παναγιώτου, πάσα ακριβίας. Όμως δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που ήθελε ο Κακουλής. Ομάτα τώρα για τους Καζάκους. Πίσω στον Αφρικό. Αλλάξει παιχνίδι εκεί που είναι ο Μοτνόρ για την Ομόνοια. Κέρδισε ο Σουριναμέζος μεσοπιθετικός. Πλάγιο κερδίζει η Ομόνοια με τον Μπάλκοβετ. Δίνει προς τα πίσω στον Μάριτ. Παναγιώτου, Κουλιμπαλί. Κλείνεται από τον Γκουάλ. Η μπάλα φτάνει στον Φαμπιάνο στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ομόνοια Καϊράτ στο 0-0. Μακρινή παγιά προς το μέρος του Μοτνόρ. Εκεί είναι ο Σαντιμπέκοφ. Κάνει την κεφαγιά προς τον Μρίνσκι. Κερδίζει ο Μπάλκοβετ. Προβολή και φάουλ κερδισμένο για την Ομόνοια. Εκτελείται στα γρήγορα. Ο Τάνκοβιτς μια εξαιρετική ενέργεια. Θα κάνει και ακόμη μια τρίπλα. Λάθος όμως από τον Μπάλκοβετ. Κερδίζει όμως ξανά ο Σλοβένος, ο οποίος κάνει εκ νέου λάθος. Στη μεσαία γραμμή είναι ο Ζορζίνιο. Επιτελικός μέσος της Καϊράτ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Θα κάνει λάθος, πολλά τα λάθη μέχρι στιγμής. Ημιτελείς αρκετές προσπάθειες. Θα χάσει ο Ανδρέου, κερδίζει ο Ζορζίνιο. Θα κάνει μια περίτεχνη ενέργεια, δίνει στον Γκουάλ. Μονομαχή με τον Κουλιμπαλί, κερδίζει ο παίκτης Ομόνοιας. Η μπάλα φτάνει στον Μπρίνσκι. Κλείνεται από τον Μπάλκοβετ. Πίσω στον Ταπάλο. Εκεί στον Μαρτίνοβιτ. Σαντιμπέκο. Πίσω στον Ταπάλο. Ο ακραίος ο πιστοφύλακας της Καϊράτ. Στη μεσαία γραμμή και δεξιά, όπως επιτίθεται η πρωταθλήτρια Καζακστάν. Μια προωθημένη παγιά προς τον Μρίνσκι. Ελέγχει την φάση ο Νικόλας Παναγιώτου και θα διώξει σε πλάγιο out. Πλάγιο out για την ομάδα της Καϊράτ, δεξιά όπως επιτίθεται, μεταξύ μεσαίας γραμμής και περιοχής του Φαμπιάνο. Τίποτα ιδιαίτερο μέχρι στιγμή στο παιχνίδι μας, καμία ευκαιρία από τις δύο ομάδες. Πέραν των 13.000 φίλων της Ομόνιας έχουν πάρει θέση και παρακολουθούν το παιχνίδι. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για την Ομόνια για τη σεζόν 26-27. Αλλάζει παιχνίδι ο Οξάνεν προς το μέρος του Μάτα, πίσω στον Αφρικο, βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Είναι γύρω στους 15 με 20 οι φίλοι της Καϊράτ που βρίσκονται στο νότιο πέταλο. Νικόλας Παναγιώτου διάβασε και πάλι σωστά τη φάση. Από μακρύ την μπάλα σε πλάγιο out, δεν πρόλαβε ο Μάριτ. Ο Ταπάλο μπροστά από τον Χένικ Μπέρκ, ο οποίος και χθες επανέλαβε το στόχο της πρόκρισης στη League Phase του Champions League. Νικόλας Παναγιώτου κέρδισε την μπάλα, διώχνει και φαγιά από τον Σαντιμπέκοφ, νέα από τον Οξάνεν. Η μπάλα προς το μέρος του Παναγιώτου, ο οποίος με πισινή κεφαγιά αδίνει στον Φαμπιάνο. Συνέχισε το παιχνίδι με τον Παναγιώτη Ανδρέου, παίκτης αποκάλυψης της περσινής χρονιάς. Ο 20χρονος μέσος αγωνίστηκε σε αρκετά παιχνίδια, κυρίως από τα μέσα της περσινής σεζόν. Από εκεί και πέρα καθιερώθηκε βασικός. Τάνκοβιτς προς τον Μοτνόρ, ο οποίος έκανε αντίθετη κίνηση. Η μπάλα πέρασε με πλάγιο out για την Καϊράτ. Τάνκοβιτς, ο οποίος αγωνίστηκε μόνο για ένα ημίχρονο στο φιλικό με τον Πανετολικό, δεν αγωνίστηκε σε κάποιο άλλο από τα φιλικά της Ομόνιας. Είναι ζήτημα η ετοιμότητα, δύσκολο να βγάλει ένα δεκάλεπτο. Όμως υπάρχουν αρκετές επιλογές στον πάγκο για την Ομόνια. Θυμίζω ότι είναι στον πάγκο οι δύο τερματοφύλακες, ο Ζόχο Μιχαήλ, η Άιντιν, Χατζηγιοβάνης, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς, Κούσουλος, Χρήστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου και Διονύ. Κερδίζει ο Νεγκό, έβαλε σωστά το κορμί του και κέρδισε την μπάλα, όμως έγινε λάθος από τον Ανδρέου. Αφρικο για την Καϊράτ. Αλλάζει παιχνίδι προς το μέρος του Ταπάλο, ο δεξιός οπισθοφύλακας. Προθυμένη παγιά εκεί που είναι ο Μρίνσκι. Διώχνει ο Ξάνερ, δίνει ύψος στην μπάλα. Κερδίζουν οι παίκτες της Ομόνιας με τον Νεκό ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Αφήνει στον Κουλιμπαλί 7 λεπτές αναμέτρησης. Ομόνια 0, Καϊράτ 0. Παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ωραίο τακουνάκι από τον Τάνκοβιτ. Υποδεικνύεται offside ο Μοτνόρ. Ωραία ενέργεια από τον Τάνκοβιτ, ο οποίος αγωνίστηκε και πέρσι στα προκριματικά του Champions League με την Πάφο. Ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές που έφεραν την πρόκριση για την παθιωγή ομάδα στην League Phase του Champions League. Αργότερα αποχώρησε και βρήκε ποδοσφαιρική στέγη στην Ομόνια, ένας παίκτης που βοήθησε τα μέγιστα για να έρθει το πρωτάθλημα για την Ομόνια την περσινή σεζόν, για να έρθει, να το πω καλύτερα, το πρωτάθλημα με πολύ μεγάλη ευκολία μετά την εξαιρετική σεζόν που είχαν οι πράσινοι. Κατοχή για την Ομόνια με τον Κουλιμπαλί, ο κεντρικός αμυντικός. Ψάχνει μια επιλογή, ανεβάζουν ψηλά την πίεση οι Καζάκοι. Νεκό, θα κλειστεί, θα δώσει πίσω στον Κουλιμπαλί. Μάριτ, Παναγιώτου, αλλάζουν παιχνίδι οι πράσινοι. Τάνκοβιτ από αριστερά, προθυμένη παγιά, όμως δεν είναι καλή. Εκεί είναι μόνο ο τερματοφύλακας της Καϊρά, το Αμαρμπέκοφ, θα δώσει στον Μάτα. Πορτογάλος, αριστερός ο πιστοφύλακας για την Καϊράτ, που έχει 4 ποδοσφαιριστές από το Καζακστάν στην αρχική ενδεκάδα. 2 Πορτογάλους, 2 Φιλανδούς, 1 Λευκορώσο, 1 Βραζιλιάνο και 1 Ισπανό. Ο Μρίνσκι θα δώσει στον Οξάνεν, κερδίζει ο Παναγιώτου. Προσημένη παγιά προς τον Μοντνόρ, ο οποίος θα μπει στην περιοχή από αριστερά το γέμισμα. Κακουλής έξω! Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια, η πρώτη στο παιχνίδι μας. Το ένατο λεπτό στο γύρισμα που έγινε από τον Μοντνόρ. Έκανε το πλασέ ο Κακουλής. Σχεδόν από το ύψος της μικρής περιοχής δεν βρήκε στόχο. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή για την Ομόνια. Ο Ανδρόνικος Κακουλής στο ένατο λεπτό θα χάσει αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο γύρισμα του Μοντνόρ από το σημείο του πέναλτι καλύτερα. Δεν ήταν τόσο κοντά. Και με το αριστερό του ο Κακουλής δεν βρήκε στόχο. Στο ένατο λεπτό καταγράφεται η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι μας και η πρώτη τελική προσπάθεια είναι για την Ομόνια. Ήταν η πολύ ωραία μαγιά που έκανε ο Ευάντρο προς τον Μοντνόρ. Ο Μοντνόρ που αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Θα κάνει και τώρα μια προσπάθεια για τρίπλα, δεν τα καταφέρνει. Κερδίζουν οι Καζάκοι, μπάλα φτάνει στον Οξάνεν, κάνει λάθος Ανδρέου Μοντνόρ, λάθος από τον Μοντνόρ. Είναι από τη Λευκορωσία, 38 χρονών ο ποδοσφαιριστής, αγωνίζεται στα προκριματικά του Champions League. Η μπάλα παίρνει ύψος, Μαρτίνοβιτς θα πάρει καλύτερη θέση από τον Κακουλή. Η στενή κεφαγιά φτάνει η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Άμαρ Μπέκοφ. Τα πάλο προθυμένη παγιά εκεί που είναι ο Γκουάλ στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ, αποκρούει ο Φαμπιάνο, διαγώνιο σούτ, δεν είχε δύναμη. Κανένα πρόβλημα για τον Φαμπιάνο, πρώτη τελική προσπάθεια και για την Καϊράτ, χωρίς όμως να έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας για τον τερματοφύλακα της Ομόνιας.
1: Πάμε αγιοδομέτριο για την 7η υποδρομία.
2: Βίκτορ, ο οποίος παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί τον όμιλο μπροστά από το Hungry, το οποίο είναι στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια είναι ο Βέντο Αφηγένιος, ο Μπάκας είναι πιο πίσω με τον Stormy Victor να είναι στην πρωτοπορία. Τον ακολουθεί ο Hungry, περίπου στο ίδιο ύψος τώρα. Συνεχεία είναι ο Μπάκας που βελτιώνει θέση του σημαντικά με το Hungry. Να φαίνεται να περνά το Stormy Victor και να τίθεται επικεφαλής. Το ανέβασμα ακολουθεί ο Μπάκας τώρα, ο οποίος φαίνεται έχει τις δυνάμεις καθώς μένει πιο πίσω ο Stormy Victor με τον Μπάκα να επιτίθεται στο Hungry στις αρχές της ευθείας και τα δύο άλογα να ξεχωρίζουν με το Hungry να έχει μικρό προβάδισμα από τον Μπάκα, ο οποίος συνεχίζει την καταδίωξη. Τελευταία 150 μέτρα Hungry και Μπάκα στην τελική αναμέτρηση με τον Μπάκα να φαίνεται να περνά το Hungry τώρα και να ανοίγει και τη διαφορά στα 2-3 μήκη. Μπάκα έχει τις δυνάμεις, πάει για μια εύκολη νίκη τελικά. Hungry στη δεύτερη θέση και Vamos Arriba με τον Βέντο Αφηγένιο τετάρτο.
1: Επιστρέφουμε Γάζιμπι.
0: Συμπληρωμένα 12 λεπτά, Ομόνια 0, Καϊράτ 0. Αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό ο γύρο του Champions League. Μέγας χορηγός η Meridian Pet, χορηγός μετάδοσης Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island στα Βρούα Θαλάσσας και Παλουριώτισσας. Η Ομόνια που είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο ένατο λεπτό, Ανδρόνικος Κακουλής σε σούτ. Για να δούμε, μπαίνει την μπάλα τώρα ο Κακουλής, η μπάλα το σούτ, κορ! 1-0 για την Ομόνια! Ανοίγει το σκορ στο 13ο λεπτό. Είναι ο Ανδρέου αυτός που πεπλασέ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής στο 13ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ για την Ομόνια, εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έγινε εκεί και με διαγώνιο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ σημαντικό το προβάδισμα νωρίς στο παιχνίδι μας με τον Παναγιώτη Ανδρέου να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ομόνιας σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που ήταν η αποκάλυψη της περσινής χρονιάς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή. Ο Κακουλής έκανε την πάσα λάθος που έγινε εκεί από τους παίκτες του Skyrat. Η μπάλα στρώθηκε στον Ανδρέου, ο οποίος δεν αστόχησε από πλεονεκτική θέση κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Άμαρ Μπέκοφ. 1-0 για την Ομόνια. Ο δρόμος προς τα αστέρια έχει ανοίξει με γκολ του Παναγιώτη Ανδρέου. Γύρω κλώδημα και πανηγυρισμοί από τους φίλους της Ομόνιας. Είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να πάρει νωρίς προβάδισμα η Ομόνια κόντρα σε μια ομάδα που μπορεί να μην έχει την τρομερή ποιότητα, όμως είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας και είδα

0: πολλές φορές ότι αυτό έχει στοιχήσει για τις κυπριακές ομάδες όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Φάουλ κερδισμένο για την Ομόνια, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Στο 13ο λεπτό ο Παναγιώτης Ανδρέου άνοιξε το σκορ. Όλο το γήπεδο τραγουδάει αρέσει πανηγύρια για την Ομόνια, ο σύνολος της Ομόνιας. Κοτσουνόρ, πολύ ωραία ενέργεια, ξεμαρκάρεται, προλαβαίνει πριν βγει μπάλα εκτός. Κλείνεται τώρα, Μπάλκοβιτς, σέντρα, είναι καλή, βγήκε όμως ο Αμαρμπέκοφ και μπλόκαρε την μπάλα και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, έπαιζε στο έδαφος Ρακουλής, παραμένει στο έδαφος, δεν ξέρω αν υπήρχε παράβαση εκεί, στη διεκδίκηση την μπάλα με τον Αφρικό, παραμένει κάτω ο Κακουλής, τώρα σφυρίζει ο διαιτητής. Για να πάει να δει αν είναι εντάξει ο Κακουλής, θα χρειαστεί ιατρική βοήθεια. Στο 15ο λεπτό για να δούμε αν υπάρχει υποψία απέναντι για να επέμβει το παρέμβει το VAR. Όλα καλά με τον Κακουλή. Επιστρέφει να πάρει θέση. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Με χαρακτηριστική κίνηση των χεριών του. Η βάση εξετάστηκε. Δεν υπήρχε καμία παράβαση. Έβαλε τα χέρια του ο Αφρικό, όμως δεν ήταν ικανό αυτό το μαρκάρισμα για να φέρει πέναλτι για την Ομόνια. Τώρα έχουμε επανέλαξη στο παιχνίδι μας με τον Φαμπιάνο είναι κάτοχος της μπάλας να δίνει στον Κουλιμπαλή. Η Ομόνια πέτυχε ένα γρήγορο γκολ, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό να κάνει σωστή διαχείριση αυτού του γκολ. Παναγιώτου στον Κουλιμπαλή. Διαγώνια μπαγιά δεν είναι καλή. Πήγε να βρει τον Μοτνόρ, όμως την μπάλα πέρασε έξω. Παίζει πολύ από τα αριστερά η Ομόνια με τον Μοτνόρ. Αν και τον γκολ προήρθε από τη δεξιά πλευρά. Ήταν όμως προϊόν λάθος από τους παίχτες της Καϊράς. Η μπάλα φτάνει στον Οξάνεν, ο Φιλανδός μέσος της Καϊράς. Τα πάλο κλείνεται από τον Μοτνόρ. Πίσω στον Μαρτίνοβιτς. Αφρικό, κεντρικός αμυντικός από τη Βραζιλία. Δίνει στον Μάτα. Συγκλίνει. Κλείνεται από τον Εβάντρο και από τον Κακουλή. Πίσω στον Αμαρμπέκοφ. Προς την παγιά προς το μέρος του Γκουάλ και φαγιά από τον Κουλιμπαλή. Νέα και φαγιά από τον Οξάνεν. Και φαγιά από τον Κουλιμπαλή. Τώρα γίνεται κάτοχος ο Μαρτίνοβιτς. Αμαρμπέκοφ. Ξανά ο Μαρτίνοβιτς. Αφρικό. Οξάνεν. Μάτα. Ξανά Οξάνεν στη μεσαία γραμμή. Είναι η πρώτη στιγμή που ανταλλάσσουν αρκετές πάσες οι Καζάκοι. Μέχρι τον γκολ δυσκολεύονταν στο να κρατήσουν μπάλα. Σε αυτό το λεπτό τα καταφέρνουν. Ο Ξάνεν δίνει στον Γιούκολα. Ξανά ο Ξάνεν. Δύο Φιλανδοί αλλάζουν πάσες. Αφρικό. Αφρικό με την μπάλα στα πόδια του, δίνει στον Οξάνεν. Ξανά ο Αφρικό. Έδωσε λίγο χώρο η Ομόνια. Αφρικό στον Γκουάλ. Κάθετα προς τον Ζορζίνιο. Για να δούμε τώρα. Δεξιά ο Ταπάλο στην περιοχή. Το γέμισμα έξω η μπάλα περνά από όλους. Ήταν επικίνδυνη, πολύ επικίνδυνη αυτή. Η φάση, πολύ όμορφη, οργανωμένη προσπάθεια που έγινε από την Καϊρά, τη σέντρα που έγινε από τον Ταπάλοφ, η μπάλα πέρασε από όλους. Ζήτησε την μπάλα εκεί ο Γιούκολα, χαμηλά όπως έκανε νόημα στον Ταπάλοφ. Δεν ήταν καλή η πάσα που έκανε ο δεξιός πιστοφύλακας της Καϊράς και πέρασε ανεκμετάλλευτη για την Καϊρά αυτή η προσπάθεια. Κεφαγιά που γίνεται τώρα από τον Κουάλ. Το μακρινό σουτ έξω. Καλή ευκαιρία στο 20ο λεπτό. σουτ που έγινε από τον Ταπάλοφ, από τον Μπρίνσκι, συγγνώμη, με αριθμό 24. Ο Μπρίνσκι έκανε το σουτ στην κίνηση έξω από την περιοχή. Η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από την εστία του Φαμπιάνο, που νομίζω έλεγχε τη φάση. Ήταν όμως πολύ δυνατό το σουτ. Να λοιπόν, σημάδια αντίδρασης από την Καϊράτ μετά τον γκολ που δέχτηκε. Μπάλα στον Νικόλα Παναγιώτου, ο οποίος περνάει τη μεσαία γραμμή. Θα άλλαξει παιχνίδι. Ευάντρο, το κοντρόλ. Χάνει όμως από τον Γιούκολα. Κλείνεται αυτός από δύο ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Δίνει πίσω στον Μάτα. Αυτός τον Αφρικό. Συμπληρωμένα 20 λεπτά στο γάσιπι. Ομόνοια 1. Καϊράτ 0. Στο 13ο λεπτό ο Ανδρέου πέτυχε τον γκολ. Με ωραίο διαγώνιο πλασέ μέσα από την περιοχή, εκμεταλλευόμενος το λάθος που έγινε από την άμυνα της Καϊράτ. Κάθε την πάσα του Ευάντρο στον Κακουλή. Αυτός θα κάνει την παράλληλη στην περιοχή. Προλαβαίνει ο Μαρτίνοβιτς, προβολή. Και η μπάλα φτάνει στον Αμαρμπέκοφ. Δεν ήταν καλή η πάσα του Κακουλή προς το μέρος του Μοτνόρ. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις εδώ για να έχουμε ένα δεύτερο γκολ. Όμως ο Κακουλής δεν βρήκε όπως θα ήθελε τον Μοτνόρ. Διώχνει ο Νεγκό. Εκεί που είναι ο Κακουλής. Κεφαγιά από τον Αφρικό. Ο Ξάνεν στον Μάτα. Και από εκεί στον Γιούκολα. Ξανά ο Μάτα. Πίσω στον Αφρικό. Αμυντικός της Καϊράτ. Θα κάνει την πάσα. Προλαβαίνει ο Ταπάλο. Προθυμένη παγιά. Διώχνει ο Ανδρέου. Στάνκοβιτς δεν κάνει καλό κοντρόλ. Χάνει την μπάλα. Κερδίζει ο Ξάνεν στον Μαρτίνοβιτς. Γιορζίνιο, ωραία ενέργεια και κερδισμένο φάουλ για τον Πορτογάλο επιτελικό μέσο. Φάουλ ακριβώς στη μεσαία γραμμή για την Καϊράτ. Ο Ξάνεν έτοιμος να το εκτελέσει. Του κάνει νόημα της να πάει πιο πίσω. Το φάουλ έγινε πίσω από τη μεσαία γραμμή. Τελικά θα εκτελεστεί εκεί που άφησε την μπάλα ο Ξάνεν. Γιορζίνιο θα πάει κάθετα. Δίνει στον Κουάλ. Επικίνδυνα στο ύψος περιοχής το σούτ. Κλείνεται, απομακρύνεται η μπάλα. Όχι όμως πολύ. Μπρίνσκι το γύρισμα. Κόρνερ. Παρεμβολή εκεί από τον Μπάλκοβετς και κόρνερ για την Καϊράτ. Δεξιά όπως επιτίθεται. Έχουν επιστρέψει όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας στην περιοχή του Φαμπιάνο. Στο 23ο λεπτό, 10 λεπτά μετά τον γκολ που πέτυχε η Ομόνοια, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το 10 λεπτό έχουν περισσότερο εγκατοχή της μπάλας οι Καζάκοι και γυροφέρνουν στην εστία του Φαμπιάνο. Ο Ξάνεν, ο Φιλανδός, μέσος εκτελεί το κορνερί και φάγια, απομακρύνεται η μπάλα σε πλάγιο out για την Καϊράτ και έχουμε διακοπή για να ενυδατωθούν οι ποδοσφαιριστές. Στο 23ο λεπτό, μικρή διακοπή στο παιχνίδι μας, η Ομόνοια προηγείται με 1-0 της Καϊράτ με τον γκολ του Παναγιώτη Ανδρέου στο 13ο λεπτό.
1: Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή, Ανδρέα, να πούμε ότι πέραν της Ομόνοιας για τα προκριματικά του Champions League έχουμε άλλα δύο παιχνίδια σήμερα στις 8.30 Λεύσκη Σόφιας Universitae Craiova και στις 10 Εγνατία Τσέλιε, ενώ έχουμε και παιχνίδια για το Conference League στο 65 NFC Μπακού Δυναμό Μίνσκ 2-3 και στο 25 Bohemians Balkany 0-0. Στις 8.45 έχουμε τον Μπασάκ Σεχίρ Ίντερ Τούρκου, στις 9 Βάρταρ Ρίγα, στις 9.30 Σπάρτακ Τρνάβα Τσεσεκά Σόφιας και στις 10 το βράδυ Ζελέσνη Τσάρ Μπάντσεβο με την Πράκα. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια, ενώ να υπενθυμίσω αύριο οι άλλοι τρεις Ευρωπαίοι μας ρίχνονται στην μάχη. Στις 7 έχουμε τον Dylan Corey Apollon και στις 7.30 το ΑΕΚ Μπεϊτάρ, παιχνίδια για το δεύτερο προκριματικό του Conference League, και στις 10 το βράδυ Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος, δεύτερος προκριματικός του Europa League. Αυτά όσον αφορά στα παιχνίδια μας. Επιστρέφουμε γάσιπι. Έλα Ανδρέα.
0: Όλα έτοιμα για να επαναρχίσει το παιχνίδι μας. 1,5 λεπτό ήταν η διακοπή, όχι 3 όπως βλέπαμε στο Μουντιάλ. Βέβαια εκεί ήταν άλλοι λόγοι που ήταν τόσο μεγάλη η διακοπή και είχε προκαλέσει πολύ μεγάλο εκνευρισμό σε όλους όσους το παρακολουθήσαν.
1: Εκεί είναι τα λεφτά που παίζουν ρόλο.
0: Ναι. Εκεί ήταν, ναι, αυτό άλλοι λόγοι ήταν οικονομικοί. Έχει επαναρχίσει το παιχνίδι, η Ομόνια που προηγείται στο 25ο λεπτό της Καεράτ με 1-0 με γκολ του Παναγιώτη Ανδρέου. Το 13ο λεπτό άνοιξε το σκορ η πρωταθλήτρια Κύπρου με τον 20χρονο ο ποδοσφαιριστή, ο οποίος σκόραρε με διαγώνιο πλασέ μέσα από την περιοχή. 13.000 φίλοι της Ομόνιας βρίσκονται στο ΓΑΣΥΠΗ και παρακολουθούν την ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά. Πρώτο παιχνίδι για την σεζόν 26-27. Η Ομόνια που θέλει να πάρει την πρόκριση στο τρίτο προκριματικό, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Θα αρχίσει σε πολύ λίγο αυτή η αναμέτρηση. Το πρώτο παιχνίδι. Λάθος που γίνεται και βγαίνει ο Γκουάλ στην αντεπίθεση επικίνδυνα εδώ. Θα κάνει την προσπάθεια όμως ο Κουλιμπαλί, έκλεισε πολύ σωστά και έδιωξε σε κόρνερ. Λάθος που έγινε από τον Μάριτς νομίζω, έδωσε την πάσα προς τα πίσω. Ο Γκουάλ πήγε να εκμεταλλευτεί το λάθος, όμως ο Κουλιμπαλί έτρεξε γρήγορα, κάλυψε και παραχώρησε το κόρνερ. Και πάλι όλοι οι παίκτες της Ομόνιας επιστρέφουν στην περιοχή του Φαμπιάνο. Προωθούνται οι υψηλόσωμοι ποδοσφαιριστές της Καϊράτ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Αφρικο και ο Μαρτίνοβιτς. Ο Οξάνεν είναι στην εκτέλεση του κόρνερ, δεξιά όπως επιτίθεται η Καϊράτ, μπροστά από τον νότιο πέταλο, εκεί που βρίσκονται μόνο 15 με 20 φίλοι της Καϊράτ. Με πάσα, κοντινή πάσα εκτελείται. Ο Οξάνεν δίνει στον Μπρίνσκι. Γκουάλ, ο Οξάνεν και πάλι. Θα κάνει το μακρινό σουτ, την μπάλα κοντράρι, κερδίζουν οι παίκτες της Ομόνιας και βγαίνει στην αντεπίθεση η Ομόνια με τον Κακουλή. Δίνει στον Τάνκοβιτς από αριστερά, η προθυμένη παγιά, δεν προλαβαίνει εκεί ο Κακουλής. Η μπάλα περνάει σε κόρνερ, για να δούμε τι έχει δώσει ο διαιτητής. Φάουλ, νομίζω ότι έχει δώσει φάουλ. Ο Μοτνόρ έκανε πρόξιμο σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, αν δεν κάνω λάθος, και δόθηκε φάουλ, σφυρίχτηκε φάουλ. Δεν ακούσα σφύριγμα μετά τις φωνές από τον κόσμο, όμως η υπόδειξη είναι φάουλ για την Καϊράτ. Υπήρχε πρόξιμο του Μοτνόρ πάνω στον Μαρτίνοβιτς. Παναγιώτου κεφαγιά Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Μοτνόρ. Αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα με τον Μάριτ. Ξανά ο Τάνκοβιτς, προθυμένη παγιά και φαγιά από τον Ταπάλοφ, ο οποίος λειτουργήσε σωτήρια εδώ για την Καϊράτ. Πλάγιο out για την Ομόνια με τον Μπάλκοβιτς. Από αριστερά, μπροστά από τον πάγκο της Καϊράτ, εκτελείται το πλάγιο. Ανδρέου στον Κουλιμπαλί, κάτω από τη μεσαία γραμμή, 21 λεπτό, Ομόνια 1, Καϊράτ 0, από το 13 με τον γκολ του Ανδρέου. Νικόλας Παναγιώτου στη μεσαία γραμμή, στον Μπάλκοβετ. Στον Παναγιώτου και πάλι. Ανδρέου στη μεσαία γραμμή, παίζει κάθετα, Ευάντρο, ο οποίος συγκλίνει περισσότερο προς τη μεσαία γραμμή. Πέφτει στο έδαφος ο Τάνκοβιτ, ζητάει φάουλ, τίποτα λέει ο διαιτητής. Γκουάλ θα κάνει κοντρόλ με χέρι, το ίδιο διαιτητής, ο Πορτογάλος διαιτητής σφύριξε το φάουλ. Ανδρέου αλλάζει παιχνίδι προς το μέρος του Νεγκό. Θετική παρουσία από τον Νεγκό, ο οποίος το θυμίζω ότι δεν μετράει και πολλές μέρες ως προς της Ομόνιας. Κλείθηκε να αγωνιστεί ως βασικό σήμερα, αφού ο Ντουμπάντζο τραυματίστηκε στο τελευταίο φιλικό με τον Πανετολικό. Κολυμπαλή στον Νικόλα Παναγιώτου. Περνάει τη μεσαία γραμμή, δίνει αριστερά στον Μοτνόρ, ο οποίος συγκλίνει. Τάνκοβιτ με εμπόδιο το διαιτητή, του έκανε τη ζωή δύσκολη και χάσε την μπάλα. Ταπάλοφ προσημένη παγιά, εκεί που δεν υπάρχει κανένας προσφαιριστής Καϊράτ, τρέχει ο Φαμπιάνο, μαζεύει την μπάλα και, και με πάσα δίνει στον Κουλυμπαλή. Ο Κουλυμπαλή κατά τη μεσαία γραμμή. Ανδρέου Νεγκό στον Εβάντρο, παίζουν ωραία τον αδείο. Νεγκό προσημένη παγιά προς τον Κακουλή, διώχνει ο Αφρίκο. Πλάγιο out για την Ομόνια, δεξιά όπως επιτίθεται. Κάτω από τη μεσαία γραμμή αφήνει ο Ανδρέου στον Νεγκό να το εκτελέσει, να κάνει νόημα να πάει πιο πίσω. Στο 31ο λεπτό, πάντα μπροστά η Ομόνια με 1-0. Μέγας χορηγός της μετάδοσης η Meridian Pet, χορηγός μετάδοσης Pepsis και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηριχτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού Αθαλάστας και Παλουριώτης σας. Νικόλας Παναγιώτου. Μακρινή παγιά προς τον Κακουλή και φαγιά προς τα πίσω από τον Αφρικό. Μαζεύει ο Αμαρμπέκοφ. Ήταν ωραία και πάλι η παγιά από τον Νικόλα Παναγιώτου. Το έχει κάνει 2-3 φορές με διαγώνια πάσα να ψάξει να βρει τον Κακουλή. Ο Ξάνεν στη μεσαία γραμμή δίνει στον Ταπάλοφ. Αυτός δεξιότερα στον Μρίνσκι. Αφήνει ωραία στον Σανταμπέκοφ. Παγιά δεν είναι καλή. Μρίνσκι όμως κερδίζει και πάλι. Σανταμπέκοφ για την Καϊράτ. Αφήνει στον Ταπάλοφ. Μαρτίνοβιτ. Αφρικό. Όλη η Ομόνια κάτω από τη μεσαία γραμμή, στην οποία μείνεται η ομάδα του Τρυφυγιού. Ο Ξάνεν έχει δώσει χώρο η Ομόνια, κυρίως μετά τον γκολ που πέτυχε, αφήσε την κατοχή στην Καϊράτ και προσπαθεί με αντεπιθέσεις να γίνει απειλητική. Σε αντίθεση με τα πρώτα 13 λεπτά τα οποία η Ομόνια είχε την κατοχή σε μεγαλύτερο βαθμό από την Καϊράτ. Φάουλ κερδισμένο για την Καϊράτ. Στη γραμμή του πλαγίου out, σπρόξιμο που έγινε από τον Παναγιώτου στον Μρίνσκι. Εκτελέστηκε στα γρήγορα. Μαρτίνοβιτ, ο αρχηγός της Καϊράτ. Γκουάλ, διώχνει ο Παναγιώτου. Κερδίζει ο Ταπάλοφ, Τζορζίνιο, αλλάζει ωραία παιχνίδι. Εκεί που είναι ο Γιούκολα, φάουλ κερδισμένο και κίτρινη κάρτα στον Νεκό. Η πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι μας στο 33ο λεπτό για τον Λοίκ Νεγκό, ο οποίος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός από εδώ και πέρα. Έκανε το φάουλ στον Γιούκολα, δεν πρόλαβε να γίνει κάτοχος της μπάλας και έριξε στο έδαφος τον Φινλανδό, ακραίο επιθετικό, ο οποίος είναι στο έδαφος και χρειάζεται ιατρική βοήθεια για να επιστρέψει σε δράση. Πολύ διάθετο φάουλα που έγινε από τον Νεγκό. Δεν βρήκε καθόλου μπάλα, βρήκε πόδια ψηλά τον Γιούκολα. Φάουλ για την... Για να δούμε, πάει να δει τη φάση στο VAR ο διαιτητής. Αυτό έκανε νόημα. Υπάρχει σύμφωνα με τον VAR ξεκάθαρη παράβαση για κόκκινη κάρτα. Για να δούμε, θα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο παιχνίδι μας. Πάει και βλέπει τη φάση τώρα on field review στο 34ο λεπτό. Για να δούμε αν θα βγάλει κόκκινη κάρτα στον Νεγκό. Αν η κίτρινη κάρτα θα αναβαθμιστεί σε κόκκινη. Για να δούμε. Έλεξε τη φάση ο διαιτητής και για να δούμε τώρα ποια θα είναι η τελική ετοιμιγωρία. Πάει προς το μέρος που βρίσκεται ο Νεγκό.
1: Νομίζω εξεκάθαρη η φάση, Ανδρέα.
0: Για να δούμε. Του μιλάει και βγάζει κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα για την Ομόνοια στο 34ο λεπτό. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι μας, με τον Νεγκό να αποβάλλεται ντεμπούτο με κόκκινη κάρτα για τον Ούγγρο ποδοσφαιριστή με καταγωγή από την Γαλλία. Για να δούμε, είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη στο παιχνίδι μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ομόνοια. Ετοιμάζεται και αλλαγή, νομίζω είναι ο Σίμιτ αυτός που θα πάρει θέση. Ο Νεγκό, ο οποίος περνάει εκτός, θα χάσει και τον επαναληψικό. Για να δούμε πια ποιος ποδοσφαιριστής θα θυσιαστεί για την Ομόνοια. Ο Σίμιτς είναι αυτός που έχει πάρει θέση. Θα βγει εκτός ο Τάνκοβιτς. Με το αριθμό 22 ο Τάνκοβιτς είναι αυτός που θα περάσει εκτός για να πάρει τη θέση του ο Σίμιτς. Αλλαγή στο... Θα πάρει αναγκαστικά θέση του δεξιά άκρο ο Σίμιτς και θα αγωνιστεί με ένα παίκτη λιγότερο στη μεσαία γραμμή. Η Ομόνοια θα παίξει με ένα σύστημα 4-4-1. Για να δούμε. Είναι και πολύ μεγάλο το διάστημα που υπολείπεται μέχρι το τέλος του αγώνα. Φάουλ για την Καϊράτ. Στο 34ο λεπτό είχαμε την κόκκινη κάρτα για τον Νεγκό. Από το 13 η Ομόνοια προηγείται με 1-0. Φάουλ για την Καϊράτ. Εκτελείται από τον Οξάνελ. Η μπάλα παίρνει ύψος. Διώχνει σε κόρνερ ο Μπάλκοβετ. Παίκτης της Ομόνοιας είναι στο έδαφος. Κόρνερ για την Καϊράτ. Για να δούμε ποιος είναι κάτω στο έδαφος. Είναι ο Κουλιμπαλί. Ο Κουλιμπαλί φαίνεται να τραυματίστηκε στη διεκδίκηση της μπάλας. Για να δούμε αν είναι σοβαρός αυτός ο τραυματισμός του Κουλιμπαλί. Αν θα χρειαστεί αρχικά ιατρική βοήθεια. Χειροκροτείται ο Τάνκοβιτ. Του δίνει το χέρι ο Μπέρκ. Κάποιος ποδοσφαιριστής έπρεπε να θυσιαστεί. Αυτός ήταν ο Τάνκοβιτ. Είπα και προηγουμένως ότι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αφού σε όλα τα φιλικά αγωνίστηκε μόλις για 45 λεπτά. Εκτελέστηκε το corner. Το shoot που γίνεται από τον Φτάνερ απελπιστικά άστοχο. Τελική προσπάθεια για τους Καζάκους. Δεν απειλήθηκε ο Φαμπιάνο σε αυτή την φάση στο 37ο λεπτό. Πέρασε χωρίς απειλή αυτή η επιθετική ενέργεια για την Καϊράτ. Ο Κουλιμπαλί τώρα πιέζεται και θα ψάξει μακρινή παγιά τον Κακουλή. Είναι παιχνίδι ειδικών συστικών από εδώ και πέρα για την Ομόνοια. Μια ομάδα που δίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι αναγκάζεται να αγωνιστεί από το 34 με παίχτη λιγότερο κόντρα σε μια ομάδα που είναι σε πλήρη εξέλιξη το πρωτάθλημά της. Είπα και προηγουμένως ότι μετά τον γκολ έδωσε χώρο η Ομόνοια. Αναγκαστικά τώρα θα δώσει περισσότερο χώρο για να καλύψει το αριθμητικό μειονέκτημα. Ο Μαρτίνοβιτς για την Καϊράτ δίνει στον Ζορζίνιο τα Πάλοφ από δεξιά στον Μρίνσκι το γύρισμα. Κόρνερ, ακόμη ένα κόρνερ για τους Καζάκους και αυτό από δεξιά. Νομίζω έχουν κερδίσει 4 όλα από την δεξιά πλευρά. Ο Ξάνεν αυτός που θα πάει να το εκτελέσει. Όλοι οι παίκτες της Ομόνοιας έχουν επιστρέψει. Ο Ξάνεν έτοιμος για την εκτέλεση. Το κάνει με κοντινή πάσα. Η σέντρα που γίνεται δεν απομακρύνεται μακριά η μπάλα. Τώρα από τον Ανδρέου, εκεί που είναι ο Αμαρμπέκοφ, έχει βγει στη μεσαία γραμμή για να πάρει την μπάλα. Ο Κουάλ στον Ζορζίνιο και από εκεί στον Μάτα. Όλη η Ομόνοια είναι στο 1/3 που αμήνεται, στο 1/3 του γηπέδου. Τώρα είναι ο Γκουάλ έξω από την περιοχή. Ο Γκουάλ κλείνει από δύο ποδοσφαιριστές. Δίνει στον Οξάνεν. Ο Ζορζίνιο. Ξανά Οξάνεν. Ο Γκουάλ θα κάνει την προσποίηση. Πάσα στον Οξάνεν. Έχει επιλογή αριστερά, όμως δίνει πίσω στον Μαρτίνοβιτς. Ταπάλοφ. Στον Μαρτίνοβιτς. Ζορζίνιο, Ταπάλοφ. Ζορζίνιο και πάλι. Όλη η Ομόνοια είναι σε φάση άμυνας. Ζορζίνιο στον Ταπάλοφ. Και πάλι ο Ζορζίνιο. Από αυτόν περνάει όλο το παιχνίδι της Καϊράτ. Η πάσα που γίνεται εκεί γίνεται λάθος. Κερδίζουν και πάλι όμως οι παίχτες της Καϊράτ, όμως φάουλ. Φάουλ που έγινε πάνω στον Κακουλή. Κερδισμένο φάουλ και ανάσες για τους παίχτες της Ομόνοιας. Λίγο κάτω στη μεσαία γραμμή αυτό το φάουλ, με τον Κουλυμπαλή να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Έχουμε περάσει στο 41ο λεπτό. Ομόνοια 1, Καϊράτ 0. Στο 13 άνοιξε το σκορ ο Ανδρέου. Στο 34 ο Νεγκό αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα μετά από παρέμβαση του VAR. Αρχικά δόθηκε κίτρινη κάρτα, όμως ο VAR, ο Ανδρέ Ναρκίσο, οδήγησε τον Γκουστάβο Κορέα σε on-field review για να πάρει την τελική απόφαση να αποβάλει τον Ούγκρο δεξιό πιστοφύλακα, ο οποίος στον τεπούτο του με την φανέλα της Ομόνοιας δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Τη θέση του πήρε ο Σίμιτς. Στο δεξί άκρο σαν θέση του πήρε ο Σίμιτς και αντικαταστάθηκε από τον Σίμιτς ο Τάνκοβιτς. Κερδίζει ο Κακουλής και πάλι. Ο Μπάλκοβετ, προθυμένη μπαγιά, κερδισμένο πλάγιο out για την Ομόνοια. Πλάγιο out μπροστά από τον πάγκο των Πρασίνων. Ο Μπάλκοβετ για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου, χωρίς να βιάζεται. Το κάνει ψάχνοντας τον Κακουλή. Κερδίζει όμως η Καϊράτ και βγαίνει στην αντεπίθεση. Η κάθετη από τον Κουάλ. Κερδίζει όμως και πάλι ο Κουάλ. Έξω από την περιοχή το σούτ, την μπάλα κοντράρι. Διώχνει ο Ανδρέου προς το μέρος του Μοτνόρ. Θα κάνει το κοντρόλ. Μοτνόρ κλείνεται από τον Ταπάλοφ. Δίνει στον Μάριτ και πίσω στον Παναγιώτου. Ο πίεση από τους φιλοξενούμενους. Ο Μάριτ στον Ευάντρο. Ξανά ο Ευάντρο. Προθυμένη παγιά προς τον Μάριτ. Θα ψάξει να βρει τον Κακουλή. Και βγαίνει ο Σίμιτς από δεξιά. Αρκετά μέτρα μπροστά του. Αφήνει στον Ευάντρο. Για να δούμε. Ευάντρο στον Μάριτ. Ξανά ο Ευάντρο. Έχουν επιστρέψει οι παίχτες της Καϊράτ. Η μπάλα φτάνει στον Μπάλκοβετ. Η σέντρα στην περιοχή. Διώχνει ο Αφρικό. Εκεί που είναι ο Μάτα. Προθυμένη παγιά. Και φαγιά προς τα πίσω του Γκουάλ. Κερδίζει ο Παναγιώτου και τώρα ο Μπάλκοβετ. Στο 43. Ομόνοια 1. Καϊράτ 0. Ευάντρο, ο οποίος κινείται πιο κεντρικά τώρα και αφήσει δεξιά πλευρά. Κουλυμπαλή κλείνεται από τον Κουάλ, δίνει στον Ανδρέου, κάθετα προς τον Κακουλή. Ευάντρο, λάθος από τον Ευάντρο, όμως την μπάλα και πάλι στη κατοχή της Ομόνοιας. Αφήνει ο Μπάλκοβετ, την μπάλα περνάει πλάγιο out για την πρωταθλήτρια Κύπρου. Εκτελείται το πλάγιο με τον Μπάλκοβετ. Παναγιώτου. Μάριτς, Ευάντρο. Ανδρέου. Κάθε την πάσα. Κερδίζει ο Μοτνόρ. Μπαίνει στην περιοχή. Για να δούμε τον Μοτνόρ. Κλείνεται από δύο ποδοσφαιριστές. Η τρίπλα δεν είναι καλή προσπάθειά του. Άνοιξε πολύ την μπάλα. Έγινε κάτοχος ο Αμαρμπέκοφ και τώρα θέλει να βγει στην αντεπίθεση η Καϊράτ, χωρίς βιαστίνη όμως. Ζορζίνιο αλλάζει παιχνίδι πολύ ωραία προς το μέρος του Γιούκολα. Από αριστερά το σκηνικό τώρα για τους Ταζάκους. Γιούκολα θα κάνει την προσποίηση. Μάτα η σέντρα Μπάλα κοντράρι σε παίκτη της Ομόνιας, Ζορζίνιο. Στον Μάτα από αριστερά η Σέντρα. Περνά από όλους, το σούτ που γίνεται, προβολή που γίνεται από τον Παναγιώδου σε κόρνερ. Να λοιπόν μια καλή επικίνδυνη προσπάθεια για τους Καζάκους. Το σούτ που έγινε διαγώνιο από τον Γιούκολα, η μπάλα βρήκε σε παίκτη της Ομόνιας τον Παναγιώτου και πέρασε σε κόρνερ αριστερά. Τώρα το πρώτο που έχει κερδίσει από την αριστερή πλευρά η Καϊράτ. Ο Οξάνεν θα το εκτελέσει. Εκτελείται στην καρδιά της άμυνας, βγαίνει ο Φαμπιάνο χωρίς κανένα πρόβλημα και μαζεύει την μπάλα, χειροκρότημα από τους φίλους της Ομόνιας. 15 δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση 45 λεπτών στο πρώτο ημίχρονο. Θα έχουμε σίγουρα και χρόνο καθυστερήσεων αφού είχαμε το cooling break και την φάση με το VAR. Τώρα υπόδειξη 3 λεπτά ο επιπρόσθετος χρόνος για το πρώτο ημίχρονο. Ο Αφρικό για την Καϊράτ. Κάθε την πάσα Ζορζίνιο στον Σαντιμπέκοφ.
2: Ο Κυριάκος, ο οποίος είναι στην τέταρτη θέση, στην πέμπτη είναι ο Παντελίτσι, πλησιάζοντας το 400 με τον Ονίσιλο, να έχει το πλεονέκτημα. Ο Μίμνερμος ετοιμάζεται να περάσει στη δεύτερη θέση τώρα, ενώ και ο οποίος συνεχίζει το προσπαθεί να ανέβει ο μικρός Κυριάκος, με τον Ονίσιλο να μπαίνει με προβάδισμα στη ευθεία των 2-0 από τον Μίμνερμο. Ο μικρός Κυριάκος συνεχίζει το φινίσ του και περνά τρίτος, με τον Ονίσιλο να απειλείται από τον Μίμνερμο. Και ο μικρός Κυριάκος τώρα από την εξωτερική έχει τις δυνάμεις να δώσει τη μάχη. Μίμνερμος έχει περάσει το μεταξύ στην πρωτοπορία και προηγείται ο μικρός Κυριάκος. Είναι στη δεύτερη θέση ο Ονίσιλος, στην τρίτη Μίμνερμος και μικρός Κυριάκος. Ο Μίμνερμος θα κερδίσει ο μικρό Κυριάκο Ονίσιλος και Παντελής Τσίφ.
1: Επιστρέφουμε Γαζιμπή.
0: Συμπληρώθηκε το πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Κόρνερ και πάλι για την Καϊράτ. Εκτελέστηκε με πάσα, θα γίνει λάθος. Είναι επανάληψη ο διαιτητής. Έκανε λάθος, δεν ξέρω τον λόγο που είναι επανάληψη. Πήγε να εκτελέσει το κόρνερ και βρήκε το Σιμιάκι. Όχι, βρήκε δύο φορές το πόδι του και γι' αυτό έδωσε επανάληψη. Πήγε να κάνει την πάσα με το δεξί, μπαλά βρήκε στο αριστερό και γι' αυτό έδωσε επανάληψη ο πρώτος βοηθός. Στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, ο Ξάνεν τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ στην καρδιά της άμυνας. Η μπάλα παίρνει ύψος, επικίνδυνα εδώ. Το σούτ έξω, πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την Καϊράτ να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Εδώ γλίτωσε η Ομόνια με τον Ζορζίνιο, νομίζω ήταν αυτός που έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα παίρνει ύψος, ήταν εξουδετερωμένος ο Φαμπιάνο μέσα από την μικρή περιοχή. Δύο ποδοσφαιριστές της Καϊράτ δεν μπόρεσαν να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ σημαντικό ότι η Ομόνια δεν πλήρωσε αυτή την αμυντική αδράνεια. Στο 45-2 ο Ζορζίνιο, νομίζω ο Μαρτίνοβιτς ήταν αυτός που έκανε το σούτ μέσα από τη μικρή περιοχή και έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Φαμπιάνο. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη ευκαιρία για την Καϊράτ. Ο Κουλιμπαλί θα χάσει. Ο Γιούκολα κάνει κακό κοντρόλ. Η μπάλα φτάνει στο Στίμιτ. Από δεξιά Ανδρέου, ο σκόρερ της Ομόνιας, Εβάντρο. Κάθετα προς το μέρος του Κακουλή, δεν είναι καλή η πάσα του. Κερδίζει ο Αφρικό. Αφήνει στον Σαντιμπέκο. Τα πάλο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ομόνια 1, Καϊράτ 0, με τον γκολ του Παναγιώτη Ανδρέου στο 13ο λεπτό. Η Ομόνια που αγωνίζεται από το 34ο λεπτό με 10 ποδοσφαιριστές με αποβολή του Νενκό, απευθείας κόκκινη μετά από παρέμβαση του VAR. Αυτά όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος του αγώνα.
1: Αυτά είναι στο πρώτο 40 λεπτό στο ACB με την Ομόνια να προηγείται 1-0 της Καϊράτ χάρη στον γκολ του Ανδρέου στο 13. Οι πράσινοι που από το 34 αγωνίζονται με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της απευθείας κόκκινης που δέχτηκε ο Νενκό και το ζητούμενο είναι να αντέξουν στο δεύτερο ημίχρονο οι πράσινοι, είναι αριθμητικό μειονέκτημα 45% με 55% η κατοχή της μπάλας υπέρ των Καζακστανών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου.
3: Χορηγός μετάδοσης Pepsi και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latour Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Pepsi και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
7: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
8: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
7: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
8: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-built σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, τα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου.

0: 7:20.
1: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
2: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Super Sport 104.

0: Super Sport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
4: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
3: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
5: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
6: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet, ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο ΑΣΥΠΗ, πάμε κατευθείαν εκεί, Αντρέα.
8: Εδώ και 25 δευτερόλεπτα έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Ομόνιας με την ΚΑΕΡΑΤ, για να δεχθεί αυτή η σέντρα που γίνεται στην περιοχή, διώχνει ο Κουλιμπαλί, κερδίζει τώρα ο Κακουλής και βγαίνει σε αντεπίθεση ο Μαγιαμπέλα, ο οποίος πέρασε στο αλλαγή στο ημίχρονο. Μαγιαμπέλα, κάτι πολύ ωραία ενέργεια. Γίνεται εκεί προσπάθεια, προσκάρει, προλαβαίνει την μπάλα τερματοφύλακας του ΚΑΕΡΑΤ, ο Αμαρντέκος, και μπλοκάρει, ήταν ωραία ενέργεια στην αντεπίθεση από τον Μαγιαμπέλα, ο οποίος πήρε τη θέση του Μοτούνορ. Στο 46 είναι η δεύτερη αλλαγή της Ομόνιας, προηγήθηκε αυτή στο 35 με τον Τάνκοβιτς, να παίρνει, να μένει εκτός, και τη θέση του να παίρνει ο Σίμιτς. Ο Σίμιτς αγωνίζεται στο δεξιά άκρο της άμυνας μετά την αποβολή του Νενκό στο 34. Η Ομόνια προηγείται με 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Παναγιώτης Ανδρέου στο 13ο λεπτό. Ο μέγας χορηγός, να πούμε, την Meridian Bet, χορηγός μετάδοσης Pepsi και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. 13.000 φίλοι της Ομόνιας παρακολουθούν το παιχνίδι. Η Ομόνια έβαλε τις βάσεις για να πετύχει ένα σκορ που θα της δίνει την προοπτική να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση, με τον γκολ στο 13 από τον Ανδρέου. Όμως ήρθε αυτή η κόκκινη κάρτα του Νενκό που βάζει δύσκολα πλέον τα πράγματα για τους πράσινους, που αγωνίζονται κόντρα σε μια ομάδα που είναι σαφώς πιο έτοιμη από αυτή. Η σέντρα που είναι τώρα στην περιοχή. Είχαμε δύο αλλαγές στο ημίχρονο, να πούμε, μία για κάθε ομάδα. Στο 46 πέρασε εκτός ο Μοτνόρ και τη θέση του κύριο Μαγιαμπέλα, ενώ για την ΚΑΕΡΑΤ είχαμε αλλαγή στην κορυφή της επίθεσης, με τον Γκουάλ να περνά εκτός και τον Ετμίλσον να παίρνει τη θέση του ο Βραζιλιάνος, ο κεντρικός ελληνικός, ο οποίος πήρε θέση στην κορυφή της επίθεσης. Πλάγιο out για την ΚΑΕΡΑΤ τώρα, αριστερά στην άμυνά της. Η Ομόνια που μετά τον γκολ που πέτυχε αρκείται σε ένα παθητικό ρόλο. Εκτελέστηκε το πλάγιο out. Το μακρύνει ο Αφρικό. Λάθος που γίνεται, κερδίζει ο Μαγιαμπέλα έξω από την περιοχή και θα καθυστερήσει, όμως θα εντοπίσει και σε φάουλ. Διαμαρτυρίες όμως ήταν σωστή υπόδειξη από τον διαιτητή. Ο Ταπάλος τώρα αδίνει στον Οκτάνεν. Σανταμπέκοφ, Οκτάνεφ και πάλι. Δίνει στον Ταπάλοφ. Οκτάνεφ στη μεσαία γραμμή. Η Ομόνια και πάλι σε φάση άμυνας. Κάθε την πάσα ετμήλ στον παίκτη του έδαφος. Κερδίζει φάουλ. Πρόξιμο που έγινε από τον Ανδρέου εκεί. Φάουλ για την Καϊράτη σε καλό σημείο. Στον κεντρικό διάδρομο. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή. Άλλη μια φάση που θα πρέπει να περάσει ένα ευκετάλεπτη για τους Καζάκους. Θα πρέπει να βρει τον τρόπο η Ομόνια να μην πληγωθεί. Αρκετοί παίχτες μπροστά από την μπάλα εκεί. Να πούμε ότι η Ομόνια αγωνίζεται με τον Φαμπιάνο κατά τα δοκάρια. Ο Σίμις είναι στο δεξιάκρο. Ο Μπάλκοβετς στο αριστερό. Στο κέντρο της άμυνας είναι η Κουλυμπαλή και η Παναγιώτου. Στη μεσαία γραμμή είναι η Μάρις και Ανδρέου. Στα δύο άκρα Ευάντρο και Μαγιαμπέλα, με τον Κακουλή να είναι ο μοναδικός προωθημένος. Ο Γιούκολα είναι αυτός που ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Αφήνει στον Οκτάνεν, η μπάλα κοντράρι στο τείχος. Διώχνουν οι παίκτες της Ομόνιας. Η μπάλα φτάνει στον Μάτα, υπάρχει η παίκτης της Ομόνιας στο έδαφος, φυρίζει ο διαιτητής. Διακοπή στο παιχνίδι στο 50 λεπτό. Δεν έχω διακρίνει ποιος παίκτης έχει δεχτεί την μπάλα στην εκτέλεση του φάουλ. Νομίζω είναι ο Μαγιαμέλα, ο οποίος είναι καλά. Έχει επιστρέψει και παίρνει τη θέση του. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με την μπάλα στους Καζάκους. Η πάσα που γίνεται προς τα δεξιά, ο Μρίσκι σέντρα. Εκεί που είναι ο Γιούκολα. Μάτα στον Γιούκολα, ο Φιλανδός ακραίος επιθετικός, ο οποίος κέρδισε την κόκκινη κάρτα αυτός με τη φάση με τον Νεκό. Ασφαλώς ήταν αψυχολόγητη η ενέργεια του Νεκό. Χωρίς κανένα λόγο βρήκε ψηλά επικίνδυνα τον Φιλανδό μεσοπιθετικό και με παρέμβαση VAR είχαμε την κόκκινη κάρτα. Στον τεπούτο του Νεκό αποβλήθηκε. Άφησε την Ομόνια για μεγάλο χωρικό διάστημα με παίχτη λιγότερο. Ο Γιούκολα θα κάνει την σέτα στην περιοχή, μπάλα κοντράρι. Ο μακρύνει ο Ανδρέου, εκεί που τρέχει ο Οκτάνεν στη μεσαία γραμμή. Οκτάνεν στο 51ο λεπτό προς τον Μαρτίνοβιτς, ο 38χρονος αρχηγός της Καϊράτ από τη Λευκορωσία. Μαρτίνοβιτς ψάχνει μια επιλογή, βρίσκει τον Ταπάλο, Ζορζίνιο, Οκτάνεν, Μάτα από αριστερά το σκηνικό, τώρα έχει μεταβευτεί, Γιούκολα, Ζορζίνιο, Οκτάνεν, πολλές πάσες έξω από την περιοχή της Ομόνιας. Η σέντρα που γίνεται εκεί που είναι μόνο Φαμπιάνο χωρίς κανένα πρόβλημα, έχει σφυριχτεί και επιθετικό φάουλ. Πάνω στον Κουλυμπαλή και πολλά νεύρα εκεί από τον Ετμίλσον χωρίς κανένα λόγο. Φάουλ για την Ομόνια στη διεκδίκηση της μπάλας. Ο Φαμπιάνο εκεί μιλάει με τον συμπατριώτη του, του λέει να ηρεμήσει και πολλά νεύρα, δεν ξέρω τον λόγο. Φάουλ για την Ομόνια, θα το εκτελέσει ο Φαμπιάνο, θα πάει με μακρινή εκτέλεση. Το 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Εν μέσω πολύ δύσκολων καιρικών συνθήκων, και ζέστη και υγρασία, είναι πολύ δύσκολες συνθήκες στις οποίες αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Μάτα, προθυμένη παγιά προς τον Γιούκολα. Θα πάρει το κορμί του ο Σίμις και θα διώξει σε πλάγι ο άουτ. Τρέχει να διεκτελέσει ο Μάτα. Πολλά νεύρα και χωρίς λόγο για τις παίχτες της Καϊράτ. Οκτάνεν στον Αφρικό. Πάσα στον κεντρικό αμυντικό τον Μαρτίνοβιτς. οποίος προωθείται αρκετά. Παίζει με τον Γιούκολα, Αφρικό, κάτω στη μεσαία γραμμή, ο κεντρικός αμυντικός της Καϊράτ. Κάθε τι πάσα δεν περνάει από τον Ανδρέου, παραχωρεί πλάγιο out για την Καϊράτ, δεξιά όπως επιτίθεται. Θα το εκτελέσει ο Ταπάλο. Ψάχνει μια επιλογή, δίνει στον Μαρτίνοβιτς και βγει στον Αφρικό. Είναι πολύ σημαντικό η Ομόνια να διατηρήσει το 0 παθητικό, ακόμα κι αν δεν μπορέσει να πετύχει κάποιο άλλο γκολ. Είπα και προηγουμένως, είναι παιχνίδι πλέον ειδικών συνθήκων. Κάθε τι πάσα στην περιοχή, Ζορζίνιο το σούταμε φυσικά στο έξω. Πολύ ψηλά η μπάλα, στο σούτ που έκανε ο Ζορζίνιο. Η μπάλα πήγε στους οπαδούς της Ομόνιας που βρίσκονται στην βόρεια κερκίδα. Σχεδόν κατάμεστο το βόρειο πέταλο. Ο Φαμπιάνο αντιμετωπίζει την εκτέλεση του αυτού του αποτέρματος λάχτισμα. Θα το κάνει με μακρινή εκτέλεση. Ψάχνει να βρει τον Μαγιαμπέλα. Χρειάζεται η βοήθεια από τον Μαγιαμπέλα να τρέξει, να βάλει δύσκολα στην αντίπαλη άμυνα. Ένας προσφαιριστής που προκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, όμως τα προβλήματα τραυματισμού δεν τον άφησαν να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του την περσινή χρονιά. Άλλωστε δεν χρειάστηκε με την Ομόνια να κατακτά με κυρίαρχο το ποδόσφαιρο τον περσινό τίτλο. Μαρτίνοβιτς. Κάθε τι πάσα. Ο Στάνεν. Και πάλι παίξει της Ομόνιας στο έδαφος. Και κίτρινη κάρτα στον... δεν είναι ο Ετιμίλσο, νομίζω είναι ο Ζορζίνιο. Για να δούμε πολλή εντάσεις σπρωξήματα εκεί. Όχι, είναι ο Ετιμίλσο αυτός που έκανε το σπρωξήμο. Και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Ο Ετιμίλσο, αντί να δώσει επιθετική πνοή στην Καϊράτ, λειτουργεί αποτρεπτικά προς την επίτευξη του στόχου της ομάδας του. Πολλά τα νεύρα για ένα ποδοσφαιριστή που πέρασε στο αγωνιστικό χώρο μόλις στο 46ο λεπτό. Παίζουμε τώρα στο 56ο λεπτό. Ομόνια 1, Καϊράτ 0. Με τον γκολ που πέτυχε ο Ανδρέου στο 13ο λεπτό, η Ομόνια αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές από το 34 λόγω της αποβολής του Νεγκό. Φάουλ για την Ομόνια, θα το εκτελέσει ο Φαμπιάνο. Δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο, βγάζει τη μία εκτός ο αρχηγός της Ομόνιας. Σφύριγμα από το διαιτητή για να εντείνει λίγο τις προσπάθειες του ο Φαμπιάνο, να επιταχύνει τις προσπάθειες του. Στο 57ο λεπτό, φάουλ για την Ομόνια, μακρινή εκτέλεση γίνεται τώρα από τον Φαμπιάνο προς το μέρος του Μαγιαμπέλα. Βάζει το κορμί του πολύ ωραία, γίνεται κάτοχος της μπάλας, δίνει στον Ανδρέου. Εβάντρο, κλείνεται από δύο ποδοσφαιριστές. Δίμητα από δεξιά. Κεντρικός αμυντικός όμως κατά ανάγκη σήμερα στο δεξί άκρο. Πέφτει στο έδαφος, ζητάει φάουλ. Τίποτα, λέει ο διαιτητής. Και θα έχουμε αλλαγή για την Καϊράτ. Η δεύτερη. Για να δούμε ποιος θα περάσει. Είναι ο Μπεπ Κολάς. Θα περάσει στη θέση του Ταπάλο. Βγάζει δεξιό πιστοφύλακα και βάζει ακραίο επιθετικό ενδεικτικό των προθέσεων του Καζάκου προπονητή. Θέλει να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του. Επιστρέφει στο δεξί άκρο ο Μρίνσκι και παίζει στο δεξί άκρο της άμυνας ο Μρίνσκι και στο δεξί άκρο της επίθεσης είναι ο Μπεπ Κολάς. Πέρασε τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Μρίνσκι. Από δύο αλλαγές για τις δύο ομάδες. Αφρικό. στον Μάτα από αριστερά, κλείνεται από τον Σίμι της Σέντρα, κεφαγιά από τον Ετμίλσον έξω, ευκαιρία για την Καϊράς, έβαλε το κορμί του, πιο δυνατός εκεί από τον Νικόλα Παναγιώτου, έβαλε το κορμί του, πήρε την κεφαγιά όμως δεν βρήκε στόχο. Στο 51 λεπτό η κεφαγιά του Ετμίλσον, η πρώτη τελική προσπάθεια.
9: Πορεία προσπαθεί Special Marshall να οδηγήσει από την Τσερκώτησα Miracle και της παίρνει την πρωτοπορία. Special Marshall της Τσερκώτησα Miracle πρέπει να ακολουθεί δεύτερη. Στην δεύτερη θέση είναι ο Ben Gam, πιο πίσω σε καλή θέση είναι ο Looking at Lucky και η Pindos. Έμεινε πιο πίσω η Βέντο Σακύρα, 600. Special Marshall στην πρωτοπορία. Έχει την πίεση της Τσερκώτησα Miracle. Έχω ξεχωρίσει αυτά δύο άλογα. Ben Gam είναι στην τρίτη θέση, ακόμα πιο πίσω. Είναι η Πίντος που βελτιώνει σημαντικά τη θέση, στο μεταξύ είναι πιο πίσω ο Looking at Lucky με Special Marshall να μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Η Τσερκώτησα Miracle είναι υποπίεση και δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό σε αυτό το σημείο. Ben Gam στην τρίτη θέση και η Πίντος με τη Special Marshall στην πρωτοπορία. Και προηγείται όμως τώρα ανεβαίνει η Πίντος από την εξωτερική με τη Special Marshall να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Μου δέχεται την επίθεση της Πίντου και της Τσερκώτησα Miracle με τη Special Marshall να περνά πρώτη τον τερματισμό τελικά. Αντέχει σε όλες τις επιθέσεις για να κερδίσει Special Marshall.
7: Επιστρέφουμε Γάζιμπι.
8: Στο 60 λεπτό μόνια ένα Καϊράτ 0. Καϊράτ που έχει τον έλεγχο 4 μέτρη στο δεύτερο ημίχρονο, έχει κατοχή και προσπαθεί να πετύχει τον κολφή της Σοφάρισης. Η Ομόνια αρχίζει σε αντιπιεσίες όπως τώρα γίνεται με τον Μάρις. Θα δίνει στον Ευάντρο για σχετό χώρο μπροστά του. Ευάντρο έχει την επιλογή του Μαγιαμπέλα. Η πάσα δεν είναι καλή. Ήταν μόνο στο Μαγιαμπέλα εκεί από αριστερά να μπει στην περιοχή να απειλήσει. Δεν ήταν καλή η πάσα που έκανε ο Ευάντρο. Χάθηκε αυτή η προϋπόθεση για την Ομόνια, η οποία με προσοχή μπορεί να βρει χώρους να χτυπήσει την αντεπίθεση. Ο Μάτα τώρα από αριστερά θα προλάβει την μπάλα. Θα δώσει στο Γιούκολα. Θα κερδίσει κόρνερ. Κόρνερ για την Καϊρά, τα αριστερά όπως επιτίθεται μπροστά από την Βόρεια Κερκίδα. Εκτελείται με κοντινή πάσα. Μάτα, ο Ξάνεν, έτοιμο για τη σέντρα στην περιοχή, την κάνει, διώχνει ο Παναγιώτου, σε πλάγι ο Αούτ από την απέναντι πλευρά, στην δεξιά όπως επιτίθεται η Καϊράς, τρέχει να το εκτελέσει ο Μρίνσκι. Η Ομόνια παρά το αριθμητικό μειονέκτημα είναι συμπαγής στην άμυνα, δεν αφήνει πολλούς καινούς χώρους. Εκτελείται πλάγιο out. Την καρδιά της άμυνας εκεί, κεφαγιά, η μπαλά φτάνει στον Ζορζίνιο. Σουτ που κάνει κοντράρι, Μάτα. Μάτα προς τα πίσω, στον Μρίνσκι. Υπό την πίεση του Κακουλή, η μπαλά φτάνει στον Αμαρμπέκο. Ξανά ο Ξάνε. Ζορζίνιο. Θα κερδίσει φάουλ. Τραγούδια από τους φίλους της Ομόνιας. Χρειάζεται στήριξη από τον κόσμο. Είναι ένα παιχνίδι πλέον ειδικό συνθηκών και θα πρέπει η Ομόνια να βρει τον τρόπο να αντεπεξέλθει. Ζορζίνιο, λάθος. Κερδίζει όμως και πάλι ο Πορτογάλος. Δίνει στον Γιούκολα και μπροστά του τον Ευάντρο. Η σέντρα στην περιοχή. Διώχνει ο Παναγιώτου. Εκεί είναι ο Μπεκπολάτ. Μπεκπολάτ θα κάνει το λάθος. Ο Μπάλκοβε της Σέντρα και φαγιά από μάκρυνσης. Η μπάλα φτάνει στον Μπεκπολάτ όμως διώχνει σε πλάγιο out ο Μάριτ. Πλάγιο out δεξιά όπως επιτίθεται Καϊράς. Επιθετικός μονόλογος για τους Καζάκους το δεύτερο ημίχρονο. Όμως η χώρη είναι κλειστή στην περιοχή της Ομόνιας. Θετική παρουσία μέχρι στιγμής για τους πράσινους στο αμυντικό κομμάτι. Ο Ξάνε. Λάθος. Κερδίζει ο Κακουλής. Θα κάνει την τρίπλα και βγαίνει στην αντεπίθεση. Είναι ταχύτατος. Έχει επιλογή το Παγιαμπέλα. Κακουλής ο δεύτερο. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή στο 61ο λεπτό. Κακουλής είχε την επιλογή του Μαγιαμπέλα, όμως έκανε το διαγώνιο σουτ. Η μπάλα πέρασε μακριά από την εστία του Αμαρμπέκοφ. Ο Κακουλής είχε δυνάμεις σε πλεονεκτική θέση. Έκανε το σουτ, όμως δεν έβαλε καλά το κορμί του όταν θα εκτελούσε το σουτ. Την μπάλα πέρασε ψηλά έξω. Να λοιπόν που η Ομόνια δείχνει ότι μπορεί να απειλήσει τις αντεπιθέσεις. Έχει τον Κακουλή, έχει και τον Μαγιαμπέλα, είναι ταχύτατοι ποδοσφαιριστές, μπορούν να απειλήσουν. Ο Γιορζίνιο τώρα δίνει στον Μρίνσκι, δεξιότερα στον Πεμπκολάτ. Η σέντρα στην περιοχή, εκεί είναι ο Ανδρέου. Ο Εβάντρο διώχνει πιο μακριά, Σίμιτ προς το μέρος του Κακουλή, τρέχει όμως ο Αφρίκο, γίνεται κάτοχος της μπάλας και δίνει στον Οκτάνελ. 13.000 της φίλης Ομόνιας στηρίζουν την προσπάθεια, είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται στήριξη σε ένα δύσκολο σημείο του παιχνιδιού. Έχουμε περάσει το 65ο λεπτό. Οκτάνελ, Γιούκολα, παίζει κάθετα. Παρεμβαίνει εκεί ο Σίμιτ. Η κάθετη πάσα στο Σόρετ Μίλσον. Κερδίζει ο Ανδρέου. Μαγιαμπέλα θα κάνει την πρώτη τρίπλα και δίνει στην αντεπίθεση. Ο Μαγιαμπέλα έξω από την περιοχή. Μιχάλη Μαγιαμπέλα το σιούτι παρακοντράρει. Έμεινε από δυνάμεις. Και τώρα ευκαιρία για τους Καζάκους να βρουν στα αριστεροποία την άμυνα της Ομόνιας. Όμως έχουν προλάβει να επιστρέψουν οι πλήστοι ποδοσφαιριστές των Πρασίνων. Ο Φτάνελ δίνει στον Μπεμπκολάτ. Πάσα προς τον Ετμίλσον. Δεν μπορεί να γίνει κάτοχος της μπάλας. Βγαίνει ο Φαμπιάνο και μπλοκάρει την μπάλα. Και μένει στο έδαφος. Για να δούμε να έχει τραυματιστεί ο Φαμπιάνο. Η ιατρική βοήθεια περνάει εντός για τον αρχηγό της Ομόνιας, ο οποίος έμεινε στο έδαφος χωρίς να διεκδικήσει την μπάλα με κάποιο αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Στην προσπάθεια του να μπλοκάρει την μπάλα έμεινε στο έδαφος. Ετοιμάζεται ο Άγγελος Νεοφύτου για την τρίτη αλλαγή της Ομόνιας. Φαντάζομαι θα είναι ο Ακουλής αυτός που θα περάσει εκτός. Περιμένουμε να δούμε. Να είναι καλά πρώτα ο Φαμπιάνο. Πολύτιμος ποδοσφαιριστής. Και έχουμε μικρή διακοπή. Εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον τραυματισμό ο Πορτογάλος διαιτητής. Cooling break για τους ποδοσφαιριστές. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι μας. Θυμίζω ότι η Ομόνια προηγείται με 1-0. Παίζουμε τώρα στο 67ο λεπτό.
7: Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή, να πούμε ημίχρονο στα πρωτομαγικά του Champions League, Λεύσκης Όφιας, Κραϊόβα 1-0. Στα πρωτομαγικά του Conference League τελικών, έτσι Παγκόσμια Μόμινσκ 2-4. Στο 65 Μποέμιανς Μπάλκανη 0-1. Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, Μπασάκ Σεχίρ, Ίντερ Τουρκού 0-1. Και στο 25 Βάρταρ Ρίγα 0-0. Έλα Ανδρέα.
8: Στο 67ο λεπτό σιγά σιγά επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές να πάρουν τη θέση τους. Θα δούμε και ποιος παίκτης θα περάσει εκτός για να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Άγγελος Νεοφύτου. Όλα καλά με τον Φαμπιάνο. Η Ομόνια προηγείται με 1-0 από το 13ο λεπτό με τον γκολ του Παναγιώτη Ανδρέου. Στο 34 δέχτηκε κόκκινη κάρτα ο Νεγκό. Να πούμε ότι η μέγας χορηγός μετάδοσης είναι η Meridian Bet. Χορηγός υπέψης και υιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές στα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island, Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Πρώτα έχουμε αλλαγή για την Καϊράτ. Με το αριθμό 5 περνάει ο Κούρκιν στη θέση του Γιούκολα. Και ο Κακουλής αυτός που θα περάσει εκτός για να πάρει θέση του Ο Άγγελος Νεοφίτης φρεσκάρει στην επιθετική γραμμή, ο Χένικ Μπέρκ με τον 21χρονο επιθετικό. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε επανέλθει στο παιχνίδι μας. Γίνεται τώρα, αφήνει την μπάλα ο διαιτητής τον Φαμπιάνο, ο οποίος ψάχνει τον Μαγιαμπέλα. Θα βάλει πολύ καλά το κορμί του και θα κερδίσει την μπάλα. Θα κερδίσει και πλάγιο out. Σημαντικές ανάσες για την Ομόνια. Πλάγιο out για την Ομόνια, αριστερά όπως επιτίθεται. Το εκτελεί ο Μπάλκοβετ, νεοφύτου. Θα χάσει την μπάλα, κερδίζει ο Αφρικό. Δίνει στον Μάρτα. Προθυμένη παγιά προς το μέρος του Κούρκιν. Εκεί είναι μόνο ο Φαμπιάνο, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Θα ψάξει μακρινή παγιά τον Άγγελο Νεοφύτου. Εκεί είναι ο Μαρτίνοβιτς. Ο Κούρκιν, ξανά Μαρτίνοβιτς. Ο Μρίνσκι στον Μπεπκολάτ. Παίζουν ωραία τα δύο και βγαίνουν στην επίθεση τώρα με προϋποθέσεις η Καζάκη. Η πάσα που γίνεται όμως, διάβασε πολύ καλά την φάση ο Νικόλας Παναγιώτου και έγινε κάτοχος της μπάλας. Ήταν καλή η προοπτική για τους Καζάκους να απειλήσουν. Κερδίζουν και πάλι φιλοξενούμενοι. Ετμίλσον παίζει με πλάτη. Θα χάσει, διώχνει μακριά ο Ανδρέου, εκεί που είναι ο Μαρτίνοβιτς. Στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Κορυφώνεται αγωνία. Η Ομόνια είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσει αυτό το υπέρτις προβάδισμα και να πάει με νίκη στον επαναληψικό. Την ερχόμενη Τετάρτη στις 6 η επαναληψική αναμέτρηση για να δούμε αν θα κάνει το πρώτο ο βήμα πρόκρισης της Ομόνια, το πρώτο από τα τρία που χρειάζονται για να αγωνιστεί στη League Phase του Champions League. Ένας πολύ μεγάλος στόχος για τους πράσινους. Αφρικό, στο Μαρτίνοβιτς. Μρίνσκι. Έχει επιλογή τον Μπεμπκολάτ. Κλείνεται από τον Μαγιαμπέλα. Μπεμκολάτη, έντρα στην περιοχή, η κεφαλιά, η μπάλα έξω, μεγάλη ευκαιρία για την Καϊράτ. Στο 71ο λεπτό, η κεφαλιά που έγινε νομίζω από τον Ζορζίνιο, πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Φαμπιάνο. Ήταν η σέντρα που έγινε από Μπεμκολάτ. Πήγε στην πορεία της μπάλας ο Ζορζίνιο, έκανε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε δίπλα από την αιστεία του Φαμπιάνο. Καλή ευκαιρία για τους Καζάκους για να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, όμως το θετικό είναι ότι δεν βρήκε στόχο ο μεσοεπιθετικός της Καϊράτ. Η μπάλα και πάλι σε κατοχή των φιλοξενουμένων. Ο Ξάνεν στον Μρίνσκι. Μαστίνοβιτς. Αφρικό. Ειδικά σε τα ωραία πάσα προς τον Μάτα. Κι αν δεν θα προλάβει. Θα προλάβει. Θα κάνει το γύρισμα. Κόρνερ για την Καϊράς. Από την αριστερή πλευρά. Και πάλι συναγερμός στην άμυνα της Ομόνιας. Που μέχρι στιγμής θα πάει περίφημα. Έχει κλείσει πολλούς χώρους στην περιοχή. Στην αιστεία του Φαμπιάνο. Μρίνσκι από μακριά το σούτ. Διώχνει σε κόρνερ ο Φαμπιάνο. Πολύ καλή ευκαιρία εδώ για την Καϊράτ. Μακρινό σούτ από τον Μρίσκι. Ο Φαμπιάνο έδιωξε σε κόρνερ. Με τον Ζορζίνγκ να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Για να δούμε. Όλοι οι παίκτες της Ομόνιας είναι στην περιοχή του Φαμπιάνο. Εκτελείται. Διώχνει ο νεοφύτου εκεί που είναι μόνο ο Μρίσκι. Η σέντρα στην περιοχή, περνά από όλους, είναι δυνατή, έξω, χωρίς αποτέλεσμα αυτή η επιθετική προσπάθεια για την Καϊράτ. Παίζουμε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Ομόνια προηγείται με 1-0 εδώ στο Γασιπί. Χρειάζεται ακόμη λίγη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας χωρίς να δεχτεί γκολ η Ομόνια. Αν πετύχει και δεύτερο θα είναι το ιδανικό, όμως ακόμα και η νίκη με ένα 0 με τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας θα είναι πολύ σημαντική. Ανδρέου στο Μάρι, πολλή δουλειά από τους δύο στη μεσαία γραμμή. Και δίζει ο νεοφύτου, Μαγιαμπέλα μπαίνει στην περιοχή από αριστερά, Μαγιαμπέλα η προσπίση, η τρίπλα το σουτ, παράλληλο γύρισμα έκανε τελικά, διώχνουν οι Καζάκοι, δεν απομακρύνει την μπάλα, Ανδρέου το σουτ, την μπάλα έξω. Καλό σουτ από τον Παναγιώτη Ανδρέου, έχει πετύχει αρκετά γκολ με τη σάλα της Ομόνιας σε μακρινά σουτ, το προσπάθησε και τώρα όμως δεν τα κατάφερε, ο Αμαρμπέκοφ είχε τον έλεγχο της φάσης. Η μπάλα πέρασε έξω, μένει στο έδαφος ο Ανδρέου, τώρα σηκώνεται για να δούμε αν αυτό το σουτ που έχει προκαλέσει κάποιο τραυματισμό. Συνέχεια στο παιχνίδι μας όμως. Το 75 ο Κούρκιν δίνει στον Μεμπολάτ. Κούρκιν και πάλι από αριστερά. Δίνει στον Οξάνεν, Αφρικό, στον Μαρτίνοβιτ. Μαρτίνοβιτ θα παίξει κάθετα με τον Ετμίλστον. Δεν θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Κερδίζει όμως και πάλι ο Αφρικό για την Καϊρά. Δίνει στον Μαρτίνοβιτ. Μαρτίνοβιτ στον Οξάνεν. Αριστερά στον Μάτα. Έτοιμος για τη σέντρα στην περιοχή, βγαίνει ο Φαμπιάνο, διώχνει με γροσιές. Εκεί που είναι το γέμισμα, διώχνει και πάλι ο Κουνιμπαλί. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Αφρικό, Μαρτίνοβιτ, δεξιότερα στον Μπεμπκολάτ. Εκεί μπροστά στο Μαγιαμπέλα. Θέλαμε στην περιοχή, Μπεμπκολάτ, ο σουτ, διώχνει ο Παναγιώτου. Ο Μπάλκοβετς, δίνει την κεφαλιά πίσω στον ο Φαμπιάνο, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Στο 76 λεπτό πάει και αυτή η φάση για την Καϊράτ. Ετοιμάζεται ο Κούσουλος. Θα είναι η τελευταία αλλαγή της Ομόνιας, αφού θα είναι η τρίτη αλλαγή που θα κάνει, η τρίτη διακοπή. Έκανε μία με την αλλαγή του Σίμις, άλλη με τον Νιοφίτου και τώρα με τον Κούσουλο που θα περάσει εντός. Για να δω ποιος θα περάσει εκτός, είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου. Ο σκόρερ της Ομόνιας, κατά χειροκροτούμενος, ο νεαρός προσφαιριστής, αφήνει τη θέση του τον Ιωάννη Κούσουλο. Έχει ανάγκη τα τρεξίματά του τώρα η Ομόνια. Ο αρχηγός των Πρασίνων περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναγιώτης Ανδρέου, να πούμε ότι πέτυχε το μοναδικό γκολ στις αναμετρήσεις της Καϊράτ με κυπριακές ομάδες μέχρι στιγμής. Στις προηγούμενες δύο φορές με την Ομόνια και μία με την Πάφο οι αγώνες ολοκληρώθηκαν χωρίς γκολ. Κούσουλος στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Στον Σίμιτ. Κουλιμπαλί. Κούσουλος στον Εβάντρο. Αφήνει στον Κούσουλο το σούτ που γίνεται. Ο Νεοφύτου πήγε να γίνει κάτοχος της μπάλας. Δεν τα κατάφερε. Μαγιαμπέλα, εκεί που είναι ο Κούρκιν. Ο Κούρκιν θα φτάσει μακρινή μπαγιά. Κεφαγιά προς τα πίσω, τρέχει ο Ετμίλσον. Είναι πιο γρήγορος εκεί ο Κουλιμπαλί, θα δώσει πίσω στον Φαμπιάνο. Απομακρύνει ο Φαμπιάνο εκεί που είναι ο Μαγιαμπέλα. Γίνεται κάτοχος της μπάλας. Μπάλκοβετ στον Μάριτ. Προσημένη μπαγιά προς τον Νεοφύτου, διώχνει ο Αφρικό. Ο Μρίνσκι μακεδεμική με τον Νεοφύτου. Προσημένη μπαγιά και φαγιά που γίνεται. Είναι offside όμως ο Ετμίλσον. Ήρεμα λέει ο Κούσουλος να μην βιάζονται για την εκτέλεση αυτή της παραβάσης. Ο Νικόλας Παναγιώτου θα εκτελέσει αυτή την παράβαση. Δίνει στον Μπάλκοβετ. Αριστερά στον Μαγιαμπέλα και μπροστά του τον Μρίνσκι. Συγκλίνει ο Μαγιαμπέλα. Δίνει στον Νεοφύτου. Δεξιότερα στον Σίμιτ και από εκεί στον Εβάντρο. Αλλάζει παιχνίδι προς τον Μπάλκοβετ. κοντρόλ με το στήθος, κινείται από τον Μπεμπ Κολάτ. Πίνει στον Μάριτ. Εκεί στον Κούσουλο. Κακό κοντρόλ από τον Κούσουλο, κερδίζουν οι Καζάκοι. Παρεμβολή της μπάλας εκεί από τον Κουλιμπαλί. Κούσουλος κατά τη μεσαία γραμμή, δίνει στο Σίμιτς από δεξιά. Κρατάει μπάλα οι ομονές αυτά τα, σε αυτό το στάδιο του αγώνα. Κούσουλος στον Σίμιτς, πιο πίσω στον Κουλιμπαλί και απ' εκεί στον Νικόλα Παναγιώτου. Απέξει κάθετα, ωραία πάσα προς τον Μαγιαμπέλα. Διώχνει σε κόρνερ ο Μρίσκι. Κόρνερ για την Ομόνια. Και ευκαιρία να απειλήσει από μια σημαίνη φάση. Παίζουμε στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ευάντρο είναι ο ποδοσφαιριστής που θα πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Από την αριστερή πλευρά, χωρίς να βιάζεται, με τον Μρίσκι να είναι κάτω στο εδάφος, τώρα σηκώνεται στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα. Έδιωσε μια ενόχληση. Κόρνερ για την Ομόνια. Για να δούμε αν θα έρθει ένα δεύτερο γκολ από στημένη φάση. Ο Ευάντρος στην εκτέλεση. Αρκετοί παίχτες της Ομόνια στην περιοχή του Αμαμπέκο. Εκτελεί ο Ευάντρο. Η κεφαγιά που γίνεται όμως είναι αδύναμη, μπλοκάρει ο Αμαμπέκο και βγαίνει στην αντεπίθεση τώρα η Καϊρά. Για να δούμε, αλλάζει παιχνίδι προς το μέρος του Ετμίλσον, κεφαγιά προς τα πίσω από τον Μπάλκοβιτς. Διάβασε τη φάση, η μπάλα φτάνει στα χέρια του Φαμπιάνο. Ευάντρο στον Μάρι. Ξανά ο Ευάντρο, Μάριτ, Κουσούλος στον Κουλιμπαλί. Στο 21ο λεπτό η Ομόνια προηγείται με 1-0. Η κάθε πάσα του Ευάντρο δεν είναι καλή. Κερδίζουν οι Καζάκοι. Μάτα στον Κούρκιν και από εκεί στον Οξάνεν. Οξάνεν στη μεσαία γραμμή ψάχνει μια επιλογή. Έχουν κλείσει και πάλι οι χώροι. Μαρτίνοβιτς στον Μρίνσκι και πάλι ο Μαρτίνοβιτς. Η κάθετη πάσα, για να δούμε, είναι επικίνδυνα τώρα. Το σιούτ που γίνεται, η μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία για την Καϊράτ να φέρει το παιχνίδι στα ίσα με τον Μπεμπκολάτ, νομίζω αυτός που έκανε το σιούτ. Από το ύψος της μεγάλης περιοχής έκανε το σιούτ, την μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Φαμπιάνο. Βρήκε ένα κοινό διάδρομο εκεί, έκανε το σιούτ, την μπάλα πέρασε 2-3 μέτρα πάνω από την εστία του Φαμπιάνο. Άλλη μια τελική προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους. Και εκεί την μπάλα εκεί ο Τιμίσο κερδίζει. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ υπέρ της Ομόνιας πάνω στον νεοφύτου. Φάουλ που έκανε ο Μαρτίνοβιτς στη διεκδίκηση της μπάλας σε μια αέρια μονομαχία. Φάουλ για την Ομόνια λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Χωρίς να βιάζονται οι παίχτες του Χένικ Μπέρκα για αυτή την εκτέλεση. Η Ομόνια προηγείται με 1-0. Παίζουμε στο 23ο λεπτό. Ακόμη λίγη προσπάθεια για να μείνει το 0 παθητικό. Πεζουρέα το 1-2. Μαγιαμπέλα με Ευάντρο, όμως δεν προλαβαίνει τελικά ο Ευάντρο. Ο Μαγιαμπέλα ήταν αυτός που έτρεξε να προλάβει την μπάλα. Άλλες δύο αλλαγές για την Καϊράτ. Έξω ο Μάτα. Μέσα ο Τουριμπάγεφ. Για να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη αλλαγή. Με τον αριθμό 22 είναι ο Μεντρός, αυτός που θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου στην θέση του Σαμπάλοφ. Είναι αυτός που περνάει εκτός. Θα δούμε σε πολύ λίγο. Ο μετρός τώρα. Στον Μαρτίνοβιτ. Κατοχή της μπάλας και πάλι για τους Καζάκους. Ζορζίνιο, ωραίο τακουνάκι. Κερδίζουν όμως μέχρι της Ομονίας. Μαγιαμπέλα. Έχει την επιλογή του νεοφύτου. Η προθυμένη Μπαγιά. Αντίθετη κίνηση κάνει ο νεαρός επιθετικός. Η μπάλα έφτασε σε μέχρι της Καϊρά. Τραβούμε ότι δεν θα αγωνιστεί ο Ντιονί. Το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα της Ομόνιας. Έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές της η ομάδα του Χέλινγκ Μπέρκ. Κάνε τέσσερις, όμως σε τρεις διακοπές, έτσι δεν μπορεί να κάνει άλλη αλλαγή. Από αριστερά ο Κούρκιν. Στον Ζορζίνιο. Μεντρόσα, ο Πορτογάλος θα κάνει το μακρινό σουτ. Ακίνδυνο, κανένα πρόβλημα για τον Φαμπιάνο. Άλλη μια τελική προσπάθεια για την, την Καϊράτ, όμως αυτή δεν ήταν απειλητική προσπάθεια για τους Καζάκους. Κερδίζει τώρα ο Ζορζίνιο. Θα πέσει στο έδαφος, φάουλ, φάουλ για την Καϊράτ. Το έκανε ο Κουλιμπαλί. Φάουλ για την Καϊράτ με τον Οξάνεν έτοιμο να το εκτελέσει. Προωθούνται οι υψηλόσωμοι ποδοσφαιριστές της Καϊράτ. Για να δούμε. Ο Οξάνεν έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Χρειάζεται προσοχή. Εκτελείται στην καρδιά της άμυνας. Την μπάλα παίρνει ύψος, δεν απομακρύνεται. Και φαγιά διώχνει ο Κουλιμπαλί. Με τρώσα το σούτ έξω. Έκανε το σούτ με το δεξίο Μεντρόσα, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την αιστεία του Φαμπιάνο. Ούτε αυτό ήταν απειλητικό για τον Φαμπιάνο, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκτελείται τώρα από τον Φαμπιάνο, ψάχνει τον Μαγιαμπέλα και φαγιά ο νεοφύτου. Στην περιοχή το σούτ αποκρούει όμως είναι offside. Ήταν εκτεθειμένος, φάνηκε από την αρχή ότι ήταν εκτεθειμένος του νεοφύτου, όμως ο πρώτος βοηθός περίμενε για να ολοκληρωθεί η φάση και μετά να σηκώσει το σημειάκι του. Ήταν εκτεθειμένος ο νεοφύτου, ο οποίος άλλωστε δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Ο Μεντρόσα θα κάνει το λάθος εκεί και αρχίζει όλοι. Φάουλ για την Καϊράτ. Έπεσε στο έδαφος ο Γιαμπάγεφ και κέρδισε αυτό το φάουλ. Φάουλ για την Καϊράτ. Δεξιά όπως επιτίθεται θα έχουμε και πάλι σέντρα στην περιοχή. Όλοι οι παίκτες της Ομόνιας έχουν επιστρέψει. Είναι στο ύψος της περιοχής του Φαμπιάνο. Για να δούμε. Ο Ξάνεν έτοιμος για την εκτέλεση στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 87ο έχουν περάσει. Σέντρα στην περιοχή. Η κεφαλιά διώχνει με τον Ιστιέστο Φαμπιάνο. Και πάλι σε πόδια Καζάκων η μπάλα. Ο Μρίνσκι. Στον Ξάνεν. Από εκεί στον Ντιαμπάγεφ. Θα κάνει το σούτ. Η μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την Καϊράτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ήταν ένα εξαιρετικό σούτ που έκανε ο Τουλιαμπάγεφ. Η μπάλα βρήκε στο κάθε το δοκάρι του Φαμπιάνου, ο οποίος έπεσε όπως δεν μπορούσε να αντιδράσει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 87 για την Καϊράτ για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Σύμμαχος στο δοκάρι για την Ομόνια σε αυτή τη φάση. Χρειάζεται και τύχη. Και πάλι νέα επιθετική προσπάθεια για την Καϊράτ. Διώχνει όμως τώρα ο Μαγιαμπέλα. Τρέχει εκεί ο Κούρκι να πάρει να εκτελέσει αυτό το fly out. Το κάνει στα γρήγορα, δίνει στον Αφρίκο. Μαρτίνοβιτ. Δεξιότερα στον Μπεντκολάτ. Ξανά ο Μαρτίνοβιτ. κάθετα. Η μπάλα περνάει σε κόρνερ. Ναι. Κόρνερ για την Καϊράτ. Το 89ο λεπτό. Αριστερά όπως επιτίθενται οι Καζάκοι. Για να δούμε. Χρειάζεται και πάλι προσοχή σε αυτή τη φάση. Ο Τουκαμπάγεφ έτοιμος για την εκτέλεση. Συναγερμός στην άμυνα της Ομόνιας. Χρειάζεται προσοχή. Να περάσει και αυτή η φάση. Η εκτέλεση. Σφύριγμα για επιθετικό φάουλ. Μάλιστα. Επιθετικό φάουλ στη διεκδίκηση της μπάλας. Εκεί έμεινε στο έδαφος, νομίζω, ο Ευάντρο ήταν. Συμπληρωμένα τώρα 89 λεπτά. Σε ένα λεπτό θα έχουμε υπόδειξη του επιπρόσθετου χρόνου των καθυστερήσεων. Ο Φαμπιάνο θα εκτελέσει αυτό το φάουλ, χωρίς να βιάζεται. Πήρυγμα από το διαιτή. Κάνει νόημα να επιταχύνει τις προσπάθειες του ο Φαμπιάνο. Στελείται τώρα το φάουλ. Ομόνια λαός πρόκριση από τους φίλους της Ομόνιας. Προσημένη Παγιάκη που είναι ο Μαρμπέκο. Θα γίνει η μισή δουλειά. Αν διατηρήσει αυτό το υπέρχεται 4-0. Και την ερχόμενη Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα έχουμε τον αναληψικό στο Αλμάτι. Τζορζίνιο. Αφρικό. Αριστερά στον του Καμπάγεφ. Συμπληρώνεται τώρα 90 λεπτά, θα παίξουμε ακόμη 5. Τζορζίνιο στον Πεμπκολάτ. Η σέντρα στην περιοχή. Ετμίλσον η κεφαλιά. Διώχνει ο Παναγιώτου. Πιο μακριά ο Μαγιαμπέλα. Φτάνει στον Μαρτίνοβιτ. Μρίσκει από δεξιά. Η σέντρα. Διώχνει ο Κούσουλος. Η μπάλα παίρνει ύψος. Αφρικό. Στον Μεντρόσα. Αλλάζει παιχνίδι. Εκεί που είναι ο Τουκαμπάγκες. Από αριστερά συγκλίνει η σέντρα στην περιοχή που εκεί που δεν υπάρχει κανείς. Η μπάλα περνά εκτός τελικής γραμμής και αυτή η προσπάθεια της Καϊράτ περνά ανεκμετάλλευτη. Μένει στο έδαφος και πάλι ο Φαμπιάνο. Θα πρέπει να νιώσει κάποιες ενοχλήσεις. Για δεύτερη φορά μένει κάτω. Το ιατρικό επιτελείο περνάει εντός αγωνιστικού χώρου. Όλο το γήπεδο φωνάζει το όνομα του Φαμπιάνο. Ένας παίκτης ο οποίος είναι τρίλος για την Ομόνια από τον Οκτώβρη του 19 που αγωνίζεται με το τριφύλι στο στήθος. Έχει προσφέρει τα μέγιστα σε αυτή τη διαδρομή. Πολλούς τίτλους, πολλές διακρίσεις, πολλές σημαντικές αποκρούσεις σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Θα σηκωθεί τώρα με τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου. Παίζουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Ομόνια προηγείται με 1-0 από το 13ο λεπτό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό τον γκολ που πέτυχε ο Παναγιώτης Ανδρέου. Με διαγώνιο πλασέ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Φαμπιάνο προς το μέρος του νεοφύτου. Πιστινή κεφαγιά. Συγκρούστηκαν δύο ποδοσφαιριστές και φωνάζει τώρα ο διαιτητής για να εισέλθουν τα ιατρικά επιτελεία εντός αγωνιστικού χώρου. Νομίζω είναι ο Νεοφύτου με τον Μαρτίνοβιτ. Κάνει νόημα, για να δούμε, τώρα περνά το ιατρικό επιτελείο της Ομόνιας προς το μέρος του Νεοφύτου. Ο Μαρτίνοβιτ είναι από πλευρά Καϊράτ. Έχουμε περάσει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σίγουρα θα έχουμε πέραν των πέντε αφού είχαμε δύο διακοπές σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά που παίζουμε στην καθυστερή της. Σηκώθηκε και ο νεοφύτου, όλα καλά. Και ο Αφρικό. Θα πρέπει να περάσουν εκτός αγωνιστικού χώρου και οι δύο ποδοσφαιριστές. Η Ομόνια θα συνεχίσει με 9 ποδοσφαιριστές και η Καρέα του με 10 μέχρι να γίνει νόημα για να επιστρέψουν. Για να δούμε. Είναι σημαντικό τώρα το διάστημα που θα παίξει η Ομόνια με 9 ποδοσφαιριστές. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Παίζουμε τώρα στο 4 λεπτό καθυστερήσεως. Η κάθετη πάσα. Διώχνει ο Σίμιτς. Μπάλα παίρνει ύψος. Μρίνσκι. Πρέπει να περάσει ένα λεπτό για να εισέλθουν ξανά στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ποδοσφαιριστές. Αυτό αναφέρεται στους νέους κανονισμούς. Αν και είναι καλά, θα πρέπει να περάσει ένα λεπτό και μετά να περάσουν εντός. Ας είναι νοησία, λάθος που γίνεται από τους παίκτες της Καϊράς. Λάγιο out για την Ομόνια με το Σίμιτς. Να εκτελεί αυτό το flyer, έτοιμο να το εκτελέσει. Για να δούμε τώρα, ακόμη να επεσέλθει στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές. Ακόμη να περάσει το ένα λεπτό σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς. Φωνές από τον κόσμο που προφανώς δεν γνωρίζει αυτόν τον κανονισμό. Τώρα γίνεται νόημα από τον διαιτητή. Επιστρέφουν και οι δύο ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Η σέντρα που γίνεται, corner. Για την Καϊράτ, παίζουμε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες των Καζάκων για να σκοράρουν. Εκτελείται το κόρνερ. Ο Ψάνεν, του Καμπάγεφ, η προσποίηση, το σούτ. Έξω η μπάλα. Περνάει ανεκμετάλλευτη αυτή η προσπάθεια. Συμπληρώθηκαν τώρα τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Θα έχουν έξω η μπάλα. Περνάει ανεκμετάλλευτη αυτή η προσπάθεια. Συμπληρώθηκαν τώρα τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων.

0: του Καμπάγερ στον Οξάνερ. Σφυρίγματα από τον κόσμο. Μαρτίνοβιτ. Η χέστρα στην περιοχή. Κουλυμπαλή διώχνει. Του Καμπάγερ και πάλι. Δεξιά αριστερά στην περιοχή. Κλείνεται από δύο ποδοσφαιριστές. Δίνει στον Μενρόσα. Διώχνει σε πλάγιο out. Ο Κουλυμπαλή. Περάσαμε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ξάνεν. Για να δούμε αν θα προλάβουν για ένα τελευταίο γέμισμα οι Καζάκοι. Αφρικό. Μαρτίνοβιτ. Η σέντρα στην περιοχή. Έχουμε σφύριγμα για επιθετικό φάουλ και κίτρινη κάρτα σε παίχτη της Καϊράτ. Έσπρωξε τον Μπάλκοβετ, νομίζω, τον Νικόλα Παναγιώτου. Και πέρασε και αυτή η ελληνική προσπάθεια. Φάουλ για την Ομόνια στο ύψος της περιοχής. Ο Φαμπιάνο έτοιμος να το εκτελέσει. 7 λεπτά συμπληρωμένα στις καθυστερήσεις. Ο Φαμπιάνο στην εκτέλεση. Τελικό σφύριγμα. Η Ομόνια επικρατεί με 1-0 της Καϊράτ στο πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων. Προβάδισμα πρόκρισης, μικρό αλλά πολύ σημαντικό για την Ομόνια κόντρα στην Καϊράτ. Πέτυχε μια στενή νίκη όμως. Η νίκη είναι νίκη εν ώψη του επαναληψικού που θα γίνει σε μια εβδομάδα στο Αλμάτι την ερχόμενη Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Θα μάθουμε αν η Ομόνια θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Ο Παναγιώτης Ανδρέου ήταν ο δράστης της αναμέτρησης, πέτυχε τον γκολ στο 13ο λεπτό με διαγώνιο πλασέ, νίκησε τον Άμαρ Μπέκοφ, ήταν και το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Η Ομόνια που αγωνίστηκε από το 38ο λεπτό με παίχτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Νεγκό, με απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από παρέμβαση του VAR. Ο Ούγγρος στον τεμπούτο του δέχτηκε την κόκκινη κάρτα και έτσι η Ομόνια αγωνίστηκε με 10 ποδοσφαιριστές για ένα ημίχρονο και 11 λεπτά περίπου. Όμως δεν το πλήρωσε, δεν δέχτηκε γκολ και έτσι πάει με 0 παθητικό, με νίκη με έναν γκολ διαφορά στον επαναληψικό που θα γίνει στο Αλμάτι. Η Ομόνια που είχε και νέα πρόσωπα, ο Μοτρόρ αγωνίστηκε στα 46 λεπτά, ο Νεγκό είπαμε ότι αποβλήθηκε στο 34, ο Κακουλής στην επιστροφή στη δεύτερη του θητεία αγωνίστηκε για μεγάλο διάστημα, ο Ντιονί έμεινε στον πάγκο, δεν χρησιμοποιήθηκε αφού οι περιστάσεις αυτό έφεραν και έτσι η Ομόνια θα έχει τώρα μία εβδομάδα να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί για αυτόν τον αγώνα. Η Καριάτ θα δώσει αγώνα την Κυριακή κόντρα στην Ορταμπάση, ντέρπι κορυφής, και αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι θετικό για αυτούς. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί η Ομόνια το γεγονός ότι έχουν πολλά παιχνίδια συνεχόμενα οι αντίπαλοι τους. Αυτά για τον αγώνα. Η Ομόνια πήρε την νίκη με 1-0, πολύ σημαντική. Περιμένουμε αύριο τη συνέχεια για τις ομάδες μας να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης. Η Πάφος στο Europa League, ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ στο Conference League, και να έχουμε επιτυχίες και αυτό το καλοκαίρι. Αυτά από εμένα, από Λιβιέ.
1: Ωραία, να είσαι καλά Ανδρέα, με ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ να έχεις. Λοιπόν, η Ομόνια πήρε το ζητούμενο, επικράτησε 1-0 της Καϊράτ. Πάμε να ακούσουμε χορηγό και επιστρέφουμε.
2: Χορηγός μετάδοσης Pepsi και iOS διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα.
3: Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή

0: και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
2: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
6: Super Sport 104.
7: Για να δούμε, μπαίνει την μπάλα τώρα ο Κακουλής. Η μπάλα το σούτ. 1-0 για την Ομόνοια. Ανοίγει το σκορ στο 13ο λεπτό. Είναι ο Ανδρέου αυτός που πεπλασέ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής.
8: Σκόραρε ο Ανδρέου, είναι ο χρυσός σκόρερ της Ομόνοιας και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του.
9: Είναι στη ιστορία, μένουν αυτοί που σκοράρουν. Παναγιώτη, συγχαρητήρια και για τον γκολ και για την νίκη. Δύσκολο παιχνίδι, θα λέγα, ακόμα πιο δύσκολο όταν είχατε μείνει με παίχτη λιγότερο και ουσιαστικά κόντρα σε μια ομάδα με 19 επίσης παιχνίδια στα πόδια της και ενώ εσείς ήταν μόλις το πρώτο.
10: Εντάξει, είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Μπήκαμε μέσα πιο δυνατοί, σκοράραμε γρήγορα. Είχαμε την άτυχη στιγμή την κόκκινη κάρτα, αλλά δείξαμε χαρακτήρα, δείξαμε ποια είναι η Ομόνοια και αντισταθήκαμε στον αντίπαλο. Είχαμε βέβαια και άλλες ευκαιρίες να εδραιώσουμε το σκορ μας, δεν τα καταφέραμε. Αυτά υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να βλέπεις τα αρνητικά και να συνεχίζεις την πορεία.
9: Τέτοια εποχή, αυτό που μένει είναι το αποτέλεσμα. Το δείξατε και πέρσι, το δείχνετε τώρα και στο ξεκίνημά σας, αλλά προσθέτω ότι καταθέσατε και ψυχή. Βοήθησε και πάρα πολύ ο κόσμος στα κρίσιμα σημεία, θα έλεγα, κόντρα σε μια ομάδα που είναι αρκετά καλή και είναι και πολύ πιο έτοιμη από εσάς.
10: Εντάξει, το ότι είναι πιο έτοιμη από εμάς, αυτό είναι λογικό λόγω των παιχνιδιών και το ότι είναι μέσα στα μέσα της χρονιάς τους. Εμείς τώρα ξεκινήσαμε, αλλά αυτά δεν είναι δικαιολογίες για μένα, γιατί πρέπει να είσαι έτοιμος για να αντιμετωπίσεις οποιοδήποτε αντίπαλο, ειδικά θέλεις να διαγωνιστείς στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης.
9: Βλέποντας τους Καζακστανούς από κοντά πλέον, έχοντας πάρει μια γεύση από αυτούς, τι θεωρείς ότι είναι ο κλειδί ένωψης ρεβάνς?
10: Πιστεύω πως είναι το κράτημα της μπάλας και τα τραζίσω στην επίθεση, πιστεύω πως θα μας δώσουν την νίκη στο επόμενο παιχνίδι.
9: Και για σένα, πάρα πολλά χιλιόμετρα, δεν είναι και αγοραστική σου αξία, αλλά έχεις βάλει στο ρεπερτέρο σου και τον γκολ, πάρα πολλά χιλιόμετρα και για αυτή την εποχή βλέπουμε όλοι να σε ψάχνουν και να συμμετέχεις πολύ περισσότερο και στο επιθετικό κομμάτι. Είναι κάτι που το ζήτησε ο προπονητής, είναι κάτι που το ζήτησες εσύ?
10: Ναι, μας το ζήτησε ο προπονητής να μπορούμε και εμείς οι ανασταλτικοί παίχτες να μπορούμε να δίνουμε λύσεις στην ομάδα, είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ομόνοια. Τώρα το ποιοι με ζητάνε, ποιοι εμένα δεν με ενδιαφέρει, είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά τώρα είμαι στην Ομόνοια, επικεντρώνω στην Ομόνοια και θέλω να πετύχουμε τους στόχους της Ομόνοιας.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κάθε επιτυχία.
10: Εγώ ευχαριστώ.
8: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Παναγιώτης ο Ανδρέου, ο χρυσός σκόρερ της Ομόνοιας που με τον γκολ που πέτυχε διαμόρφωσε το τελικό Ομόνοια Καϊράτ 1-0. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε άλλες δηλώσεις, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των ιστοσελίδων πώς υποδέχονται αυτή την νίκη της Ομόνοιας, αρχίζοντας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας sportpavlefm.com.cy. Ομόνια Καϊράτε 1-0, ήρωας ο Ανδρέου, κατάθεση ψυχής από τους 10 γκολ νιούς. Ομόνια Καϊράτε 1-0 με στυλ Ταλιμπάν, ποδαρικό στα αστέρια. Κερκίδα Νέτ, Ομόνια Καϊράτ προηγήθηκε με Ανδρέου, άντεξε με 10 παίχτες και έβαλε τις βάσεις. Μπάλα, Ομόνια Καϊράτε 1-0, προβάδισμα πρόκρισης και με 10 παίχτες. Στο σελίδα πρωτάθλημα, αλίγιστη Ομόνια άντεξε με 10 ποδοσφαιριστές και πήρε προβάδισμα με Ανδρέου. Και Meridian Bet, βάσεις πρόκρισης με 10 παίχτες και κατάθεση ψυχής. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα, είχαμε δύο φιλικά σήμερα, ΑΕΚ Καρμιώτης 2-1, ανατροπή με Καραμανή και Ζωάο Ταβάρες, και από ΑΕΛ Ολυμπιακός 3-0, τριάρα στο πρώτο τεστ, φωτογραφίες από τον Αρχάγγελο, είναι ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα sportpavlefm.com.cy. Ρεπορτάζ από την ΠΑΦΟ, προπονήθηκε ο Πόλιουντ. Προετοιμασία της ΠΑΦΟ για το πρώτο παιχνίδι με Χάιντουκ στο πλαίσιο δεύτερου προκριματικού του Europa League ολοκληρώθηκε. Και έχει φωτογραφίες από την τελευταία προπόνηση της παφιακής ομάδας. Στα άλλα θέματα, τα κύρια θέματα, Ομόνια VAR και αποβολή στον ντεπούτο του Νεγκό. Άρης φιλική πεντάρα με υπογραφή Παζέ. Είχε φιλικό και ο Άρης σήμερα εκτός έδρας απέναντι στην Χάπουελ Ρανανά, την οποία κέρδισε με 5-1. Δύο γκολ πέτυχε ο Παζέ, τα υπόλοιπα πέτυχαν Χαραλάμπου, Σεφαγγέ και Γκαλιάτα. Αυτά και από τον Άρη, και έχουμε και νέο προστάρισμα από τον Κόνορ Γκόλτσον, τον μεγάλο άτυχο. Το σφαιριστή του Απόλλωνα κάθε μέρα και πιο δυνατός, το νέο μήνυμα του Άγγλου, ο οποίος συνεχίζει να στέλνει αισιόδοξα μηνύματα μετά την επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, την οποία υποβλήθηκε στις 14 Ιουλίου. Λοιπόν, αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Πάμε να δούμε τα σκορ μέχρι στιγμής. Τελικό αποτέλεσμα είπαμε, Ομόνια Καϊράτ 1-0. Στο 80 Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα επίσης 1-0. Στο 10 Εγνατία Τσέλιε επίσης 1-0. Παιχνίδια που αφορούν τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ενώ όσον αφορά στο Conference League, επίσης δεύτερος προκριματικός, τελικά Νεύτσιν Μπακού Δυναμό Μίνσκ 2-4, Bohemians Μπάλκανη 2-1, στο 65 Μπασάκ Σεχίριτε Τουρκού 1-1, στο 50 Βάρτα Ρίγα 1-2, στο 40 Σπάρτα Τρνάβα Τσεσεκά Σόφιας 0-0, στο 10 λεπτό Ζελέσνιτσαρ Πράγα επίσης το 0-0. Αύριο τα άλλα τρία παιχνίδια των Ευρωπαίων μας, στις 7 Ντίλαν Κόρη Απόλλων. Η Λεμεσανή ομάδα θέλει να κάνει ποδαρικό με το δεξί μέσα στην Γερμανία. Στις 7.30 ΑΕΚ Μπέιταρ, η ΑΕΚ η οποία επίσης θέλει να κάνει ποδαρικό με το δεξί στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις κόντρα στους Ισραηλούς. Και στις 10 το βράδυ Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος. Οι κυπελούχοι θέλουν να αρχίσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους κόντρα στους Κροάτες εκτός έδρας. Ευχή όλων μας είναι να καταφέρουν να πετύχουν την πολυπόθητη πρόκριση. Είχαμε και τις συνεντεύξεις τύπου των δύο προπονητών. Από την ΑΕΚ ο Μάουρο Καμορανέζη είπε ότι πρέπει να πω ότι νιώθω περισσότερο άνετα στο γήπεδο παρά μπροστά στα μικρόφωνα. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ για να μιλήσω. Προερχόμαστε από μια καλή προετοιμασία. Δώσαμε δυνατά φιλικά με Άγιαξ και ΠΑΟΚ. Είδαμε την ομάδα να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Ουσιαστικά μέχρι τώρα πορευθήκαμε με ένα μόνο κλασικό επιθετικό. Είδαμε και καλά πράγματα. Δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα το προηγούμενο διάστημα, αλλά εικόνα και να δώσουμε χρόνο και στους νέους παίκτες να προσαρμοστούν. Είμαστε έτοιμοι, αναλύσαμε τον αντίπαλο. Είναι μια καλή ομάδα με δυνατά και αδύνατα σημεία και εμείς θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τα αδύνατα της σημεία. Προετοιμαστήκαμε καλά και πιστεύω ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε μια εξαιρετική εικόνα για πρώτο παιχνίδι. Αυτά δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάουρο Καμοράνεζη. Από την πλευρά του ο Σαπίντο, προπονητής της ΠΑΦΟΥ, είπε: ήρθα στην ομάδα προς το τέλος και ξεκίνησα καλά, όμως τελείωσα καλά τη σεζόν. Μ' αρέσει που είμαι εδώ και έχω αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο εμπόδιο όπως αυτό της Χάιντου Σπλιτ, όμως είμαστε εδώ για να καταφέρουμε. Τώρα ξεκινάμε μια διαδικασία με τους παίχτες. Ήρθαν καλοί ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι είναι παίχτες από πέρσι. Δεν έχουμε τον Λουκάσεν και τον Όρσιτς. Χάσαμε και τους δύο τερματοφύλακες. Είναι αρχή της προσαρμογής. Θα βελτιωθούμε. Έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Ενώ όσο αφορά στους Σούνις και τον Σέμα, ο Πορτογάλος τεχνικός είπε ότι είναι διαθέσιμη και οι δύο για το αυριανό παιχνίδι. Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις από τον Παναγιώτη τον Ανδρέου, τον χρυσό σκόρερ της Ομόνιας, που με τον γκολ του χάρισε τη νίκη στους πράσινους και της έδωσε ένα σημαντικό προβάδισμα υπό τις περιπτώσεις, διότι υπενθυμίζω η Ομόνια από το 34 αγωνιζόταν με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της κόκκινης κάρτας στον Νεκό. Ο διαιτητής κλήθηκε στον field review να ξαναδεί τη φάση. Στο φάουλ του Νεκό είχε δώσει κίτρινη κάρτα, υπενθυμίζω. Στο on-field review ανέρεσε την απόφασή του, άλλαξε το χρώμα της κάρτας και του έδωσε κόκκινη, αφού ο ποδοσφαιριστής της Ομόνιας πήγε με τις τάπες στον αντίπαλό του. Εφιαλτικό ντεπούτο για τον Νεκό με τη φανέλα της Ομόνιας, αλλά τουλάχιστον δεν στήχησε η αποβολή του στην ομάδα του και έδωσε, μάλλον η ομάδα του πήρε τελικά την νίκη στο και δύσκολα με 1-0. Λοιπόν, έχουμε στο 85 Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα 1-0, στο 15 Γνατία Τσέλιε επίσης 1-0. Αυτά για το Champions League. Conference League στο 72 Μπασάκ Σεχίρ Ίντερ Τουρκού 1-1, στο 55 Βάρταρ Ρίγα 1-2, λίγο πριν το τέλος του μηχρόνου Σπάρτα Τρνάβα Τσεσεκά Σόφιας 0-0, στο 15 Ζελέζνη Τσαρπράγα επίσης στο 0-0. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε όταν θα έχουμε δηλώσεις από το Γασίπι.
11: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
12: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος.
12: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος.
12: Είσαι ξυπνιός.
13: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
14: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
15: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
20: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
21: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 5-23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
22: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latour Investments.
8: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Χένιν Μπέρκ στη συνέντευξη τύπου.
23: It was a tough game in many, many ways. Especially after the sending off, so but to be able to hold on to the lead, to not concede, and to have some big chances for the transitions as well, it was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality. I thought we started okay. I think we had good control of the game. We scored a good goal. And okay, the sending off changed a little bit, and or changed us a lot. So Luik was a little bit unlucky. He's played many games now. He's never been sent off before. So for him to be sent off, it was difficult for him, but also for the team. And he feels sorry. He should have stayed on his feet, but okay, he knows, and it can happen. We are all human beings, and sometimes for sure this can happen. And the rest of the team helped him, helped ourselves to be able to still win the game and to be in the lead before we go and play the second game. Go outside if you want to talk on the phone.
24: Εντάξει, είμαστε χαρούμενοι που έχουμε το προβάδισμα σε αυτή τη σειρά αγώνων. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι από διάφορες απόψεις. Αντέξαμε με 10 παίκτες, δεν δεχτήκαμε γκολ. Είχαμε και κάποιες μεγάλες ευκαιρίες στην αντεπίθεση. Ήταν ωραίο που είδαμε αυτή την νοοτροπία από την ομάδα και αυτή την ποιότητα στο παιχνίδι μας. Ξεκινήσαμε εντάξει τον αγώνα. Ελέγχαμε τον ρυθμό, προηγηθήκαμε, όμως η αποβολή άλλαξε το παιχνίδι. Ήταν μια άτυχη στιγμή για τον Λοΐκ. Δεν είχε αποβληθεί ξανά προηγουμένως. Ήταν δύσκολο και για τον ίδιο και για την ομάδα. Νιώθει και ο ίδιος δυσαρεστημένος με την φάση αυτή. Καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι θα ήταν καλύτερα να σταθεί στα πόδια του σε εκείνη την φάση, όμως ήταν μια τυχή στιγμή, συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο, είμαστε άνθρωποι. Όμως η υπόλοιπη ομάδα όρθωσε το ανάστημα της και κράτησε το προβάδισμα σε αυτή τη σειρά αγώνων.
25: Για τον Μπάντζο στη Ρεβάνς και για τον Τάνκοβιτς, ο οποίος είχε επιλεγεί να περάσει αυτός εκτός, επειδή δεν αγωνιστήκε πολύ στην προετοιμασία, έπαιξε ένα ημίχρονο πανετολικό. Ήταν στο πλάνο να μην χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, έστω και αν ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα. Ευχαριστώ.
26: Keep him in the field in a specific time.
23: with Moses, we don't know yet. We have to see. Just the next few days, or the next 4 or 5 days, will decide if he's ready or not. He's in a good physical form anyway, so if he's injury free, he is an option. But he has to be injury free, and this we don't know yet. Regarding Tanko, we have always, before every game, many, many plans. So we knew he's not played much this summer, and we did not expect him to play 90 minutes today. And then we did not know when we will make the change, but when we had the sending off, of course, he was the one that had to go off.
24: Όσον αφορά τον Μόζες, δεν ξέρουμε ακόμη. Θα αξιολογήσουμε την κατάστασή του τις επόμενες 3-4 μέρες και θα αποφασίσουμε. Είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση ο ποδοσφαιριστής, όμως θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από τον τραυματισμό του για να μπορέσει να είναι μια επιλογή για μας. Όσον αφορά τον Ντάνκοβιτς, ναι, δεν έχει παίξει πολύ στην προετοιμασία. Σίγουρα δεν είχαμε στο πλάνο μας να παίξει 90 λεπτά, όμως δεν ξέραμε σε ποιο σημείο του αγώνα θα έβγαινε αλλαγή. Όταν ήρθε η αποβολή, ήταν η επιλογή να βγει αυτός από το γήπεδο.
0: Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την νίκη. Τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε από το σημερινό αγώνα? Για παράδειγμα, η Καϊράτ προσπάθησε, ειδικά με την κόκκινη κάρτα της Ομόνιας, να παίξει ψηλό παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές σας δεν το επέτρεψαν αυτό στην Καϊράτ, ανέκοπταν κάθε προσπάθεια. Αλλά θα μπορούσε να μην είστε ευχαριστημένοι για το γεγονός ότι η ομάδα σας δεν ήταν τόσο αποτελεσματική σε ευκαιρίες που ευρήκε και θα μπορούσε να είχε σκοράρει περισσότερα γκολ? Ευχαριστώ.
1: From our side, and he gave an example that I had after after the end of week. High to press, high. But our players stopped every effort they made to attack. But he mentioned that in the end we found some chances in the transition, but we didn't took these chances to score a second goal.
23: Yes, it's true. What was the question?
1: What did you like from the game today?
23: Okay. What I liked was what I said in the beginning, that even if we were 10 men and playing against a good team, being in the lead, and not conceding a goal, but to defend really, really good, to have the discipline, to have the mentality, to have the quality to defend our goal. And then we created some chances on some two or three quick transitions, which maybe we could have a better finishing, but okay, it's not so easy. It's very, very warm. It's not so easy when you've been playing with 10 men for a while to be able to have the best possible quality in the finishing either. Okay, sometimes when you have 10 men, maybe it's possible to use the ball a little bit better, to keep the ball in the longer periods of the game. I don't think we were ready for that today. And we decided to kick long from Fabi for the goal kicks. There were a little period in the second half where we were able to keep the ball, and if we were not too tired, maybe we could have done it more. But the heat and the first game and all the energy that went to defend, playing against 10 men, it was more difficult. But I must say the players was running and fighting and stopping the opposition from scoring, protecting the goal, protecting the lead with 10 men, knowing that in the next game both teams will start with 11. So I'm very, very pleased with the performance. And we handled the sending off in a good way.
24: Thank Αλεξίδα, είναι αλήθεια αυτό που έχετε σημειώσει στην τοποθέτησή σας. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν που η ομάδα με 10 παίχτες κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Δεν δεχτήκαμε γκολ. Αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά. Δείξαμε πειθαρχία, σωστή νοοτροπία, ποιότητα στο παιχνίδι μας. Αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά και είχαμε και ευκαιρίες σε γρήγορες αντεπιθέσεις που φτιάξαμε, τις οποίες δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε. Είπε ο προπονητής ότι ένας λόγος που δεν μπορέσαμε να κάνουμε καλύτερα δικαιώματα στις φάσεις είναι ένας συνδυασμός της ζέστης και ότι είμαστε ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν και είναι ουσιαστικά το πρώτο μας παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα, όμως ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι σε αυτή την φάση της σεζόν να το κάνουμε αυτό, ειδικά όταν παίζουμε με 10 παίκτες. Σε κάποια διαστήματα του δεύτερου ημιχρόνου καταφέραμε να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Και αν δεν είχαμε την κούραση, σίγουρα θα μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ καλύτερα αυτό. Όμως ήταν ο συνδυασμός της ζέστης, το πρώτο μας παιχνίδι, παίζαμε με 10 παίχτες και όλα αυτά δυσκόλεψαν το έργο μας. Όμως είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με στο πώς αμυνθήκαμε, στο πώς παλέψαμε, το πώς τρέξαμε στο γήπεδο, την ποιότητα που δείξαμε. Και οι παίχτες ήξεραν ότι ο επαναληπτικός θα ξεκινήσουμε και οι δύο ομάδες με 10 παίχτες, οπότε τα έδωσαν όλα για να κρατήσουν το προβάδισμα και είμαι ικανοποιημένος με την απόδοση της ομάδας. Διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι όταν μείναμε με 10 παίχτες.
2: Αρχικά συγχαρητήρια για την νίκη. Ένα σχόλιο για το γεγονός ότι είναι το 25ο επίσημο παιχνίδι του αντιπάλου σήμερα απέναντι στην Ομόνοια και της Ομόνοιας το πρώτο και με 10 παίκτες κατάφερε να κερδίσει και με αυτά που είδε στο σημερινό παιχνίδι από την Καϊράτ, αν είναι αυτά που περίμενε και τι πρέπει να κάνει στον επαναληπτικό με βάση αυτά που είδε στο παιχνίδι σήμερα απέναντι στους Κατζάκους.
23: I think Kairat were similar to what we expected. They play in their normal way. They have some strength, for sure, in their team. And they are a strong physical team as well. They keep the pressure on the oppositions. But we were able to, in parts, in the first half, we had some good opportunities to play through them and to give them problems. And then after the sending off, of course, it was more about defending. But we are pleased with the performance. We are pleased with the attitude and the mentality to defend the goal, to stay in the game when we need to. And for sure, in the next game, it will be tough. But we are looking forward to it. For sure, we are in a better position than when we started this tie. But now we play away from home, so we will focus on our recovery and our trainings, and when we get to Kazakhstan, to focus on our performance. And we know in that the better we play, the better chances we will have to go through from this group or from this tie.
24: Η Καϊράτ ήταν κοντά στο τι περιμέναμε. Είχε μια φυσιολογική αποδόση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που είχε ως ομάδα, δηλαδή την δύναμη, την πολύ καλή φυσική κατάσταση και την πίεση που ασκούσε στον αντίπαλο. Όταν παίζαμε με 11 παίχτες, είχαμε σε κάποια διαστήματα καλές ευκαιρίες όταν περάσαμε την μπάλα μέσα από τις γραμμές τους και τους δημιουργήσαμε προβλήματα. Μετά που μείναμε 10 παίχτες, ήταν περισσότερο να αμυνθούμε και ήμασταν ικανοποιημένοι με την απόδοση, με την νοοτροπία, με τον τρόπο που αμυνθήκαμε και το γεγονός ότι διατηρήσαμε το προβάδισμα. Το επόμενο παιχνίδι το αναμένουμε να είναι δύσκολο, όμως αν υπομονούμε γι' αυτό, Σίγουρα είμαστε σε ένα καλύτερο σημείο σε σχέση με το όταν ξεκίνησε αυτή η σειρά αγώνων. Όμως ταυτόχρονα παίζουμε εκτός έδρας. Οπότε τώρα συγκεντρωνόμαστε στην αποκατάσταση μας, στην προπόνηση. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση. Όσο καλύτερα αγωνιστούμε, τόσες περισσότερες πιθανότητες θα έχουμε για να περάσουμε. Okay. Thank you.
23: Thank you very much.
8: Λοιπόν, αυτά από τον Χένιμπερκ. Έτσι είδε το παιχνίδι ο νορβηγός τεχνικός. Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να δώσουμε ξανά να υπενθυμίσουμε τελικά Ομόνια Καϊράτ 1-0, Λεύσκη Σόφια Κραϊόβα 1-0, στο 30 Εγνατία Τσέλη 1-0. Αυτά είναι για τα προκριματικά του Champions League. Για τα προκριματικά του Conference League τελικά, Νεύτη Συμπακού Δυναμό Μίνσκ 2-4 και Μποέμιανς Μπάλκανη 2-1. Στο 90 Μπασάκ Σεχίρ Ίντερ Τουρκού 1-1. Στο 75 Βαρτά Ρίγα 2-2. Ημίχρονος Σπάρτακ Τρνάβα Τσεσεγά Σόφιας 0-0. Και στο 30 Ζελέσνιτσαρ Πράγα 0-0. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Από μένα τον Πολύβιο Αλεξάνδρου, από τον Στέφανο τον Στεφάνου που ήταν στην αρχή της εκπομπής, και από τον Τάσο τον Μιχαηλίδη που ήρθε και τον αντικατέστησε στην ροή του ήχου, να ευχηθούμε καλό βράδυ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104, ακολουθεί η σύνδεση με Ελλάδα, και βεβαίως αύριο σε όλες τις εκπομπές του Super Sport 104 όλος ο αποίχος του σημερινού αγώνα, ρεπορτάζ για τα αυριανά παιχνίδια. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο στις 4 το απόγευμα. Καλό βράδυ.
3: Για να δούμε, παίρνει την μπάλα τώρα ο Κακουλής, η μπάλα το σούτ. Είναι ο Ανδρέου, αυτός που πεπλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής στο 13ο λεπτό ανοίγει το σκορ για την Ομόνια. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έγινε εκεί και με διαγώνιο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ σημαντικό το προβάδισμα νωρίς στο παιχνίδι μας. Τον Παναγιώτη Ανδρέου να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ομόνια σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
4: Χορηγός μετάδοσης Pepsis και iOS διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsis και iOS διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
26: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ.
27: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Εγώ σήμερα το άκουσα.
29: Ναι, εντάξει, γίνεται τακτικά.
10: και μάλιστα πάνε. Έχει και μηνύματα μετά από που τα διάβασε κιόλας.
11: Ναι. Για να διαβάζει και τα μηνύματα πάνε να πείτε ένα πλάκα. Δηλαδή τα μηνύματα θα τα αποφύγει για να τα διαβάζει.
10: Εντάξει.
11: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
10: Τέλος πάντων, εσύ δεν το κάνεις πάντως. Ούτε στρατέκεις.
11: Κι εγώ το κάνω, ρε φίλε, κι εγώ πειράζω τα, παιδιά, αυτό πειράζομαι κι εγώ. Τον κάνω στον Κατσάτσο, τον κάνω στον Ιωάννη, τον κάνω στον Ηλία, αλλά είναι στο θέμα της πλάκας. Σαρκαζόμαστε και οι δύο πλευρές, και εγώ και αυτοί.
10: Εντάξει. Να έχει το δικαίωμα να σου κάνει και αυτό.
11: Ναι, βέβαια, βέβαια. Το βασικότερο.
10: Η πλάκα, φίλε, είναι όταν μπορεί να κάνει και αυτό.
11: Βεβαίως, έτσι, μόνο έτσι. Αλλιώς πάει.
10: Εσύ και κάνεις μόνο εσύ και ο άλλος δεν μπορεί να απαντήσει καθόλου, τι πλάκα είναι.
11: Λέω. Και από δύο πλευρές. Κατάλαβα. Τώρα αυτό πράγμα δεν αφορά και τον κόσμο που ακούει τώρα. Πάμε παρακάτω. Γιατί είμαι σε δύσκολες θέσεις και εγώ.
10: Επειδή μου χτύπησε άσχημα και δεν μ' άρεσε. Και νομίζω ότι. Τι να πω τώρα. Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα που λέω ότι. Anyway, δεν θέλω να το συνεχίσω. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Για ποια μεταγραφή είπες 14 εκατομμύρια, δεν καταλαβαίνω.
11: Ο Φαμπίνιο, που ακούστηκε τον Ολυμπιακό, ένας παίκτης ο Φαμπίνιο και ένας παίκτης από την Μπολόνια. Αυτός βέβαια θα πάει μάλλον από ό,τι λένε Σαουδική Αραβία, από ό,τι άκουσα πριν να δικό σου Σαμοθράκη.
10: Άκουσα από το Στρατάκι ότι είπε ότι βγήκε ο Σαμοθράκης και είπε τέλος, γεια σας.
11: Α, για τον Φιλανδό που παίζει στην Μπολόνια.
10: Για τον Ελβετό.
11: Για τον Ελβετό, ναι, Φιλανδό, Ελβετό. Αυτός ναι. Ο Φαμπίνιο δεν έχει πάει κάπου, είναι ελεύθερος, αλλά το κασέ του είναι 14 εκατομμύρια, τόσα παίρνει.
10: Εντάξει, μπορεί να θέλει και 500.
11: Αυτό λέω.
10: Πόσο χρονών είναι, δεν μας είπε.
11: Θα το βρούμε, Θα το βρούμε όλα.
10: Τι θα το δεις, αφού είναι 34-35 δεν είναι.
11: Τόσο ψηλό, τόσο μεγάλο είναι.
10: Πόσο είναι.
11: Κάτσε να το δω. Άμα είναι τόσο, ρε φίλε, φεύγει κατευθείαν, δεν κάθεσε καθόλου. Άμα είναι 34, τι 34, για 30 εκατομμύρια
10: και κάποια. 32 και πάνω τον έχω πάντως. Για λοιπόν, πόσο είναι.
11: 32 ακριβώς, ναι. Το 93. Το 93.
10: Και 32 ότι είναι μικρός,
11: όχι,
10: για 14 εκατομμύρια. Τι γράφουμε τελείως. Δεν είναι μεγάλος, αλλά δεν είναι και μικρός.
11: Ναι, δεν είναι υπηρετικά, σωστό.
10: Δεν είναι, μα γιατί δεν έχει ούτε μεταπολιτική αξία, δεν τίποτα.
11: Ο Φρόιλερ, φίλε μου που ρωτάς, μάλλον θα πάει σε Σαουδική Αραβία. Θα βρει ο...
10: Ο Σαμοθράκης δεν είπε ότι έτσι είπε ο Στρατάκης.
11: Ναι. Και εγώ το Σαμοθράκη το άκουσα, το Στρατάκη που είπε ο Σαμοθράκης ότι μάλλον κατεβαίνει προς Σαουδική Αραβία, είναι πολλά τα λεφτά εκεί και μάλλον θα καταλήξει εκεί ο Ελβετός παίκτης στην Μπολόνια.
10: Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι βλέπεις αύριο τα παιχνίδια.
11: Κοίτα να δεις φίλε, το είπα και πριν με τον Χριστάρα. Θεωρώ τον ΠΑΟΚ πιο δύσκολο μάτς. Γιατί θεωρώ πιο καλή ομάδα Δυναμό Κιέβου. Αλλά είναι οι ομάδες, δεν ξέρω πώς θα πάω σε αυτήν, ρε φίλε. Δηλαδή,
10: πώς το βλέπεις στοιχηματικά όταν.
11: Στοιχηματικά.
10: Ναι.
11: Νομίζω ότι και θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες και θα φάνε γκολ και οι δύο ομάδες.
10: Άρα βλέπεις γκολ και στα δύο, σωστά.
11: Ναι. Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ. Πώς θα βλέπεις τα παιχνίδια. Εσύ το Παναθηναϊκό το θεωρώ πιο εύκολο παιχνίδι. Αν ο Παναθηναϊκός δεν είναι την εικόνα με τη Ραπίδ. Αυτό είναι ένα στοίχημα.
10: Επειδή δεν. Άκου φίλε, το Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τη Δυναμό και εγώ τους ξέρω.
11: Να δεν ξέρω.
10: Αυτό το παξιμάρι δεν το ξέρω.
11: Δεν το ξέρω, ούτε εγώ ξέρω την ομάδα αυτή.
10: Ούτε την μπάλα. Ξέρω ότι έχει ούγγρικό στυλ.
11: Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κανένα ξένο. Έχει μόνο Ούγγρους παρουσιαστές.
10: Πρόσεξε, η σχολή το Μαϊ. Άκου φίλε, στην Ελλάδα. Τα είχε πει ο Βασίλης κάποτε, θα πω και εγώ μια φορά ακόμα. Βασίλης Ιγνάτιου. Στην Ελλάδα. Πολλοί άκουγα τώρα το εραστικό ποδόσφαιρο που είχε κάνει στα τάξη για το δέσω τώρα. Η προηγούμενη εκπομπή με τη δικιά σου, πιστεύω ακούει και ο Μίτσος, ο Δημήτρης, συγγνώμη. Λοιπόν, εμείς λέγει, δεν παράγουμε παίχτες. Μπορείς να μου πεις ρε Βασίλη, στην ηλικία που έχεις φτάσει και σε αυτή που έχω φτάσει εγώ, ποιο είναι το τεχνικό χαρακτηριστικό?
11: Δεν είχαμε ποτέ σχολή.
10: Ότι αυτό το στυλ. Δηλαδή βλέπεις στην Ισπανία, λες τσουκου τσουκου μπολ.
11: Ναι, ρε παιδί, εμείς δεν είχαμε ποτέ να.
10: Στην Αγγλία, ταχύτητα, δύναμη. Τι βλέπεις, τάκλι στην καλωτίδα. Βλέπεις στη Γερμανία, πάντσα να τρέχουν πάνω κάτω. Βλέπεις στη Βραζιλία, τα κουνάκια μπήξε δείξε. Βλέπεις στην Αργεντινή, λατινικό
11: μπολ. Ναι, εντάξει, είναι, βέβαια το θέμα δεν είναι. Το θέμα δεν είναι όμως ότι δεν έχουμε.
10: Το ιταλικό ποδόσφαιρο, η μαγιάρικη σχολή.
11: Το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουμε. Ναι, το θέμα δεν είναι να έχουμε μαγιάρικες, δεν έχουμε σχολή ποδοσφαίρου. Το θέμα είναι ότι εμείς, όχι οπαδοί, ειδικοί των ομάδων, γενικά αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο επαγγελματικά.
10: Όχι, εδώ θα διαφωνήσω.
11: Αφού δεν τελείωσατε την πρότασή μου, πώς θα διαφωνήσω.
10: Για τη διοίκηση.
11: Λέω ειδικοί των ομάδων, όλων των ομάδων, Δεν ασχολούνται με τους ασθένειες ποδοσφαιριστές. Δεν τους ενδιαφέρουν, δεν τους βλέπουν. Υπάρχουν παιδιά που είναι πιτσιρικά 17-16 χρονών που ξέρουν πολλά καντάρια μπάλα. Αυτά βλέπει κανείς.
10: Συμφωνώ, μισό λεπτό τώρα.
11: Δεν είναι θέμα λοιπόν σχολής.
10: Ναι, άκουσε με λοιπόν, μισό λεπτό. Εγώ είπα θα διαφωνήσω με αυτό που λες για τις διοικήσεις και θα σου εξηγήσω και το λόγο γιατί το λέω. Οι διοικήσεις των ομάδων είναι ανώνυμες εταιρείες. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνες και ο κάθε μία.
11: Ναι, όλοι.
10: Η ΕΠΟ, η κρατική δομή του αθλητισμού είναι υποχρεωμένη, κατά την άποψή μου, να δημιουργήσει μια σχολή προπονητών για τις ακαδημίες, μια σχολή προπονητών να μπορέσουν να παράγουν νέα παιδιά με αξιολογήσεις. Να, άκου τι έχει πάθει η Ελλάδα, φίλε. Θυμάσαι κάποτε το 1970, 80, 90 μέχρι που φτιάξε τον νόμο Πεπονής που είχε στο γνωστό του γνωστού και έπαιρνε στο δημόσιο.
11: Ναι,
10: έκανε τον νόμο Πεπονής και λέει υπάρχει αξιολόγηση. Εγώ σε ρωτάω στην Ελλάδα, αν δεν υπάρχει Ολυμπιακός, γιατί τώρα το αξιολογεί μια, πρόσεξε, άλλη αξιολόγηση μιας ΠΑΕ, της ΑΕΚ του Ολυμπιακού, η οποία στην ΠΑΕ υπάρχει και το προσωπικό όφελος της εταιρείας. Δηλαδή ποιο, αυτός ο παίκτης έχει μέλλον, αλλά πρέπει να περιμένουμε 10 χρόνια για να τον πουλήσουμε για να πάρουμε τα λεφτά μας. Ενώ η κρατική δομή θα πρέπει να παράγει προπονητές, το ξαναλέω, προπονητές και παίκτες για να μπορούν να τους παίρνουν οι ΠΑΕ. Αυτό δεν υπάρχει.
11: Ναι, όχι, υπάρχει φίλε, υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Περίμενε, γιατί υπάρχει αυτό που λες. Αλλά όταν, αν σε έλεγε σε έναν φίλο του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός θα πάρει αύριο το αριστερό μπακ το Γερασίμου, που είναι από την ΑΟ Καρδίτσας, και την άλλη μέρα λέγανε θα πάρει το Γερασίμοφ από τη Ρίο Άβε, θα λέγατε τη Ρίο Άβε. Ποιο Γερασίμα από την Καρδίτσα.
10: Ρε φίλε, γιατί πρέπει να βάζει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.
11: Για ομάδε λέω τώρα, μιλάμε γιατί είμαστε. Εντάξει, ποια ομάδα, όλε οι ομάδε κοιτάνε να πάρουν ένα παίκτη το οποίο δεν το ξέρει η μάνα του. Και δεν κοιτάνε τα παιδιά, τα ταλέντα που είναι στο.
10: Η Μπαρσελόνα αυτή τη στιγμή, από τα ταλέντα τη, πόσοι παίζουν.
11: Πολύ.
10: Και η Ρεάλ.
11: Πολύ.
10: Δύο-τρει.
11: Ναι, λίγοι. Εντάξει, μα δεν γίνει να παίξουν και 11. Από 11 παίξει, αν βρει 3 είσαι επιτυχημένο.
10: Και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ 2-3 παίκτε βγαίνουν. Και στον ΠΑΟΚ βγαίνουν 5.
11: Δεν λέω να βγουν, δεν λέω να βγουν από τι ακαδημίε, εγώ. Λέω να δουν οι ματζαρέ, οι σκάουτερ και τα παιχνίδια των πιτσιρικάτων. Όχι να βγάλει από την ακαδημία σου.
10: Εγώ, φίλε, λοιπόν, θα την πω.
11: Έχει ποτέ κανένα μάτζι του Ολυμπιακού εσύ τη ΑΕΚ Μανέκου να πηγαίνει να βλέπει το Αχαρναϊκό με την Λιούπολη.
10: Εσύ το πήγε λοιπόν στο τελείωμα, ενώ εγώ θέλω να σε πάω στην αρχή. Συμφωνώ σαν το που λε στο τελείωμα. Αλλά εγώ θα σου μιλήσω στη βάση που μιλάω εγώ και γι' αυτό το συνδέω και με το Ραστέχο ποδόσφαιρο. Υποχρεωμένες φίλοι ακαδημίες είναι αυτές οι μικρές ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Κάποτε υπήρχε ένας Απόλλωνας, έβγαζε παίκτες. Υπήρχε ένας Πανιώνιος, έβγαζε παίκτες. Ακόμα και μια Καστοριά. Έβγαλε το Ζαργκάνι, έβγαλε παίκτες. Υπήρχε ένας Ηρακλής που ήταν, υποτίθεται ότι ήταν στις 6, αλλά έβγαζε παίκτες. Υπήρχε μια Δόξα Δράμας. Έβγαζε παίκτες. Δυστυχώς, φίλε, οι μικρές ομάδες παίρνουν το πακέτο του στοίχημα από την ΕΠΟ, από αυτά που πρέπει να πάρουν. 5, 10, 15, δεν ξέρω πόσα. Αλλά δεν επενδύουν στα παιδιά. Γιατί δηλαδή πρέπει, λέω εγώ τώρα, μια ερώτηση. Μια ομάδα που ανεβαίνει από τη Β' Εθνική, η Καλαμάτα, λέμε τώρα μια ομάδα στοίχη, πρέπει να μην έχει 7 Έλληνες για να μπορέσει να τους προβάλλει να τους πάρει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
11: Δεν έχουν, αυτό είναι αλήθεια. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
10: Ναι, τα λεφτά όμως ξέρω να τα παίρνουν.
11: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
10: Αυτό λέω. Τα λεφτά όμως τα παντελονιάζουν. Και δεν τα επενδύουν σωστά. Η μη σωστή επένδυση, φίλε Βασίλη, των χρημάτων, είναι προσωπική μου γνώμη, νομίζω συμφωνείς και εσύ, και πολλοί που μας ακούνε. Η μη σωστή επένδυση των χρημάτων έχει σαν αποτέλεσμα να φτάνει ο Ολυμπιακός. Αυτό γίνεται και στο μπάσκετ, έτσι. Γίνεται και στο μπάσκετ. Βλέπει, ΑΟ Μικόνου. Πάρτε να ανεβάσετε 5 Έλληνες. Μέχρι πέρυσι ο Άρης δεν είχε ένα μαντήλι να κλάψει. Για να ανέβαζε να παίξουν 10 Έλληνες. Ρε. Ο ΠΑΟΚ τα ίδια μέχρι πέρυσι. Και δεν έβαλε 10 παίκτες να παίξουν. Ο Πανιώνιος έβγαλε κάποτε ένα Χριστοδούλου. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν επενδύουν σωστά γιατί φίλε δυστυχώς να μην το πω σε χοντρία γιατί θα ακουστεί ωραίο. Δυστυχώς δεν υπάρχει οργάνωση και υπεύθυνη για αυτή την οργάνωση που λέμε συγχωρείς. Είναι η κάθε αθλητική δομή του κάθε αθλήματος.
11: Είναι η ΕΠΟ, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.
10: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Ολυμπιονίκες, λέω τώρα.
12: πώς παράγονται. Που δεν... και μετά όταν παραχθούν και φτάσουν σε ένα αλφα σημείο, πάνε στον Ολυμπιακό, πάνε στον Άρη, πάνε ξέρω εγώ στον Ηρακλή, δουλεύουν συμπτωματικά. Που είναι πολύ πιο δύσκολα. Παράγονται γιατί είναι πιο σωστά οργανωμένες οι δομές. Και πρέπει, και το ξαναλέω, και πρέπει. Δηλαδή, εγώ ήμουν περήφανος, ο Ολυμπιακός πήρε τους μικρούς. Πρόσεξε, φίλε Βασίλη, αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα σου πω. Το Champions League το 24, όταν πήρε ο Ολυμπιακός στο Κόφερ, αλλά ξέρεις ότι ήταν η μοναδική ομάδα σε όλη την Ευρώπη που δεν το έχει ξανακάνει καμία. Να το πάρει με 15-16 γηγενείς, με όλους Έλληνες, ρε φίλε.
11: Ναι.
12: Με όλους Έλληνες. Αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία για μένα από ότι το πήρε.
11: Βέβαια, εδώ να δούμε όμως και την πορεία των παιδιών αυτών. Ε. Αν εξαιρέσει 4-5 παιδιά, τα υπόλοιπα δεν ακούγονται πουθενά. Κακώς. Εντάξει, δεν λέω για το. Ακούσανε 4-5 παιδιά που φάνηκαν παραπάνω τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα, ρε φίλε, όμως κακώς για μένα, τα παιδιά αυτά δεν φαίνονται πουθενά που πήραν ένα conference. Εντάξει. Πήραν ένα αυτό το πιτσιρικάδων conference. Πού είναι τα παιδιά αυτά.
12: Λοιπόν, θα σου πω, Μουζακίτης ένας, οι δύο Κοστούλιδες τρεις. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, σου λέω από τους παίκτες που...
11: Αυτοί που είναι στο Ολυμπιακό μου λες. Λέω από τους 16 παίκτες λέω, τους 22 που ήταν στο Ολυμπιακό.
12: Από τους 16 σου λέω, σου λέω που πήγαν τα παιδιά αυτά. Από τους 15. Ναι. Ο Γιατσικούρας έχει πάει με μεταγραφή στην Καλαμάτα. Δηλαδή,
11: φέτος πήγε στην Καλαμάτα.
12: Ναι.
11: Με εκπαίζει δεν παίζει πουθενά.
12: Πέρυσι στον Ολυμπιακό Β.
11: Αυτό λέω ρε φίλε. Τα παιδιά αυτά, δηλαδή, πρέπει να, τα παιδιά αυτά που κάνανε το μεγάλο κατόρθωμα να πάρουν το κύπελο στους πιτσιρικάδες, έπρεπε για μένα να προωθηθούν πολύ περισσότερο.
12: Α, εντάξει. Το να λες να προωθηθούν σε μεγάλη ομάδα. Το θέμα είναι.
11: Όχι στη μεγάλη ομάδα μόνο. Να πάνε και να παίξουν σε άλλη ομάδα, ένα μεγαλύτερο. Στην, αυτό λέω. Γιατί ήταν παιδιά που είχαν. Για να πάρει κύπελο πρέπει να έχει ταλέντο.
12: Έχει στείλει, φίλε, έχει τον Μπακαλέλο στην Ιωάβε. Σε διαφορετικό πρωτάθλημα, σε πιο μεγάλο πρωτάθλημα και ας είναι.
11: Γιατί τα παιδιά αυτά που πήραν το κύπελο έχουν μια αξία, δεν είναι ότι είναι, το πήραν στην τύχη.
12: Βεβαίως.
11: Εντάξει. Άρα πρέπει να βγάλουμε και τα 22 παιδιά που ήταν στην ομάδα. Αυτό. Όχι μόνο τα 5-6-7.
12: Αυτό είναι.
11: Και δεν λέω ότι ήρθαν φύγει στον Ολυμπιακό, απλά τα παιδιά αυτά δεν προωθήθηκαν σωστά.
12: Προωθήκαν πολύ. Απλά όταν φορέσαν κάποια φανέλα γονατίσανε. Δηλαδή ο Μπακανέλος ήρθε να παίξει στον Ολυμπιακό, αφού γονάτισε τι να τον κάνουμε τώρα. Δεν τον έβαλε, δεν γονάτισε.
11: Ναι ρε παιδί, αλλά μετά μόνο Ολυμπιακός υπάρχει εδώ ο Μπακανέλος. Δεν υπάρχει μια άλλη ομάδα να πάει το παιδί να παίξει ποδόσφαιρο.
12: Το πήγε στη Ριωάβε, να κάνει.
11: Ούτε εκεί παίζει. Λέω ότι...
12: Πήγε στη Ριωάβε, πάρ' τον παίρνει Νότιχαμ.
11: Άρα μου λες δηλαδή ότι ο Μπακανέλος τυχαία ήταν καλός παίκτης. Αφού πήγε στο Ολυμπιακό, απέτυχε στη Ρίο, απέτυχε.
12: Τώρα, φίλε.
11: Όλα μου λες, πήγε. Αν τον πάρει Νότιχαμ, τι μου λες.
12: Όχι, έχει να κάνει, λοιπόν, άκουσα με. Έχει να κάνει ότι στην ΚΑΠΑ 19 που πήραν τα παιδιά αυτά, που βγήκαν πρωταθλητές, μπορούσαν να σηκώσουν τη φανέλα της ΚΑΠΑ 19, όταν βρεθήκαν, γιατί αυτά τα παιδιά πήραν το Ευρωπαϊκό, το Champions League, και στα τελευταία τρία παιχνίδια είδανε κόσμο στο Καραϊσκάκι. Πήγαιναν πρώτα δημοσιογράφοι και καμιά δεκαπενταριά οι γονείς τους.
11: Ναι, δεν πήγαιναν.
12: Και υπάρχουν και οι γονείς έχουν ευθύνες γι' αυτό, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Από αυτούς τους παίκτες λοιπόν, κάποιοι μπορέσαν να σηκώσουν τη φανέλα, κάποιοι άλλοι δεν μπορούσαν να τη σηκώσουν. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός να δώσει. Είχε προτάσεις και τους τελείωσε το ποδόσφαιρο. Όχι. Ο ΠΑΟΚ. Μου λες, από τα παιδιά αυτά που δεν πήραν κάτι, πήραν ένα πρωτάθλημα. Δεν έβγαλε το Τσόλι, όριστε 40% μια μεταγραφή. Δεν έβγαλε το Τσίμα, μεταγραφή.
11: Ναι,
12: είναι αυτό το τηλέφωνο.
11: Ναι, εντάξει, την χτύπησε. Λοιπόν, ναι, δεν έχεις άδικο. Εγώ είμαι για να κλείσουμε, γιατί πάμε στο διάλειμμα για 2-3 λεπτάκια. Ναι, εγώ λέω ότι οι ομάδες επαγγελματικές δεν κοιτάνε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αυτή είναι η αλήθεια. Κοιτάνε τον Νίτς, τον Ισπανό, τον Άγγλο, τον Γερμανό. Δεν κοιτάνε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
12: Οι ομάδες μεγάλες δεν κοιτάνε τον Έλληνα.
11: Και βλέπεις ότι πολλές φορές αυτοί που φέρνουν είναι από τους Έλληνες πολύ χειρότεροι. Και όμως φέρνουν για να μην πει ο παδός τι μας έβεζε Μελτσανίδη, τι μας έβεζε Μαρινάκη, τι μας έβεζε Κόκαλη.
12: Αυτός είναι ο ένας κανόνας. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω λοιπόν και θέλω να μου το απαντήσεις για να μην σου κουντρώνω τον χρόνο. Εσύ πες μου μια προπονητική σχολή που έχει.
11: Δεν έχει.
12: Που μπορεί να μου πεις ότι το ποδόσφαιρο
11: όχι,
12: είναι ελληνικό.
11: Όχι, δεν έχει σχολή. Ελλάδα ποτέ δεν είχε. Δεν έχει σχολή.
12: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό το ελληνικό
11: ποδόσφαιρο.
12: Ένα του λουμπούκι.
11: Ναι, δεν έχει χαρακτηριστικό όπως έχουν κάποιες άλλες χώρες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
12: Έτσι.
11: Αυτό είναι συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
13: Αυτό.
11: Γεια σου Γιώργο Καραμού. Τα χαπάκια σου πάρε τώρα και μετά τις ζώγα, ξέρεις.
13: Μην ξαναργήσεις.
11: Ναι, τελείωνε. Πάρε τα χάπια σου.
13: Να σου κάνουν την ένεση.
11: Μα ο γιατρός την πάγει τηλέφωνο. Ο γιατρός σου την πάγει τηλέφωνο, να ξέρεις. Ο δικός σου. Γεια σου Γιώργο μου. Γεια. Λοιπόν, βγάλαμε και τον τρελάρα νωρίς σήμερα. 11 παρά 10. Πάντα εδώ στην Ενισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπολς. Καλημέρα στο φίλο μας στο Σταμάτη. Καλησπέρα Βασίλη. Είμαι στο μπιστρό και πίνω την πύρα μου. Στην υγεία σου, να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι, λέω Σταμάτης. Μπράβο φίλε Σταμάτη. Όχι μόνο πύρα και ποικιλία, ξέχασε να πεις ότι πίνεις, ότι τρως. Και την ποικιλία των κρεατικών. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, λίγο πριν το διάλειμμα των 11. Καλησπέρα.
14: Γεια σου Βασιλάκη.
11: Γεια σου φίλε μου. Α, Κώστα Σαμοθράκης. Γεια σου Κώστη μου.
14: Πήρα να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί άλλα είπα και άλλα λες τώρα εσύ.
11: Γιατί άκουσα το Στρατάκη που είπα.
14: Ακούω εγώ.
11: Για πες.
14: Άλλα είπα στο Στρατάκη, άλλα λες τώρα εσύ.
11: Ναι, τι είπα εγώ παραπάνω, που μας βάζεις χέρι κιόλας.
14: Καταρχάς, τι σου βάζω χέρι.
11: Έτσι μου βάζεις.
14: Πρέπει να αποκαταστήσω την αλήθεια.
11: Βεβαίως, πάμε.
14: Ναι. Πριν μια ώρα
11: ωραία, ωραία, πες το, μην μου λες το όμως έτσι.
14: Τα ακούω εγώ.
11: Ναι, μου τα λες όμως έτσι, θα σου ζητήσω συγγνώμη. Οκ, και πάμε παρακάτω.
14: Λοιπόν, ο Φαμπίνιο, ναι. Το συμβόλαιο του Φαμπίνιο είναι 5,5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν τα 12 εκατομμύρια. Ήτανε 3 χρόνια στην άλλη τη χώρα.
11: Εγώ δεν είπα για το Φαμπίνιο ότι είπες 14 εσύ. Πρώτον λάθος φάλμα σου.
14: Γιατί ναι.
11: Εγώ δεν είπα για το Φαμπίνιο ότι το είπες εσύ. Εγώ είπα για το Φαμπίνιο ότι το διάβασα σε site.
14: Άστο για τον Φρόιλερ, okay. Για το Φαμπίνιο έχει 5,5 εκατομμύρια συμβόλαιο στην Αλτικά. Είχε μάλλον, γιατί έληξε το συμβόλαιό του, είναι ελεύθερος. Ήταν ναι. 3 χρόνια. Το ναι. Όταν ήταν, πήγε στην Αλτικά ήταν 29 χρονών και το συμβόλαιό ήταν 5,5 εκατομμύρια. Και τώρα είναι ελεύθερος. Δεν υπάρχουν 14 εκατομμύρια.
11: Εγώ αυτό κάπου το διάβασα, δεν το είπα, είπα το είπες εσύ.
14: Εντάξει, εγώ το λέω για να,
11: εντάξει, okay.
14: Να στο διευκρινίσω.
11: Εντάξει,
14: λοιπόν, για το Φρόιλερ τι είπα. Έχει, ότι έχει μία πρόταση από την ΝΟΑ, αν λέγεται ΝΟΗ, στην Σαουδική Αραβία και μάλιστα στην οποία είναι γενικός διευθυντής ο Κούλης ο Δουέκας.
11: Ναι.
14: Αυτή μια πρόταση, τίποτα άλλο. Ο Φαμπίνιο, σύμφωνα με τον Νίκολα Σκύρα, δεν το λέω εγώ, το είπε ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος είναι πολύ έγκυρος στην Ιταλία, δεν θέλει να φύγει από την Ιταλία και ενώ έχει λήξει το συμβόλαιό του με την Πολώνια, κάνει επαφές, έχουν επανεξετάσει το θέμα και κάνουν επαφές για να θέλει να παραμείνει στην Πολώνια.
11: Ναι, εγώ τι είπα διαφορετικό δηλαδή.
14: Είπα
11: ότι ο Κώστας Σαμοθράκης είπε ότι υπάρχει πρόταση από τη Σαουδική Αραβία. Αυτό είπα.
14: Είπε, ναι, ότι θα πάει στη Σαουδική Αραβία.
11: Δεν είπα ότι θα πάει, ότι έχει μια πρόταση. Λέω και. Ναι, λέω έχει μια πρόταση.
14: Εντάξει, Βασιλάκη, εγώ τα διευκρινίζω γιατί άλλα ακούστηκα πριν και άλλα ακούστηκα τώρα για να ξέρω το κόμμα. Γιατί μετά την ακούω εγώ ότι άλλα λέει πριν, άλλα λέει μετά. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό θα τα λέω. Εγώ δεν πήγα στη Σαουδική Αραβία. Έχω να τα διευκρινίσω.
11: Εντάξει, καλά.
14: Ο Φρόιλερ θέλει να παραμένει στην Ιταλία. Τουλάχιστον αυτό λέει ο Νίκολας Σκύρα, ο Ιταλός δημοσιογράφος.
11: Ναι, ναι, ναι.
14: Και συνεχίζει τις επαφές με την Πολώνια να κάνει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο. Αυτή είναι η αλήθεια.
11: Να μείνει στην ομάδα.
14: Έχει μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία και μια ομάδα, δεν ξέρω πώς λέγεται, ΝΟΑ, κάπως έτσι, στην οποία είναι γενικός διευθυντής ο Κούλης ο Δουρέκας, ο παλιός γνωριμός μας, αλλά δεν θέλει να φύγει, θέλει να παραμείνει στην Ιταλία. Και προφανώς δεν έχει επιλογή του να έρθει στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Αυτά λέει ο Νίκολα Σκύρα. Τώρα τι θα γίνει αύριο μετά,
11: ναι, θα το δούμε. Ναι, σωστά.
14: Με τις μεταγραφές τι γίνεται.
11: Ναι.
14: Αυτά θέλει.
11: Οκ, τα λέμε. Για χαρά.
14: Καλό βράδυ.
11: Για χαρά. Λοιπόν, εμείς πάμε στο διαλυματάκι. Η ώρα πλησιάζει 11. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου φίλε Γιώργο και σε σένα. Λοιπόν, πάμε στο ΝΕΟΜ λέγεται η ομάδα. Με ενημερώνει ο Μάνος Σαραμόπουλος. Η ομάδα λέγεται ΝΕΟΜ, αυτή που έλεγε ο Κώστας Μοθράκης. Μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία. Το όνομά της είναι ΝΕΟΜ. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαφημιστικό, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 11 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

For all day, all night, all night. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε και πάλι 3 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η τρόπη επικοινωνίας είπαμε γνωστή, τους ξαναλέμε μια φορά ακόμα, τα τηλέφωνα 210-220-59-43, 215-215-59-43. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr και βέβαια μην ξεχνάτε το ellada.tv.gr, ζωντανά και ήχος και εικόνα. Να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το φίλο μας το Χρυστάλλα, ισοφαρίζει Τσελίε 1-1 και πάμε στο ημίχρονο με τον Κβέσιτς Μάριο 1-1 στο 45. Χρυστάλλα μου, ένα γκολάκι θες ακόμα και πληρώθηκες. Το άλλο μάτς το Ζερέζιτσαν με την Μπράγκα παραμένει το 0-0 στο 46, το διπλό του 1-25 δεν έχει γίνει κάτι. Μπασάξια Χίρ με την Ίντερ Τούρκου τελείωσε 1-1. Βαρντάρ Ρίγα 2-3. Τελικά αυτά. Σπάρτακ Νάβα με Τζέσεκα 1948 παραμένει το 0-0 στο 75. Το φιλικό μάτς που ενδιαφέρει ένα φίλο Τενερίφ και Τάφε είναι 1-1 στο 75. Ένα και δύο φιλικά, μάλλον ένα φιλικό μάτς Ζιλ Βισέντε Πόρτο 0-0 ημίχρονο και το Μακαρά Ντεποτίβο Κουένκα είναι 1-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα και η φίλη μας η Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Λοιπόν, και μια πρόταση για μια πολύ ωραία απόδραση μπορείτε να κάνετε και μόνο ημερή. Το χτίμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα συναρπάσει η θέα του στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια και μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate Χαλκίδα, περισσότερα στο site ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 210 96 465, 22 210 96 465, ή το site για περισσότερες πληροφορίες.

Μιλάω και εγώ έτσι από τα παιχνίδια σήμερα του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Τα βλέπω γκολ-γκολ και τα δύο. Για είπαμε, τα παιχνίδια τώρα αυτά είναι και μάτς τώρα που δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Όλες οι ομάδες είναι σε προετοιμασία. Τα πόδια πιασμένα που λένε και οι ειδικοί. Δεν έχουν ακόμα οι ομάδες φτάσει το 100% της φόρμας τους. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα δούμε. Πάντως υπάρχει φαβορεί ο Παναθηναϊκός. Το άλλο μάτς για μένα ο ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολο με την Δυναμό Κιέβου. Παναθηναϊκός έχει πιο εύκολο έργο θεωρητικά πάντα με τους Ούγγρους.

ο φίλος ο Γιώργος. Καλησπέρα, Βιλάρα, και από εμένα. Νωρίς σήμερα. Ο Γιώργος από την Ρόδο μας έστειλε το μηνυματάκι του. Η Ομόνια, φίλε Κώστα, κέρδισε 1-0. Νομίζω το γκολ το έβαλε ο Ανδρέου, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Μισό λεπτό να το πούμε σίγουρα. Το έβαλε το γκολ στο 13, ναι, ο Παναγιώτης Ανδρέου, το 1-0. Έπαιζε με 10 από το 33, τελικά άντεξε η Ομόνια 1-0. Την άλλη εβδομάδα θα πάει στο Καζακστάν να παίξει τον επαναληπτικό με την Καϊράτ Αλματή.

φίλος ο Νικόλας. Καλησπέρα μπιλάκια από εμένα, από την εξωτική Αρτέμιδα, γνωστή ως Λούτσα. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον και στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Τα παιχνίδια τα σημερινά και τα δύο θα τα ακούσετε εδώ από τον 943 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports και του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞ, 8 και 9 η ώρα αντίστοιχα. Το δεύτερο μήχρονο του Παναθηναϊκού θα είμαστε παρέα μετά τις 10, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει 9 είπαμε, παραπέρα το ημίχρονο, 10 ξεκινάει περίπου το δεύτερο ημίχρονο, θα τα ακούσουμε εδώ παρεούλα. Ο φίλος ο Λευτέρης, καλησπέρα μιλάω και από εμένα, από την Ελευσίνα. Παιδιά, σήμερα η θερμοκρασία θα είναι καλύτερη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες μέρες. Αύριο μάλλον θα είναι καλύτερη γιατί θα πέσει αρκετά, γιατί δύο μέρες τώρα μας έκανε αρκετά. Μας έκαψε αρκετά. Σήμερα από ό,τι βλέπω, σήμερα, ναι, αύριο Πέμπτη θα έχουμε από 22 βαθμούς έως 33, εντάξει, σε σχέση με το 39 που είχαμε σήμερα Τετάρτη, μια χαρά. Παρασκευή βλέπω βροχούλες όμως. Παρασκευή βλέπω 20 έως 30 βαθμούς και πιθανότητες να έχει βροχούλα την Παρασκευή. Σάββατο δεν μεγαλώνει πολύ, 31, και Κυριακή 32 βαθμούς. Καλά είναι, καλά είναι. Μπιλάρα, πότε με το καλό φεύγεις Γιακοπούλες? Φεύγουμε παιδιά 1η Αυγούστου, αναχωρούμε για καλοκαιρινή αδειούλα και γυρνάμε 23 του μήνα, Κυριακή βράδυ, που θα τελειώνει μάλλον η πρώτη αγωνιστική για τη Σούπερ Λίγκα. Ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια, αναχωρεί αυτό την Παρασκευή, φεύγει για Κέρκυρα. Καλά να περάσει φιλαράκο μου, καλά μπάνια, καλές διακοπές.

φίλος μου Γιώργο, ναι, φίλε μου Ολυμπιακός, έχει κάνει επαφή με τον Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος είναι Ελβετός, έπαιξε και στο Μουντιάλ, είναι 1,84 και 34 ετών, έχει κάνει μια επαφή μέχρι εκεί, κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, γιατί έχει τελειώσει το συμβόλαιό του με την Μπολόνια.

και μια άσχημη είδηση που βλέπω τώρα εδώ, ότι πέθανε η μεγάλη κυρία, μια από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, σε ηλικία 91 ετών. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, διαβάζω, άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στο γυροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα και στον αδερφό μου που ακούει καθημερινά κάπου στο Εργάλο φύλακας.

για το φίλο τον Δημήτρη που είναι Ολυμπιακός και είναι από το Περιστέρι. Για τον Γόκαπ, φίλε, τα είπαμε και χθες. Ο Γόκαπ δέχτηκε Ολυμπιακός μάλλον μια προσφορά 600.000 δολαρίων από την Dubai BC, η οποία απορρίφθηκε μπαμ μπαμ, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ο φίλος ο Γρηγόρης έστειλε μηνυματάκι, μπιλάρα βάλαμε για την κληροσούλα, για την Άξο και για την στενή Ευβοίας. Φίλε, μπήκες, παιδιά, είπα μέχρι αύριο, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, μέχρι Πέμπτη. Παρασκευή είναι το πρωί, κλήρωση 10 με 11 με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Έχουμε και το δωράκι μας για το μπιστρό, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Εδώ η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή, λίγο πριν τις 3 το πριν κλείσει η εκπομπή της εβδομάδας, η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, και μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας επόμενης θέλετε εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού.

για τα δημοσιεύματα που γράφαν ότι ο Ολυμπιακός, μάλλον για το Χεζόνια, ο οποίος θέλει να φύγει από τη Ρεάλ, και ακούστηκε το όνομα του Ολυμπιακού, διαβάζω ότι ο Ολυμπιακός ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σκέψη και ενασχόληση για τον Χεζόνια, κάτι που όμως δεν αποκλείεται υπό προϋποθέσεις να αλλάξει στο μέλλον. Αυτά είπαν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Λοιπόν, Χριστάκη, πληρώθηκες, Γναντία με την Τσέλιε 1-2 στο 55. Ένα παιχνίδι από το Λικάπ Σκωτίας, από τη βλέπω, Κουίνος Σάουθ Αμπερντίν 1-2 και αυτό στο 72. Από εκεί πέρα, Ζελέζιν Τσάρ με την Μπράγκα παραμένει το 0-0. Μακαρά Δεπορτίβο Κουένκα 1-0 στο 51. Αργότερα έχουμε ματσάκια, αρκετά ματς, πολλά ματς έχουμε αργότερα. Έχουμε παιχνίδια για το Copa Libertadores, μάλλον Copa Sudamericana, συγγνώμη. Δύο ματς, η Independiente με τη Vasco da Gama, μία η ώρα. Και άλλα δύο ματς, 3:30 από ό,τι βλέπω, τα οποία είναι Lanús Cienciano και Sporting Cristal με την Red Bull Bragantino. Από εκεί πέρα έχει πολλά παιχνίδια από την Αμερική, την πρώτη κατηγορία. Μετά τις 2 ξεκινούν, έχει παιχνίδια από τη Βραζιλία, Κοριτίμπα Παλμέιρας, κάποια μας βραζιλιάνικα β' κατηγορία.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Στέφανο που μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλά μου είπες καλά νέα με την Τσέλιε. Το έχω παίξει διπλό και over 1,5. Είσαι κομπλέ μέχρι τώρα, να μείνει έτσι και να πληρωθείς. Είναι στο 60 βρισκόμαστε, ακόμα έχει δρόμο βέβαια. Στο 61-2 μπροστά η ομάδα της Τσέλιε. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλησπέρα Μπίλη, καλή εκπομπή από το κέντρο. Αποστόλης ο φίλος μας, μας έστειλε μηνυματάκι. Βλέπω πολλά παιδιά, ετοιμάζεστε για διακοπούλες, λογικό είναι να πάρετε κι εσείς να κάνετε τα μπάνια, να ξεκουραστείτε, να γυρίσετε με γεμάτες μπαταρίες που λέμε. Λογικά την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα αδειάζει και η Αθήνα.

Μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μηνυματάκι, που και αυτός ετοιμάζεται την άλλη εβδομάδα, το άλλο, την άλλη Κυριακή, να φύγει και αυτός διακοπές. Θα πάει στην Λευκάδο, φίλος μας, καλά να περάσεις.

Ο φίλος ο Ανδρέας μου στέλνει μήνυμα και μια φωτογραφία από μια ωραία έτσι, περιοχή. Τώρα, Ανδρέα μου, δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι. Στείλε με ένα μήνυμα να μου πεις. Πάντως φαίνεται πολύ όμορφα με τη θάλασσα μπροστά σου. Ο φίλος ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι, το ζεστό Χαϊδάρι, όχι μόνο το Χαϊδάρι, όλη Ελλάδα σήμερα ήταν με καύσωνα. Κι άλλος Αποστόλης, Μπιλάρα, καλή εκπομπή, γεια σου φιλαράκο μου και σε εσένα. Τρίτο γκολ για την Αμπερντίν, καθαρίζει το ματσάκι σιγά σιγά. Queen of South Aberdeen 1-3 για το League Cup Σκωτίας. Φαβορή ήταν η Aberdeen με 1-34 το διπλό. Ισοφαρίζει Εγναντία την Ρογκοζή, την Τζέλιε 2-2 στο 62 με τον Μεντέιρος, Φερνάντο Μεντέιρος στο 58 ισοφάρισε 2-2. Η Μπράγκα δυσκολεύεται, παραμένει το 0-0 με την Ζελέσγιντσαρ στο 65. Το φιλικό Σίλβι Θέντε Πόρτο δεύτερο ημίχρονο 0-0 και Μακαρά με την Τεπορτίβο Κουένκα για το Εκουαδόρ είναι στο 1-0. Τα παιχνίδια αυτά είναι σε εξέλιξη, αργότερα έχουμε και άλλα μάτς. Αχ, και Τενερίφ Χετάφε, καθυστερήσεις παιχνιδιού 1-2 για την Χετάφε. Φιλικό παιχνίδι αυτό. Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Έχεις βγάλει τίποτα παιχνιδάκια για σήμερα, για το κουπόνι, μάλλον το αυριανό εννοείς? Όχι, φίλε, δεν έχω δει τίποτα. Θα τα δούμε στην πορεία, παιδιά. Έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες να δούμε κάποια παιχνίδια στο στοίχημα. Έχει πολλά, έχει πάρα πολλά παιχνίδια σήμερα. Για το Conference περισσότερα, λιγότερα για το Europa. Αλλά έχει πάρα, πάρα πολλά παιχνίδια. Ξεκινούν, τα πρώτα ξεκινούν από τις 5:30. Κάνει πρεμιέρα το Μαλίσεβα με την Χιμπέρνιαν. Αν τα πούμε και στην πορεία τα παιχνιδάκια. Παίζουν και δύο ομάδες από την Κύπρο. Η ΑΕΚ Λάρνακας παίζει με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στη Λάρνακα.

Παίζει και η Πάφος εκτός έδρας 10 η ώρα για το, αυτό είναι για το Europa League. Προγραμματικά Europa League είναι Hajduk Split με την Πάφος στις 10 το βράδυ.

και ο Απόλλων Λεμεσού παίζει σε 7 η ώρα με την Ντίλα Γκόρη εκτός έδρας. Ντίλα Γκόρη, Απόλλων Λεμεσού, 7 η ώρα. Είπαμε σε 7.30 ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ και στις 10 το παιχνίδι Χάιντουκ με την Πάφου. Και βέβαια τα δύο παιχνίδια τα δικά μας, τα ελληνικά, με ελληνικό ενδιαφέρον, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 και στις 9 Πάξη Παναθηναϊκός. Εδώ και τα δύο παιχνίδια τα ακούσετε από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ώρα πλησιάζει 11.30. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και παραχόμαστε και πάλι σε λίγο θα είμαστε σε περίπου 4-5 λεπτάκια και πάλι στην παρέα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: 94.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπίλαρα, καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Στο φίλο μας τον Μάκη που μας έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλή εκπομπή. Να δούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Το κάνει η Τσέλιε, εγναντία Τσέλιε 2-3, στο 75 μπήκαμε. Πάλι με τον Κβέσιτς Μάριο, το 2-3, στο 66. Το Αμπερντίν, εντάξει, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Queen of South Aberdeen League Cup Σκωτίας 1-4, λίγο πριν το τέλος. Γκολ για την Μπράγκα με την Ζελέζνιτσαρ. Με την Μπράγκα 0-1 στο 75, τον γκολ από το 67 με τον Όρτα, Ρικάρντο Όρτα, με πέναλτι προηγείται η Μπράγκα. Το φιλικό της Ζιλβιθέντε με την Πόρτο είναι στο 0-0 στο 60 και το Μακαρά Δεπορτίβο Κουένκα στο 69 είναι στο 1-0. Η Δεπορτίβο Κουένκα παίζει με 10 παίχτες.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Γερμανία. Γεια σου Γιάννη μου. Μπιλάρα, εμείς ερχόμαστε 10 Αυγούστου Ελλάδα με την οικογένεια, θα πάμε στην Αμοργό. Καλά να περάσει φιλαράκο. Τώρα λέει σε βλέπω από το ελλάδα.tv.gr.

Η Άννα, καλησπέρα στην παρέα. Ο Μαρίνος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Ρέτσος, σε κάποιες έτσι δηλώσεις που έκανε μετά την κλήρωση για την ΑΗΜΕΓΕΝ, είπε, και σωστά είπε ο άνθρωπος, να μην υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, να παίξουμε με δυναμική και συγκέντρωση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Champions League με την ΑΗΜΕΓΕΝ. Είπαμε, η ΑΗΜΕΓΕΝ, μια ομάδα η οποία πέρυσι έκανε την έκπληξη στην Ολλανδία. Μετά την Eindhoven και τη Feyenoord βρέθηκε τρίτη θέση. Την τελευταία αγωνιστική έγιναν όλα αυτά, εκεί που ήθελε να χάσει τη Βέντε από την Eindhoven και να κερδίσει να ημέγει την Go Eagles. Το έκανε, κέρδισε 2-1, έφαγε 5 τη Βέντε και τελικά η ημέγει πήρε το τρίτο εισιτήριο προκληματικά για Champions League και βρέθηκε απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μηνυματάκι, μπιλάρα φέτος βλέπω να ανεβαίνει ο Πανιόνιος, μάλλον ο Πανιόνιος είναι ο φίλος. Ναι, εντάξει, φτιάχνει μια ομάδα ο Πανιόνιος φέτος για να πρωταγωνιστήσει για την κατηγορία. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ομάδες, υπάρχει και η Λάρισα, υπάρχει και ο Πανσεραϊκός, υπάρχει η Νίκη Βόλου, ο Πανιόνιος, νομίζω αυτές τις τέσσερις ομάδες και μαζί με το Μαρκό που κάνει και αυτός καλές μεταγραφές, κάνει καλούς παίκτες το Μαρκό. Αυτές τις πέντε ομάδες νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη τους για να ανέβουν στα μεγάλα σαλόνια, εκεί που το κατάφερε πέρυσι ο Ηρακλής από τον έναν όμιλο και Καλαμάτα από τον νότιο όμιλο.

Για τον Χεζόνια Φιλαράκο, ναι, το είπαμε και πριν, ότι δεν είπε στη Ρεάλ ότι θέλει να φύγει, θέλει να πάει να παίξει στο NBA, αλλά εκεί δεν έχει βρει ακόμα κάποια ομάδα. Από ό,τι διαβάζω, απόλυτος χαμός γίνεται με τον Μάριο Χεζόνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, και το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Ο Κροάτης, όπως έγινε γνωστό, πλήρωσε τη ρήτρα που είχε με τη Real Madrid για να μπορέσει να πάει στο NBA. Όμως, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία, τα πράγματα αλλάζουν. Η Μάρκα αναφέρει ότι όχι μόνο δεν έχει πληρωθεί η ρήτρα, αλλά ο Χεζόνια δεν έχει βρει κάποια ομάδα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να παίξει. Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα μπλέκει και δύο ομάδες της Ευρωλίγκα με τον Κροάτη. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια αναφορά στο Ολυμπιακό και στην Dubai BC, που παρακολουθούν στενά την υπόθεση, και όλα αυτά βέβαια είναι από τη Μάρκα, από την Ισπανία έρχονται. Ο φίλος ο Τόλης, γεια σου Μπιλάρα, καλή συνέχεια. Γεια σου φίλε Τόλη 7.

πρέπει να γίνεται χαμός στο Εγναδία με την Τζέλε. Γίνεται 3-3 παρακαλώ στο 80. Με τον Ιμπραχήμ Διαμπαντέ, αν δεν κάνω λάθος, Διαμπαντέ, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο γκολ για τους Αλβανούς, σοφάρισαν 3-3. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλησπέρα Μπιλάκη από εμένα, εδώ γείτονας, το φιλαράκι μας ο Δήμος από το Ήλιον. Ολυμπιακός φίλε Γιώργο από την Ηλιούπολη που έστειλε μήνυμα, νομίζω ακόμα έχει δύο φιλικά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Το ένα είναι με την Αντβέρπ στο Βέλγιο και το άλλο είναι με την Αλκμάρ και μετά επιστρέφει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός. Αν δεν κάνω λάθος, Αντβέρπ το ένα φιλικό στο Βέλγιο και το άλλο με την Αλκμάρ, και αν θυμάμαι καλά το είχε κάνει και πέρυσι, τελευταίο φιλικό ήταν με την Αλκμάρ την Ολλανδική και μετά επιστρέφει εδώ στην Ελλάδα.

Γεια σου Μπιλάρα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Λέω φίλος ο Βαγγέλης, τον αγώνα θα τον έχετε σήμερα κανονικά και τους δύο αγώνες, παιδιά. Εδώ 9.43 να είστε συντονισμένοι. Και τους δύο αγώνες και του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την ΠΑΚΣ. Θα τους ακούσετε εδώ.

Ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλάρα, ωραία ήταν, λέει, με το Μουντιάλ. Πέρναγε η ώρα μας και τα βράδια μας. Τώρα τι κάνουμε. Εντάξει, τώρα πέρασε το Μουντιάλ. Καλά ήταν. Περάσαμε ένα μήνα και κάτι με παιχνίδια. Ειδικά εμείς οι βραδινοί που είχαμε και εκπομπές, είδαμε και τα βραδινά παιχνίδια, τουλάχιστον τα περισσότερα. Καλά περάσαμε ένα μήνα και κάτι. Τώρα, παιδιά, υπομονή. Σήμερα έχουμε παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Σιγά-σιγά μπαίνουν τα πρωταθλήματα σε ρυθμούς. Έχουμε παιχνίδια ευρωπαϊκά. Μπαίνουμε κανονικά στο κλίμα. Καλά περάσαμε το καλοκαίρι. Ένας μήνας ο Ιούλιος έφυγε με μπαλίτσα. Φαντάζεστε να μην είχε Μουντιάλ. Τα είχαμε τον Ιούλιο. Τίποτα. Ησυχία. Τώρα είχαμε ένα μήνα. Είδαμε μπαλίτσα. Μουντιάλ. Το πήρε η Ισπανία βέβαια. Δίκαια. Αλλά πέρασε ο μήνας εύκολα. Τώρα να. Φτάσαμε στα 20 Ιουλίου. 22 Ιουλίου. Φεύγει και ο Ιούλιος σιγά σιγά. 12 Αυγούστου, μάλλον σήμερα παίζει ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ευρωπαϊκά μάτς. 12 Αυγούστου, Super Cup ΑΕΚ Όφι. Σιγά σιγά τα παιχνίδια των ομάδων στην Ευρώπη και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του Όφι έρχονται. Ο Μπιλάρας, ο φίλος μου ο γραφίστας, τι έστειλε εδώ. Ναι, το διάβασα, μια που είπα για το Μαρκό νωρίτερα. Γράψανε σε κάποια site στο ίντερνετ ότι ενδιαφέρεται να ρίξει μια μεγάλη βόμβα για τη Super League το Μαρκό, και ακούστηκε το όνομα του El Arabi. Θα είναι μεγάλη επιτυχία για το Μαρκό να έρθει αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής να παίξει και πάλι στην Ελλάδα Super League 2, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση. Βέβαια είναι 39 ετών, αλλά νομίζω μια χαρά θα τα καταφέρει στη Super League 2. Για να δούμε τελικά. Θα γίνει αυτή η βόμβα από το Μαρκό. Από την Μαρκό μάλλον. Θα είναι μεγάλη επιτυχία αν καταφέρει και έρθει και παίξει στην Μαρκό ο El Arabi. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Τον είχαμε δει με τον Ολυμπιακό στα γήπεδα. Θα είναι μια μεγάλη κίνηση για την Super League 2.

Λοιπόν, εδώ διαβάζω για τα μεταγραφικά, για τις ομάδες. Η ακριβότερη μεταγραφή της ΑΕΚ φέτος είναι 4 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε για τον Καϊρίνεν, από τον Φιλανδό από τη Σπάρτα Πράγας. Η ακριβότερη πώληση του Πινέδα με 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός, η ακριβότερη μεταγραφή, δεν λέμε για μεταγραφές όλες, την ακριβότερη μέχρι τώρα είναι του Κάρμο 9 εκατομμύρια ευρώ και η ακριβότερη πώληση είναι του Κοστίνια με 12,7 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Η ακριβότερη μεταγραφή μέχρι τώρα είναι του Αλή 2 εκατομμύρια ευρώ και η ακριβότερη πώληση είναι του Σάντσες, πουλήθηκε με 3 εκατομμύρια ευρώ. Και πάμε και στον Παναθηναϊκό. Η ακριβότερη μεταγραφή είναι 5 εκατομμύρια ευρώ του Φαν Ντρόγκελεν και η ακριβότερη πώληση είναι του Σβιντεύσκη με 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτές οι μεταγραφές, βέβαια, μιλάμε για τις ακριβότερες, εντάξει, γιατί έχουν κάνει οι ομάδες και άλλες μεταγραφές. Αυτές είναι ακριβότερες μεταγραφές και πωλήσεις των ομάδων Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Άρα έχουμε και ακόμα δρόμο για μεταγραφές. Όλες οι ομάδες ψάχνουν, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ψάχνουν και καινούργιους παίκτες, νέους παίκτες. Ακούγονται, παιδιά, πολλά ονόματα. Θα ακουστούν κι άλλα, θα παρελάσουν κι άλλα ονόματα. Θα δούμε τελικά που θα κάτσει η μπίλια για τις ομάδες μας. Ο φίλος ο Χριστάρας που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι, σύνορα Χαϊδαρίου, λέει, αν μπορείς μπιλά βάλαμε για το μπιστρό, να πάω την άλλη εβδομάδα να πιω την πιδίτσα μου και να φάω την ποικιλία μαζί με τη γυναίκα. Φίλε μου Χρήστο Σέβαλα, είπαμε κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, λίγο πριν τις 3. Μια ποικιλία κρεατικών, 2 άτομα και 2 μπύρες παγωμένες κρύσταλλο σε μεγάλο ποτήρι εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού.

Ο φίλος ο Κώστας, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Κώστας από το Ναύπλιο. Καήκαμε λέει σήμερα. Και εμείς τα ίδια εδώ καήκαμε. Κάποια στιγμή παιδιά μπορεί να έχει και 40 βαθμούς. Κάποια στιγμή το μεσημεράκι εκεί γύρω στις 1.30-2 ώρα. Δεν καθόσουν με τίποτα στον, μάλλον όχι στον ήλιο. Καλά στον ήλιο δεν καθόσουν ποτέ. Αλλά και υπό σκιά έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Από σήμερα το πράγμα αλλάζει. Καλυτερεύει αρκετά. Πέφτει η θερμοκρασία αρκετά, πάει 32-31 βαθμούς, μια χαρά θα είμαστε και από την νέα Παρασκευή θα έχουμε κάποια μπουρίνια.

Για τον φίλε μου, για τον παίκτη, τον Ρόδρυ που λες, για τη Ρεάλ, εδώ είπαμε και χτες, είναι το μεγάλο κόστος που θα κληθεί να πληρώσει η Ρεάλ για να πάρει τον παίκτη, ο οποίος έκανε μια... έχει μπει στο μάτι της Ρεάλ και από ό,τι λένε, κάτσε να δούμε, και ο ίδιος ο παίκτης, από ό,τι διαβάζω κάποια ρεπορτάζ, επιθυμεί να επιστρέψει στην Ισπανία. Το συμβόλαιο με τη, μάλλον με τη Manchester City, λίγη του χρόνου, το καλοκαίρι. Η City έχει καταθέσει ήδη πρόταση ανανέωσης, ενώ αν η Real το θέλει, εδώ και τώρα πρέπει να βάλει το χέρι βαθιά, αλλά πολύ βαθιά, στην τσέπη, γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Θα δούμε για αυτό το σύριαλ με τον Ρόδρυ, τη Real και τη Manchester City, τελικά αν θα μείνει στην Αγγλία ή θα πάει να παίξει στην Ισπανία και πάλι. Πολλά τα λεφτά όμως, πολλά τα λεφτά, πρέπει να μπουν, να βάλει ο Πέρεθ το χέρι βαθιά.

Προπονητής τώρα της Δυναμό Κιέβου, σε δηλώσεις που έκανε ο Ιγκόρ Κόστιουκ ενώπιση του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, είπε να σταματήσουμε τον ΠΑΟΚ με την ποιότητά μας. Ένα ωραίο μου στέλνει ο Γιώργος, το δωμάτιο περιλαμβάνει πρωινό, όχι αλλά έχει φούρνο δίπλα, πάρκινγκ, όχι αλλά έχει χώρο μπροστά, air condition έχει ή έχει κοτσόβολα απέναντι. Στην Άντ έπαιξε 27 παιχνίδια, 4 γκολ και 2 ασίστ, μια χαρά για 39 χρονών για τον LKB. Ναι, θα είναι μεγάλο όνομα για τη Super League, θα είναι μεγάλη μεταγραφή, θα είναι μάλλον μεταγραφή της χρονιάς για τη Super League 2, αν καταφέρει η Μαρκό να πάρει τον LKB και να παίξει μπάλα. Μια χαρά χρονιά έκανε εκεί στην Άντ που ήταν. Θα είναι διαφορά μεγάλη στην Super League 2. Ένας πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης, τον θαυμάσαμε στον Ολυμπιακό, έκανε φοβερή καριέρα.

Ο φίλος μας ο Αντώνης από την Ηλίουπολη έστειλε μήνυμα στο περίπτερο. Μπιλάρα και καλησπέρα για μένα, Γιώργος και άλλος περιπτεράς. Ο φίλος μας από το Ιγαλό. Βέβαια τα περίπτερα τώρα μια χαρά είναι, δεν είναι όπως παλιά που δεν είχαν κοντήσουν. Τώρα μια χαρά τα περίπτερα. Γιατί αλλιώς δεν παλεύεται να είσαι στο περίπτερο και να είσαι μες στον καύσο, να δεν παλεύεται ποτέ. Α, τώρα αν πας στο περίπτερο να πάρεις κάτι και βάζεις το πίσω στο περίπτερο να δώσουμε ένα πακέτο τσιγάρα, ένα κάτι τέλος πάντων, αν βάζεις το κεφάλι κοντά στο εκεί που πληρώνεις, φεύγει, έχετε μια δροσιά. Ναι φίλε μου Κώστα, οι άτυχοι είμαστε εμείς, λέει ο Κώστας, που είμαστε στο φούρνο. Ναι, οι άτυχοι του καλοκαιριού τώρα με τους καύσονες είναι οι φίλοι μας στους φούρνους. Οι φίλοι στις πισταριές, και αυτοί είναι πολύ άτυχοι, γιατί και αυτοί έχουν μπροστά τους φωτιές που καίνε μαζί με τον καύσο να γίνεται χειρότερα. Και οι φουρναρέοι βέβαια, τα φιλαράκια μας εκεί μέσα στους φούρνους. Αλλά γενικά τα παιδιά που δουλεύουν τώρα στους δρόμους είναι δύσκολα πράγματα με τους καύσονες και αυτά. Και έχουν βγάλει απαγορεύσεις, δηλαδή από τις 12 μέχρι τις 5. Χτες, σήμερα μάλλον δεν είχαν απαγορεύσει τα delivery και τα υπόλοιπα δουλειές σε εξωτερικό χώρο. Αλλά οι φουρναρέοι και οι φίλοι μας πισταριές είναι δύσκολα το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα όμως είστε καλά, ε! Το χειμώνα οι φίλοι μου φουρναρέοι με κοντομάνικα μες στο φούρνο. Ο φίλος μας ο Λάμπρος έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα πιλάρακι από εμένα. Ο Σταύρος ο φίλος από το Παγκράτη, και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την συντροφιά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε με καινούργια μέρα να ξημερώνει και να λέμε πια καλημέρες. Η Τσέλιε τελικά 3-3 με την Εγναντία. Τσέλιε 3-3. Η Μπράγκα κέρδισε για αυτή 0-1 με γκολ του Όρτα με πέναλτι στο 67. Μακαρά Ντεμποτίβο Κουένκα είναι 3-0 λίγο πριν το φινάλε, και το φιλικό Ζιλ Βιθέντε Πόρτο 0-0 στο 80. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 12.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Ξημερώνει καινούργια ημέρα. 5η 23 Ιουλίου. Τα παιχνίδια, φίλε, Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, μάλλον ΠΑΚ Παναθηναϊκού, είναι τηλεοπτικά από το Open και το Sky αντίστοιχα και ραδιοφωνικά εδώ από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εδώ πέρα βλέπω ο κύριος Γιαμάλ, ο Πιτσιρικάς, ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο Ισπανός πρωταθλητής παγκόσμιος, ο οποίος απέκτησε, λέει, πρόσφατα δίπλωμα οδήγησης, έχει στη συλλογή του ένα ξεχωριστό δημιούργημα της Μπουκάτι, το οποίο κάποτε βλέπω κάνει 350.000 ευρώ, τσάμπα πράγμα. Α, δεν μπορούσε να οδηγήσει γιατί ακόμα δεν είχε δίπλωμα. Σαν και εμάς, όταν πήραμε το δίπλωμα, πήραμε μια Μπουκάτι σε matchbox. Να ταραμένει η φτώχεια που λέμε.

Το παιχνιδάκι που ενδιαφέρει, φίλε, τον Παναθηναϊκό, η Σπάρτακ Τνάβα με την ΤΣΣΚΑ Σόφια, μάλλον ΤΣΣΚΑ 1948, τελείωσε 0-0. Είναι ανοιχτοί λογαριασμοί για την επόμενη εβδομάδα. Μία από αυτές τις δύο ομάδες θα βρει ο Παναθηναϊκός στο δρόμο του, αν βέβαια περάσει την ΠΑΚΣ.

Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα εδώ από την όμορφη Έγινα. Γεια σου φιλαράκο μου, στο Χριστόφορο το φίλο μας. Μια καλημέρα που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μπιλάρα που χάθηκε ο Τζίτζης. Παιδιά, ο Τζίτζης μας έχει ξεχάσει. Έχει να έρθει πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον πρόεδρο. Έχει άλλες ασχολίες νυχτερινές, βραδινές. Να και ο φίλος μου Νικολάκης, που είναι η εποχή τώρα, είναι φούρναρης. Αεκάρα μόνο καματερό στο φούρνο, αλλά είναι και ψαράς το καλοκαίρι. Στο ονομάνε οι ψαράδες των νησιών. Από τα ψώνια του φίλου μου του Νικόλα. Νικολάκη μου, άντε, καλές ψαριές να έχεις. Χάσαμε τα κάρβουνα όμως, θα βάζεις κανένα κάρβουνο, ναι ή όχι? Μην γελάς καθόλου.

ζωάκια που έχουμε για την παρέα εδώ, για τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας, το πρώτο δωράκι μας. Το δεύτερο, για όσοι δεν πάτε Naxo, θα πάτε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνετε μπανάκι στην Χιλιαδού και θα απολαύσετε ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για όλα αυτά, συμμετοχή είναι στο Viper, απλά ένα μήνυμα δωρεάν, 6939-943-943, όνομα επώνυμο, επιλέξτε Naxos ή Κισός ή και τα δύο αν θέλετε, μέχρι σήμερα η τελευταία μέρα. Παρασκευή πρωί γίνεται κλήρωση, 10 το πρωί, 10 με 11, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Πώς να βάλω κάρβουνα, λέει. Να βάλεις κάρβουνα. Τι, πώς να βάλεις κάρβουνα. Είσαι εκεί στο δρόμο και να βάλεις την πισταριά να ψήσεις. Καλά περνάμε, λέει, τώρα με τους φούρνους. Μέσα στους φούρνους. Τώρα περνάτε καλά. Καλοπερνάμε, λέει ο φίλος μου. Ζέστη,

0: από το Κοροπή. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο μου τον Βασίλη.
1: Τι κάνουμε?
0: Τι κάνει, συνοδόματα, τι είναι τα μέγαρα. Ζεσταίνονται.
1: Τα μέγαρα πριν από καμιά ώρα.
0: Ναι.
1: Φύσαγε ένα τζίβα. Μιλάμε λες και ήσουν σε σεσουάρ.
0: Ναι, ναι, ήταν σήμερα η μέρα δύσκολη. Εγώ πιστεύω
1: τώρα
0: ότι.
1: Φυσάει κατά διαστήματα, αλλά δροσερό αέρα.
0: Ναι, ναι, είπανε από σήμερα θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Πάντως δύο μέρες τώρα, ειδικά Τετάρτη, εχθές δηλαδή, που πέρασε η μέρα, είχε πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, κάποιες φορές μπορεί να ήταν και 40-42 βαθμούς.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ήταν καλοκαίρι, είναι, αλλά ήταν.
1: Εγώ την αντέχω τη ζέστη, εντάξει, δεν είναι. Αλλά.
0: Ναι, αντέχει τη ζέστη, αλλά στο κοντίσιο.
1: Αυτός ο αέρας που ήταν ο καυτός τώρα το βράδυ ήταν άλλο πράγμα, έτσι, καμιά ώρα. Δηλαδή κατά τις 11 η ώρα και είναι την ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έχει στρώσει κάπως.
0: Σήμερα θα είναι καλά. Θα είναι καλά σήμερα.
1: Κατά διαστήματα έτσι φυσάει.
0: Θα είναι καλά, λέει σήμερα.
1: Αύριο την ημέρα έτσι και έχουμε φωτιές.
0: Είπε θα είναι 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Σήμερα μια χαρά δηλαδή για την εποχή. Μια ωραία θερμοκρασία, 32 βαθμούς είναι πολύ καλά σχέση με
1: και
0: το 40.
1: Να φυσάει όμως γιατί.
0: Ναι, μην έχουμε και αυτά. Γιατί όταν ξεκινάει να φυσάει λιγάκι λες και είναι ραντεβού.
1: Είπε προηγουμένως για την Μπουκάτη του Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Για ξαναδεί το νούμερο, μήπως είναι 3,5 εκατομμύρια.
0: Όχι, 350.000 ευρώ.
1: Μπουκάτη.
0: Ναι,
1: τι να πάρω εγώ.
0: 3,5 εκατομμύρια να μας τρελάει. Όχι, 350 ευρώ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εκτός θα μπορεί να πάρεις εσύ, με 350 ευρώ.
1: Οι Μπουκάτη ξεκινάνε από 2,5-3 εκατομμύρια.
0: Όχι, 350.000 ευρώ. Τι 3,5 εκατομμύρια.
1: Τόσο έχει μια Πόρσε, μωρέ.
0: 350.000 ευρώ έχει μια Πόρσε. Όχι, βρε. Όχι, βρε.
1: Τόσο, δε στη μέση.
0: Πόρσε, ναι. Μια Πόρσε Καγέννη δεν κάνει από αυτόν πάνω από 80-90.000.
1: Γεννιάται η καρέρα.
0: Ναι, πώς μπορεί να κάνει. 200-250 παραπάνω δεν κάνει. Τι 3,5 εκατομμύρια.
1: 300 είναι καινούργιε.
0: 3,5 εκατομμύρια.
1: 92.
0: Εντάξει, τόσο είναι και. Τι 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητο δεν είναι, όχι πολλά. Είναι τα όσα.
1: Υπουκάτι τόσο. Άμα χτυπήσει, θα δει τόσο. 2,5-3 εκατομμύρια μιλάω.
0: Κάνει πρέπει να κάνει λάθο, φίλε. Δεν μπορεί. Αυτό είναι αεροπλάνο. Μπορεί να είναι αεροπλάνο, Μπουκάτι. Μπορεί να είναι για καράβι.
1: Τα σούπερ κάρ.
0: Ναι, εντάξει, τώρα μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο που είναι παραγγελία για του Άραβε να κάνει τόσο.
1: Δεν ξέρω. Τέλο πάντων. Έτσι παραξενεύτηκα από το που τα άκουσα.
0: Έτσι γράφει τώρα, ξέρω εγώ.
1: Όπω και με το Σαμοθράκι εδώ που τα λέμε, σου αλλάζω κουβέντα τώρα. Δεν μου λε, δεν κατάλαβα. Ο Φαμπίνιο προτιμάει την ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, αυτό είπε.
0: Την ΑΕΚ.
1: Έλα, πλάκα κάνω.
0: Πω τρέλα που κουβαλάς εσύ.
1: Πλάκα κάνω, Σαμοθράκη, να ξαναβγεις στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, ο φίλος μου ο Κώστας. Λοιπόν, αυτό μου γράφει τώρα εδώ πέρα, τα γράφει 1.000 ευρώ. Τώρα μου κάνανε κανένα λάθος. Μπορεί να κάνανε και λάθος. Δεν ξέρω, τώρα δεν έχω πάρει ποτέ Μπουκάτι για να σου πω.
1: Ούτε κι εγώ, απλά.
0: Μπορείς να πάρεις, αν θέλεις, με 350 ευρώ, να πάρεις τον Περιλόκ. Ναι, ημιτασιόν μπερλόκ που πουλάει στα περίπτερα, λέω.
1: Α, δεν
0: τέτοιο. Για ξεκινήσει από εκεί. Γιατί κανονικά από εκεί πέρα ξεκινήσει.
1: Αν ξεκινήσει, καλύτερα να πάρει από το κίνητο.
0: Εκεί πέρα κανονικά, εκεί πέρα ξεκινά. Από τον μπερλόκ πρώτα. Πού τα βάζει τα κλειδιά.
1: Αυτό που λε, μιλάμε τώρα πιτσιρικάδε. Στα 25 περίπου, ένα φίλο μου πάει να δούμε τη Φεράρι. Πάμε να δούμε τη Φεράρι. Άντε πάμε, πάνε σε αντιπροσωπεία εδώ στην Αθήνα κάπου από την Κυψά πάνω ήταν. Λοιπόν τότε κάπου το 87-88 τότε. Και πήρε ένα μπρελόκ, μιλάμε τότε, έδωσε σχεδόν μισό.
0: Ναι.
1: Καμιά 20.000, δηλαδή ο μισθός τότε ήταν, ο βασικός μισθός ήταν 80.000 δραχμές. Του λέω ρε εσύ, μου λέει από εδώ θα ξεκινήσω από τον μπρελόκ. Βέβαια έμεινε ακόμα με τον μπρελόκ έχει μείνει έτσι. Ο φίλος.
0: Ναι, σωστό. Στο γι' αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Για πες τι γίνεται, τι βλέπεις εκεί τώρα για την ομάδα σου.
1: Για την ομάδα μου, εντάξει, περιμένω να δω κινήσεις. Έτσι. Και θα δούμε. Θέλω στα αυριανά παιχνίδια να είναι νικηφόρα και για τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο. Και η Δυναμό Κιέβου είναι καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω να περάσει.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός θεωρητικά είναι πιο εύκολο το μάτς από ότι του ΠΑΟΚ. Γιατί η Δυναμό Κιέβου είναι μια ομάδα που την ξέρουμε. Δεν μπορεί να μην είναι η Δυναμό Κιέβου του παρελθόντος, που ήταν μια ομάδα που παίζει κάθε χρόνο τη Champions League, αλλά είναι μια ομάδα που την ξέρουμε. Αν και δεν παίζει στην Ουκρανία, παίζει εκτός έδρας, οκ, στην Πολωνία, υπάρχει μια ομάδα πιο χαμηλής δυναμικότητας, τουλάχιστον θεωρητικά.
1: Και ο Πάκο έχει μειονεκτήματα φέτος. Δηλαδή αλλάζει σαν ομάδα, αλλάζει προπονητή.
0: Βέβαια, αλλάζει στυλ. Βέβαια.
1: Έτσι,
0: βέβαια και Παναθηναϊκός το ίδιο έχει. Αλλάζει προπονητή, αλλάζει και αυτός φιλοσοφία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ο Παναθηναϊκός τον βλέπω καλύτερο από πέρσι. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι μια καινούργια ομάδα ο Παναθηναϊκός. Πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές έχουν έρθει. Νέος προπονητής. Εντάξει, είναι και αυτός ένα στοίχημα φέτος ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Δεν είναι.
0: Δηλαδή δύο ομάδες που λες ότι έχουν, παιδί μου, μια συγκεκριμένη νοοτροπία, φιλοσοφία, είναι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, που δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρσι, ειδικά η ΑΕΚ. Οι άλλες δύο ομάδες άλλαξαν πολλά. Ειδικά ο ΠΑΟΚ.
1: Εμείς θα κάνουμε με τα προκριματικά εκεί πέρα, ξέρω εγώ.
0: Δεν νομίζω να ασχοληθεί με την ΑΕΜΕΚΕ μου. Δεν νομίζω. Δηλαδή έκανα την έκπληξη πέρσι, αλλά δεν διαβάζω και ότι είναι. Ότι θα κάνει πάλι το ίδιο πράγμα φέτος. Έτυχε πέρσι, θα κάνει μια χρονιά καλή. Δεν νομίζω ότι θα έχει Ολυμπιακός. Θα δυσκολευτεί να την περάσει. Εντάξει, δεν είναι. Πάντα πρέπει να παίξει καλά για να περάσει μια ομάδα. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβόρι να περάσει την ΑΕΜΕΚΕ.
1: Πάντως, στο θέμα του Ολυμπιακού, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε τον LKP βασικό και τον Γιάρεψουκ να φεύγει για Λιόν. Έτσι, δεν ξέρω, δεν τον.
0: Κοίτα, ο Γιάρεψουκ δεν είναι να φύγει για Λιόν. Ο Γιάρεψουκ, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν μιλάει να είναι βασικός. Να μην είναι τρίτη επιλογή θέλει ο άνθρωπος. Όπως ήταν πέρυσι με τον Νταρέμι, που ήταν τρίτη επιλογή. Που θεωρώ ότι ο Γιάρεψουκ έπαιξε καλύτερα από τον Νταρέμι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όπως είπε και.
0: Πάντως ο Ελκαμπή, ρε φίλε.
1: Ο από το Λονδίνο και εμένα με τσάντισε που έχασε τις ευκαιρίες.
0: Εντάξει, οκ, εντάξει. Αλλά
1: τα πλασαρίσματα αυτά έπρεπε να τα κάνει.
0: Ο Ελκαμπή, ας πούμε, από την 11
1: του Ολυμπιακού. Το Άγιαξ μιλάω τώρα, έτσι.
0: Ναι, το φιλικό. Ο Ελκαμπή από την ομάδα του Ολυμπιακού είναι 11, ο Ελκαμπή ο καλός δεν βγαίνει. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
1: Και πιστεύω που είναι. Πόσο είναι, 15 μέρες θα είναι έτοιμος.
0: Ναι,
1: 15 μέρες προπόνηση θα είναι έτοιμο. Ναι. Έτσι, με 15 μέρες.
0: Για τον Ολυμπιακό πέρυσι, μετά το Κόπα Αφρικα που γύρισε στο Ολυμπιακό, δεν ήταν ο Ολυμπιακό που ξέρουμε.
1: Εντάξει, ταλαιπωρημένο.
0: Εντάξει, okay, υπάρχουν δικαιολογίες, δεν λέω ότι δεν είναι καλός. Απλά δεν ήταν αυτό που ξέρουμε για Ολυμπιακό, δηλαδή δεν ήταν καλός.
1: Όχι. Να τον δούμε και τώρα, έτσι. Παρόλο που δεν έπαιξε στο Μουντιάλ, δεν έχει σημασία. Προπονιόταν, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό,
0: βέβαια,
1: αυτό,
0: βέβαια.
1: Εντάξει, βγάζει μια κούραση. Έτσι.
0: Μετά από πρωτάθλημα πήγε κατευθείαν να πάει στο παγκόσμιο. Άστα δεν έπαιξε. Ήταν.
1: Ναι. Και στο θέμα αυτό που κουβεντιάζατε για τους παίκτες του Ολυμπιακού από την ΚΑΠΑ 19, επειδή καθόμουν και τους θυμάμαι όλους,
0: ναι.
1: Έχουν πάει σε καλές ομάδες. Δηλαδή δεν τους έχει πετάξει ο Ολυμπιακός και έργο στην υπολοιπησία. Δηλαδή ο τερματοφύλακας ο Σίνας πήγε στη Ρίο Άβε. Ο Κοσογούλας πήγε στο Πανσεραϊκό και έπαιζε βασικός, δεξί μπακ. Ο Κώστας Κοστούλας που ήταν το center back πήγε στον Όφι, είναι στον Όφι.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά
1: ο Κουτσίδης έκανε το ακροατικό του, είναι στον Ολυμπιακό τώρα, πέμπτος, δεν έχει σημασία, πέμπτος. Μετά Μουζακίτης Μπακούλας στον Ολυμπιακό, ναι, καλά λέω. Ο Λιατσικούρας που ήταν αναπληρωματικός. Ολυμπιακό, πήγε Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα πήγε τώρα. Καλαμάτα πήγε τώρα.
1: Μπράιτον.
0: Καλαμάτα πήγε τώρα.
1: Ναι. Πέρσι ήταν Ολυμπιακό, έπαιρνε παιχνίδια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι τα παιδιά αυτά για να πάρουν ένα κύπελο στην ΚΑΠΑ 21, ποια είναι τα παιδιά αυτά, 19, πάνε να πει ότι έχουν ταλέντο. Δεν λέω για 5-6 παίκτες, 7 που μου είπε τώρα εσύ, στο Ολυμπιακό την εποχή εκείνη ήταν. Έχει
1: παράδειγμα στον Ατρόμητο.
0: Ήταν όμως.
1: Αλλά πρέπει να βοηθήσουν και αυτό τον εαυτό. Δηλαδή ο Βακανέρος, επειδή έτυχε, είδα κάποια παιχνίδια και στη Ρίο Άβε, δεν έκανε και τίποτα. Ήταν πολύ βαρύς, πολύ. Δεν ξέρω τι συνέβαινε.
0: Και να πούμε ότι δεν είναι αυτοί οι 7-8 παίκτες που είπες, είναι 16-18-20 παίκτες. Οι άλλοι που είναι.
1: Οι άλλοι είναι.
0: Δηλαδή μου θυμίζει, ας πούμε. Θέλω να πω, θυμάσαι κάποτε την εθνική.
1: Ο Δάμας στην ΚΑΠΑ 19 είναι ακόμα. Είναι γύρω σε 7-8 ακόμα είναι στην ΚΑΠΑ 19.
0: Στην ΚΑΠΑ 19, ναι. Θέλω να πω ότι μην γίνουν τα παιδιά αυτά. Γιατί είναι αμαρτία. Όπως κάποτε θυμάσαι, είχαμε μια εθνική ελπίδα που ήταν έβγαζε φωτιές.
1: Α, λες τότε με Καρασαβίδη.
0: Ναι, θυμάσαι. Πιτσιρικά, στην. Τα παιδιά αυτά δεν χάθηκαν τα περισσότερα.
1: Ναι, ναι. Να σου πω τι γίνεται. Συμβαίνει και το εξής.
0: Το να πας τώρα να παίξεις στη Ρίο Άβε, όταν έχεις πάρει κύπελο, δεν είναι και, πώς το λένε, δεν ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Ανεβαίνεις. Αν έχεις καλό προπονητή, ανεβαίνεις. Ας είναι μικρή, μικρή ομάδα. Παίρνεις και... παιχνίδια, ανταγωνίζεσαι πιο δυνατές ομάδες. Ανεβαίνεις.
0: Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά αυτού του Ολυμπιακού, πολλά από αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να πάρουν παραπάνω ευκαιρίες στον Ολυμπιακό. Σε σχέση με κάποιους παίκτες που είχε ο Ολυμπιακός που δεν έκαναν και έφυγαν.
1: Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ δύσκολα μπορούν να βγάλουν, να πάρουν παίκτες. Πρέπει δυστυχώς.
0: Δύσκολα είναι, φίλε, γιατί.
1: Κάνουν πρωταθλητισμό.
0: Βασίλη μου, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί οι οπαδοί δεν αντέχουν.
1: Ναι, ρε παιδί, με αυτό σου λέω. Κάνουν πρωταθλητισμό.
0: Δεν είναι αυτό, ρε φίλε, όμως οι ομάδες δεν είναι μόνο οι οπαδοί. Δηλαδή, θα πει ο οπαδός. Δηλαδή, εντάξει.
1: Αλλά θα μπορούσαν, παράδειγμα, όπως οι Ισπανοί προπονητές το κάνουν. Ο Μεντιλίμπαρ το έκανε. Έτσι με τον Μουζακίτη, με τον Κοστούλα, το έκανε. Αλλά θα πρέπει και οι διοικήσεις, αυτό που είπες και εσύ, συμφωνώ, να βοηθήσουν. Και ο κόσμος, πιστεύω, στέκεται δίπλα τους. Δηλαδή, όταν θα δουν τον Πιτσιρικά, στεκόμαστε δίπλα.
0: Το θέμα, ρε φίλε, όμως, ναι. Το θέμα όμως είναι ότι αν ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, λέω, πούν μια χρονιά ότι εμείς θα βάλουμε μέσα στην ομάδα 7 πιτσιρικάδες.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Ο κόσμος θα πει. Θέλουμε πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κάνει υπομονή. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβε. Μπορεί αυτοί οι 5-6 παίκτες, 7 που θα μπουν σε μια ομάδα από τις μεγάλες που λέμε, μπορεί αυτοί οι 7-8 παίκτες σε διάρκεια 2 χρόνια να φτιάξουν την ομαδάρα.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά ο παδός και εγώ, ας πούμε, και εγώ. Θα πω τι μου έφερε τώρα τις ψηρικάδες. Πρωτάθλημα θέλω. Έχουμε την νοοτροπία αυτή, καταλαβες.
1: Ακριβώς. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν το άλλο όμως. Ένα παίκτη κάθε χρόνο. Και σε βάθος δεκαετίας το έχει κάνει αυτό.
0: Ναι, και αυτό, και αυτό.
1: Έτσι, ένα παίχτη κάθε χρόνο.
0: Αλλά βλέπεις όμως ότι. Βλέπεις όμως, Βασίλη, ότι και τα ιστηρίνες από το εξωτερικό είδαν τον Κοστούλα μπαπ το τσιμπίστερ, καταλαβες. Δεν αφήνουνε.
1: Αυτό λέω. Πρόσεχε να δεις. Εγώ φέρω παράδειγμα τον Αντιτοκούμπο. Ήρθε ο σκάουτερ τη Μιλγουόκη, από το Μιλγουόκη τώρα εκεί πέρα. Εδώ στην Ελλάδα και τον βρήκε στον χρόνο που ήταν σε Β' Εθνική εκεί πέρα λοιπόν και έπαιζε Β' Γ' Εθνική και έπαιζε και του λέει Ελλάδο εσύ είσαι για NBA. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ξέρω εγώ, υπάρχουν όπως είπες και εσύ πάρα πολλά ταλέντα, παράδειγμα στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν υπάρχουν πολλά παιχτάκια καλά.
1: Έτσι. Εκεί πέρα δηλαδή δεν μπορούν να το δουν αυτό.
0: Όχι, γιατί.
1: Οι δικοί μας.
0: Δεν το βλέπουν, όχι.
1: Που τα έχουν. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Εγώ αν θα ήμουνα, ξέρω εγώ, λέμε τώρα έτσι, η Super League και θα μπορούσα, θα επέβαλα. Αυτό που κάνουμε στο Κύπολο η ΕΠΟ που λέει υποχρεωτικά δύο πιτσιρικά,
0: K19,
1: θα έλεγα υποχρεωτικά δύο πιτσιρικάδες να παίζουν 90 λεπτό. Στους αγώνες.
0: Ναι, γιατί σου λέω και πάλι ότι αν δεις παιχνίδια τεχνικά, ας πούμε πήγαινα πέρυσι πολύ. Έβλεπα αρκετά παιχνίδια, αρκετά όσα μπορούσα, πήγαινα εκεί στη γειτονιά, έβλεπα τη Νέα Ιωνία. Και όχι μόνο τη Νέα Ιωνία, και άλλες ομάδες που χώρισαν να παίξουν με τη Νέα Ιωνία. Ξέρεις, ρε φίλε, ότι υπήρχαν πολύ καλά παιχτάκια. Πολύ καλά παιχτάκια. Αν μπορούν να δουλευτούν σωστά, γιατί αυτά τα παιδιά ξέρεις, πάνε από το σχολείο, παίζουν μπάλα. Αν τα παιδιά αυτά δουλευτούν σωστά, σε προπόνηση, σε αυτά και το ένα και το άλλο, μπορούν να κάνουν καριέρα.
1: Κοίταξε, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι όπως λες, να δουλευτούν σωστά. Είναι μετά ορισμένα κορμιά που δεν αντέχουν. Είναι ορισμένα κορμιά που τα 18 βλέπεις έχουν πρόωρη, να το πούμε, ανάπτυξη και μετά παθαίνουν καθίζεις. Είναι μέχρι εκεί. Δηλαδή μου φτάσει τα βάνη.
0: Να είδε, ας πούμε τώρα, ο Αετοκούμπο, θεωρείς ότι αν ο Αετοκούμπο έμεινε στην Ελλάδα θα έπαιζε σε μπάσκετ.
1: Ποτέ.
0: Όπως έπαιζε πέσει τώρα. Απλά τον είδα στην Αμερική, πήγε ένα παιδάκι αδύνατο και έγινε ντούκι.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω, θέλουν και βοήθεια οι παίχτες.
1: Ακριβώς. Αυτά δεν τα έχουμε ακόμα στην Ελλάδα.
0: Αν ξέρεις, ο Ολυμπιακός φτάσαμε, ρε φίλε.
1: Τώρα τα φτιάχνει, έτσι. Ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ που τώρα τα φτιάχνουν Παναθηναϊκός, οι άλλες ομάδες τίποτα. Τίποτα, καμία ομάδα άλλη.
0: Να βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια ποιος έχει κάνει κάτι από ακαδημίες. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκού Ακαδημία του, που ήταν καλή Ακαδημία κάποτε στην Παιανία που λέγαμε.
1: Διέλυσε η ΑΕΚ ποτέ.
0: Ναι, η ΑΕΚ δεν είχε ποτέ Ακαδημίες καλές. Είχε, αλλά δεν βγαίνανε παίχτες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Κωνσταντέλια και τα πιτσίρια που έβαλε και μετά ο Ολυμπιακός με την K19 που πήρε το αυτό. Δεν έχουν.
1: Ναι. Και αν δεν έπαιρνε το κύπελο αυτό το ευρωπαϊκό, η K19, πάλι έτσι χαμένη θα ήταν στο διάστημα. Όχι αυτή η πιτσιρικά.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι όχι θέμα ομάδα, τι ομάδα είσαι. Είναι αμαρτία, πολλά παιδιά να χάνονται.
1: Το ξέρω. Το ξέρω.
0: Απογοητεύονται μετά σταματάνε το ποδόσφαιρο. Σου λέει εντάξει, απογοητεύτηκα. Δεν
1: πέσει. Γίνεται. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε την εξή νοοτροπία. Την εύκολη λύση. Να κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα. Τέτοια φέρε εδώ πέρα έτοιμο από το μάνατζερ να πούμε να κάνουμε και τα μάνατζερ ηλίκια μα εκεί πέρα. Ξέρει να πούμε τα κονέ μα. Φέρε τον παίχτη τον έτοιμο. Το κατάλαβες.
0: Ναι, γιατί έρχονται πολλοί παίκτες, όχι μόνο στις μεγάλες και στις μικρές ομάδες. Ναι. Σε πιο χαμηλής κατηγορίας, δηλαδή από την πέμπτη θέση και κάτω, βλέπεις ότι έρχονται φουρνιές, μάλλον καραβιές παίκτων.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι αμφιβόλου ποιότητας, δεν παίζουν ποτέ. Και δεν παίζουν τα νέα παιδιά. Ας πούμε, βλέπεις τον, ας πούμε, τον Άρη πέρυσι. Έφερε 17 παίκτες, φίλε.
1: Εσύ, άσε τον Άρη, αλφα εθνική. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα γάμα εθνική. Και έχουν καραβιές ξένους, Αφρικανούς, ξέρω εγώ, Γάλλους, Άγγλους, Πορτογάλους, ό,τι να είναι. Εγώ στη Β' Εθνική, ειλικρινά, θα απαγόρευα ξένο οποιοδήποτε, ούτε κοινοτικούς, μόνο Έλληνες. Δηλαδή θα βρεις κανένα τρόπο να δίνω κίνητρα, δεν ξέρω, με φορολογικά κίνητρα, δεν ξέρω πώς θα το έκανα, έτσι, να μην έχουν, η Β' Εθνική να έχει μόνο Έλληνες. Μετά, πάρ' την Καλαμάτα. Είχε, ξέρω εγώ, 10 Έλληνες, 15. Θα δεις που θα ανέβει τώρα πάνω, θα έρθουν 2-3 καράβια. Με ξένους στην Καλαμάτα.
0: Ναι, μα με αυτό σου λέω ότι οι ομάδες πάνω, το πάνω ράφι, θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Γι' αυτό παίρνουν παίχτες και δεν ποντάρουν στα πιτσιρικά. Δηλαδή, να πάει 15 χρονών, δεν ποντάρουν σε νέα παιδιά. Και οι κάτω ομάδες θέλουν να σωθούν. Και σου λέω ότι αν πάρω το ξένο, θα σωθώ. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, θυμάμαι παράδειγμα ένα παίχτη, Χατζή Σταυρός, έτσι, στο Πανσεραϊκό που έπαιζε.
0: Ναι.
1: Ένα φοβερό εξτρεμ. Και ήταν και 30 χρονών. Ο άλλος, πώς το λένε, που είχε πάει Πας Γιάννενα, μετά είχε πάει Τρίπολη, που έπαιζε μέχρι τα 37 του, σαν εξτρεμ.
0: Ποιο λες?
1: Δεν θυμάμαι τώρα το. Έλληνας. Πεθαράδες, εντάξει, μπορεί να μην έκανε για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, δεν είναι με αυτές τις ομάδες. Το κέντρο του κόσμου.
1: Ακριβώς. Δεν γίνονται, δε. Και πρόσεχε να δεις, και τον έχεις τσάπα, έτσι, φτηνά. Αλλά δεν ξέρω τώρα. Είναι πιστεύω τα μαναζιρίκια.
0: Είναι και τα μαναζιρίκια, νοοτροπία των ομάδων, γιατί και οι ομάδες επηρεάζονται πολύ από τους οπαδούς που σου λένε θέλουμε πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Κατάλαβε, σου λέει, δεν με νοιάζει, τα κάνει όλο πρωτάθλημα. Και αν βάλει το πιτσιρικά και δεν πάει καλά η ομάδα, θα αρχίσει να κράζει ο παδός.
1: Έλα, μωρέ, θα σου πει, ποιος Γερασίμου.
0: Ναι, αυτό. Ενώ άμα το λέγανε Γερασίμοφ, θα ήταν πεθαράς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά ο κόσμος ξέρει, δεν έχει υπομονή. Εγώ πιστεύω αυτό. Βλέπω και τον εαυτό μου, όχι μόνο για τον κόσμο. Και εγώ, αν μου πάρει 5-6 παίκτες ΑΕΚ πιτσιρίκια, από τώρα εντάξει. Δεν πάμε για πρωτάθλημα.
1: Λευκή πετσέτα πετάει.
0: Ναι, δεν πάμε για πρωτάθλημα. Δεν κοιτάμε δηλαδή τι μπορεί να γίνει στο μέλλον τα παιδιά.
1: Πράγματα. Αλλά βάζοντας έναν κάθε χρονιά.
0: Ναι, να μπορεί να βάλεις ένα δυο παίκτες. Ο Ολυμπιακός το έκανε αυτό.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ το έκανε.
1: Ναι, έτσι ξαφνικά, δηλαδή σε 2-3 χρόνια έχει γεμίσει με Έλληνες και με κορμό ελληνικό και σοβαρό.
0: Και είναι,
1: ελληνικό,
0: και είναι ρε φίλε, και στο φινάλε, αν το πάρεις και ψυχρά, αυτοί οι παίκτες, ας πούμε, να, τώρα ο Κοστούλας. Ο Ολυμπιακός πήρε 40 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Είναι και θέμα χρημάτων, οικονομικό, ότι αν βγάλεις παιχτάκια θα πουλήσει μετά ακριβά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Η ομάδα, είτε μας αρέσει είτε όχι, με 6-7 Έλληνες, αυτό το έχω παρατηρήσει στον Ολυμπιακό. Με 6-7 Έλληνες μέσα, κάτω παρελθόν, έτσι. Πάντα έκανε καλές πορείες στην Ευρώπη, έτσι έπαιζε καλή μπάλα και χτύπαγε τα πρωταθλήματα το ένα πίσω από το άλλο. Επειδή είχε ένα κορμό 6-7 Ελλήνων, που ήξεραν λοιπόν τι σημαίνει ο Ολυμπιακός και μπαίνανε και οι ξένοι και τους λέγανε μάγκες εδώ, αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Παρατήρησε αυτό. Ενώ ο ξένος πρέπει να κάνει 4-5 χρόνια να ενσωματωθεί, να δει ποιος, ξέρω εγώ, να γίνει ΑΕΚ ή να γίνει Ολυμπιακός. Κατάλαβες πως το λέω?
0: Ναι. Κατάλαβα. Εγώ...
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα και βέβαια το μεγάλο κακό το έχει κάνει αυτός ο Μπόσμαν, έτσι, αυτός ο Μπόσμαν.
0: Εντάξει, okay,
1: που έκανε. Αλλά πρέπει οι ομάδες να το ξανακοιτάξουν αυτό.
0: Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη, εγώ λέω, και σε νέα παιδιά.
1: Ακριβώς. Αλλά και να πω και μια κουβέντα.
0: Εντάξει, δηλαδή είναι καλό να βλέπεις νέα παιδιά, ρε παιδί, με Ελληνόπουλα. Βλέπεις την Ευρώπη. Πώς παίζουν στην Ευρώπη τα Ελληνόπουλα. Ο Καρέτσα, πώς παίζει. Ο Τζόλης με τα γραφάρα τώρα στην Άρσεναλ. Ο Κιζερίδης, μια καλή χρονιά. Δεν ήξερα ότι υπάρχει πέρσι Κιζερίδης. Και όμως η Χάρτς παίζει παραδείγματος να πάρει πρωτάθλημα. Και άλλα παιδιά στο εξωτερικό παίζουν.
1: Εγώ πάντως θα χτύπαγα τέτοια Ελληνόπουλα.
0: Εντάξει, λέω, θα είναι ακριβά. Δεν
1: μπορεί.
0: Είναι ακριβά.
1: Δεν
0: είναι
1: να το πάρει.
0: Και αυτό ακριβώ θα είναι. Τώρα πια.
1: Έτσι, θα χτύπαγα. Δηλαδή, μου αρέσει η επιστροφή Σάλιακα εμένα πάρα πολύ. Πόσο χρόνο είναι τώρα, είναι να είναι 28-30.
0: Τώρα σπίτι ο Σάλιακα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθο, κάτσε να σου πω αμέσω. Περίμενε. Μισό λεπτάκι. Είναι 29 χρονών. 12 Σεπτέμβριο του 96 γεννήθηκε.
1: Ναι, ναι. 29 στα 30. Λοιπόν. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια, τα παιδιά που ήταν εδώ και φύγαν στο εξωτερικό, τώρα δεν μπορεί να τα πλησιάσει για να πάρει μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μα πάει να πει τώρα το. Θέλω τον Τζόλι. Ούτε τον Τζίμα. Ούτε τον Τζίμα. Ούτε τον Τζίμα που έφυγαν τσάμπα.
1: Ναι, ναι, που είναι ο Τζίμα.
0: Εντάξει, θα σου πούνε λεφτά πολλά. Εντάξει.
1: Δεν τους ξεχνάς αυτούς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και μα και τα παιδιά αυτά δεν θέλουν να έρθουν να τα ρωτήσεις το βάθος μέσα τους. Σου λέει όχι, θα κάτσουμε στην Ευρώπη.
1: Εμείς πάντως, επειδή μιλάγατε για σχολή και για τέτοια, σχολή προπονητών και τέτοια υπάρχει. Απλά
0: ναι, υπάρχει, αλλά
1: δεν καλοί δεν βγαίνουν.
0: Ναι, προπονητή σχολή υπάρχει, αλλά δεν έχουμε την. Του πω Γιώργος, κάτι να μας, παιδί μου. Να λέμε ότι είμαστε αυτό, έχουμε άμυνα, έχουμε επίθεση, έχουμε κέντρο, κάτι
1: δεν
0: τέτοιο.
1: Δεν έχουμε προπονητές.
0: Ενώ στο μπάσκετ έχουμε σχολή προπονητών.
1: Ακριβώς. Δεν έχουμε προπονητές υψηλού επίπεδου.
0: Ναι, στο μπάσκετ βλέπεις ότι είναι υψηλού επίπεδου προπονητές που έχουμε.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε. Εκεί πέρα να βολευτούμε στο τοπικό και στο τέτοιο, έχουν και αυτή την οτροπία οι Έλληνες, έτσι. Δηλαδή, ο Παπαδόπουλος του Λεβαδιακού κάπως ξεχώρισε πέρσι. Το θέμα είναι εάν μία, δύο, τρεις χρονιές πάει έτσι καλά και φτιάχνει καλές ομάδες και παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο, θα βγει. Αυτό είναι που θεωρώ πιο πετυχημένο προπονητή από όλους είναι ο Δόνης, έτσι εγώ αυτή τη στιγμή, που κάπως έχει ξεχωρίσει από τους παλιούς. Αλλά δεν έχουν υψηλό επίπεδο οι δικοί μας προπονητές.
0: Εντάξει, βέβαια, για να τους κρίνουμε, δεν διαφωνώ αυτό που λες, για να κλείσουμε, για να τους κρίνουμε αυτούς τους προπονητές που λες, πρέπει να δούμε και σε ποιο ομάδες έχουν πάει. Δηλαδή, ο Αναστασίου.
1: Πρέπει να δείξουν έργο στις ομάδες που έχουν πάει.
0: Ναι, λέω, όμως να δείξουν και. Μάλλον να πάρουν και την ευκαιρία του σε μια μεγάλη ομάδα. Ο Αναστασίου πήγε στον Παναθηναϊκό, πήρε το κύπελλο με τον ΠΑΟΚ το 4 που του ρίξε του ΠΑΟΚ. Δεν τον αφήσα να δουλέψει άλλη χρονιά.
1: Εντάξει, έτυχε σε Παναθηναϊκό τώρα.
0: Λέω, ρε παιδί μου, δεν τον αφήσανε να δουλέψει άλλη χρονιά. Δηλαδή, όταν λέμε προπονητές Έλληνες, μιλάμε τώρα πάνω στο Λεβαδιακό, στην Τρίπολη. Δεν τους έχουμε δει σε μεγάλη ομάδα.
1: Δεν τους έχουμε δει σε.
0: Δεν τους έχουμε δει σε.
1: Ενώ το Πανετολικό Αναστασίου δεν έδειξε τίποτα.
0: Λέω, δεν τους έχουμε δει όμως σε μεγάλη ομάδα, με μεγάλο μπάτζετ και με άλλους ποδοσφαιριστές, για να ξέρουμε αν έχουν αξία. Τώρα να περιμένεις τον Αναστασίου να σπάει ο Πανετολικός της Ευρώπη είναι δύσκολο. Με τον μπάτζετ που έχει.
1: Πάει ο Φάντροκ, νομίζω λεγόταν. Όχι στην ΑΕΚ, στο Πανιόνιο. Φάντροκ λεγότανε. Τέλος πάντων, αυτή την ιστορία την έχω ακούσει. Και η καλή ομάδα οι Πανιόνιες ήταν μερικοί που ήταν, το παίζανε βεντέτες και λέει: ακούστε, τον βλέπουνε γερούλι έτσι όπως ήταν ένας. Έτσι μεγάλος ηλικία ήτανε. Και λέει: ακούστε, ναι, εγώ στην Αγγλία τόσα κύπελα, τόσα πρωταθλήματα, στη Λίβερπουλ, στη Μάντσεστερ, στη τέτοια. Αμέσως όλοι του Μπεκί, να το πω έτσι, η χοντρά. Έτσι, όλοι τους οι παίκτες. Σεβασμό κατευθείαν. Πρέπει να κερδίσεις καταρχάς το σεβασμό των ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι τα αποδυτήρια. Να κερδίσεις το σεβασμό. Οι Έλληνες ακόμα προπονητές δεν μπορούν στον Ολυμπιακό να κερδίσουν το σεβασμό, παράδειγμα, αυτών που θα έρθουν. Πιστεύω. Και γι' αυτό και δεν τους προτιμούν. Τα πειράματα τα είχε κάνει παλαιότερα ο Κόκκαλης, δεν θυμάσαι. Με Ματσουράκι, με τον Σταυρόπουλο, που λέγονταν από τον Βόλο, το Χοντρούλι έτσι, το.
0: Ναι.
1: Το Διαμαντόπουλο. Τα είχε κάνει τις προσπάθειες. Ακόμα και ο Αλέφατος είχε έρθει, δεν. Θέλουν προπονητές που να έχουν κύρος.
0: Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Έγινε, έγινε.
0: Μια χαρά, γεια σου, μιλάρα μου, μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε 12:30, να πούμε, βλέπω εδώ πέρα μια στοιχηματική εταιρεία, πριν από λίγο βλέπω, έβγαλε αυτό το, ανέβηκε μια από στοιχηματική εταιρεία, έχουν τις αποδόσεις για πρωτάθλημα. Λοιπόν, έχει τον Ολυμπιακό 32% να πάρει πρωτάθλημα με απόδοση 2,55, την ΑΕΚ 33% με απόδοση 2,65, δηλαδή τα ίδια πάνω κάτω, πιο χαμηλά τον Παναθηναϊκό στο 17% με 5 απόδοση και πιο χαμηλά ο ΠΑΟΚ με 16% στο 5,5 και μετά είναι άλλες ομάδες, δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτές οι ομάδες είναι 4 πρώτες, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό να οριακά μπροστά με 2,55 έναντι 2,65 της ΑΕΚ. Μιλάμε για στοιχηματική εταιρεία, εντάξει, που έχει βγάλει κάποιες αποδόσεις για το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο, εντάξει, οι αποδόσεις αλλάζουν. Αν ο Ολυμπιακός πάρει παίκτες, δεν πάρει ΑΕΚ ή τα ανάποδο, ίσως να πάνε ανάποδα τα προγνωστικά των στοιχηματικών εταιριών. Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνύματα. Ο Νικολάκης τι λέει εδώ. 3 εκατομμύρια ευρώ θα πάει να πάρει μια μπουκάτι, λέει ο Νικολάκης ο ψαράς. Ναι, και άλλοι φίλοι μου βρήκαν εδώ πέρα, ναι, 3 εκατομμύρια και πάνω. Μήπως έκανε λάθος στο site που διάβασα, γιατί έγραφε 350.000, και εκτός άμα έκανα λάθος εγώ και είδα, έχασα ένα μηδενικό. Πει μηδενικό έχασε τώρα, τι μηδέν, τι μηδέν είναι. Καλησπέρα Μπιλάρα από Google τιμές στο, ναι, μου στείλατε πολλά φιλαράκια μήνυμα. Μάλλον έκανα λάθος εγώ ή διάβασα λάθος την είδηση. Γράφει λάθος το site για το Γιαμάλ. Οι τιμές είναι εκεί που λέει ο Μπίλαρος πριν. Τσάμπα πράγμα δηλαδή. Πάρουμε μία-δύο. Να έχουμε. Ρολόι είναι αυτό που μου στέλνει φωτογραφία ο φίλος Βασίλης. Το ρολόι του Γιαμάλ λέει. Jacob Ed η μάρκα. Τι είναι αυτό το Jacob Ed Co? Το κάτι Seiko. Αυτά δεν σου κάνουν, κύριε Μπίλαρο? Δεν είναι και ωραίο το ρολόι αυτό που μου έχει στείλει φωτογραφία του Γιαμάλ. Μια ιδέα είναι τώρα. Ο Βασίλης ο φίλος μας. Καλημέρα φίλε Βασίλη, καλή εκπομπή. Γεια σου Μπιλάκο μου, γνωστός ως Ναυάγιο. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr και είπαμε ellada.tv.gr. Εδώ πέρα διαβάζω ότι για τον Μαρτίνες, τον ομοφύλακα της Αργεντινής, που έκανε σπουδαία εμφάνιση, ειδικά στον τελικό, έπαιξε ολόκληρο το Μουντιάλ με σπασμένο δάχτυλο, λέει, κάνοντας μάλιστα 11 επεμβάσεις στον τελικό. Ήταν φοβερός στον τελικό. Παίκτης ο οποίος είναι στην Aston Villa, πήρε το Europa League φέτος με την αγγλική ομάδα. Ο φίλος ο Γιάννης Ολυμπιακός από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη βγήκε, ναι, βγήκε νωρίτερα ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη, φιλαράκο μου. Τώρα το βάλανε μέσα πάλι. Τον είχα να μολύσει λιγάκι, κανένα μισά ώρα, 20 λεπτό. Του λέει πήγαινε πάρε τηλέφωνο. Μετά πάλι μες στο κελί. Άσπρη μπλούζα, τα χεράκια πίσω. Για χαρά είναι. Τώρα δεν ξέρω εκεί η Νέα Υόρκη που είναι, αν φοράνε μπλούζες άσπρες ή άλλο χρώμα. Πάντως οι μπλούζες δεν είναι πίσω. Πιστάγκωνα. Μια που λέγαμε για τον Καρέτσα, η Ντόρτμουντ ανέβασε και άλλο την προσφορά της, λέει, και είναι πολύ κοντά να γίνει η πώληση, να γίνει το happy end. Ο Σπύρος, καλημέρα φίλε μου. Νέα Ιωνία, μένεις ή εμένες? Μένω Νέα Ιωνία τελευταία 13 χρόνια. Τον Κώστο Βουγιούκα τον ξέρεις? Τον Κώστο Βουγιούκα τώρα δεν μου λέει κάτι το όνομα. Βουγιούκα, μπορώ να τον ξέρω τον άνθρωπο σαν Κώστα, επώνυμο δεν ξέρω, πες μου κάτι παραπάνω. Να σου πω φίλε Σπύρο,

Μια είπαμε για, το Μαρκο, για τη Μαρκό, η οποία κάνει προσπάθεια να κάνει δικό της τον Ελκαμπή, τον Ελκαμπή μάλλον, όχι Ελκαμπή, τον Ελκαμπή. Είναι θεματάκι μεγάλο, έχουν γίνει χαμός social media.

φίλε Αντώνη, έχεις δίκιο, το είπαμε και νωρίτερα. Υπάρχει μια ομάδα την Ουγγαρία η οποία έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει παίκτης που να μην είναι από την Ουγγαρία, μια ομάδα χωρίς ξένους.

Γιάννης το φίλο πέρα μου στέλνει μία μπουκάτι, μου λέει Μιλάρα μεταχειρισμένη είναι, 2023 μοντέλο, σε σούπερ τιμή, σε καλή κατάσταση, μόνο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Φέρε μία φίλε μου, φέρτε από εδώ, φέρε μου το από εδώ το εργαλείο, σιγά σιγά μου, φέρε μου πρώτα τον μπερλόκ, σιγά σιγά, πάμε το σχηματάκι μετά,

Είμαστε 20 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τασούλη που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Έχει γενέθλια σήμερα ο Τασούλης, ο φίλος μας. Να του πούμε χρόνια πολλά και καλά με υγεία.

Καλημέρα στην ονόματε. Ο Βασίλης από τη Δραπετσόνα έστειλε μηνυματάκι. Και ο φίλος ο Ηλίας από την Νέα Ιωνία και γείτονας. Μπιλάρα, καλημέρα από μένα. Αν μπορείς βάλαμε για το μπιστρό. Σε έβαλα, φίλε μου, είπαμε κληρώσει για το μπιστρό. Παιδιά, γίνονται κάθε Παρασκευή, δηλαδή αύριο, ξημερώματα Παρασκευής, λίγο πριν τις 3, για ένα φίλο ή μια φίλη, μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη, τον περιπατητή, στο Περιστέρι τον μπιστρό. Βεάκι και έκνο σου. Μηνυματάκια στο Viper, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό.

Μπίλαρος τη μου στείλε μια φωτογραφία. Εγώ βολεύομαι, λέει, μισό λεπτό, εργαλείο αυτό. Βολεύομαι εδώ και 34 χρόνια με την Α33, τη γριούλα μου, μοντέλο 1992. Αυτά είναι εργαλείο, φιλαράκο μου. Εργαλείο είναι. Μπιλάρα μου, τι άλλο θέλεις. Μπουκάτι, να την κάνεις την Μπουκάτι. Και η πολύ. Σου να την πάρεις με γκάζι, με υγραέριο. Ωραίο αυτό, να παραγγείλεις μια Μπουκάτι και να πεις το κατασκευαστή και θα ξαναδείς, να μου βάλεις και αέριο. Όχι μόνο βενζίνα, και αέριο. Ο φίλος ο Λάμπης έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό. Φίλε μου, Μπάμπη, είσαι οκ. Okay.

Η φίλη μας η Γεωργία μας έστειλε μηνυματάκι από την μάλλον από τα Σεπόλια. Να πούμε για το χθες την δολοφονία του ποινικολόγου. Βρέθηκε ο Αιγύπτιος, 28 χρονών είναι. Αυτός ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο. Διάφορα λέγονται, διάφορα γράφονται. Ένα δίκλινο δωμάτιο θα ήθελα, μα είστε 4 άτομα. Οι 2 κοιμούνται όρθιοι. Λοιπόν, ο φίλος ο Μπίλαρος μου στέλνει πάλι κάτι. Το Γιακούτσκ στη Σιβηρία παρουσιάζει από τις μεγαλύτερες ετήσιες θερμοκρασίες, θερμοκρασιακές διαφορές στον κόσμο, η οποία ξεπερνά τους 100 βαθμούς Κελσίου μεταξύ χειμώνα και καλοκαίρι. Χειμώνας ο υδράγειος πέφτει συχνά έως 64 βαθμούς κάτω από το 0 και το 1791 έχει το ρεκόρ μείον 74 βαθμούς. Ωραίο πράγμα, δροσούλα θα είχε. Το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει μέχρι και συν 38 βαθμούς. Το Γιακούτσκ στη Σιβηρία. Καλοκαιράκι καλά είναι. Το χειμώνα τώρα μείον 65 βαθμούς.

αυτή είναι για τους τρελούς. Να πάω να κάτσω. Γιώργο, εκεί θα πας. Στο Γιακτσούκ, μείον 65. Εκεί η τρέλα σου, εκεί φτάνει. Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση με πολλές πολλές καλημέρες σε όλη την παρέα. Ναι, είπαμε, το είπα και πριν, μου έστειλε μήνυμα ο Μάνος Σταραμόπουλος από τον Ηρακλή. Δεν μακροημέρευσαν ούτε ο Μανατίδης ούτε ο Μπασινάς. Δεν κάτσαν, πόσο κάτσαν, κανένα τρίμηνο, τετράμηνο, φύγανε.

13 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, τελείωσε το μάτς Μακαρά Ντεποτίβο Κουένκα 3-0. Τελείωσε και ένα μάτς στην Πορτογαλία, φιλικό βέβαια, Ζιλ Βισέντε Πόρτο 1-0 με γκολ στο 90 για τους τυπικά γηπεδούχους. Και η Ντεπεντιέντε Ντελ Βάγε με την Τέκνικα είναι 0-0 στο 18ο λεπτό, και αυτό πρωτάθλημα από το Εκουαδόρ. Σε λίγο ξεκινάει το πρώτο μάτς για το Copa Sudamericana. Η Ντεπεντιέντε Μεντεγίν με τη Βάσκο Δα Γκάμα, οι Κολομβιανοί με τους Βραζιλιάνους.

Είπαμε μια πολύ ωραία καλοκαιρινή πρόταση για τους φίλους και τις φίλες στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα. Βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, pool bar, πισίνα και υπέροχη θέα στον Εβοϊκό. Στο χτίμα Ανθιδών θα απολαύσετε διαμονή με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάση φύσης εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Πληροφορίες στο site ή στο τηλέφωνο 22 210 96 465. Και ο Μπίλας μου λέει πάλι, μου στέλνει ένα Fiat 124 Sports Spinder, μου γράφει αυτό το κομμάτι ήταν το όνειρό μου πιτσιρικάς και, και όταν γνωρίστηκα με ένα παλικάρι στην Πάντιο σχολή το 1979 είχε ένα τέτοιο και το οδήγησα, τρελάθηκα, λέει ο φίλος μας ο Μπίλαρος. Ο φίλος ο Κώστας Μπιλάρα, καλημέρα, μια που λέτε για αυτοκίνητα. Εμένα λέει ήταν έτσι παιδικό μου, ο παιδάκι μου άρεσε πάρα πολύ το Μυραφιόρι, το Fiat. Εσένα, ναι, και εγώ είχα έβλεπα τα αυτοκίνητα στον δρόμο, πάνω πιτσιλικά, 15-16 χρονών. Ήθελα να πάρω, μου άρεσαν πολύ τότε εκείνη την εποχή τα Mini Cooper. Όχι τα τωρινά που είναι τώρα τα πιο εξελιγμένα, τα μικρούλια, θυμάστε. Μ' άρεσε πολύ αυτό το αυτοκίνητο, το χάζευα στους δρόμους όταν ήμουν ο πιτσιρικάς, το Mini Cooper, το μικρούλι.

Ναι, και ο Μαναπίδης και ο Γεμπασινάς. Είπαμε η ομάδα, ο Ηρακλής δεν τους κράτησε για πολύ. Ο Μπαστινάς ήταν αθλητικός διευθυντής. Ο Γιάννης Αμαναπίδης ήταν τεχνικός διευθυντής. Είχαν πάει 26 Μαΐου. Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιο. Δηλαδή τέλη Μαΐου, Ιούνιος, Ιούλιος. Βγάλανε δύο μήνες.

Στείλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Για το Λούμπις, εσύ είπαμε πήγε στην Λάσκ Λίν, στην πρωταθλήτρια Αυστρίας με μορφή δανεισμού για ένα χρόνο και οψιόν αγοράσαν οι Αυστριακοί τον κρατήσουν και την επόμενη χρόνια. Πρέπει να δώσει την ΑΕΚ περίπου στα 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Κάπου εκεί είναι η ρήτρα, η οψιόν αγοράς. Μιλάρα, καλημέρα. Ακούστηκε για τον Λάρκιν, για τον Παναθηναϊκό. Ισχύει, φίλε μου, ο Λάρκιν έχει υπογράψει συμβόλαιο. Φωτογραφήθηκε ήδη με φανέλα της Φενέρμπαχτσέ. Δεν ξέρω που το διάβασες. Ο Λάρκιν είναι παίκτης της Φενέρμπαχτσέ. Έχει φωτογραφίες κιόλας με τη νέα του ομάδα. Για το Λεπά με ρωτάει ο φίλος που, για το Λεπά ο φίλος μου, τα λέγαμε χτες με το φίλο μου το Λεπά, πίναμε καφεδάκι. Τώρα ξεκουράζεται, ξεκινάει τώρα αυτό το μήνα, τον Αύγουστο έχει 12-14 συναυλίες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και από το χειμώνα, από τον Οκτώβριο θα είναι στην Ιερά Οδό, σε μαγαζί εκεί στην Ιερά Οδό, με τον Πάνο Κιάμο, Λεπά Κιάμος. Αυτά έμαθα.

Να το παιδιά, ο Παναγιώτης Μπιστρό, πανησυχήσαμε χτες εξαφανίστηκε και χτες είχε μάλλον πολλές δουλειές. Πηγαίνετε στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Όλα καλά γίνονται, κύριε Παναγιώτη, από το Μπιστρό. Καλησπέρα στους φίλους της εκπομπής και σένα, Βασίλη. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, καλή ξεκούραση, καλό περπάτημα μας συνεχίζεις. Είπαμε, παιδιά, και από Σεπτέμβριο έρχονται νέα κόλπα εκεί στο Μπιστρό, νέα ονόματα, τρελά πάρτι Σεπτέμβριο και αυτά θα τα πούμε όλα όταν έρθει εκείνη η μέρα. Είστε όλοι καλεσμένοι. Ναι, αυτό το Mini Cooper είχα έτσι από παιδάκι, μου άρεσε. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τη μία. Ξημερώνει καινούργια ημέρα, είπαμε. Πέμπτη ημέρα των ελληνικών ομάδων του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ για το Europa με την Δύναμο Κιέβου. 8 η ώρα, ο Παναθηναϊκός με την ΠΑΚ στην Ουγγαρία για το θεσμό του Conference. Να πούμε, ο Παναθηναϊκός δεν έχει αύριο που λέμε. Αν δεν περάσει, αποκλείεται τελείως από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, ούτως ή άλλως θα παίξει στη League Phase του Conference. Το ίδιο γίνεται με Ολυμπιακό ΑΕΚ. Αν δεν περάσουν στα προκριματικά του Champions League, πάνε κατευθείαν στους ομίλους του Europa. Το ίδιο ισχύει για τον Όφη. Αν αποκλειστεί από το Europa, παίζει κατευθείαν στους ομίλους του Conference. Μόνο ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλη ευκαιρία. Να πω καλημέρα στη Μερούλα, στη Σταυρούλα και στη Γεωργία, εκεί τα κορίτσια του Παναγιώτη, στο Μπιστρό, μας ακούνε καθημερινά. Μιλάω ποιοι θα δείξουν τα παιχνίδια σήμερα των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ είναι στο Open TV, το κανάλι του κύριου Σταβίδη, 8 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός στο κανάλι του κύριου Ραφούζου, στον Sky στις 9, και βέβαια και τα δύο μάτς θα τα ακούσετε εδώ από τον 943 Interweapon Ελλάδα Sports. Έχεις φιλιά κατά κορίτσια, Βασίλη μου, έτσι, φιλιά. Μία από τον Αμάγλο, μία από την άλλη και άλλη στο κούτελο. Τρία φιλιά.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, εδώ πάντα συντονισμένοι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Α, έχουμε κι άλλα κορίτσια, μου λέει στον πιστρό. Πρέπει να δώσουμε φιλιά κι άλλα. Δώστε φιλιά εσείς. Τα κορίτσια με γεμίσετε φιλιά. Φιλούρες. Θα περάσω, Παναγιώτη μου, από εκεί. Θα περάσω μια μέρα να πάω τα φιλιά μου από τα κορίτσια. No secrets. Και αυτό που χρωστάς, Δεν ξεχνιέσαι. Η κυρία Κρεατικών ήταν jackpot. Μία μας έφερες με το στρατάκι. Η άλλη έλειπε. Πρέπει να περάσω μία από αυτές τις μέρες. Να κάνω μία έφοδο, να δω και τα κορίτσια, να πάω τα φιλιά μου και να πάω και την ποικιλία των κρεατικών. Κύριε Μπιστρό.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα στην παρέα. Και ο φίλος μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι και στο Περίπτερο. Και στο φίλο μας τον Γιώργο, Περίπτερο και ο Γιώργος, αλλά στο Γάλλιο, λίγο πιο δίπλα από το Περιστέρι. Γιώργο μου, καλημέρα και σε σένα. Καλή βάρδια, φιλαράκο. Λοιπόν, ξεκίνησε ένα παιχνίδι από την Βραζιλία. Όχι από τη Βραζιλία, από το Κόπα Σουνταμερικάνα. Ιντεπενδιέντε Μεντεγίν, Βάσκο ντα Γκάμα, 0-0 στο 5ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στο 35 το παιχνίδι από το Εκουαδόρ. Ιντεπενδιέντε με την Τέκνικο.